προσέξτε όμως, ό,τι μπαίνει στο σπίτι, ό,τι μπαίνει στο σπίτι, μπορεί να μεταπλαστεί, μπορεί να γίνει, μπορούμε να το φτιάξουμε, να το, από εδώ, από εκεί, βάζουμε ένα κορμό, ένα μεγάλο κορμό μέσα, μπορούμε με τον κορμό αυτό να φτιάξουμε τραπεζάκι, αρκεί να έχουμε φέρει και εργαλεία. Δεν μπορούμε όμως αυτό τον κορμό που βάλαμε μέσα στο σπίτι να τον κάνουμε κάτι άλλο, το κάνουμε μάρμαρο, ό,τι μπαίνει μένει. Έφερες ένα τραπεζάκι, τραπεζάκι θα μείνει. Έφερες ένα πλαστικό σκαμπό μέσα στο σπίτι, αυτό το καινούριο, σκαμπό θα μείνει. Έφερες απ' έξω μερικά εργαλεία, εργαλεία θα μείνουν. Και με ό,τι βάζεις μέσα δουλεύεις. Και σιγά σιγά σιγά σιγά φτιάχνεις, ομορφαίνεις το σπίτι σου αυτό. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου και αγαπητές, συμβαίνει με τις σκέψεις μας. Το μυαλό μας είναι σαν ένα μεγάλο δωμάτιο. Είναι ένα μεγάλο δωμάτιο το οποίο είναι κλειστό γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που θέλουμε να κάνουμε. Και έχει μια μεγάλη θύρα, μια μεγάλη πόρτα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και μπαίνει μέσα από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, αυτό σιγά σιγά έρχεται και στολίζει το μυαλό μας. Αυτό έρχεται και επιπλώνει έτσι το σπίτι που έχουμε μέσα στο νου. Το πρώτο και μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι είναι το γεγονός ότι νομίζουμε πως η παραγωγή των σκέψεων εκ του μηδενός είναι κάτι δικό μας, ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει εκ του μη όντως από εμάς, κάτι το οποίο γεννιέται μέσα μας. Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε εικόνες. Θέλω να πάμε για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, να μιλήσουμε για μια εικόνα που είναι πιο οικία. Σκεφτείτε μια εγκυμοσύνη, ένα μωράκι. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα μωράκι μέσα στη κοιλιά της μαμάς και το μωράκι αυτό από τη στιγμή της σύλληψης του κόβουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία με το περιβάλλον. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Ας πούμε ότι το βάζουμε, ας πούμε, βάζουμε τη μαμά μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, γεννιέται το μωράκι σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς ερθίσματα, χωρίς τίποτα, χωρίς. Λοιπόν, αυτό το παιδί υπάρχει περίπτωση, υποθετικά μιλώντας, δεν θα μπορεί να αναπτύξει σκέψη όπως την ξέρουμε. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, χωρίς αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δεν μπορούμε οι άνθρωποι να παράξουμε σκέψεις. Αν μπούμε έτσι στα χωράφια λίγο της βιολογίας, της ιατρικής, αν έχουμε κάποιον γιατρό θα μας τα εξηγήσει εδώ λίγο καλύτερα. Φανταστείτε τον ανθρώπινο εγκέφαλο να είναι ένας, να έχει εκατομμύρια καλωδιάκια, τα οποία είναι έτοιμα να ενωθούν μεταξύ τους. Και μόλις αρχίσουν να έρχονται πληροφορίες, μόλις αρχίσουν να έρχονται πράγματα από εκείνη τη μεγάλη πόρτα, να αρχίζουν αυτά τα καλωδιάκια σιγά σιγά να ενώνονται μεταξύ τους και αυτή εδώ πέρα η διαδικασία να αρχίζει και να βοηθά τον άνθρωπο ούτως ώστε να μπορέσει να παράξει κάποια στιγμή σκέψη. Το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά αυτό είναι το πρώτο σημείο εισαγωγικό που θέλω να κρατήσουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Οι σκέψεις δεν είναι ένα δικό μας προϊόν, οι σκέψεις είναι κάτι το οποίο έρχεται εξωτερικά, μπαίνει στο μυαλό και από εκεί και πέρα αυτό που έρχεται, με συγχωρείτε, απ' έξω, αυτό είναι που, καθώς εμείς το επεξεργαζόμαστε, παράγει τη σκέψη. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Πολύ δύσκολα είναι ως εδώ? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε μια άλλη εικόνα, σε μια δεύτερη εικόνα. Είπαμε για ένα σπίτι. Τώρα τι θα μιλήσουμε? Τώρα θέλω να φανταστούμε ένα μεγάλο κάστρο, ένα μεγάλο φρούριο. Ένα μεγάλο φρούριο. Λοιπόν, σε αυτό το φρούριο μέσα υπάρχει ένας βασιλιάς. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν έχει κάνει το εξής. Έχει έρθει αυτός ο βασιλιάς και επειδή θέλει να προστατεύσει το φρούριό του, έχει πει: θα βάλουμε στην κεντρική είσοδο, ας πούμε, του φρουρίου, θα βάλουμε φρουρούς να φυλάνε. Έτσι, θα φτιάξουμε πολεμίστρες και γύρω-γύρω στις πολεμίστρες θα βάλουμε και εκεί πέρα διάφορους στρατιώτες, οι οποίοι θα φυλάνε και αυτοί. Έτσι, για να μπορούμε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει μέσα στο φρούριο, ποιος μπαίνει μέσα στο κάστρο και ποιος μένει έξω από το κάστρο. Όποιος θέλει να μπει μέσα στο κάστρο πρέπει να περνάει πάντα από τους φρουρούς. Όποιος πάει να μπει παράνομα, οι φρουροί τον πιάνουν. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έξω από το φρούριο υπάρχουν άπειροι άνθρωποι. Άλλοι από αυτούς είναι καλοί. Άλλοι από αυτούς είναι πονηροί άνθρωποι. Άλλοι θέλουν κάτι όμορφο, κάτι καλό, θέλουν να παράξουν κάτι, έτσι, κάτι το οποίο να βγει σε πρόοδο, ενώ άλλοι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η καταστροφή. Θέλουν να μπουν μέσα στο φρούριο και να τα κάνουν όλα λίμπα. Η δουλειά των στρατιωτών είναι να ελέγχουν κάθε φορά ποιος μπαίνει μέσα και ποιος βγαίνει.
Αν έρχεται κάποιος στην πόρτα και βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει πολύ το μάτι, τον κρατάνε απ' έξω. Εάν όμως έρχεται κάποιος ο οποίος φαίνεται έτσι ότι είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος έχει καλή προαίρεση κτλ., αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο τον βάζουμε μέσα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το μυαλό μας, αγαπητοί μου. Οι σκέψεις είναι οτιδήποτε, είναι πράγματα τα οποία είναι διασκορπισμένα γύρω μας, έξω. Φανταστείτε τις σκέψεις σαν αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασκορπισμένοι παντού, έξω από το φρούριο. Φανταστείτε πως οι σκέψεις, οι λογισμοί, είναι οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, οτιδήποτε είναι, οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, οι αναμνήσεις μας που λέμε, οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, οι υποθέσεις που κάνουμε, λέμε θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, θα γιορτάσουμε την Μεσοπεντηκοστή την επόμενη εβδομάδα, ναι, θα κάνω, είναι υποθέσεις για το μέλλον, είναι πράγματα, θα λέμε σήμερα εδώ πέρα, ας πούμε, συζητάμε, όλα αυτά τα οποία λέμε είναι εικόνες, είναι ήχοι, τα οποία έρχονται με τη μορφή σκέψεων και πάνε να μπουν στο μυαλό, με τη μορφή σκέψεων. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Όλοι αυτό το φρούριο, λοιπόν, είναι πάλι το μυαλό μας. Και σε αυτό το φρούριο γύρω-γύρω έχουμε κάποιους στρατιώτες. Και αυτοί οι στρατιώτες τι κάνουν, ελέγχουν για το ποιες σκέψεις μπαίνουν και ποιες σκέψεις μένουν απ' έξω. Όταν εμείς είμαστε προσεκτικοί, βάζουμε τους στρατιώτες μας να μην αφήνουν λογισμούς να μπαίνουν μέσα και να μας κάνουν ρημαδιό το κεφάλι. Όταν εμείς όμως είμαστε χαλαροί, καμιά φορά πώς βλέπετε στις ταινίες, οι στρατιώτες φυλάνε την πόρτα, αλλά εκεί πίνουν λίγο, συζητάνε λίγο, τους παίρνει ο ύπνος, οπότε τσουκ μπαίνουν οι εχθροί στο κάστρο. Τι γίνεται τότε? Μπαίνουν από την κεντρική είσοδο, μπαίνουν από την κεντρική είσοδο οι κλέφτες και μας το κάνουν άνω κάτω. Επίσης, συμβαίνει και το άλλο. Πολλές φορές, όταν βάζεις, ας πούμε, στρατιώτες να φυλάνε την είσοδο, οι οποίοι είναι καινούργοι, οι οποίοι είναι νέοι, δεν έχουν εκπαιδευτεί, ας πούμε, στον πόλεμο, δεν είναι πονηρεμένοι, τι γίνεται? Πολύ πιο εύκολα μπαίνουν οι κακοί απ' έξω και κάνουν ρημαδιό το κάστρο. Ενώ όταν οι στρατιώτες είναι πιο πεπειραμένοι, έχουν περάσει διάφορα πράγματα στη ζωή τους, πολύ πιο εύκολα κρατάνε τους κακούς απ' έξω. Έτσι συμβαίνει και στους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει και στις σκέψεις μας και στο μυαλό μας. Όταν είμαστε πιο νέοι, αυτό που γίνεται συνήθως, αφήνουμε, μπαίνουμε μέσα σκέψεις, λογισμοί. Μου είπε αυτό, μου έκανε αυτό, μου έκανε το ένα, το άλλο, συνέβη αυτό. Αυτά τι είναι. Είναι οι στρατιώτες μας οι οποίοι έχουν χαλαρώσει. Ενώ καθώς περνάνε τα χρόνια και επειδή έχουμε καταλάβει πως όλες αυτές οι σκέψεις το μωρό μας κάνουν να κάνουν κακό, τι γίνεται? Βάζουμε αυτούς τους στρατιώτες να είναι πιο αυστηροί. Είναι όμως μόνο αυτή η είσοδος από που μπαίνουν οι κλέφτες? Όχι, αγαπητοί μου. Οι κλέφτες δεν μπαίνουν μόνο από εκεί πέρα. Μπαίνουν και από άλλα σημεία. Όπως ένα κάστρο έχει κάποια παραπόρτια, όπως ένα κάστρο έχει κάποιες εισόδους έτσι κρυφές, όπως ένα κάστρο έχει τα ποτάμια, έτσι έχει τους υπονόμους, έτσι και ο άνθρωπος, το ανθρώπινο μυαλό έχει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Σκέψεις δεν μπαίνουν μόνο από εδώ. Σκέψεις δημιουργούνται και μπαίνουν από εδώ. Από τα μάτια μας, από εικόνες οι οποίες μπαίνουν σαν εικόνες στο μυαλό και δημιουργούν σκέψη. Σκέψεις μπαίνουν από τα αυτιά μας, πράγματα τα οποία συζητάμε. Εγώ θα κουτσομπολέψω, ας πούμε, την κυρία Σούλα, την κυρία Μαρία, και τι θα γίνει σιγά σιγά όλο αυτό εδώ πέρα, από ένα ήχος θα μπει μέσα και θα δημιουργήσει σκέψη. Σκέψη μπορεί να μπαίνει από τα χέρια μου. Σκέψη μπορεί να μπαίνει από τη μύτη μου. Από όλα, όλες οι αισθήσεις τι κάνουν, είναι σαν αυτές οι κρυφές πόρτες όπου αν τα αφήσουμε αφύλακτα αυτά, τι γίνεται, έρχονται οι κακοί και μας κάνουν άνω κάτω το κάστρο. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς, αγαπητοί μου και αγαπητές, ποιες σκέψεις έρχονται και βομβαρδίζουν το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το τι γίνεται έξω από το φρούριο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εικόνες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ήχους, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μυρωδιές, όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μπουν στο κεφάλι μας μέσα. Αυτό το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε εμείς είναι οι στρατιώτες μας να είναι άγρυπνοι, οι στρατιώτες μας να είναι προσεκτικοί, ούτως ώστε κάθε φορά που κρίνουν ότι κάτι πάει να μπει, να το αφήνουν απ' έξω. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και πάμε τώρα λίγο σε κάποια άλλα πραγματάκια. Έχετε ακούσει ποτέ αυτό που λένε, ξέρω εγώ, σας λένε καμιά φορά, να σκέφτεσαι θετικά. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς γίνονται αυτά, πώς εφαρμόζονται αυτά τα οποία συζητάμε. Το έχετε ακούσει αυτό, σκέψου θετικά, να σκέφτεσαι θετικά, να βάζεις θετικές σκέψεις ή να βρίσκεις, λέει, το καλό. Το καλό, λέει, σε όλα τα πράγματα, να βρίσκεις το καλό. Κοιτάξτε, οι προθέσεις είναι καλές για κάτι τέτοιο, αλλά αυτό εδώ πέρα θέλω να το κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Τι ακριβώς εννοώ? Θα φανταστούμε μια άλλη εικόνα. Θέλω να φανταστείτε ένα κομμωτήριο. Ένα κομμωτήριο που υπάρχει μέσα μια κομμώτρια. Έχουμε καμία κομμώτρια εδώ πέρα? Έχουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα κομμωτήριο που έχουμε μια κομμώτρια μέσα. Λοιπόν, η οποία είναι η καλύτερη στο χωριό. Αυτή η κομμώτρια μπορεί, όποιο κεφάλι μπαίνει μέσα, μπορεί να στο κάνει λαμπίκο. Είτε έχει καμένες ρίζες, είτε έχει, ξέρω εγώ, αντάβιες οι οποίες δεν πέτυχαν, είτε έχει αρέωση όπως εγώ, είτε έχει οτιδήποτε. Μπορούμε να πάμε στην κυρία την κομμώτρια, το όνομά σας. Ματούλα. Ανθούλα, στην κυρία Ανθούλα, και θα μας κάνει η κυρία Ανθούλα το κεφάλι μας, θα μας το κάνει σένιο. Τι γίνεται λοιπόν? Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος, χτυπάει την πόρτα του κομμωτήριου.
ποτηρίου και λέει: Κύριε Ανθούλα, μπορώ να μπω μέσα να μου κάνει τα μαλλιά. Λέει: Κύριε Ανθούλα, μπαίνει μέσα, βεβαίω. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, σου το φτιάχνει το μαλλί. Μπαίνει, έρχεται δεύτερο άνθρωπο, λέει: Μπορώ να φτιάξουμε, κύριε Ανθούλα, το μαλλί. Λοιπόν, βεβαίω, μπαίνει μέσα, φτιάχνει το μαλλί. Μπαίνει τρίτο άνθρωπο, τέταρτο, πέμπτο. Όσο καλή και να είναι, κάποια στιγμή στην καριέρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να ζητάνε πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνονται. Μπορεί, α πούμε, εγώ να είμαι εντελώ καραφλό και να πάω και να πω: Κύριε Ανθούλα, παίρνουν να βγουν τα μαλλιά μου. Αυτό δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τις σκέψεις μας. Μπαίνουν κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, τις αφήνουμε, τις βάζουμε μέσα και προσπαθούμε να τις ωραιοποιήσουμε. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Μπορώ, ας πούμε, να βρω το θετικό στο γεγονός ότι έλα μωρέ, εντάξει, είναι κουρασμένος ο άντρας μου. Ή έλα μωρέ, το παιδί μου, εντάξει, έτσι, δεν με κοίταξε, δεν με χαιρέτησε ο παππούλης σήμερα, αλλά πέρασε μεγάλη εβδομάδα και δυσκολεύτηκε πολύ. Υπάρχουν όμως και σκέψεις τις οποίες δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε. Πώς να ωραιοποιήσουμε, αγαπητοί μου, ας πούμε, και αγαπητές, τη σκέψη για τα Τέμπη. Τι όμορφο να σκεφτούμε εκεί πέρα. Πώς να μπούμε στη διαδικασία και να ωραιοποιήσουμε, ας πούμε, το παιδάκι αυτό που πνίγηκε, που το αφήσε να πνιγεί, μπαίνοντας εκεί πέρα στο καράβι, στο πλοίο, κάτω στον Πειραιά. Δεν ωραιοποιούνται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ωραιοποιούνται. Και υπάρχουν σκέψεις που δεν ωραιοποιούνται. Όπως υπάρχουν και κεφάλια τα οποία δεν μπορεί η κυρία Ανθούλα να κάνει κάτι. Αλλά προσέξτε. Ακόμα και αν μπορούσε, έστω ότι είχαμε έναν μαγικό τρόπο, όποια σκέψη έρχεται στο μυαλό μας, εμείς να βρίσκουμε το θετικό, να βρίσκουμε, ας πούμε, την καλή πλευρά και να βρίσκαμε έναν τρόπο αυτό εδώ πέρα να διαχειριστούμε, έστω ότι μπορούσαμε. Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έρχονται και χτυπάνε το μυαλό μας κάθε λεπτό, κάθε δυο λεπτά, κάθε τρία λεπτά, τέσσερα, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, όλη τη μέρα, που δεν γίνεται πρακτικά να το εφαρμόσουμε. Αν πάτε να πολεμήσετε με τις σκέψεις σας, αν πάτε να βάλετε μέσα στο μυαλό τις σκέψεις σας και αν προσπαθήσετε να βγάλετε μια άκρη με την κάθε μια σκέψη που έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα, έτσι, σας υπογράφω ότι θα τρελαθείτε. Δεν γίνεται αυτό. Όπως η κυρία Ανθούλα, αν πάει κάποιος και τον εξυπηρετήσει, έναν άνθρωπο τον εξυπηρετεί. Αν πάνε δύο άνθρωποι ταυτόχρονα θα τους εξυπηρετήσει. Αν πάνε πέντε άνθρωποι θα τους εξυπηρετήσει. Αν πάνε 100 άνθρωποι ταυτόχρονα την ίδια μέρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Αν πάνε χίλιοι, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Έτσι και με τις σκέψεις. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Θέλω να το κρατήσουμε γιατί. Γιατί κάνουμε ένα λάθος, αγαπητοί μου. Προσπαθούμε, τι κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες. Αφήνουμε τις σκέψεις να μπαίνουν μέσα. Οι φρουροί τίποτα, τους στέλνουμε όλους τους φρουρούς. Μπαίνουν οι σκέψεις όλες μέσα στο κάστρο. Και αφού μπουν μέσα, προσπαθούμε την κάθε μία από αυτές τις σκέψεις να την ωραιοποιήσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Ξεχάστε το. Και είναι το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας αυτή συνάντηση. Και θα πει κάποιος. Τι πρέπει να κάνουμε. Και θα απαντήσουμε εμείς. Θα αφήνουμε τις σκέψεις απ' έξω. Και θα μας πει πάλι κάποιος. Μα αυτό δεν είναι υπεκφυγή. Και εδώ πέρα είναι που ερχόμαστε να κάνουμε τον διαχωρισμό των σκέψεων. Τι θα πει διαχωρισμός των σκέψεων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε ότι στέκονται έξω από το φρούριο, χωρίζονται, διαχωρίζονται, μοιράζονται αγαπητοί μου και αγαπητές σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Οι σκέψεις μοιράζονται, χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Χωρίζονται σε παραγωγικές και μη παραγωγικές σκέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε θετικές και αρνητικές. Οι σκέψεις λοιπόν είναι οι παραγωγικές θετικές σκέψεις, πρώτη κατηγορία, είναι οι παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, δεύτερη κατηγορία, είναι οι μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, τρίτη κατηγορία και είναι και οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, τέταρτη κατηγορία. Τέσσερις κατηγορίες σκέψεων. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θετικές ή αρνητικές οι σκέψεις είναι ανάλογα με το τι συνέστημα μας προκαλούν. Έρχεται μια σκεψούλα και τι κάνει, χτυπάει την πόρτα, τη βλέπει ο φρουρός, η φρουρή που λέγαμε πριν στο φρούριο, λοιπόν τη βλέπει και λέει αυτός μου φαίνεται συμπαθητικός. Αυτός εδώ πέρα μου φαίνεται συμπαθητικός. Μάλλον θα μου δώσει θετικό συνέστημα. Ή έρχεται κάποιος άλλος, χτυπάει την πόρτα και του φρουρίου του μεγάλου, ξέρω εγώ, τον βλέπει ο φρουρός και λέει αυτός εδώ πέρα δεν μου αρέσει πολύ η πάτσα του. Μάλλον θα μου δώσει αρνητικό συνέστημα. Έτσι λοιπόν ο διαχωρισμός σε θετικό και αρνητικό συνέστημα γίνεται εκεί πέρα έξω-έξω από τους φρουρούς. Βλέπει ο φρουρός και αποφασίζει. Αυτός ο διαχωρισμός είναι υποκειμενικός. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άλλα πράγματα είναι για μένα θετικά και άλλα πράγματα είναι για τον παππούλι.
Μπορεί, ας πούμε, ο παππούλης να πει: πω, πω, πήγα στο Άγιο Όρος και έκανα μια ολονυχτή αγρυπνία εκεί πέρα 15 ώρες και να είμαι στη χαρά. Εγώ, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα λέω: πω, ρε πάτε, πώς θα αντέξει τόσες ώρες. Γι' αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Για μένα είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι λίγο κουραστικό. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος να τρέχει, ξέρω εγώ, και να ασχολείται με τα σκυλιά του έξω, με το κυνήγι, με αυτά και να λέει: πω, πω, τι ωραία. Γι' αυτό να είναι κάτι θετικό, για μένα είναι κάτι αρνητικό. Εντάξει, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, διαφέρει και στον ίδιο άνθρωπο από καιρό σε καιρό. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η σκέψη για την πεθερά σου να είναι, ξέρω εγώ, μια σκέψη στην αρχή, λες, η πεθερούλα μου, πω, πω, τι ωραία και τι καλά, και να είναι μια θετική σκέψη, αλλά μετά από 5-10 χρόνια λες να ακούς την πεθερά σου και να λες, Παναγία μου, τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Να είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει γίνει αρνητικό. Ή μπορεί να είναι κάτι θετικό το οποίο γίνεται, ας πούμε, να είναι το αντίστροφο. Να είναι κάτι αρνητικό το οποίο γίνεται θετικό. Να λες, αυτή η γειτόνισσα δεν μου γεμίζει το μάτι πολύ. Ενώ σιγά σιγά, καθώς τη γνωρίζεις και καθώς περνάνε τα χρόνια, να λες, πω, πω, τι καλή, ας πούμε, η γειτόνισσά μου. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν πως ο διαχωρισμός σε θετικές ή αρνητικές σκέψεις είναι υποκειμενικός. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και διαφέρει στον ίδιο άνθρωπο από καιρό σε καιρό. Ο μεγάλος διαχωρισμός όμως είναι σε παραγωγικές ή μη παραγωγικές σκέψεις. Εκεί είναι που διαχωρίζονται οι σκέψεις. Είναι λίγο δύσκολα αυτά, για δώστε λίγο προσοχή. Σκέψεις που έχει νόημα, ανθρώπους που έχει νόημα να τους βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο μυαλό μας, που υπάρχει νόημα, γιατί αυτό εδώ πέρα το μπάσιμο, αυτή η εισαγωγή μέσα στο μυαλό μας θα οδηγήσει κάπου, θα εξάγει κάποιο συμπέρασμα, αυτές τις σκέψεις τις ονομάζουμε παραγωγικές. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να μας δίνουν θετικό συνέστημα, κάποιες φορές μπορεί να μας δίνουν και αρνητικό συνέστημα όμως. Παρ' όλα αυτά όμως έχει νόημα να τις βάλουμε στο μυαλό μας, έχει νόημα να τις βάλουμε μέσα στο κάστρο. Σκέψεις που δεν έχει νόημα να τις βάλουμε μέσα στο κάστρο, γιατί είτε τις σκεφτόμαστε είτε δεν τις σκεφτόμαστε, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Και το μόνο που κάνουμε είναι να παράγουμε ένα ξερό συνέστημα, τις ονομάζουμε μη παραγωγικές. Αυτές εδώ πέρα τις σκέψεις. Λοιπόν, οι παραγωγικές σκέψεις είναι σαν τα ποτάμια. Είναι κάτι καθαρό. Είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κάπου, οδηγεί κάπου. Έχει κάποιο νόημα, έχει προορισμό. Οι μη παραγωγικές σκέψεις είναι σαν τις λίμνες. Είναι κάτι το οποίο μένει στάσιμο, αγαπητοί μου. Δεν πάει πουθενά. Οι παραγωγικές σκέψεις είναι σαν ένας αυτοκινητόδρομος. Βγαίνεις έξω και πηγαίνεις κάπου. Οι μη παραγωγικές σκέψεις είναι μια πλατεία. Τίποτα. Δεν πάει πουθενά. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Έρχεται η σκέψη. Χτυπάει το μυαλό. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αναρωτιόμαστε εμείς είναι: έχει νόημα εγώ να τη βάλω τη σκέψη αυτή μέσα? Εάν λέω ναι, θα τη βάζω. Εάν λέω όχι, εκεί πέρα, εάν είναι θετική θα την αφήνω απ' έξω, θα την αφήνω να μπαίνει, ενώ αν είναι αρνητική θα την αφήνω απ' έξω. Πάμε να το δούμε με ένα παράδειγμα και με αυτό το παράδειγμα θέλω να φύγετε σπίτι και να το κρατήσετε για να εξηγείτε στο μυαλό σας το πώς γίνεται ο διαχωρισμός. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τις διακοπές, λέει κάποιος. Για να δούμε πού θα πάμε φέτος διακοπές. Πού θα πάμε, βγήκανε τα εισιτήρια του κοινωνικού τουρισμού και λέμε: για να δούμε πού θα πάμε διακοπές. Αυτή εδώ πέρα η σκέψη είναι μια, θα λέγαμε, παραγωγική σκέψη. Γιατί αν πει στο μυαλό μου, αν την αφήσει ο φρουρός και πει στο μυαλό μου, αυτή η σκέψη εδώ πέρα μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει κάπου. Δηλαδή, ωραία, θα πω, θα ψάξω, θα κυνηγήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες προσφορές, θα πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου το ταξιδιωτικό, θα κάνω θαράνο και θα βρω ένα μέρος. Οδηγεί κάπου. Παραγωγικό. Και μου δίνει και ένα θετικό συνέστημα. Είναι μια παραγωγική θετική σκέψη. Την αφήνω να πει. Λέω, για να δω όμως, τα οικονομικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά. Μου φτάνουν τα χρήματά μου, για να υπολογίσω λίγο τα χρήματα και αρχίζω και στρεσάρομαι. Αυτή εδώ πέρα η σκέψη έχει νόημα πάλι να πει, γιατί με οδηγεί κάπου. Θα πρέπει να κάτσω να δω τι θα κάνω με τα οικονομικά μου, το ένα, το άλλο κτλ. Με στρεσάρει λίγο, είναι παραγωγική αρνητική σκέψη. Μου δίνει αρνητικό συνέστημα, αλλά έχει νόημα να την βάλω στο μυαλό. Την αφήνω και αυτή να περάσει τις φρουρούς. Έχω τις μη παραγωγικές θετικές σκέψεις. Οι οποίες δεν έχει νόημα να μπουν μέσα, αλλά μου δίνουν θετικό συνέστημα. Δηλαδή, λέω, πω, πω, τι ωραία πέρασα πέρυσι στις διακοπές μου, δόξα τω Θεώ. Αυτό δεν έχει νόημα, είναι μια δήλωση που έκανα. Τι ωραία περάσαμε πέρυσι. Μακάρι και φέτος να περάσουμε έτσι. Αυτή είναι μια σκέψη που είναι μη παραγωγική, αλλά έχει θετικό συνέστημα. Δεν μας πειράζει. Ας μπει και αυτή. Ας μπει μέσα. Και έχουμε και την άλλη σκέψη. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε διακοπές φέτος, θα γίνει πόλεμος. Εγώ άκουσα το, είδε στις ειδήσεις. Θα γίνει ακρίβεια πολύ. Δεν θα έχουμε λεφτά. Δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο. Πω, πω, και τι θα γίνει. Και αν πάθω κάτι εγώ, και αν πάθει κάτι ο άντρας μου, και αν πάθω τα παιδιά μου, και τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Όλες αυτές οι σκέψεις, οι επαναλαμβανόμενες, οι οποίες μπορεί να έχουν λογικοφάνεια. Προσέξτε. Αλλά ακόμα και να την επεξεργαστώ, έχει νόημα, α πούμε, δεν είναι λογική κάπου. Δηλαδή, όσο και να σκέφτομαι, θα γίνει πόλεμος, μπορώ να κάνω κάτι, να αλλάξω κάτι.
Γιατί εγώ παίζω, όχι. Όσο και να σκέφτομαι, αν θα πάθω κάτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ο Θεός ξέρει. Όσο και να. Δεν έχει κάτι. Όλες αυτές λοιπόν οι σκέψεις που έρχονται, χτυπάνε το μυαλό και μας οδηγούν σε μια μαυρίλα, σε ένα αρνητικό συνέστημα, είναι οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Είναι όλες αυτές οι σκέψεις οι οποίες πρέπει να μάθουμε να τις αφήνουμε απ' έξω. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και έναν άλλον διαχωρισμό, θα λέγαμε ότι οι παραγωγικές σκέψεις, να θυμάστε αυτό με τις διακοπές. Αλλά θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Οι παραγωγικές θετικές σκέψεις είναι σαν ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ήρθαμε εδώ πέρα, είπε ο Πάτερ τα Αναστάσιμα και ορφρίζουμε ενώπιον του Βαθέως και ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί και ο Πέδας σε καμίνου και την Ανάσταση. Αυτό είναι μια ωραία μελωδία. Έχει, είναι μια μελωδία που έχει. Υπάρχει συμφωνικότητα σε αυτό εδώ πέρα και μου δίνει ένα θετικό συνέστημα. Είναι μια παραγωγικό θετικό. Έχουμε μελωδίες οι οποίες είναι ελπιτερές. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε τις Μεγάλες Παρασκευές στα εγκόμια ή κάποια, δεν ξέρω, ας πούμε, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, η πιο λυπητερή μουσική. Αλλά πάλι υπάρχει μια μελωδικότητα, υπάρχει ρυθμός. Παραγωγικό, αρνητικό. Μπαίνουμε μέσα αυτά. Έχουμε τις μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σε μια πολύ ευχάριστη μελωδία. Τα παιδάκια που φωνάζουν έξω και παίζουν. Είναι ένας ήχος που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, αλλά δεν έχει καμία μελωδικότητα, δεν έχει κανένα τέτοιο. Δεν έχει κάτι. Ναι. Αλλά μας αρέσει να υπάρχει εκεί πέρα παιδιά, να φωνάζουν, να παίζουν. Ωραία. Και μπορεί να έχουμε και στριγλιές, ουρλιαχτά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, πώς με ένα μαχαίρι ξύνουμε τα πλακάκια, ας πούμε, και αυτό αφήνει έναν ήχο πάρα πολύ άσχημο. Αυτές είναι οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις και αυτές είναι που αφήνουμε απ' έξω. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω για σήμερα. Δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Χωρίζουμε τις σκέψεις σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες και από όλες αυτές τις κατηγορίες θα αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Πώς θα κάνουμε τη διάκριση, θα θυμάστε αυτό που είπαμε με τις διακοπές και θα θυμάστε και αυτό εδώ πέρα το οποίο είπαμε με τις μελωδίες και τους ήχους. Και πάμε να φτιάξουμε ακόμα μία εικόνα. Είπαμε σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε εικόνες. Θέλω να φανταστείτε λοιπόν ότι είστε σε ένα αυτοκίνητο. Είστε σε μια εκδρομή. Και λέτε θα πάμε μια εκδρομή από εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, θα φύγω από το σβεστοχώρι, δεν ξέρω τι έχει παρακάτω και θα φύγουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν στον δρόμο, τι γίνεται, έτσι όπως είστε μέσα στο αυτοκίνητο, σας την πέφτουν σκυλιά. Σας την πέφτει ένα κουπάδι σκυλιά. Έρχονται εκεί πέρα, γαβγίζουν δεξιά-αριστερά κτλ. Από εδώ, από εκεί. Προσέξτε τώρα. Έχετε τρεις επιλογές όταν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η πρώτη επιλογή είναι να κινητοποιήσετε το αμάξι. Χειρόφρενο, να κατεβείτε κάτω και να αρχίσετε να μαλώνετε με τα σκυλιά. Να τα κλωτσάτε, να σας δαγκώνουν και τα λοιπά, να γίνεται χαμός εκεί πέρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από το πρόστιμο του 30.000 ευρώ που θα έρθει στην εφορία σας, λοιπόν, να σας σκίσουν κανένα παντελόνι, να τρέχετε για αντιλυσικά, να μαλώσετε με τους γείτονες και να γίνει, ας πούμε, ένα μεγάλο πατερτί. Αυτό εδώ πέρα είναι η πρώτη επιλογή που έχουμε. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι επειδή τα σκυλιά ανοίξανε στο αυτοκίνητο, εμείς να κόψουμε, να ξέρουμε κατευθείαν το τιμόνι και να φύγουμε από το δρόμο. Αυτό όμως τι έχει ως αποτέλεσμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εμείς να βγαίνουμε από την πορεία μας, από την καθημερινότητά μας. Η τρίτη επιλογή που έχουμε είναι χωρίς να τρέχουμε, χωρίς να αγωνόμαστε, τα σκυλάκια τα καλά να κάνουν τη δουλειά τους, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αφού είμαστε μέσα στο αμάξι, και αφού λοιπόν είμαστε προστατευμένοι μέσα στο αμάξι, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, ούτε να γκαζώσουμε, ούτε να κορνάρουμε, να προσέξουμε και μην τα πατήσουμε τα καημένα, λοιπόν να συνεχίσουμε το δρόμο μας και να πάμε για εκεί πέρα που πηγαίνουμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις, αγαπητοί μου και αγαπητές. Οι σκέψεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φρούριο είναι σαν άγρια σκυλιά που γαυγίζουν. Οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις είναι άγρια σκυλιά, γαυγίζουν λογισμοί, εκεί γαυγίζουν. Εμείς έχουμε τρεις επιλογές κάθε φορά που γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ή σταματάμε, ανοίγουμε τις πόρτες και πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Αυτό όμως να ξέρετε ότι πάντοτε θα έχει ως αποτέλεσμα κάτι κακό να γίνει. Ή το σκυλί θα πεθάνει, ή εμάς θα μας δαγκώσει, ή ξέρω εγώ θα στεναχωρηθούμε με κάποιον άνθρωπο, ή θα έχουμε μπλεξίματα. Πάντα σημαίνει αυτό. Όταν με μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις πιάνουμε κουβέντα, αυτό σημαίνει πάντα. Η δεύτερη επιλογή είναι να παγώνουμε, επειδή πετάχτηκαν κάποιες σκέψεις και μας τρόμαξαν εμείς. Τι γίνεται, σας έχει τύχει ποτέ αυτό το σφίξιμο να σηκώνεται οι ώμοι σας, να κλείνει. Ποιος είπε το. Εδώ πέρα. Α, εδώ, οι φίλοι. Λοιπόν, έχουμε και τέτοιο. Είμαστε συνεργάτες εμείς. Συνεργάτες, αγαπητοί μου. Λοιπόν, οπότε από το πολύ σφίξιμο να σηκώνουμε τους ώμους μας έτσι και να είμαστε έτσι σφιγμένοι και να. Εκεί τι γίνεται. Είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να αλλάζεις δρόμο. Να σε βάζουν και να αλλάζεις δρόμο. Αυτό τι γίνεται. Οι σκέψεις, οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας, είναι που λέει μετά το βιβλίο. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο. Είναι του Γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνητσα. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, από τα καλύτερα που έχω διαβάσει και κυκλοφορεί, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Εμπλό. Αν δεν κάνω λάθος, πάτερ μου, είναι εξαιρετικό, θα σου το πει ο Παππούλης. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή μας. Και η τρίτη επιλογή μας, ποια είναι,
Η τρίτη επιλογή μας, αγαπητοί μου, είναι να μπούμε στη διαδικασία και να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Προσέξτε και κρατήστε το αυτό εδώ πέρα σε μια παρένθεση. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε δρόμο. Καταλάβατε. Δεν μπορεί άεργος άνθρωπος να κάνει διαχείριση σκέψεων. Δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος είναι στον καναπέ να κάνει διαχείριση σκέψεων.

Να είναι σε πορεία. Να είναι σε πορεία. Και όταν ο άνθρωπος είναι σε πορεία, όταν ο άνθρωπος είναι σε πορεία, τι γίνεται? Μπορεί εύκολα να μην δίνει σημασία στη σκέψη δεξιά και στη σκέψη αριστερά. Θέλει να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Είσαι εδώ πέρα και παρακολουθείτε μια ομιλία. Κάντε λίγο ησυχία και ακούστε λίγο. Ακούγεται από ένα μηχάνημα κάτι. Το ακούτε? Τόση ώρα είναι μέσα στα αυτιά μας αυτό και όμως δεν του δίνεται καμία σημασία. Ξέρετε γιατί? Δεν του δίνεται καμία σημασία γιατί είστε συγκεντρωμένοι εδώ. Γιατί όλοι είστε σε δρόμο. Αν αυτό το μικρό το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, θα μπορούμε να αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, που είναι όλα αυτά τα σκυλιά τα οποία στην ουσία γαρχίζουν στο μυαλό μας. Και πάμε, πάτρα μου, και σε μια, πατέρα μου, και σε μια τελευταία εικόνα. Τι να κάνω, θα πει κάποιος, τι να κάνω. Προσέξτε, ξέρετε, αυτό που ξεκινήσαμε πολύ ωραία, του έδωσε πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα ο πατέρας Απόστολος, πολύ ωραία πάσα για το τι είναι ψυχοθεραπεία. Η Εκκλησία έχει ψυχοθεραπεία για τα πάντα. Δηλαδή, είχαν οι ψυχολόγοι μετά και τα βρήκαμε έτοιμα αυτά. Μην νομίζετε ότι τα είπαμε. Και αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ πέρα και τα οποία διαβάζουμε, τα κάνουμε, γνωστικές θεωρίες, ιστορίες, από εδώ, από εκεί. Τι είναι? Είναι πράγματα τα οποία, άμα ανοίξει κάποιος την Καινή Διαθήκη, θα τα βρει μέσα. Πού θα τα βρει? Για θυμηθείτε λίγο εκείνο το σημείο, θα στο πει ο Πάτερ εδώ, θα μας βοηθήσει, που ήταν ο Χριστός στην έρημο. Πάει λοιπόν ο Χριστός στην έρημο και τι γίνεται, αγαπητοί μου? Πάει εκεί πέρα και είναι με νηστεία και προσευχή. Και τι γίνεται? Πάει και ο Ξαποδό και πάει να τον πειράξει, πάει να πειράξει τον Χριστό. Λοιπόν, και τι γίνεται? Και τι του λέει ο λογισμός? Πάει εδώ πέρα, και τι του λέει? Αν λέει είσαι ο Γιος του Θεού, λέει, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά. Έτσι δεν λέει, Πάτερ μου? Ωραία. Και τι γίνεται τώρα, τι βλέπουμε, δείτε τι βλέπουμε. Ο Χριστός απαντάει στον λογισμό. Απαντάει στον εξωτερικό και τι του λέει? Δεν ζει μόνο με το ψωμί ο άνθρωπος. Το απαντάει. Και τότε τον παίρνει ο εξωτερικό και τον πηγαίνει κάπου, λέει, ξέρω, τον δει κάπου, του λέει σε ένα ψηλό σημείο στο ναό και του λέει, αν είσαι, λέει, έτσι, ο Γιος του Θεού, λέει, κοίταξε, πέσε από εδώ, λέει, και θα σε πιάσουν, λέει, λέει, οι άγγελοι, λέει. Έτσι λέει οι γραφές, λέει, γιατί λέει, δεν θα σκοντάψει το πόδι του, λέει, σε πέτρα. Το λέει κάποιο στο ψαλτήρι αυτό σε ένα ψαλμό. Λοιπόν, και ξαναπατάει ο Χριστός. Λέει όμως κάπου αλλού, λέει η γραφή, ότι δεν κάνει να πειράζει, λέει, τον Κύριο τον Θεό σου. Μην το δοκιμάζει τον Κύριο τον Θεό σου. Ξαναπατάει στο λογισμό ο Χριστός. Προσέξτε. Και τι γίνεται? Και προσπαθεί και μια τρίτη φορά να τον πειράξει. Και τι γίνεται? Όλα θα σου τα δώσω, που λέει, από εδώ, όλα αυτά, όλα δικά σου, αν με προσκυνήσει. Και τι λέει ο Χριστός? Είπα γι' αυτό. Προσέξτε. Δείτε ψυχολογία που κρύβεται μέσα στη θεολογία. Έρχεται ο Χριστός απέναντι με τον λογισμό. Και έρχεται ο λογισμός και μιλάει, και ο Χριστός το απαντάει πρώτη φορά, για να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να απαντήσω στον λογισμό. Και έρχεται ο Χριστός και απαντάει και δεύτερη φορά, για να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να απαντήσω στον λογισμό. Και έρχεται ο λογισμός τρίτη φορά, και ο Χριστός δεν απαντάει, για να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις εσύ με τον λογισμό. Είπα για να λες και να πηγαίνεις παρακάτω. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν μια τελευταία φορά τι σημεία δώσαμε και τι είπαμε. Είμαστε εδώ πέρα γύρω στα 33, 31 συν 3 λεπτά στην αρχή, γύρω στα 34 λεπτάκια. Νομίζω δεν κουράσαμε πολύ, πατέρα μου. Αν θέλετε να πούμε και κάτι να συζητήσουμε μετά, έχουμε το χρόνο. Λοιπόν, ποιο ήταν, είναι απαιτητικό το θέμα σήμερα? Η πρώτη εικόνα η οποία χρησιμοποιήσαμε είναι αυτή η εικόνα με το πολύ μεγάλο σπίτι. Και τι είπαμε? Είπαμε ότι οι σκέψεις είναι κάτι εξωτερικό. Δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται εκ του μειόντος μέσα από το κεφαλάκι μας. Έρχεται απ' έξω και μετά εμείς κάνουμε τις συνθέσεις. Η δεύτερη εικόνα που κάναμε σήμερα ήταν εκείνο το φρούριο. Τι είπαμε? Το φρούριο έχει φρουρού στην κεντρική την πόρτα και έχει και στα παραπόρτια. Και τι προσέχει αυτό? Όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασκορπισμένοι έξω, οι οποίοι είναι καλοί, κακοί, πονηροί, διάφοροι, κάθε φορά που πάνε να μπουν, είτε από την κεντρική είσοδο, είτε από τα μάτια μας, από τα αυτιά μας, από αυτά, τι γίνεται? Προσπαθεί αυτούς εδώ πέρα όλους τους ανθρώπους να τους κρατήσει απ' έξω και να φιλτράρει ποιους βάζει και ποιους δεν βάζει. Έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο πραγματάκι, η δεύτερη εικόνα. Το τρίτο, η τρίτη εικόνα είναι αυτό που είπαμε για το σκέψου θετικά. Θα θυμάστε εδώ πέρα την κυρία Ανθούλα με το κομμωτήριό της. Δεν μπορούμε όλες τις σκέψεις να τις ωραιοποιήσουμε και να σκεφτούμε θετικά. Αλλά ακόμα και να μπορούσαμε, δεν γίνεται αυτό να συμβεί, γιατί είναι τόσες χιλιάδες οι σκέψεις που έρχονται συνεχόμενα που θα μας καταπλακώσουν. Όπως η κυρία Ανθούλα, δεν μπορεί όλα τα κεφάλια να κάνει μαγικά.
Αλλά ακόμα και να μπορούσε, αν πάει όλο το χωριό μέσα στην ίδια μέρα, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Προσέξτε το, γιατί όταν προσπαθούμε και αφήνουμε τις πόρτες ανοιχτές και προσπαθούμε μέσα στο μυαλό, μέσα στο φρούριο,

0: να τα βάλουμε με τις σκέψεις μας, συνήθως καταποντιζόμαστε. Μιλήσαμε μετά για τον διαχωρισμό των σκέψεων και μιλήσαμε για τέσσερις κατηγορίες. Για παραγωγικές σκέψεις, θετικές, για παραγωγικές σκέψεις αρνητικές, για μη παραγωγικές σκέψεις θετικές και για μη παραγωγικές σκέψεις αρνητικές. Και είπαμε ότι από όλες αυτές τις σκέψεις εμείς μαθαίνουμε να αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Και θα θυμάστε δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι αυτό που είπαμε με τις διακοπές, το πρώτο παράδειγμα ας πούμε, και το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό το οποίο είπαμε με τους ήχους. Και τι είπαμε μετά? Μετά είπαμε μια άλλη εικόνα με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αγαπητοί μου, και τα σκυλιά. Τρεις επιλογές έχουμε όταν μας πέφτουν τα σκυλιά. Είτε να κατεβούμε και να μαλώσουμε, είτε να αλλάξουμε δρόμο, είτε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας, αρκεί να έχουμε προορισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις σκέψεις. Είτε μαλώνουμε με τη σκέψη μας και την πατάμε, είτε αλλάζουμε προορισμό και την πατάμε, είτε μπαίνουμε στη διαδικασία και συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Αλλά χρειάζεται να έχουμε δρόμο. Δεν γίνεται ένας άεργος, όχι ανέργος, προσέξτε, άεργος, χωρίς έργο, χωρίς αντικείμενο, άνθρωπος να κάνει διαχείριση σκέψεων. Και στο τέλος θα θυμάστε αυτήν εδώ πέρα τη φοβερή εικόνα, γιατί όλα είναι πνευματικό θέμα και όλα ξεκινάνε από την Αγία μας Εκκλησία, όλα εκεί έχουν τη ρίζα και τη βάση. Θα θυμάστε τον Χριστό στην έρημο. Ο Χριστός την πρώτη και τη δεύτερη φορά απαντά στον λογισμό για να μας δείξει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Κύριος των πάντων. Αλλά στην τρίτη φορά σου λέω τι πρέπει να κάνεις εσύ με τους λογισμούς. Είπα για να λες και να πηγαίνεις παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά πάτρε μου είχαμε να πούμε. Να το κλείσουμε αυτό. Έτσι, γιατί αν ή θα το αφήσετε. Αν θέλετε, αφήστε το. Δεν έχω θέμα εγώ. Το αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Α, το αφήσουμε έτσι. Άντε, ωραία. Όχι, όχι, εντάξει, καλά. Έτσι το λέω έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν κάτι καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε, είμαστε στεναχώρεσε ή δυσκολευτήκαμε. Είναι δύσκολα πράγματα, έτσι. Δεν λύσαμε φυσικά όλη τη γνωστική θεωρία, δεν αναλύσαμε όλη τη γνωστική θεωρία. Ένα μικρό πραγματάκι εδώ πέρα. Ένα μικρό πραγματάκι. Αγγίξαμε ένα μικρό τυράκι. Ένα μικρό τυράκι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που θέλει να ρωτήσει κάτι, να πει παρακαλώ, πείτε μου, ναι.
2: Εκεί που λέγαμε για τις παραγωγικές σκέψεις.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κατεβάζουμε τις παραγωγικές, τις μη παραγωγικές αρνητικές.
0: Τις αφήνουμε απ' έξω αυτές, βέβαια.
2: Αλλά να πούμε δύο λόγια παραπάνω και για τις παραγωγικές αρνητικές, οι οποίες παράγουν αρνητισμό μέσα μας.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Και εκείνες δεν καλούμαστε να τις.
0: Όχι, εκείνες δεν τις αφήνουμε απ' έξω, γιατί σκεφτείτε το εξής. Δεν κάνουμε στην καθημερινότητά μας μόνο τα πράγματα που μας είναι ευχάριστα, κάνουμε και τα πράγματα τα οποία μας είναι αναγκαία. Δηλαδή, εσύ χαίρεσαι να παίξεις, ας πούμε, με τα νηψάκια σου. Έχεις ανιψάκια. Παιδάκια, ξέρω, ανιψάκια, ξέρω. Ωραία. Ναι, όχι τώρα. Μικρά. Λοιπόν, τώρα είναι της Πανδρειάς. Λοιπόν, ωραία. Χαίρεσαι. Αυτό είναι καλό. Όταν όμως ξυπνάει 3 ώρα το βράδυ και κλαίει και, ας πούμε, και χτυπιέται και κάνει και ράνει εσύ, ας πούμε, με την ίστα, με την τσίμπλα εκεί πέρα και δεν μπορείς να σηκωθείς και τα λοιπά. Εκεί πέρα δεν έχεις καμία όρεξη να σηκωθείς. Δεν περνάς καλά. Παρ' όλα αυτά σηκώνεσαι. Γιατί? Γιατί εσύ θέλεις να βοηθήσεις και να προσφέρεις και να πας καλό. Εσένα σου αρέσει η δουλειά σου. Ναι, εντάξει, ωραία. Σου αρέσει 1, σου αρέσει 2, σου αρέσει 3. Αν όμως εσύ πηγαίνεις και δουλεύεις, ξέρω εγώ, χωρίς σταματημό συνεχόμενα, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Αλλά παρόλα αυτά λες πρέπει να θρέψω τα παιδιά μου ή πρέπει να βοηθήσω τους ανθρώπους ή πρέπει να είμαι συνεπής, ας πούμε, απέναντι σε αυτό το οποίο έχω να λάβει. Δεν γίνεται έτσι. Αν το πάτερ σήμερα έχει όρεξη να κάνει τη δουλειά, θα κάνει. Αύριο δεν έχει όρεξη, δεν θα έρθει. Ας πούμε, άστο παιδί. Όχι. Θα ζοριστεί και θα κάνει είτε έχει είτε δεν έχει όρεξη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις σκέψεις. Υπάρχουν σκέψεις με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς τι γιατρό, ας πούμε, τώρα έχω να πάω το παιδί μου. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να σκεφτείς πώς θα οργανώσω τα οικονομικά μου. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να πεις ότι κοίταξε πώς θα τα βρω με τη φίλη μου που μάλωσα. Αυτό με δυσκολεύει, με τσιμπάει μέσα στον εγωισμό μου. Αλλά πρέπει να το. Για να δω τι μπορώ να κάνω. Παραγωγικό αρνητικό. Θα μου δώσει λίγο στρες, αλλά δεν πειράζει. Είναι κινητήριος δύναμη. Αν όμως εγώ, προσέξτε, πω τι είναι αυτό που έπαθα. Αυτό είναι μη παραγωγικό αρνητικό. Για να δω τι καλύτερο μπορώ να κάνω, ας πούμε, με τον άντρα μου. Αυτό εδώ πέρα είναι παραγωγικό αρνητικό. Με ζορίζει λίγο. Πω, τι είναι αυτός που έχω μπλέξει μαζί του. Μη παραγωγικό αρνητικό. Λοιπόν, έχουμε ένα οικονομικό πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε. Παραγωγικό αρνητικό. Με αγχώνει, αλλά θα ασχοληθώ. Δεν το πιστεύω. Τι καταστροφή πάθαμε, Παναγία μου. Μη παραγωγικό αρνητικό. Και προσέξτε, βλέπετε, μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό έρχονται πολλοί και χτυπάνε την πόρτα. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ εκπαιδευμένοι οι φρουροί. Εμείς στην ουσία, για να ξεχωρίσουμε τι σκέψουλα έρχεται. Αν αφήναμε απ' έξω οτιδήποτε αρνητικό, λέει εγώ, ό,τι με χαλάει το διώχνω. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι είναι τοξικό το διώχνουμε. Πρώτον, ποιος ορίζει τι είναι τοξικό, δηλαδή είναι δύσκολο ας πούμε, αυτό να οριστεί, αλλά ακόμα και να το ορίσουμε, άμα διώχνεις οποιοδήποτε αρνητικό, δηλαδή καταλήγεις σε μια ας πούμε, κατάσταση μη λειτουργική. Δεν μπορεί να πάει αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορείς να μην λερώσεις ποτέ τα χέρια σου. Καταλάβατε. Έτσι. Καλή ερώτηση, πολύ καλή. Ναι, βοηθάτε κι εσείς τώρα γιατί εδώ πέρα, τι κάνουμε τώρα, έχουμε, σκεφτείτε μια μεγάλη έτσι, μια μεγάλη πίτσα. Εμείς κόψαμε ένα κομματάκι τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω γιατί και θα μπερδευτούμε μετά και θα τα μπλέξουμε. Δίνουμε βάσεις, έτσι μικρά πραγματάκια, να πάρουμε σπίτι μας να τα επεξεργαστούμε. Αυτό κάνουμε. Χαίρετε, παρακαλώ.
2: Χαίρετε πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν οδηγάω το αυτοκίνητό μου και βρεθώ με σκιά, έχω τρεις επιλογές.
0: Ναι.
2: Και η καλύτερη είναι λοιπόν να συνεχίσω την πορεία μου. Χωρίς άγχος, χωρίς στρες.
0: Δεν είπα χωρίς άγχος, μπορεί να είσαι αγχωμένη. Αλλά συνέχισε την πορεία σου.
2: Ναι. Ήθελα λίγο να αναφερθείτε σε αυτό που ονομάσατε πορεία. Ποια είναι η πορεία?
0: Κοίταξε, αγαπητή μου, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι. Είναι απλό. Δηλαδή, να έχει ο άνθρωπος αντικείμενο, να έχει μια καθημερινότητα για αρχή, δηλαδή μια μικροπορία, και από εκεί πέρα και πραξιακά να ξέρει τι πηγαίνει στη ζωή. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, να ξέρω για ποιο λόγο ζω, πού πάω. Τώρα, αυτό είναι μια άλλη ομιλία ολόκληρη πάλι. Δηλαδή, τι κάνω εγώ με τη ζωή μου, για ποιο λόγο ζω εδώ πέρα. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπός της ύπαρξής μου. Υπαρξιακό ερώτημα. Υπαρξιακό, αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά. Θέλω να πω, ακόμα και να μην έχεις απαντήσει σε αυτό ή να προσπαθείς να σε μια πορεία αναζήτηση, μια φάση αναζήτηση αυτό, πρέπει η μέρα σου να έχει πρόγραμμα. Δηλαδή να είσαι σε μια ενεργοποίηση. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει, ας πούμε, τη δουλειά σου, τους φίλους σου, τα παιδιά σου, την καθημερινότητά σου να το κάνεις. Άμα θες, μην το κάνεις. Αλλά δεν μπορείς να γλιτώσεις από τα σκυλιά αν δεν είσαι σε μια πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε καθυλώσουν εκεί πέρα και.
2: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν και έχουν μια πορεία. Αρκετές φορές όμως βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ενώ έχουν μια έντονη δραστηριότητα δεν είναι ευχαριστημένοι.
1: Okay. Δεν υπάρχει
2: ικανοποίηση. Δεν υπάρχει πληρότητα και υπάρχει και πολύ κατάθλιψη.
0: Όσο επικίνδυνο είναι το να είσαι σταματημένος, τόσο επικίνδυνο είναι και το να τρέξεις με 200 με το ίδιο αυτοκίνητο. Καταλάβατε. Γιατί εκεί πέρα τι γίνεται. Άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία, τώρα ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, αλλά ας μπούμε λίγο εδώ πέρα, ας το αγγίξουμε. Άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία, ας πούμε, και τρέχει με 200 το αυτοκίνητό του, σημαίνει ότι υπάρχει μια παθογένεια, υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεται εκεί πίσω. Γιατί μπορεί η εργασία, το να τρέχει ας πούμε, με 200, να έχει γίνει ο αυτοσκοπός. Επειδή προσπαθεί να καλύψει το υπαρξιακό του κενό, τι κάνει, δουλεύει πάρα πολύ. Επειδή προσπαθεί να καλύψει το υπαρξιακό του κενό, τι κάνει, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τον τζόγο, πανσεξουαλισμός, οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε την τάση αυτή οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουμε, γι' αυτό είπα, είναι διπλό. Να ξέρεις που πας σαν ύπαρξη και μετά τη μέρα σου να τη δουλεύεις. Δεν μπορείς να θεοποιήσεις αντικείμενα, καταστάσεις, πράγματα. Δεν μπορείς να απαντήσεις το υπαρξιακό σου ερώτημα με εργασία ή ας πούμε με ένα συνεχόμενο, ξέρω εγώ, brainstorming. Και αυτό οδηγεί σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Και γι' αυτό έχουμε και, ας πούμε, δηλαδή γι' αυτό έχουμε ας πούμε, αναμονές στα διβάνια των ψυχολόγων και των ψυχιάτρων σήμερα, που υποτίθεται, ξέρω εγώ, ο κόσμος πηγαίνει μπροστά. Πολλές φορές για να μην σκέφτομαι, τρέχω. Αυτό σκοτώνει. Το ίδιο σκοτώνει και το αναμένο στάσιμο. Τα καταλαβαίνετε? Κάτι δεν σας αρέσει, κάτι δεν σας καλύπτει.
2: Όχι. Απλά νομίζω ότι είναι η εποχή μας. Είναι μια εποχή στην οποία τρέχουμε. Δεν είναι ότι το κάνει ένας, δύο, πέντε, δέκα. Είναι μια εποχή όμως που σε παρακινεί να τρέξεις.
0: Να ξέρεις που πηγαίνεις και από εκεί πέρα όσο μπορείς εσύ να ρυθμίσεις ταχύτητά σου. Όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας αυτό. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Υπάρχουν. Περνάμε τώρα, ξέρετε, αυτό εδώ πέρα ανοίγει την άλλη συζήτηση. Γιατί εμείς τι μιλούσαμε σήμερα, μιλήσαμε έτσι για το πρόγραμμα το οποίο τρέχει στον υπολογιστή. Mm-hmm. Τώρα, αυτό εδώ πέρα που με περιγράφετε εσείς είναι όλο το hardware. Δεν είναι το software πλέον, είναι το hardware, είναι ο υπολογιστής, είναι τα κομμάτια του υπολογιστή. Λοιπόν, τι γίνεται. Όταν εσύ, ας πούμε, έχεις μια καθημερινότητα στην οποία έχεις αποκλείσει τις κοινωνικές συναστροφές εντελώς. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις να γυμναστείς από τον αιώνα τον άπατα. Όταν, ας πούμε, έχεις να κάτσεις λίγο, ξέρω, λίγο στη φύση, να κάτσεις λίγο 5 λεπτά. Όταν έχεις αφήσει την προσευχή, έχεις αφήσει τη φίλη σου, έχεις αφήσει τη σχέση με τον άνθρωπο, έχεις αφήσει τη σχέση με τους γονείς σου, έχεις σταματήσει να πηγαίνεις στην εκκλησία. Έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα καταρρεύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Θα καταρρεύσεις. Οπότε τι κάνεις, είναι αυτό που πρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα. Αν δεν κατεβάσεις ταχύτητα, θα τσακιστείς. Αν αφαιθείς, πάλι θα αφαιθείς. Καταλάβατε. Οπότε μετά μιλάμε για δικλείδες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να μπουν. Κοιτάξτε, είναι χαοτικό. Είναι χαοτικό. Δεν έρχομαι εδώ πέρα σήμερα για να λύσω προβλήματα. Έρχομαι εδώ πέρα για να δώσω κάποια σημεία και από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει με αυτά τα εργαλεία να το κάνει. Αυτό. Παρακαλώ.
2: Είπατε κάπου σε ένα σημείο να μην δίνουμε σημασία. Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, πείτε μου, να το δούμε.
2: Να μην δώσουμε σημασία.
0: Ναι, όσο μπορώ.
2: Να γίνω ανέστητος.
0: Όχι.
2: Αναισθησία.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι ανέστητος εντελώς, δεν μπορούμε να γίνουμε. Γιατί είπαμε, έχουμε 4 κατηγορίες σκέψεων. Τις 3 πρώτες κατηγορίες τις αφήνουμε να μπαίνουμε στο μυαλουδάκι μας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, αλλά και πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά γιατί πρέπει να βρούμε μια λύση, αυτά τα αφήνουμε να μπαίνουν στο μυαλό μας. Αλλά όλες εκείνες τις σκέψεις, γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί μου κάνει αυτό και πώς με κοίταξε έτσι, και γιατί δεν με χαιρέτησε ο παπάς και χαιρέτησε τη διπλανή μου, και δεν με θυμιάτησε σήμερα καλά, και δεν το ένα, και δεν έκανε το δικό μου πρόσφορο, και έκανε τη Σαλήνη το πρόσφορο, και δεν μου μίλησε το. Αυτά όλα, κάποια μπορεί να μας φαίνονται και αστεία, αλλά αν βάλεις ένα πετραδάκι, εδώ δεν είναι τίποτα. Αν βάλεις 2 πετραδάκια, δεν είναι τίποτα. Αν βάλεις 1000 πετραδάκια, σου μπουκώνει το σπίτι. Δεν μπορείς να βγεις. Σε μπουκώνει, αρρωσταίνεις. Οπότε να προσέχουμε αυτές εδώ πέρα τις σκεψούλες. Καταλάβατε. Ας το πω κι αλλιώς. Αν έρθει ο γιος ή η κόρη, πετάξουν μια κάλτσα έξω από τα άπλυτα, δεν είναι τίποτα. Αν πετάξει 2 κάλτσες, τι είναι. Αν ο καθένας έρχεται και πετάει την κάλτσα, το μπλουζάκι, το φανελάκι, το τέλο, εκεί πέρα γίνεται το κούπο. Δεν μπορεί, δεν μπλένεται αυτά πράγματα. Δεν γίνεται. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν έχω τώρα γνώση σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ειδικότητα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουν μελετήσει, έχουν διαβάσει. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή θα σας απαντήσω, αλλά όχι σαν ψυχολόγος. Δηλαδή μπορώ να σας απαντήσω, ας πω τη γνώμη μου. Αλλά δεν έχω γνώση σε αυτό. Δεν έχω γνώση. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι, ας πούμε, ψυχολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ναι, και ξέρετε, τώρα το πούμε το πάτερ, υπάρχει, έχω έναν φίλο που είναι ο πατήρ Νικόλας ο Δούμας αυτός, αυτός είναι στην Κύπρο, είναι εκεί πέρα στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού, ο οποίος ασχολείται μόνο με τέτοια θέματα. Όλα τα, θα τον κανονίσει ο πάτερ εδώ πέρα κάποιος να τον φέρει, είναι φοβερός ο πατήρ Νικόλας, ανεβαίνει συνέχεια. Ορίστε, θα τον βρούμε, δεν είναι αγχωριά σε καθόλου. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Υπεύθυνος ασφαλείας για την Εύη, για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο παππούλης αυτός, ναι. Εξαιρετικός. Έτσι. Παρακαλώ.
3: Όχι, να σου ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Με αφορμή αυτό τώρα που είπε, να πούμε για το multitasking αυτό. Στην εποχή μας, λοιπόν, εσείς τώρα και σαν ψυχολόγος που παντρεύεται, πού διαβάζετε το χρόνο σκέφτες, δεν είναι πιο δύσκολο? Όχι, μάλλον δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτή η πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση με πολλά πράγματα. Το πολύ μεγάλο γέννημα στο κεφάλι είναι όντως πιο έντονο.
0: Ναι, είναι αυτό. Αυτό, κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει έρευνα γι' αυτό. Έτσι, δεν έχω διαβάσει έρευνα, αλλά κλινικά, ας πούμε, από την εμπειρία μπορώ να σου το επιβεβαιώσω. Έτσι. Έρευνα δεν έχω διαβάσει, να μπορώ να σου παραθέσω με κάτι, αλλά όχι δεν υπάρχουν. Εγώ δεν έχω διαβάσει. Αυτό εδώ πέρα, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα που μπορούμε να το δούμε. Εγώ το έχω δει, ας πούμε, πέφτουν τα ηλικιακά όρια. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω πριν. Σας το ξαναλέω, δεν ασχολούμαι με παιδιά, δεν το μπακαλίστηκα από την εμπειρία μου, σας λέω τι έχω δει. Λοιπόν, Λέγανε παλιά τα παιδιά για τις φάσεις που περνούσαν τα αναπτυξιακά στάδια. Ξέρω εγώ, έλεγε 3-5 ετών. Το παιδί θα ανακαλύψει το αίσθημα του εγωισμού, θα αρχίσει να γκρινιάζει, να κάνει εκεί που αρχίζουν και τρελαίνονται και εκτυπιούνται και κάνουν. Και έρχεται και λέει: είπα το παιδί μου, πάτρε μου, διάβασέ το μου. Και είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο. Έτσι. Να το φέρετε, το διαβάζει ο παπάς, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο κτλ. Κάτι το οποίο συνέβαινε, ας πούμε, στα 4, στα 4,5, στα 5. Πλέον μπορείτε να το βλέπετε, συμβαίνει στα 2,5. Στα 2. Και λες, πώς γίνεται αυτό. Ερεθίσματα. Βλέπεις παιδιά. Τόσα δά, ξέρω εγώ, 1,5 χρονών, ξέρω 2 χρονών, μιλάνε. Λόγο, παραγωγή λόγου, λεπτή κινητικότητα. Και λες, φίλε, ναι, όταν το παιδί είναι από το πρωί το βράδυ, ξέρω εγώ, σχολεία, ιστορίες από εδώ, από εκεί, τάμπλετ, εκπαιδευτικά, δασκάλια. Προφανώς. Αυτό έχει τα καλά τα στοιχεία. Ερεθίσματα, αυτό που είπαμε, τι είπαμε, πώς ενώνουν τα καλωδιάκια, ερεθίσματα. Έχει καλά στοιχεία, αλλά έχει και τα κακά στοιχεία. Γιατί αν αφαιθεί και πάει έτσι, καεί κάπου. Θέλει λίγο. Έτσι. Σας το ξαναλέω αυτό έτσι από την εμπειρία μου, δεν είναι. Έτσι, στη συζήτηση πάνω. Παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το κάστρο που είπατε.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε σε εισαγωγικά τους φτωρούς να ελέγχουν καλύτερα αυτές τις σκέψεις.
0: Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα δουλεύουμε. Τι να σου πω, άμα θέλετε, αναζητήσετε κάποιες ομιλίες, ξέρω εγώ, έτσι έχουμε κάνει και πάνω σε αυτό το διαδίκτυο και δικές μου. Και βιβλία έχουμε τώρα, ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Ή, ας πούμε, να κοιτάξετε, ας πούμε, τη γνωστική θεωρία, πώς δουλεύει για αυτά. Να διαβάσετε λίγο Πατέρες, Αγίων Χρυσόστομο, που σε βοηθάει σε αυτό εδώ πέρα τη σκέψη, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ. Σαν ένα γενικό κανόνα, θα έλεγα να είμαστε, ας πούμε, σε μια επιφυλακή. Σε μια επιφυλακή. Τι λέγαμε όλη τη μεγάλη Σαρακοστή, πάτε το κύριε, κύριε και δέσποτε ζωή μου, πνεύμα αργίας. Πνεύμα αργίας, προσέξτε. Αργίας. Αργία εδώ. Ραχάτε. Αργολογία. Μουχαμπέτη. Περιεργία. Δηλαδή, και το άλλο είναι φυλαρχία. Τι φυλαρχία την αφήνουμε. Τρία στα τέσσερα είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα τι γίνεται. Χαλαρώνει ο νους, χαλαρώνει οι φύλακες. Πέφτει το σύστημα. Μπαίνει ο κόσμος μέσα. Ενώ μετά τι λέει, πνεύμα, δε.
5: Σοφροσύνη. Καπνοφροσύνη, υποδομή και αγάπη.
0: Σοφροσύνη. Θα κρατήσουμε τη σοφροσύνη εδώ, Σοφροσύνη. Δηλαδή να έχει το. Σοφροσύνη. Ναι, σώστα σφαίνεσαι εκεί πέρα. Να είσαι εκεί πέρα. Γρήγορο νου. Γρήγορο νου. Γρήγορο νου. Γρήγορα. Γρήγορο στην πτώση μετά. Γρήγορο να είσαι. Σόφρον λογισμό. Καρδιά να ανοίξω. Ελαφρό. Τι λέει, ύπνο ελαφρό. Α, πα εκεί να φας τα πιτόγυρα. Να φας τα τέλειο. Ράξει μετά. Τι το κρασί πάνω. Πού να σηκωθεί μετά. Δηλαδή, μπαίνει ο κλέψη και λε, α κλέψει, δεν πειράζει. Καταλάβατε. Αυτή την εγρήγορση. Λοιπόν, αυτή η εγρήγορση λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε διαχείριση των σκέψεων. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αλλά μπορεί να καούμε μετά, να περάσουμε σε μια υπέρ τέτοιο, αν γίνει αυτό ο σκοπός. Όχι. Γι' αυτό λέω, είναι σημαντικό και το επαρξιακό, να ξέρουμε που πάμε. Και να σου πω κάτι, εσείς όλοι που έτσι λίγο πολύ ήρθατε εδώ πέρα, τον προορισμό λίγο πολύ το ξέρετε. Υπαρξιακά κινείστε όλοι έτσι σε μια σταυραναστάσιμη πορεία, σε μια πορεία προς τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει προοπτική. Και τώρα τι κάνουμε, λοιπόν, δουλεύουμε όλο το υπόλοιπο. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Κρατήστε. Ναι, παρακαλώ, χαίρετε.
4: Αυτό όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, ναι, της σκέψεως, το πώς εμείς προφυλασσόμαστε. Ωστόσο, πιθανώς να κάποιοι από εμάς να έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι δεν προφυλάσσονται. Είναι προφυλάσσον μάλλον τον εαυτό τους, βάλλονται από σκέψεις.
0: Ναι, ναι.
4: Όπως προείπατε, εμείς πώς προστατευόμαστε, αν θέλετε.
0: Τώρα.
4: Ευρύτως.
0: Είναι πολύ γενική η ερώτηση, αγαπητή μου. Δηλαδή, δεν μπορώ νομίζω να απαντήσω. Τι εννοώ. Όταν έχουμε κακοποίηση, φεύγουμε. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε, αν είναι τοξικός, να τον κόψεις. Και άμα είναι ο γιος σου.
4: Ακριβώς.
0: Τον κόψεις.
4: Και στο εργασιακό μας περιβάλλον όμως, όχι μόνο στην οικογένεια.
0: Άμα είναι εργοδότης, ας πούμε. Εντάξει, εγώ του λέω, σε κακοποίηση, δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι, ξέρω εγώ, στρίτζος. Εντάξει. Τι να σου πω. Γι' αυτό σας λέω, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει πού πηγαίνει, εντάξει, και είναι σημαντικό πηγαίνοντας εκεί πέρα να είναι και το δυνατόν καλύτερο χειρωμένος. να υπάρχουν αυτά τα δύο και μετά να κάνει διαχείριση σκέψεων. Να ξέρω που πηγαίνω εγώ, να ξέρω γιατί κάνω υπομονή. Η υπομονή όταν γίνεται με σκοπό αγιάζει, σε βάζει στους τοίχους της Εκκλησίας. Η υπομονή όταν δεν έχει σκοπό και δεν ξέρει ο άνθρωπος γιατί την κάνει, σε οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Εντάξει, θα σε αρρωστήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το να κάνεις υπομονή έτσι, απλά, η υπομονή έχει τέτοιο. Ακόμα και στο Ευαγγέλιο τι λέει, γι' αυτό σας λέω αυτά που λέμε εμείς, δεν τα σκέφτεται. Λέει, όποιος τι λέει ο Χριστός, όποιος δώσει λέει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου, πάτερ, κάπως έτσι το λέει. Δεν λέει όποιος δώσει ένα ποτήρι νερό. Λέει όποιος δώσει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου. Προσέξτε. Γιατί εγώ μπορώ να δώσω ένα ποτήρι νερό, αλλά επειδή θέλω εγώ να φανώ. Καταλάβατε. Εγώ μπορώ να θέλω να δώσω ένα ποτήρι νερό, επειδή θέλω να εξηλαιωθώ για άλλες βρωμιές που έχω κάνει και επειδή δεν ρίχνω τα μούτρα μου να ταπεινωθώ, να προσπαθώ να κάνω ξέσεις. Μπακαλίστηκα. Εγώ κάνω ελεημοσύνες, κάνω τέτοια για να από πίσω, ας πούμε. Ναι, και από μπροστά σου. Θέλω να πω, εντάξει, ο Θεός ξέρει τι κρίνει, δεν ξέρω. Ο Χριστός ξέρει. Ο ετάζων καρδούς και νεφρούς και καρδίας. Αλλά ο λόγος είναι πολύ σημαντικό. Στον πόλεμο μπορεί να πάνε 10. Οι 9 μπορεί να πάνε να κάνουν επιθετικό πόλεμο κτλ. Και ο ένας, ας πούμε, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, ξυπόλυτο στην πίνη το πάνω για τα ιερά και τα όσια. Και βλέπεις, το ένα ευλογείται, όχι ο πόλεμος, και το άλλο είναι μια κατάρα σου. Οπότε είναι πολύ έτσι. Είναι πολύ διάκριση αυτό. Ναι. Ναι.
6: Ναι.
0: Αγαπητοί μου, να έχεις όλη την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Να προσπαθείς να έχεις όλη την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Να λειτουργείς όπως ένα παιδί που ξέρει ότι είναι παιδί, αλλά ξέρει ότι ο παπάς του καθαρίζει για όλα. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ. Γιατί η υπερβολική εμπιστοσύνη οδηγεί σε αλαζονία. Οδηγεί σε αναρχιστικά στοιχεία. Οδηγεί σε έπαρση. Οδηγεί σε ίδρυ. Οδηγεί σε άλλα πράγματα. Η υπερβολική αυτομεμψία πάλι οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Το κλαψούρισμα, το τέτοιο, πάλι οδηγεί σε. Ενώ το να λες ότι κοίταξε, ξέρω ότι είμαι χάλια, ξέρω ότι είμαι αδύναμος, ξέρω ότι είμαι. Παλεύω, δεν χάνω την ελπίδα μου, γιατί έχω μεγάλο θέμα. Αυτό εδώ πέρα είναι ό,τι πιο υγιές. Και γι' αυτό θα δείτε και σε ψυχαναλυτικές θεωρίες, έτσι μεγάλοι ψυχαναλυτές λένε, δηλαδή το λένε, ας πούμε, ότι η πίστη στο Θεό βοηθά τους ανθρώπους να είναι ψυχικά υγιείς. Όχι σαν ένας μηχανισμός άμυνας, αλλά σαν μια αλήθεια, ας πούμε, μέσα στην ύπαρξή τους. Να μην έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, λοιπόν. Αυτό θα λέγα εγώ. Αν θέλετε.
6: Αν τα φίλτρα μας είναι πολύ καλά και τα βλέπουμε όλο όμορφα.
0: Τότε, αγαπητοί μου, είσαι πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο. Αν τα βλέπεις όλα όμορφα, είσαι πολύ ευλογημένη. Είναι καλό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι. Για δείτε το πατέρα Ευάγγελο του Παπανικολάου, το ξέρετε. Για δείτε, βάλτε την ομιλία που λέει για τον πατέρα με το Σαριδάκι. Σήμερα. Το Σαριδάκι, σήμερα, χθες.
7: Σήμερα.
0: Για δείτε τι έλεγε αυτό. Καλώς. Τι έλεγε πέρα στην ομιλία. Είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν αυτό, το μετακτήσει. Αυτό χάρη είναι αυτό, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν είμαι εγώ ήδη που να σας μιλήσω για αυτά. Ας τα πει ο Παπούλης καλύτερα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα αισθανόμαστε όλοι μια μεγάλη ανακούφιση για τον τόπο μας. Είναι ιστορική ημέρα. Θα μπούμε όμως κατευθείαν στο θέμα. Δεν είναι του παρόντος ούτε η ένταξη ούτε το Κυπριακό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου απόψε, η οποία έχει σπουδάσει ψυχιατρική και παιδιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώτα. Ακολούθως έχει ειδικευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την παιδοψυχιατρική και στον Καναδά επίσης. Στον Καναδά δίδαξε για 8 περίπου χρόνια ως επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μακκέιλ. Το 1989 επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται ως παιδοψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικής. Είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, και τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται γύρω από τη θεραπευτική της οικογένειας. Η κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου είναι παντρεμένη με τον κύριο Ρούσον, νομίζω γνωστό στην Κύπρο ως πρόεδρο της εντατικής μονάδας του Ευαγγελισμού στην Αθήνα. Ζει στην Αθήνα η κυρία Ρούσου και έχει 2 παιδιά. Κυρία Ρούσου.
2: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Και έλεγα στον κύριο Αλεξάνδρο ότι έχω μία μακρινή ρίζα από την Κύπρο, από τη Μόρφου, που ελπίζω και ακούω ότι κάποτε θα επιστραφεί πίσω στην ελληνική Κύπρο. Θέλω να συγχαρώ την Κύπρο για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα όμως το οποίο δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί τώρα εμείς οι Ορθόδοξοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είμαστε πολύ περισσότεροι. Είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι οι χώρες της Βαλκανικής και έχουμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε τη δική μας την παράδοση στην υπόλοιπη την Ευρώπη. Επομένως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Αυτό το σεμινάριο με έχει εντυπωσιάσει για τον πλούτο των θεμάτων του και για το θέμα το οποίο έχει επιλέξει, το οποίο είναι η συζυγία. Γιατί όταν μιλάει κανείς για τη συζυγία, μιλάει για το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου, που είναι η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο από το να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει μία σχέση, η οποία σχέση να διαρκέσει για πάρα πολύ καιρό. Και το καλό με τις σχέσεις και το ενδιαφέρον και η πρόκληση είναι ότι ποτέ δεν τελειώνει, ποτέ δεν μπορείς να πεις την τελείωση αυτή τη σχέση, την επήγα στο ωριά της. Οι σχέσεις μεγαλώνουν, βαθαίνουν, πλουταίνουν συνεχώς όσο προχωράει κανείς σε αυτήν, και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό εργαστήρι για τις σχέσεις είναι η οικογένεια, που είναι το εργαστήρι όλου του πολιτισμού. Και η σημασία των σχέσεων τη βλέπουμε και μέσα στην Αγία Τριάδα. Γιατί μέσα στην Αγία Τριάδα, όπως έχει πει ο Επίσκοπος Ζιζούλας σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του, τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδας βρίσκονται σε μία σχέση μεταξύ τους. Είναι 3 πρόσωπα τα οποία είναι συγχρόνως ολοκληρωμένα και ξεχωριστά, μπορώ να πω. Με συγχωρείτε για τις ανθρωπόμορφες εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιώ, αλλά θα τα πω απλά τα πράγματα έτσι όπως τα καταλαβαίνω, γιατί εγώ δεν είμαι θεολόγος. Και έχουν μία σχέση και αυτά τα 3 πρόσωπα κάνουν μία αδιαίρετη ενότητα. Πολλές φορές, όταν θυμάμαι ή διαβάζω, ακούω το «Κατ' εικόνα και καθομοίωση», αισθάνομαι να συγκλονίζομαι. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς. Αλλά είναι έτσι. Και σκέφτομαι ότι σαν την Αγία Τριάδα, έτσι κι εμείς, μέσα στην οικογένεια, έχουμε να δημιουργήσουμε μία κοινωνία σχέσεων, μία κοινωνία η οποία θα βασίζεται στον σεβασμό για τον άλλον, στην ελευθερία του άλλου και πάνω απ' όλα στην αγάπη για τον άλλο. Και τώρα τελευταία διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο το συνιστώ σε όλους. Όλους με τους φίλους τους έχω τάξει ότι το αγοράσω, γιατί είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, ο οποίος ήταν από τους Ρώσους της Διασποράς. Μετά την Επανάσταση πήγανε στη Γαλλία και μετά πήγανε στην Αμερική και φτιάξανε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής και το σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμίρου, που έχει βγάλει πάρα πολλούς άξιους ιερείς και έχει κάνει έντονη, μαζί με την Ελληνική Εκκλησία βέβαια, την παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Και έλεγε σε αυτό το βιβλίο, ήταν ένα βιβλίο σε μια μέρα, γιατί είναι ένα ημερολόγιο στο οποίο γράφει τα πράγματα που έχουν συμβεί την ημέρα. Προφανώς ήταν κάπου που συζητήθηκε το θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και λέει ο Φάδας Σμέμαν, γράφει στο ημερολόγιο του, ότι στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει ισότητα. Γιατί η ισότητα είναι κάτι το οποίο είναι και δαιμονικό. Έχει φθόνο, έχει ανταγωνισμό. Ποιο είναι το δικό σου, ποιο είναι το δικό μου, πώς το μοιράζουμε, το μοιράζαμε ίσια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχεις εσύ παραπάνω από μένα ή παρακάτω. Και λέει ότι στην δικιά μας την παράδοση δεν υπάρχει ισότητα, αλλά υπάρχει ενότητα. Γιατί όταν υπάρχει ενότητα, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, γιατί όλα είναι δικά μας. Είναι τόσο και του άλλου, όσο είναι και δικά μας. Και θέλω, με αυτήν την τη ρίση από τον Father Σμέμαν, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να κουβεντιάσουμε λίγο για την συζυγία, η οποία έχει στόχο την ενότητα, και η οποία συζυγία γεννάει παιδιά, τα οποία παιδιά πρέπει να μπουν μέσα στην ενότητα, την οποία θα επηρεάσουν και βαθύτατα. Και για να καταλάβουμε την δική μας δουλειά σαν ανθρώπων που έχουμε οικογένειες και συζυγεία, για να σκεφτούμε τις μητέρες, τώρα που είναι Χριστούγεννα, σκεφτόμουν έτσι, πολύ έχω μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως και όλοι και οι υπόλοιποι, και σκεφτόμουν την Παναγία σαν μητέρα, και τώρα που μπήκα στην εκκλησία σας, έχετε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, μπαίνοντας στην εκκλησία, την Αγία Άννα που μόλις έχει γεννήσει την Παναγία, που έχει έτσι αρκετά κουρασμένο και ταλαιπωρημένο πρόσωπο, γιατί ήταν και μεγάλη γυναίκα, και είναι μια κοπέλα η οποία της κρατάει το χέρι και της δίνει κουράγιο. Και σκεφτόμουν ότι πόσο άλλαξε η ζωή αυτής της γυναίκας, της Αγίας Άννας, όταν έκανε αυτό το κοριτσάκι. Και το οποίο κοριτσάκι φαντάζομαι ότι θα ήταν και ένα πολύ ξεχωριστό κοριτσάκι, το οποίο αποφασίζει να δώσει στο ναό σε πολύ τρυφερή ηλικία. Και μετά σκεφτόμουν την Παναγία σαν μητέρα. Γιατί η Παναγία ήταν μια κοπέλα η οποία φαντάζομαι ότι περίμενε ότι θα παντρευτεί τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ένας καλός άνθρωπος και θα κάνει παιδιά σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, και της γίνεται αυτή η αποκάλυψη ότι θα κάνει το γιο του Θεού, και η ζωή της αλλάζει δραματικά. Πρέπει να χωρέσει στη ζωή της και να υπηρετήσει ένα μωρό το οποίο είναι ο γιος του Θεού. Και γίνεται μια απλή κοπέλα, γίνεται λόγω του παιδιού της το επίκεντρο του κόσμου. Γεννάει το παιδί της και οι ουρανοί ανοίγουν, κατεβαίνουν άγγελοι, έρχονται ποιμένες, έρχονται μάγοι, αστέρια ταξιδεύουν στον ουρανό, και εκείνη είναι η μητέρα αυτού του παιδιού. Και πρέπει η ζωή της να αλλάξει, γιατί το παιδί της είναι διαφορετικό. Και χάρη του παιδιού της υποβάλλεται και σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, και έχετε εδώ μία εικόνα, η φυγή στην Αίγυπτο, που έχει γεννηθεί το παιδί της και μαθαίνει ότι το παιδί της το κυνηγάνε να το σφάξουν και πρέπει να το γλιτώσει αυτό το παιδί. Και το γλιτώνει όταν γύρω της γίνονται σφαγές, και πηγαίνει πρόσφυγας στην Αίγυπτο για να γλιτώσει αυτό το παιδί. Και νομίζω ότι αυτό το κάνω εγώ, και δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι και στους άλλους, ότι προσπαθώ να δω αυτά τα πράγματα στην απλότητά τους και στην καθημερινότητά τους και στο μεγαλείο τους, για να μπορούν να είναι σχετικά και χρήσιμα και διδακτικά στην καθημερινή ζωή την οποία κάνουμε. Επομένως, έχουμε την Παναγία, την πρώτη και μεγαλύτερη μητέρα, της οποίας η ζωή άλλαξε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί, να υποψιαστεί, όταν έγινε η μητέρα του Χριστού. Και κάθε καινούριος άνθρωπος που δημιουργείται είναι μία πρόκληση, είναι μία δημιουργία και είναι και μία ευκαιρία για σχέση. Αλλά ας πάρουμε λίγο, να ζήξουμε μια ματιά στην οικογένεια, στο νεαρό ζευγάρι, το οποίο νεαρό ζευγάρι θα γεννήσει ένα παιδί. Το νεαρό ζευγάρι, οι άνθρωποι είναι νέοι, επομένως, αφού είναι νέοι, είναι ακόμη άπειροι, δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Δεν έχουν χτίσει τη σχέση τους, γιατί οι σχέσεις δεν δίνονται, οι σχέσεις φτιάχνονται. Όταν κανείς παντρεύεται, η καλή οικογενειακή κατάσταση και η σχέση απλώς βρίσκονται εν δυνάμει. Το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από κόπο και μόχθο, ο οποίος κόπος και μόχθος κατατίθεται κάθε στιγμή, κάθε ώρα και κάθε μέρα. Και όσοι είναι παντρεμένοι πολλά χρόνια, αυτό φαντάζομαι θα το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το νεαρό ζευγάρι δεν τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει τα δομικά υλικά για να χτίσει, αλλά ακόμη δεν έχει χτίσει. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να αποχωριστεί την οικογένειά του, την πατρική οικογένεια, και να ορίσει το ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω. Και οι γονείς που πριν ήταν μέσα, γιατί το αγόρι και η κοπέλα ήταν μέρη αυτής της οικογένειας, τώρα βγαίνουν απ' έξω γιατί υπάρχει ένας καινούριος κύκλος, ένα καινούριο σύστημα, αυτό το σύστημα της καινούργιας οικογένειας. Και πρέπει αυτοί οι νέοι άνθρωποι να βρουν ένα τρόπο να ταιριάσουν, παρόλο που έρχονται, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Ο ένας είναι άντρας, η άλλη είναι γυναίκα. Έχουν διαφορετικές εμπειρίες, έχουν μεγαλώσει με ένα διαφορετικό τρόπο, έχουν διαφορετικά όνειρα και επιδιώξεις και διαφορετικά ακούσματα, και πρέπει να βρουν ένα τρόπο να κατακτήσουν, δεν το κατακτούν αμέσως μες στην πορεία της ζωής τους, το κατακτούν την ενότητα και όχι την ισότητα. Και τα νέα ζευγάρια έχουν πολλά προβλήματα, γιατί είναι νεαροί, οι δουλειές τις οποίες κάνουν συνήθως είναι καινούργιες, επομένως έχουν μεγάλη αγωνία αν θα έχουν τη δουλειά, το πώς θα πάνε στη δουλειά. Τα πιο πολλά νεαρά ζευγάρια δεν έχουν και μεγάλη οικονομική άνεση, γιατί σιγά σιγά φτιάχνουν τη ζωή τους. Επομένως η πίεση πάνω τους είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι πάρα πολλά καινούργια πράγματα και τα καινούργια πράγματα πολύ συχνά τρομάζουν. Πρέπει να ξεπεράσουν το ότι είναι άνδρας και γυναίκα και να γίνουν το ανδρόγυνο «ον», που είναι ένα πράγμα. Είναι φοβερές αυτές οι λέξεις και οι δύο θα γίνουν μία σάρκα. Και όταν αυτά τα πράγματα βρίσκονται σε μία διαδικασία, τότε έρχεται το πρώτο το παιδί. Η ιστορία του πρώτου του κάθε παιδιού ξεκινάει πολλά χρόνια πρωτού γεννηθεί το παιδί. Ξεκινάει από την εποχή των παππούδων του και των γιαγιάδων του, οι οποίοι παππούδες και γιαγιάδες μεγάλωσαν τον πατέρα του και τη μητέρα του και τους έκαναν τους ανθρώπους που είναι, και ξεκινάει, μετά πηγαίνει στα όνειρα και στις επιθυμίες των γονιών που το φαντάζονται, το θέλουν, το φτιάχνουν το παιδί το οποίο θα έχει αυτά τα οποία δεν είχαν εκείνοι, το παιδί που θα τα έχει όλα. Και μετά αυτό το παιδί έρχεται η ώρα που θα πραγματοποιηθεί. Και αυτό το παιδί πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικό από το παιδί. Είναι πάντα διαφορετικό, γιατί το παιδί είναι ο δικός του αυτός, δεν είναι η φαντασία και η επιθυμία των γονιών του. Και γεννιέται το παιδί. Πολλές φορές δεν ήταν προγραμματισμένο. Δεν ήταν η κατάλληλη ώρα ή η κατάλληλη στιγμή. Όχι ότι υπάρχει κατάλληλη ώρα και κατάλληλη στιγμή για αυτά τα πράγματα. Είναι ένα παιδί που δεν ταιριάζει στις προσδοκίες των γονιών. Το θέλανε αγόρι. Το θέλανε κορίτσι. Το θέλανε με γαλάζια μάτια. Το θέλανε με μαύρα μάτια. Το θέλανε με ξανθά μαλλιά. Το θέλανε με σκούρα μαλλιά. Το θέλανε να είναι ζωηρό, το θέλανε να είναι ήσυχο. Το θέλανε να κάνει φασαρίες, το θέλανε να το βάζουν στο πάρκο και να το ξεχνάνε αυτό το μωρό. Και βρίσκονται μπροστά σε ένα καινούριο πρόσωπο. Και αυτά τα οποία είπα προηγουμένως ότι είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της σχέσης του ανδρογίνου, της σχέσης της ανθρώπινης, όχι μόνο του ανδρογίνου, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τον άλλο, που είναι ένας διαφορετικός άλλος, σεβασμός στην ελευθερία του άλλου να κάνει εκείνο εκεί το οποίο επιθυμεί να κάνει με τον εαυτό του και την ζωή του, και πάνω απ' όλα η αγάπη. Ευτυχώς η φύση, η Θεία Πρόνοια, μας προλαβαίνει. Και όταν το νέο το ζευγάρι βρίσκεται έτσι σε μία περίοδο κρίσης και αναταραχής, και αυτά τα πράγματα έχουν μελετηθεί, θα κάνω μία παρένθεση να σας πω ότι έχουν μελετηθεί, οι κρίσεις τις οποίες περνάνε οι άνθρωποι στην ζωή του. Και οι κρίσεις είναι καλές και κακές. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις είναι ο γάμος και η γέννηση των παιδιών. Ευτυχώς, η φύση, η Θεία Πρόνοια, μας έχει προλάβει και την ώρα που το νεαρό το ζευγάρι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την κρίση την οποία δημιουργεί η παρουσία ενός μωρού, η φύση έχει πρικίσει το μωρό με συμπεριφορές οι οποίες δεν περνάνε απαρατήρητες από τον γονιόν του και στις οποίες ο γονιός είναι προγραμματισμένος να αντιδράσει. Και αυτές, γιατί εάν δεν ήταν έτσι, θα μπορούσαν οι γονείς να μην φροντίζουν και να μην ενδιαφέρονται για τα μικρά τα παιδιά και το ανθρώπινο γένος να τελειώσει μέσα σε μία γενιά. Και αυτές είναι συμπεριφορές που τις έχουν και από το ζωικό βασίλειο τα ανώτερα ζώα. Και τι είναι αυτές οι συμπεριφορές? Το μωρό κλαίει. Και το κλάμα του μωρού είναι μία συμπεριφορά στην οποία κανένας δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Όταν κλαίει ένα μωρό, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Και πολλές φορές όταν κακοποιούνται μωρά, κακοποιούνται την ώρα που κλαίνε, γιατί ο γονιός δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρει πώς να αγκαλιάσει, γιατί ίσως δεν τον είχαν αγκαλιάσει και εκείνον, και χτυπάει το μωρό για να σταματήσει. Ή πιο πολλοί γονείς όμως το παίρνουν το μωρό αγκαλιά. Επομένως, το μωρό έχει πρικιστεί με μία συμπεριφορά που δίνει μηνύματα. Είμαι εδώ και έχω ανάγκη. Δεν θα πω όλες τις συμπεριφορές, αλλά θα πω μία άλλη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πρικιστεί με το χαμόγελο, το οποίο χαμόγελο ξεκινάει πολύ γρήγορα και στην αρχή δεν είναι καν συνειδητό χαμόγελο, είναι πιο πολύ γκρεμάτσα του χαμόγελου. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στην γλύκα και στην γοητεία του χαμόγελου ενός μωρού. Και αυτό το χαμόγελο, το άλλο το κλάμα λέει «χρειάζομαι προστασία, με ξεχνάς, βοήθησέ με», αλλά το χαμόγελο ξεκινάει την συναισθηματική σχέση ανάμεσα στους γονείς και στο μωρό το παιδί, τη σχέση που θα μεγαλώσει μέσα στην ζωή τους. Αυτά είναι πολύ θαυμαστά πράγματα, νομίζω. Τώρα, όταν έρχεται ένα μωρό μέσα σε μία οικογένεια, κάποτε η γιαγιά μου έλεγε, δεν ξέρω τι λέγανε δικές οι γιαγιάδες, ότι τα παιδιά δεν βλέπουν και δεν ακούνε για τις πρώτες 40 μέρες. Αλλά έλεγε και κάτι άλλο. Έλεγε, στα μωρά πρέπει να μιλάς. Γιατί αν μιλάς στα παιδιά, τα μωρά γίνονται έξυπνα. Και νομίζω ότι με τη σοφία, η οποία υπάρχει στους ανθρώπους, αυτά πράγματα τα ανακάλυψε η επιστήμη, ξέρουν ότι τα μωρά μπορούν και παρακολουθούν το τι γίνεται από την πρώτη στιγμή, πολύ νωρίς αφού γεννηθούν. Και αμέσως γίνεται μία δυναμική σχέση ανάμεσα στο μωρό και στον πατέρα του και τη μητέρα του, γιατί ακόμη μιλάμε για το πρώτο μωρό. Το μωρό και τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα των γονιών τους, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση των γονιών τους και αντιδρούν σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση. Και ίσως τα μωρά να είναι και πιο πρικισμένα και πιο ελεύθερα, επειδή ακόμη δεν έχουν επηρεαστεί από όλα όσα γίνονται, θα συμβούν στη ζωή τους, είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των γονιών τους. Και βοηθάνε τους γονιούς τους να γίνουν γονείς και βοηθάνε τους γονιούς τους να μάθουν τι πρέπει να κάνουν, πώς να καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους, δείχνουν την ευχαρίστησή τους όταν αυτό που κάνει η μητέρα ή ο πατέρας τα ευχαριστεί, δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους όταν η μητέρα και ο πατέρας δεν καταλαβαίνουν τι είναι εκείνο εκεί το οποίο γίνεται. Τώρα, η παρουσία σήμερα φαντάζομαι ότι πιο πολλές γυναίκες και στην Κύπρο δουλεύουν έξω από το σπίτι. Θέλω να πω δουλεύουν, γιατί και όποιες γυναίκες μένουν στο σπίτι τους, δουλεύουν μέσα στο σπίτι. Αλλά πάρα πολλές γυναίκες δουλεύουν έξω από το σπίτι τους. Και υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα πώς θα ζυγίσουν τα πράγματα. Πρέπει να είσαι ταχυδακτυλουργός, να ξέρεις να κρατάς πολύ λεπτές ισορροπίες. Την ώρα την οποία χρειάζεται να είσαι στη δουλειά σου, γιατί πολλές φορές είναι δουλειά η οποία σου δημιουργεί ευχαρίστηση, άλλες φορές είναι δουλειά την οποία πρέπει να κάνεις από ανάγκη για την επιβίωση. Πώς μπορείς να είσαι καλός στη δουλειά σου, και οι δουλειές έχουν απαιτήσεις, πώς μπορείς να γυρνάς στο σπίτι σου και να είσαι καλός με το μωρό σου, τι να κάνεις για τη λαχτάρα την οποία έχεις για το μωρό σου, την ενοχή που αισθάνονται πάρα πολλές μητέρες για τις ώρες που λείπουν από τα μωρά τους, αλλά ξέρουν ότι θέλουν και ότι πρέπει να λείψουν από τα μωρά, τι θα κάνουν με τις καριέρες τους. Και οι μητέρες έχουν να λύσουν το πρόβλημα του πολλαπλού ρόλου που έχουν τώρα, γιατί είναι σύζυγοι, είναι μητέρες και είναι και εργαζόμενες γυναίκες. Αλλά το καινούριο το μωρό, το καινούριο πρόσωπο στην οικογένεια, δημιουργεί κρίση και στον πατέρα. Γιατί ο πατέρας πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω, πάρα πολλές φορές, αισθάνεται παραγωνισμένος. Αισθάνεται ότι από εκεί που ήταν το αφεντικό του σπιτιού, υπάρχει τρίτη θέση. Πρώτη θέση έχει το μωρό, δεύτερη θέση έχει η μητέρα του μωρού, γιατί όλα γίνονται γύρω από το μωρό και από τη μητέρα του παιδιού, και εκείνος έχει τρίτη θέση. Και υπάρχουν πολλοί νεαροί άντρες που μπερδεύονται και τα χάνουν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν και την φύση η οποία τους καθοδηγεί στον πατρικό τους τον ρόλο. Και αισθάνονται περίεργα, αισθάνονται ότι έχουν χάσει τη γυναίκα τους, ότι δεν τους δίνεται την προσοχή την οποία να θέλουν. Χρειάζεται και χρόνος για να επανέλθουν στις συζυγικές τους σχέσεις. Και μπερδεύονται. Και πολλές φορές, όσο περίεργο και αν σας φανεί αυτό, γίνεται και μία ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα στον πατέρα και στο μωρό του. Αυτό είναι μία σημαντική κρίση στην οικογένεια, γιατί κανένα μωρό δεν θα μεγαλώσει καλά, κανένα παιδί δεν θα μεγαλώσει καλά, εάν δεν υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι. Είναι μία περίοδος αλλαγών για την κοινωνία μας. Επιτελείται τώρα ένα τεράστιο πείραμα, γιατί έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας, και θα δούμε μετά από χρόνια τι επιπτώσεις είχε αυτό το πείραμα στους ανθρώπους. Είδα ένα ζευγάρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα πολύ συμπαθικό ζευγάρι. Η κυρία γιατρός, 40 χρονών, έκανε τα δύο της παιδιά 38 και 39 χρονών, ή 37 και 38, κάτι τέτοιο. Γιατί όπως πάρα πολλές γυναίκες σήμερα δεν βιάζονται να κάνουν παιδιά. Ο άντρας της τώρα είναι 44, επομένως πριν από 2-3 χρόνια ήταν 43 χρονών. Έχουν κάνει δύο κοριτσάκια και ικανοί, μορφωμένοι, επιτυχημένοι στη δουλειά τους, και ήρθαν να με βρουν απολύτως παραζαλισμένοι, διότι έχουν δύο μωρά τα οποία τους έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρουν πώς να τα βολέψουν, τι να κάνουν. Φαντάζονται μωρά κάνουν πράγματα εναντίον τους για να τους ενοχλήσουν, να τους πειράξουν. Αυτή η δυσκολία το να δεχθούν τα μωρά δημιουργεί προστριβές ανάμεσά τους. Του μίλησες έτσι, του έκανες έτσι, δεν έχεις υπομονή, εσύ υποχωρείς σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει το παιδί. Και τους έκανα μία πολύ απλή ερώτηση. Τους είπα, μπορείτε να μου περιγράψετε, είπα στην κυρία, λέω, μπορείς να μου περιγράψετε τι κάνατε μέχρι τα 38 σας. Μου λέει, είχε τελειώσει την ειδικότητά της εργαζόταν και μου λέει, ξέρετε κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το να ταξιδεύω και μου άρεσε πάρα πολύ να έχω φιλίες, παρέες, να βγαίνω, να καλώ κόσμο στο σπίτι, να με καλεί κόσμο, να πηγαίνω στο θέατρο. Ήμουν ένα πολύ κοινωνικό άτομο. Έχει να πάει στο θέατρο 3 χρόνια, παραδείγματος χάρη, και να κάνει ταξίδι 3 χρόνια. Και ρώτησε τον άντρα της, εσάς πώς ήταν η ζωή σας, τι κάνατε μέχρι τα 40-41 χρόνια σας που παντρευτήκανε. Και πήρε έτσι ένα πολύ νοσταλγικό ύφος και μου λέει, κυρία μου, εμένα μου άρεσε η ησυχία μου. Μου άρεσε να γυρνάω στο σπίτι και να αβάζω τη μουσική μου, να απολαμβάνω τη μουσική μου και να βγαίνω έξω με παρέα, να τρώμε και να μιλάμε και να διαβάζω. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα πολύ απλή βοήθεια την οποία τους έδωσα, γιατί τους έβαλα σε μία επαφή με την προηγούμενη τη ζωή τους, την ανάγκη να συνεχίσουν τη ζωή τους και τα πράγματα τα οποία κάνουν, ώστε να σταθεροποιηθεί η σχέση τους για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και το βλέπει κανείς σε πολλά νερά ζευγάρια, νομίζουν ότι δεν πειράζει, λίγα χρόνια είναι, θα ζοριστούμε και θα περάσει το κακό. Και ξαφνικά και κουβεντιάζουν μαζί και λέμε, πόσα χρόνια νομίζετε ότι θα χρειαστεί να περάσουν, ώστε να είστε ελεύθεροι, εσείς να ακούτε τη μουσική σας και άλλοι να πηγαίνετε ταξίδι. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι λιγότερο ήταν 10 χρόνια, γιατί τα παιδιά είναι 2 χρονών, πρέπει να γίνουν 12-13 χρονών για να μπορούν να τα αφήνουν. Και αυτό έτσι είναι ένα χτυπητό παράδειγμα μιας οικογένειας που την έχω δει πρόσφατα. Αλλά το ίδιο σενάριο, με πολλές παραλλαγές, παίζεται σε όλες τις οικογένειες. Και τι γίνεται όταν το παιδί μεγαλώσει. Όταν το παιδί πάει στο σχολείο, αρχίζουν καινούρια προβλήματα. Και δεν θα έλεγα, την παίρνω πίσω τη λέξη προβλήματα. Αρχίζουν καινούριες προκλήσεις. Γιατί τώρα το παιδί πάβει πια να βρίσκεται μέσα στην οικογένεια, θα έχει επίδραση από άλλα παιδιά, τα οποία είναι εκτός της οικογένειας. Η δασκάλα θα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο για το παιδί. Η δασκάλα θα κρίνει το παιδί και θα λέει εάν το παιδί είναι καλό ή κακό. Το παιδί θα πρέπει να είναι καλός μαθητής, γιατί αν δεν, και να δείχνει καλή συμπεριφορά στο σπίτι ή στο σχολείο, γιατί αν δεν είναι, φέρει σε δύσκολη θέση τον γονιό. Και το παιδί το οποίο πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο έχει μεγαλώσει. Έχει απόψεις, έχει απαιτήσεις, έχει επιθυμίες. Και οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε μία διαρκή συναλλαγή μεταξύ του, μαζί με το παιδί. Όταν άρχισα να κάνω εγώ την δικιά μου την οικογένεια και με απασχολούσε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω, είχα την εξής εικόνα, ότι τα όρια μου έπρεπε, σαν ανθρώπου, το δέρμα μου ας πούμε, έπρεπε να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει για να μπορέσει να εμπεριέξει τα παιδιά μου και να εμπεριέξει και τον άντρα μου. Και όταν με ρωτούσε κανείς τι, με έλεγα μητέρα και σύζυγος, γιατί είχα πολύ έντονα. Το γιατρός θα έλεγα μετά, ήταν πιο δεύτερο, γιατί είχα πάρα πολύ έντονα αυτή την αλλαγή η οποία συνέβαινε μέσα μου, ότι είχα πάψει πια να είμαι εκείνο το πρόσωπο το οποίο ήξερα, η Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου πριν παντρευτώ και η Αλεξάνδρα Ρούσα όταν παντρεύτηκα, και ότι είχα γίνει ένα διαφορετικό πρόσωπο, γιατί πια δεν με όριζε το Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, αλλά μέσα σε αυτό το πρόσωπο ήτανε ο άντρας μου, ήτανε τα παιδιά μου. Και νομίζω, και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, και νομίζω ότι όλοι εσείς που έχετε παιδιά, και το λέμε και σε αυτούς που ίσως δεν έχουν παιδιά, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουν, θα το έχετε αισθανθεί. Η μεγάλη κρίση τη μεγάλη πρόκληση. Ίσως η πιο ωραία περίοδος. Πολλοί μιλάνε για την εφηβική ηλικία και την συζητάνε σαν να είναι μία περίοδος πολύ μεγάλων προβλημάτων, δυστυχίας. Ήμουνα σε

ποιοι είναι οι νόμοι, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλό, και έχει και τον τρόπο για να μπορέσει να τα υπερασπιστεί όλα αυτά τα πράγματα. Και οι γονείς, οι οποίοι είναι έφηβοι, που έχουν τους εφήβους, δεν είναι πια το νερό το ζευγάρι. Είναι άνθρωποι μεγάλοι, είναι άνθρωποι μεσήλικες, που βρίσκονται σε μια διαφορετική φάση της ζωής τους. Γιατί αυτό είναι το θαυμαστό το οποίο συμβαίνει στην οικογένεια. Εξελίσσονται οι κύκλοι ζωής των γονιών. Οι γονείς από νερό ζευγάρι γίνονται μεσήλικες και μετά γέροντες. Και παράλληλα με αυτό εξελίσσεται η ζωή των παιδιών τους, που είναι, γεννιούνται πάνω στο σχολείο, γίνονται έφηβοι, ενήλικες. Και όταν ο κύκλος της ζωής των παιδιών αρχίζει να μεσουρανεί προς το τέλος της εφηβείας και στην νεαρή, ενήλικη ζωή, ο κύκλος της ζωής των ενηλίκων γονιών, των μεσήλικων γονιών, αρχίζει να πηγαίνει προς την δύση του. Και παρόλη την αντίθεση, η οποία μοιάζει να υπάρχει μέσα αυτό το πράγμα, είναι πολύ θαυμαστό το πώς διατηρείται η συνέχεια της ζωής. Πιστεύω βαθύτατα ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν κοντά τους παππούδες και γιαγιάδες είναι πολύ ευτυχισμένες οικογένειες, γιατί οι παππούδες και οι γιαγιάδες φέρουν το παρελθόν και τα παιδιά φέρουν το μέλλον. Σκεφτείτε μέσα σε αυτή την εικόνα πώς τα πράγματα γίνονται περίπλοκα όταν έρθει το δεύτερο, το τρίτο, και νομίζω τις πιο πολλές φορές σταματάμε εδώ. Το τρίτο αρχίζει να γίνεται και εξαίρεση. Θέλω να πω δύο πράγματα πρακτικά. Είπα για το σεβασμό και την ελευθερία, την οποία οφείλει κανείς στον άλλο, και ο άλλος είναι και το παιδί του. Το παιδί είναι διαφορετικό. Θα κρίνει με τη δική του την ελευθερία τι θα κάνει. Είναι μια ευκαιρία για το γονιό να αποκτήσει πραγματική ταπεινοφροσύνη, γιατί θα έρθει αντιμέτωπος με την παντοδυναμία του. Οι γονείς πιστεύουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι, γιατί αν είμαστε παντοδύναμοι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από όλα τα κακά τα οποία μπορούν να τους συμβούνε, και θα κάνουμε τα παιδιά μας να ακολουθήσουν τον δρόμο που εμείς διαλέγουμε για αυτά, γιατί εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και ξέρουμε. Και τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα παιδιά είναι άλλα, διαλέγουν, μερικές φορές διαλέγουν καλύτερα από ό,τι θα είχαμε διαλέξει εμείς για αυτά. Μερικές φορές διαλέγουν χειρότερα από ό,τι εμείς θα είχαμε διαλέξει με αυτά. Αλλά πάλι οι φύσεις, η Θεία Πρόνοια, έχουν προνοήσει για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» το οποίο έχει τόσο μεγάλη παιδική και φηβική ηλικία. Και έχει αυτή την μεγάλη παιδική και φηβική ηλικία. Σκεφτείτε, 15, 20, τώρα που οι άνθρωποι δεν ανεξαρτοποιούνται μέχρι τα 25 τους, μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, είναι εξαρτημένοι μέχρι τα 25 χρόνια. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμαστούν μέσα στο εργαστήριο των ανθρωπίνων σχέσεων, που είναι η οικογένεια, για το πώς να σχετίζονται με τους άλλους. Πρέπει να μάθουν τι θα πει υπομονή, καρτερικότητα, ελευθερία, αρχές, τι κάνεις με το θυμό σου, πώς τον λύνεις, τι γίνεται με τις συγκρούσεις, πώς συμβιβάζεσαι, πώς εμπνέεσαι, τι κάνεις με τις απογοητεύσεις σου, τι κάνεις με τις λύπες τους, με τις λύπες. Όλα αυτά τα πράγματα μαθαίνονται μέσα στην οικογένεια και χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος για να μαθευτούν. Υπάρχει ένας μύθος ότι οι γονείς είναι οι φίλοι των παιδιών. Είναι φίλοι με τα παιδιά τους. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς μπορεί να αγαπάνε τα παιδιά τους πάρα πολύ, και τα παιδιά μπορεί να αγαπάνε τους γονείς τους πάρα πολύ, αλλά οι γονείς και τα παιδιά δεν είναι φίλοι, γιατί δεν είναι ισότιμοι. Οι γονείς είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη του να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να βάλουν τον νόμο. Αυτά τα πράγματα, τα όρια. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ καλά, τα άλλα τα θεωρώ κακά. Αυτά τα επιτρέπω, αυτά δεν τα επιτρέπω. Και ξέρετε κάτι, το να είναι κανείς γονιός έχει κόστος, δεν είναι απλό πράγμα.
Έχει κόστος.

0: ώστε να μπορεί ο γονιός να πει, παιδί μου, ξέρεις τι, αυτά είναι τα όρια μέσα στην οικογένειά μας, και να δεχθεί την αντίδραση του παιδιού, την ανέδεια του παιδιού, την επανάσταση του παιδιού. Όταν ο γονιός είναι φίλος, αφήνει το παιδί του ορφανό. Γιατί όταν είναι φίλος και υποχωρεί και συμφωνεί και κάνει τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλει το παιδί, του στερεί του παιδιού του τον γονιό, ο οποίος γονιός λέει, εγώ είμαι πιο μεγάλος και θα σου μάθω τα πράγματα τα οποία έχω μάθει εγώ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ώστε όταν το παιδί φύγει, να ξέρει από τι έφυγε ώστε να μπορεί να επιστρέψει. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο κάνουν οι γονείς είναι ότι πάνε στο άλλο άκρο και γίνονται πάρα πολύ αυταρχικοί και καταπιεστικοί στα παιδιά τους, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το να δημιουργούνται ήρωες της αντίστασης. Ο άνθρωπος είναι από ασυμπίωστο υλικό. Εάν δεν μπορέσεις να του δημιουργήσεις κίνητρο, δεν μπορείς να τον συμπιέσεις, θα κάνει μία μορφή επανάστασης. Τώρα γυρνάμε στο ζευγάρι. Έτσι λίγο περιέγραψα την ανάπτυξη του παιδιού. Πάρα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στα ζευγάρια έχουν να κάνουν με το παιδί. Και έχουν να κάνουν με το παιδί όχι γιατί φταίει το παιδί, όχι γιατί υπάρχει πραγματική αντίρρηση για το παιδί, αλλά πάρα πολλές φορές το ζευγάρι, αντί να κάτσει να μιλήσει, να μιλήσουν οι δύο σαν μεγάλοι και να πούνε τι στενοχωρεί, τι από τη συμπεριφορά του ενός στενοχωρεί το άλλο, τον άλλον, πού συμφωνούν, πού δεν συμφωνούν. Επειδή αυτά τα πράγματα χρειάζονται και ωριμότητα, μοιάζουν σαν να είναι επικίνδυνα, μπορεί να φέρουν ρήξεις, στην πραγματικότητα δεν είναι επικίνδυνα και θεραπεύουν τις ρήξεις, είναι πολύ πιο εύκολο να σχολιάσουν το παιδί. Και όταν οι γονείς μαλώνουν, το παιδί είναι το παιδί σου, ο γιος σου, η κόρη σου. Όταν το παιδί έχει πάρει καλούς βαθμούς στο σχολείο, είναι το παιδί μου, η κόρη μου, ο γιος μου. Και πολλές φορές, αντί να υπάρξει μία συζήτηση και μία κατανόηση, ώστε η σχέση την οποία είπαμε προηγουμένως να βαθύνει και να πλατείνει, οι γονείς τσακώνονται για το παιδί. Και μερικές φορές ο λόγος που τσακώνονται έχει να κάνει με τις δικές τους παιδικές ηλικίες. Και νομίζουν ότι επειδή τη δική τους παιδική ηλικία την αισθάνονται, πολλές φορές δεν την ξέρουν, νομίζουν ότι την ξέρει και ο άλλος. Και μερικές φορές, για δικούς τους προσωπικούς λόγους, θέλουν να είναι αυστηροί, θέλουν να είναι πολύ μαλακοί, θέλουν να είναι πολύ υποχωρητικοί. Και τα ζευγάρια πραγματικά δοκιμάζονται. Επιπλέον, σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι το κάθε παιδί, που είπαμε ότι είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, έχει διαφορετική επίδραση πάνω στο γονιό. Άλλη επίδραση και άλλη σχέση κάνει η μητέρα με την κόρη της, άλλη ο πατέρας με το γιο του, άλλη η μητέρα με αυτή τη συγκεκριμένη κόρη, άλλη ο πατέρας με την άλλη συγκεκριμένη κόρη, με τον άλλο συγκεκριμένο γιο. Επομένως, οι ανθρώπινες σχέσεις, τις οποίες προσπαθώ να περιγράψω μέσα στην οικογένεια, είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και γι' αυτό είναι και θαυμαστές. Δεν είναι απλό πράγμα το να είσαι άνθρωπος, είναι μεγάλο μεγαλείο. Και γι' αυτό, όταν οι γονείς διαφωνούν για τα παιδιά τους, πραγματικά μπορεί να υπάρξει μία πραγματική διαφωνία. Εγώ είχα επιλέξει άλλο σχολείο. Θεωρούσα ότι ένα άλλο σχολείο ήταν καλύτερο για το γιο μας από εκείνον τον οποίο θεωρούσε ο άντρας μου. Υπάρχουν και βασικές διαφορές μερικές. Αλλά όταν τα ζευγάρια βλέπουν ότι τσακώνονται για τα παιδιά, με αφορμή τα παιδιά, ή με θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν ένα βήμα πίσω από τον καυγά και να κοιτάξουν τον εαυτό τους και τη σχέση τους και να δούνε μήπως έχουν ένα παράπονο, μια στενοχώρια, ένα θυμό με το σύζυγο ή τη σύζυγο. και να προσπαθήσουν να τη λύσουν, γιατί τις πιο πολλές φορές, αντί να τα βρουν μεταξύ τους, κάνουν ένα, πώς το λένε, bypass, μία οδό διαφυγής. Αντί να μαλώσουν μεταξύ τους, και οι δύο μαζί μαλώνουν για το παιδί. Και είναι σωστό και καλό να παίρνουν ένα βήμα πίσω και να προσπαθούν να δουν τι γίνεται στην σχέση τους. Τώρα τα παιδιά, σας είπα ότι, αν θυμάστε, ότι τα μωρά από πάρα πολύ νωρίς ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση των γονιών τους. Όταν μεγαλώσουν, αυτό το ξέρουν ακόμη μεγαλύτερα και προσπαθούν να φτιάξουν τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Και μερικές φορές τα παιδιά από μόνα τους πηγαίνουν, μπαίνουν ανάμεσα στους γονείς, οι οποίοι συγκρούονται, για να μπορέσουν να φτιάξουν τη σχέση των γονιών. Και το βλέπει κανείς, πολλά καλά παιδιά που γίνονται οι γονείς των γονιών τους. Γίνονται οι σύμβουλοι των γονιών τους, οι παρηγορητές των γονιών τους. Οι φίλοι των γονιών τους, στους οποίους οι γονείς θα πούν τα προβλήματά τους, τα οποία δεν ανήκουν στα παιδιά, ανήκουν στο ζευγάρι. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ιστορία, γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν φυσιολογικά, δεν ζουν την παιδική τους ηλικία, αλλά γίνονται πολύ πρόωρα μεγάλοι. Και άμα γίνεις πολύ πρόωρα μεγάλος, έχεις γίνει ένας παραμορφωμένος μεγάλος. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω. Είναι ένα θαύμα οι ανθρώπινες σχέσεις, η ανθρώπινη οικογένεια, το να μεγαλώνει κανείς παιδιά. Για μας που εργαζόμαστε με οικογένειες, αυτή είναι μία περίοδος πάρα πολύ μεγάλης θλίψης. Γιατί τα διαζύγια έχουν αυξηθεί σε ένα βαθμό πραγματικά θρικιαστικό. Παρακολουθούσα τηλεόραση σήμερα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται με την Κύπρο, και έπεσα πάνω σε μία εκπομπή που μιλούσε για ένα καταπληκτικό καινούριο θεατρικό έργο που παίζεται στην Αθήνα, το οποίο έχει να κάνει με τη φρίκη της συζυγικής σχέσης και της οικογένειας. Αυτά είναι σημεία, και στάθηκα ωραία που ήθελα να μιλήσω μαζί σας, γιατί εμείς προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, αγωνιζόμαστε να δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και το είπα αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι γιατί το είπα. Δεν θα ήταν σημαντικό. Α, ναι. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Και αυτό το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει στα ζευγάρια που χωρίζουν και συμβαίνει και στα νερά παιδιά που έχουν τη μία σχέση πίσω από την άλλη, ότι ζουν σε μία ψευδέστηση. Ότι η επόμενη σχέση θα είναι καλύτερη. Και γιατί είναι ψευδέστηση? Όχι γιατί η επόμενη σχέση μπορεί να μην είναι πραγματικά καλύτερη, αλλά το καλύτερο δεν είναι στην επιφάνεια. Το καλύτερο είναι στο βάθος. Και το βάθος θέλει χρόνο. Θέλει μία ζωή. Και αν τη σχέση την αλλάζεις συχνά, δεν έχεις το χρόνο για να κάνεις τη σχέση να πάει βαθιά. Και έτσι υπάρχει η ψευδαίσθηση του τώρα θα πάμε για μια καλύτερη σχέση. Και αυτή η σχέση, αν της δοθεί, αυτής δεύτερης σχέσης, της τρίτης, τέταρτης, αν δεν της δοθεί χρόνο, δεν πρόκειται να είναι καλύτερη, δεν πρόκειται να είναι καλή, γιατί δεν πρόκειται να είναι σχέση. Έτσι, αυτά τα λίγα, τα οποία είναι από τη γνώση μου και από την εμπειρία μου και από τη ζωή μου μέσα στην Εκκλησία, αυτές τις μέρες που είναι η γιορτή της οικογένειας. Γεννήθηκε ένα μωρό, υπάρχει η μητέρα αυτού του μωρού και υπάρχει και ένας άντρας που είναι ο προστάτης και ο βοηθός αυτής της μητέρας και του παιδιού. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Ρούσου για την ομιλία της. Να περάσουμε σύντομα σε μία-δύο ερωτήσεις.
0: Περιμένει δεξίουσες δίπλα. Είναι πιο ωραία πράγματα που ρωτήσεις.
1: Έχει ζητήσει κάποιος το λόγο. Ο κύριος. Ευαγγέλιο, ο κύριος.
2: Όσον αφορά για τα παιδιά, είπετε ότι κάποιοι γονείς είναι πολύ αυταρχικοί και κάποιοι πολύ υποχωρητικοί. Γιατί ίσως από την παιδική τους ηλικία είναι κάτι να νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, είναι καλύτερα έτσι ή καλύτερα αλλιώς. Αλλά το αντιλαμβάνεται κάποιος το τι είναι. Δηλαδή, λέει τώρα εντάξει, θα είμαι υποχωρητικός γιατί μου συνέβη και αυτό, ή το κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση.
2: Και με ποιο τρόπο μπορεί να έχει κάποιο μέτρο για να ξέρει πού να σταματά και πού να.
0: Αυτή η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί πάρα πολλές φορές δεν έχουμε επίγνωση της συμπεριφοράς μας. Και γι' αυτό ευτυχώς υπάρχουν δύο άνθρωποι στην οικογένεια και σε μια καλή συζυγική σχέση μπορεί ο άλλος, ο οποίος είναι απ' έξω και ο οποίος βλέπει αυτό που δεν βλέπει εκείνος που συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που μπορεί να τον βοηθήσει να δει τη συμπεριφορά του και την επίδραση της συμπεριφοράς του. Πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, τα παιδιά μας φέρουν σε επικοινωνία με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Και μιλάμε για τον παράδεισο της παιδικής μας ηλικίας, αλλά αυτός ο παράδεισος δεν υπήρξε, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει θλιβερές και τραυματικές και δυστάριστες αναμνήσεις και εμπειρίες σε όλη τη ζωή του. Ακόμη και άνθρωποι που ζήσανε χωρίς απ' έξω να φαίνονται σαν τραυματικές οι εμπειρίες τους. Και τα παιδιά μας φέρνουν σε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπε ο κύριος, μερικές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και αυτό γίνεται μια αφορμή συγκρούσεων με το ζευγάρι, που το ζευγάρι, αν έχει καλή σχέση, αυτά τα προλαμβάνει και τα θεραπεύει.
1: Υπάρχει άλλη ερώτηση?
0: Θέλω να πω κάτι. Πέστε.
1: Ο κύριος, ναι.
3: Είχατε πει για το ζευγάρι που κάπου τα είχα χαμένα σε μια ηλικία των 40-44 χρονών και τους συμβουλεύσατε απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πόσο ανεφικτό είναι, αν ξέρουμε ότι στο γάμο ο γάμος είναι μια υπέρβαση του εγώ και μετά με τα παιδιά ενδεχομένως να είσαι σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Πόσο ανεφικτό είναι να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μην είχαν τα παιδιά? Είναι γεγονός ότι αλλάζει μια για πάντα.
0: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί όταν είπαν να συνεχίσουν τη ζωή τους, να πάνε μια φορά το μήνα στο θέατρο. Ή να βρουν, ξέρω εγώ, μέσα στο μήνα μια ευκαιρία να πάνε κάπου οι δύο τους. Βεβαίως δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν τη ζωή την οποία κάνανε. Αλλά καταλαβαίνετε, για αυτούς τους ανθρώπους που τους ήρθε έτσι ξαφνικά και σε μεγάλη ηλικία το ότι γίνανε γονείς και πραγματικά τα χάσανε, πρέπει κανείς μέσα στην οικογένεια, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η οικογένεια, να βρει χώρο και για τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και τις δικές τους ανάγκες. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα αντέξουν. Αλλά βεβαίως να συνεχίσουν αυτά που κάνανε, είπαμε. Όχι ακριβώς αυτά που κάνανε. Είπα στον πατέρα, κοίτα τώρα, να βγείτε έξω, να πάτε στο θέατρο, γίνεται. Να βρεις την ευκαιρία να απολαύσεις τη μουσική σου μέσα στο σπίτι με δύο μικρά παιδιά, νομίζω γι' αυτό θα περιμένεις πολύ. Δεν είναι ακόμη της παρούσης.
1: Το μικρόφωνο. Μισό λεπτό, θα σας φέρει το μικρόφωνο.
4: Πώς μπορούμε να συμβουλεύσουμε δύο ανθρώπους, τι μπορούμε να τους πούμε δηλαδή, να προσέξουν, δύο ανθρώπους που πρόκειται να γνωριστούν για απότερο σκοπό, το γάμο. Και τι μπορούμε να τους πούμε έτσι που να τους δώσουμε ότι δεν πρέπει να δουν αυτόν το επιφανειακό ανάμεσα, τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο. Τι πρέπει να λογαριάσουν περισσότερο.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να λογαριάσουν είναι αν ο άλλος παρέχει τα δομικά υλικά με τα οποία θα φτιαχτεί μια οικογένεια. Και το τι ζευγάρι θα κάνω και τι οικογένεια είναι λογιών. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Αλλά να δούνε αν εν δυνάμει ο άλλος έχει δυνατότητα για σχέση, αν είναι πράγματα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές αξίες. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο και να συμβουλεύσεις τον άλλο και όσο καλές να είναι οι προϋποθέσεις, η συζυγία είναι κάτι που φτιάχνεται. Δεν είναι έτοιμη. Όταν παντρεύεσαι, απλώς έχεις μπροστά σου ένα χωράφι το οποίο θα πρέπει να το καλλιεργήσεις. Επομένως, θέλεις να δεις να υπάρχει το χωράφι και να υπάρχει, ξέρω εγώ, και νερό για να μπορέσεις να μεγαλώσεις πράγματα στο χωράφι, να χτίσεις το σπίτι. Αλλά το χωράφι δεν είναι καλλιεργημένο, το σπίτι δεν είναι χτισμένο. Επομένως, ακόμη και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και όλα, θα χρειαστεί πολύ δουλειά. Και αυτή την πολλή δουλειά, το αν κανείς μπορεί να τη βάλει ή όχι, το βλέπει στην πράξη. Δεν το ξέρει από πριν. Πρέπει να αλλάξει σαν άνθρωπος, να οριμάσει, να μπορέσει να χωρέσει δίπλα του κάποιον άλλον, να δείξει υπομονή, να δείξει αγάπη, να δείξει μεγαλοθυμία, να ξεχάσει το θυμό. Όλα αυτά τα πράγματα που έτσι καλλιεργεί το χωράφι, μόνο εν δυνάμει μπορεί κανείς να φανταστεί και να πει ότι μάλλον αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας καλός συνκαλλιεργητής. Δεν υπάρχει τίποτα που να εξασφαλίζει. Υπάρχουν λίγα πράγματα που να εξασφαλίζουν. Διότι μετά είναι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, που το πράγμα θα χτίζει. Όταν γυρίσεις ο άντρας, πας κουρασμένη να... Τη δουλειά έχει κάνει ένα φαγητό και έρχεται ο άντρας και λέει τι χαζό φαγητό είναι αυτό. Εκείνη την ώρα πρέπει να κάνεις κάτι με αυτό. Επομένως, είναι κάτι που φτιάχνεται. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Ναι, νομίζω να μείνουμε ενός εδώ. Μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση δίπλα με τα γλυκού και χυμού. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρούσου που ήταν μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδείς συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η δυσδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντάς με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον ώμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολύ αγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον μακάριο παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της Ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ούν λύση μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό α και ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεων του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοή στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, καρούλια, Άγιος Βασίλειος, κερασιά, καυσοκαλύβια, βίγλα, Αγία Άννα, νέα σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί, το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ. «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι». Βάλε μου. Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ. «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος. «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί. Να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί. Μονοξυλίτικο και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ. «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασέ το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει. «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ, από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση αφού ήταν χρόνια υποτακτικός και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν, εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν, όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχαίρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας.
Έτσι έβλεπε Όσιος Γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη, ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής, ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε το γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα: «Εάν αυτός ο ασκητής Ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς?» Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν»,

Έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογία παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως, εάν χωροστατεί, και προσκυνεί σας τρεις, λέγει «ευλόγησον δέσποτα». Ο ιερεύς, εκφώνος, υψών το Ιερό Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού, λέγει «ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Μεγάλη η δόξα της Βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Η διατύπωση Βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά το λαό του «βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον». Έκτοτε η έννοια της Βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της Βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ήγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτή τη Βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από την σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται, γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για βασιλεία του Θεού ή βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο.

δημιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος.

Η πρόταση του ιερέα καταλήγει. «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται εντός εισαγωγικών, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Το όνομα Ιησούς και η λέξη Αμήν. Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε προς το Θεό τα αιτήματά μας. Τα ειρηνικά και τα αντίφωνα. Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα αιτημάτων επειδή ξεκινούν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς το Θεό. Τα αιτήματα είναι εννέα. Στις σημερινές φυλάδες είναι 10, επειδή ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο έχει προσθεθεί δέηση για τις αρχές και τις εξουσίες του έθνους. Αυτά τα αιτήματα, αυτές οι δέησεις, αναφέρονται περισσότερο στην κατάσταση της ιστορίας. Προσκαλούν δηλαδή το Θεό να οικονομήσει εντός της ιστορίας, ώστε να είναι ειρηνικός και ακίνδυνος ο βίος μας. Και ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ ιερέως και λαού, όπου ο πρώτος εξαγγέλει το αίτημα και ο δεύτερος επιβεβαιώνει και επαυξάνει με το Κύριε ελέησον, αφορά όχι μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και όσους πορεύονται προς το φωτισμό, δηλαδή τους κατηχούμενους.

Ο διάκονος λοιπόν ή ο ιερέας εκφωνούν «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». «Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Και ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Να βρεθούμε σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχολιασμός της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος που προϋποθέτει τη γνώση του ονόματος του Θεού.

Κύριος πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία και στη Βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμον τούτον και στον κόσμον της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς, ιστορία και Βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη Βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μία αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία, η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας, περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας.

Η άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος, που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίδει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομι ημίν». Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστούν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού στους μαθητές του. Ειρήνη ημίν. Μην ξεχνάμε ότι η γέννηση του Χριστού αναγγέλλεται από τις αγγελικές δυνάμεις ως ειρήνη επί της γης. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη που ενεργείται από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ειρήνη, ειρήνη και πού εστίν ειρήνη, ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Εζεκίηλ, ειρήνη, ειρήνη και ουκ εστίν ειρήνη. Το αίτημα για την άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ειρήνη όλου του κόσμου και για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντά, «Κύριε ελέησον». Επιμερίζουμε τώρα τα αιτήματά μας, ώστε οι συνθήκες μέσω των οποίων επιχειρούμε την πορεία μας προς την κοινωνία με τον Χριστό να μην μας δυσκολεύουν. Η ειρηνική κατάσταση όλου του κόσμου, ακόμα και αν φαίνεται ανέφικτη λόγω των ανθρώπινων ενεργειών, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Όρος ουσιώδης για να επιτυγχάνεται η ειρήνη του κόσμου είναι η ευστάθεια των εκκλησιών του Χριστού και η ένωση όλων στη μία εκκλησία του Χριστού. Μια τέτοια ενότητα πίστεως νοηματοδοτεί τον κόσμο ολόκληρο και συμβάλλει στην προσπάθεια της ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Γι' αυτόν εδώ τον Άγιο Ναό και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο Άγιος οίκος του Θεού είναι αυτός στον οποίο μαζευόμαστε για να συνδεθούμε με το σώμα του Χριστού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ίδιου, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αυτός ο οίκος περικλείεται σε ορατά όρια, βρίσκεται δηλαδή εν ορίης, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο εν ορία, για να τον προσδιορίσουμε. Και βέβαια ένας τέτοιος οίκος λαμβάνει περιεχόμενο από την παρουσία λαού, τους πιστούς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, στο οποίο ενταχθήκαμε έκαστος με το βάπτισμά μας, που τον αναδεικνύει σε τόπο παρουσίας του Θεού. Αυτοί οι πιστοί εισέρχονται, είναι οι ισιώντες, για να παρακαθίσουν γύρω από το τραπέζι της ευχαριστίας και να πραγματοποιήσουν τον τρόπο της Βασιλείας του Θεού. Εισερχόμαστε στον ναό με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον αναστημένο Χριστό. Ευλάβεια σημαίνει αποδοχή όσων λαμβάνουμε ως δωρεά από το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει αρμονία στη σχέση κτιστού και ακτίστου.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας το υπέρ των βασιλέων αίτημα. Διαφοροποιείται από το προηγούμενο επικεντρώνοντας τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Η διαφοροποίηση δεν είναι αξιολογική αλλά παιδαγωγική. Υποδεικνύει ένα δρόμο, την ευσέβεια και την ορθή πίστη, την ορθή δόξα. Η ευσέβεια ταυτίζεται με την ορθή πίστη, την κατευσέβιαν διδασκαλία όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Υπάρχει ένα μυστήριο αυτό που εκδιπλώνει την ιστορία της Θείας Οικονομίας και που στην βιβλική γλώσσα ονομάζεται το της ευσεβίας μυστήριον. Ο ευσεβής πιστός είναι πραγματικά μύστης αυτού του μυστηρίου. Πιστοί, ευλαβείς και φοβούμενοι το Θεό υπάρχουν παντού. Τους βρίσκουμε μάλιστα σε πολλές πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις και τους αποδεχόμαστε. Αλλά ευσεβείς και ορθόδοξοι είναι αυτοί που παραδίδονται σε μια συγκεκριμένη παράδοση, την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αυτή η παράδοση θεμελιώνει ένα δρόμο, μια οδό, δια της οποίας είναι ασφαλέστερο να συναντηθεί ο πιστός με τον εραστή της ψυχής μας, με τον ημφίο Χριστό.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Δίνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας, εδώ μνημονεύεται το όνομα του κάθε επισκόπου, για τους τίμιους ιερείς, για τους διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η αναφορά του ονόματος του επισκόπου που προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική και δογματική. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλώς τον επίσκοπό μας, αλλά θέλουμε δια της αναφοράς του ονόματός του να βεβαιώσουμε ότι η ευχαριστιακή μας σύναξη έχει την εγκυρότητα της αληθούς πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Και εγγυητής είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, ως πατήρ κλήρου και λαού, ως ορατή έκφραση του ίδιου του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και το λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον προς αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον οίκο δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος έκτο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Μα φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιό μου όμως που μου ανήκει θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή. Γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πού συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες μου, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε. Και εκείνη πάνω στην ανάγκη το έδινε όσο όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο όσο για να μην τον κυνηγήσει τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος ο γογγισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο. Για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κλπ, πουλούσαν όσο όσο τα κτήματα. Και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφυγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κλπ και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια, και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν θα αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα του τα υπέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε και μετά με ρωτάει: «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις.
τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδελφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, είμαι αδελφός τους. Δεν μίλησε όμως και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας. Να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια. Αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο. Κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει καμιά φορά, γέροντα, να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμία τέτοια αρρώστια. Γέροντα, κάποιος μάστορας ζήτησε να τον απολύσουμε από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε μας. Όχι βρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε. Και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λαθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούμε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια,
τίμιό της. Αυτή η κατάσταση πάει σαν το μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον Μπακίρι από το χωράφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κλπ. Μάλλον σαν κάτι φοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε», τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμη. Έχω υπόψη μου πολλά γεγονότα». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο». Του βάζω εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε, τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα το καταλάβετε, τους λέω. Αν ζείτε πνευματικά, τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορήσει ο Θεός για να καταλαβαίνετε. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που το ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος? Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιες ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σαν ένα σακουλάκι μικρούτσικο με χώμα χοντρό, μέλαγκα, μούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό. Ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνο επάνω-πάνω είχε λίγο σαν το μαύρο πίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε και μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποση. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί και κάτι τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, λέω, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια, σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα. Γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται ξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, τη μικρή κόλαση. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και διάφορα άλλα, ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό, «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες, τριφύλι, πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαφή και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά.
πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Σ' άλλον, του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και βάλαν άλλον του κόμματος. Ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα, τελείως ανεδής. Δεν του έκοβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφτει η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δύο. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμα του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει, λόγου χάρη τα ενίκια, αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του. Γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει και θα παίρνει συνεχώς υπαλλήλους. Αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σοριάσει. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε, τη δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενεργειά μας, και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας, και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η τιμιότηση του ανθρώπου είναι το ανώτερο τιμιόξυλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τιμιόξυλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας και τιμιόξυλο να μην έχει, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τιμιόξυλο, τότε... Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά υπέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ενηλικιωθούν, να μην γογγίσουν κατά των συγγενών για τη μεγάλη αδικία που τους είχε κάνει. Και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός από τα 5 αδέλφια της οικογένειάς του, και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα του συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέλφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κλπ. Και απεκατέστησε τις δύο αδελφές του.
παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέλφια του, πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες, και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε κι αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε: «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή, ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέλφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» Ναι, του είπα, και τον ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω με τόσα χρήματα που έχω». «Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν». «Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε στους στοχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους στοχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα ξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Θα εύχομαι να σε φωτίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέλφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και με λυγμούς μου απάντησε: «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέλφια του, γιατί δεν ήξερα τι θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα και μετά έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Και παρήλθον και ειδού ουκ ειν και εζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέλφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολέ σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου.

0: σου διδάξουν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια αδίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτων μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι, κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το δαχύλι μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιον ή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέσι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός των παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένου σου ημάς ήγηρες, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστο άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.
1: Δυρμούς ο δώρης Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Η συμμαχία να έχει εν την σύνοπλων ειρήνησε των τρόπεων. Και νυν και αίκε όνος τον αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχεται μην παρήτη σε καθήτα και εσύ ασημών πανήμτε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ως εκέλευσας, βασιλεύνη και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έδικες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ελληνίκου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ενάματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

0: Αμήν. Δόξαν υψίστε Θεό και πηγή σειρά ανθρώπου ευδοκία. Δόξαν υψίστε Θεό και πηγή σειρά ανθρώπου ευδοκία. Δόξαν υψίστε Θεό και πηγή σειρά ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κλειδρένα σύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κλειδρένα σύν σου. Κύριε τι επληθύνει σαν κλειβοντά με. Πολύ επανίστε με, πολύ έχω στην ψυχή μου και εσωτερία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε κύριε τη λύπτρο μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου φωνή μου προ κύρωνα και έκραξε και επικουσά μου ξόρο αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνου εξηγέθη κυρίω αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω μυριάδο λαό των κύκλωσων πληθυμένων μου για Άστα κύριε σώσον μα Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σε εχθέραντάς μα Θεός μου, τότε σε αμαρτωλών συνέδριψα. Του κυρίου σωτηρία και με τον λαό σου ευλογία σου, εγώ κοιμηθήν και ύμνησα, εξηγένθεν τον κύριο σου αντιλήψετέ μου. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξε με τα λειτουργία σου σπουδεύσουμε. Όταν βέλησον επάγησα άνου και επεστήριξε με τα χείρα σου, που κάνει την ίεση τη αρκή μου προσώπη οργή σου, κάνει την ίεση τη σωστέ μου προσώπη των μαρτιών μου. Ότι ένα μία με πέραν την κεφαλή μου σου φορτιών βαρία βαρτίσαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου, που σώπησαν αυτού σύνη μου. Εταλαιπώρησε κατά κάφθινα ω τέλο όλων ημέρα και τροπάζουν προευόμην. Ότι έψωε με πλήσαν πεγμάτων και οκέ στην ίεση εν τσερκή μου, εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμουν από συνακμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και συνακμό μου σου καπεκρίβει. Η καρδία μου τράχθη κατέληπε με ισχύ μου και το φω των φθαλμών μου και αυτό οκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντία μου γκίσαν και έστειν και γκίστα μου ακρόθεν έστειν και ξεβιάζονται στι ζητούδε ψυχή μου και οι ζητούδε ακακά μη ελάλη σαματιότητε και δουλειότητε όλη μέρα μελέτησαν. Εγώ δώσε κουφό σου οικών και ω άλλο σου κανίκο το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι κακών και που έχουν το στόμα διευτολεγμού. Ό,τι επί σύ, κύριε, ήλυψα. Σεις ακούσει, κύριε ο Θεό μου, ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και έντος αλευθύνε πόδο μου, επε με μεγαλωνιμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και λίγη δόρμα να βιώνω με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου, εγώ να γερό και μερινή υπέρ τη ματία μου, οι δε εχθροί μου ζωσή κρατάνε περαιμέ και επληθύνει σαν ψούντε με αδίκω. Οι ανταποδότε μη κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών μου και το δίκο να καθοσύνη. Μη εκτελεσμένο κύριο Θεό μου, μη απόσταση με μου πρόσχη βοήθειά μου και τη εταιρεία μου. Μη εκτελεσμένο κύριο Θεό μου, μη απόσταση με μου πρόσχη στο βοήθειά μου και τη εταιρεία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω ότι ψέσαι ψυχή μου, πω απλώ άξι με αργή ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω τον το γιο θεό του δίνει την αμύση και του δόξου, ότι κρίσουν το λέω σου υπερζωά στη χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω σου βλογίσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ώρα τα σχήρια μου, ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ενέ στο στόμα μου. Για μνημονευόν σου τη ομιλή μου τη ώρα τη ημέρα τον είσαι, ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέψη του με το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολληθεί ψυχή μου πίσω με τα τελάβδα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτη είναι ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσοντα τι κατώ τη γη, παραθέσοντα χείρα ζωμφέα μερίδε αλεπέκον έσαντα. Ο δε βασιλεύ, εφρανθήσετε του Θεού, επενεθήσετε πάσο όμνιο αυτό την εφράγηση των μανών των άδικα. Εν τη ώρα τη ημέρα τον είσαι, ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέψη του με το ρίγο σου αγαλιάσουμε. Εκολληθεί ψυχή μου πίσω με τα τελάβδα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα, τι κινήν και αί και σώνος τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα, τι κινήν και αί και σώνος τον αιώνα μην.
1: Των οποίων σε ψυχή μου πλήν το όσο θέση μου, ότι εμπλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησα. Προσυλλογίστη μετά τον καταβαίνοντα των Ισλάκων, εγεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο, είναι και ελεύθερο. Ω ή τραυματία κατέβοντα συντάφων ου και μνήση τη έτη και αυτή εκ τη χειρό απόστησαν. Αεθιντών με λαό κατά τότε σκοτεινή σκέντη και αθανάτου. Επεμέ επεστηρίθη μου όσο και πάντα στου μετορισμού επέγεγε σε μεμέ. Εμάκινα στου νου του μαπεμού, εθελμού δέλμη αυτή. Παραδόθηκε ο ξεπερβόμενο θερμού στένη αποτοχία. Εκεί έκρασα από σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτα από σε δασχείρα μου. Μη τη εκκρισπήσει τα μάσια, η ιατρία να στήσει και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσει τη εν τα αποτελέω σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότω τα θαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν υγεία υπερελισμένη. Καγό προ σε κύριο και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπη εκνοητό μου. Η ψωθή δεν μειώθηκε και ξυπορήθη ενώ με δίλθω εν οργέ σου. Εγώ ζημίσω εξτάραξαν με. Εκυκλωσάν μου σίδω όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκαινε από μου φίλη και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριο Θεό, τη σωτηρία μου μέρσα και έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σε διεσύ μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου δρόμο το άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και με πλαθάνω πάσα τα αποδόση αυτού. Τον εμπλέτευμα πάσα ανομία του νόμου πάσα νόσου. Το λυτρούμενο αν εκφορά τη ζωή σου, το σεφωνό σε λέει και εκτιμή. Τον επιπλέον να αγαθεί την επιθυμία σου να γεννηθεί σε τόσο έτου είναι σου. Ποιον λιμοσέν σου κύριο, η κρίμα πάση δικουμένη, εγνώρισε τα σώδου αυτό το μοησί τη ει, η ζέλια θελήματα αυτού. Η κτήρμα και λίμων, ο κύριο μακροθυμό και πολυέλεο, ού και σε λεωσό γιστή, το δε στον αναμηνή. Ού κατά τη νομία σημαίνει επίση η μήνου, δε κατά τη νομία σημαίνει τα παιδιά και η μήν. Ό,τι κατά το ύψο όνομα τη γη, εκρατέω ο κύριο, το έλεο αυτό επί τη τομέα αυτών. Καθώ να παίξουν τον τελεποδισμό, είναι μάκρυ από τη νομία σημών. Καθώ η κτήρια ποτηρίου σου κτίζει ο κύριο φωμένο αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα μόνο εμεί οι τυχού σα μεν. Άνθρωπο ο συγχώρδο η μέρα αυτό ή άνθρωπο το αγρού του εξανθήσει. ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού, το δέλεος του Κύριου Ποτέωνος και έως του αιώνας επί του θεωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάσσουση, την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοίμας τρόνο αυτού και βασιλεύτου πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντης άγγελε αυτού την αιτήσχη επίοντας των λόγων αυτού, το ακούσεις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού επίοντας το έλμα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα έργα αυτού. Εν πατή τόπο της ποτήσης αυτού, ευλογεί ψυχή μου των Κύριων. Εν πατή τόπο της ποτήσης αυτού, ευλογεί ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσα τις ψευχείς μου, ενώ τη δέησή μου, τη λυθία σου, έχουσα μου δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσεις μετά το δούλου σου, ότι δικαιωθείς των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξε να χθες την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασαν. Έπεμε το πνεύμα μου, είναι μητράχτη καρδία μου. Εμνήσιν με ανορχή, να μελέσαι μπάσεις έργη σου, επίμεσαι των καιρών της μελέτων. Διαπέτασα από σωτές χείρα μου, ψυχή μου γίνει δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μια αποστρέψη στο πρόσωπο σου μου και με ευθύσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστώ πίσω με τον πρώτο λαό σου, το επισύλπη, αγνώρισε με κύριο Δόν, εν υπορεύσω με την προσέρετη ψυχή μου. Έξελνω με τον εχθρό μου, κύριε, προ εγκατέφυγον. Δίδαξω με το μήνυμα του θέλημά σου, το ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν γη με γευθεία. Εν εκεί τον μαδό σου, κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σε εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου, εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λείποντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Ισάκουσόν με κύριε δικαιοσύνη σου και με εισέλθει κρίση μετά τον δούλου σου. Ισάκουσόν με κύριε δικαιοσύνη σου και με εισέλθει κρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν γη με γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ηγεσόν στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι.

Εσύ πιστή αθριστόμεν και προς αυτάς δεήσεις αναπέμψομεν ευξαστέ προς Κύριον του Χριστίνε γέννης τους αμαρτωλούς ημάς τους πολλά επτεκότας πίστης ελπής αγάπη της

0: Αλλήν εξ ανέστησας Χριστέ, ξύλο ή ασάμενος την του ξύλου κατάραν, κτίνας τον απάτη με θάνατος ανταόψιν. Και δωρήσω θείαν μη ζωήν, δόξα τη Θεία Σταυρώσει σου, Κύριε.
1: Τη Σοφία στρέμματα, πίστε.

0: και Αγίο Πνεύματι, ο Σταυρός σου, Κύριε, ως φως εκλάμπων, τα στου κότου φάλαγγα, από διώκει και πιστού, καταφεδρίνει του ψάλλοντα. Σταυρό υπάρχει του κόσμου το καύχημα.
1: Ενήν και αεί και ει του αιώνα.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως σαν δικαιώθησεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσεν. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθηκεν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και ευρωσύνη αγαλιάζονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίπτεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα ζωδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα κύριε μου ανοίξει το σώμα να γίνει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει να εσύ να εδώ κάνω ολοκαυτώματα, ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείτε τη Γερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσία στηριών σου μόσχου.

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψουσον και αέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζωπίου Σταυρού, που και την παγκόσμια ύψη αυτού εορτάζομεν, προστασίες δημιουργού ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Απόστολων,

και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμος, Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Λουκά Επισκόπου Συμφερουπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τρυπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρ του Τύρνος και Θεοδόρ Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Γνατή του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρος Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ραδοβισδίου, των Αγίων Αυταδέλφων Θεοχάρους και Αποστόλου, των Αγίων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέστου Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων γυναικών μαρτύρων σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος, όν και τιμή επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρών χαράξασμος εις απευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε. Το Ισραήλ πεζεύσατε την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας ικρωτήσα σύνωσεν. Επεύρους διαγράψεις το ίδι των όπλων, διό Χριστό άσωμεν το Θεό ημών ότι δε δόξεστε. Τον τύπων πάλεμος εις του αχράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε των ιερών μεσούμενος. Σταυρό δε σχηματιστείς τεταμένες τρόπιον παλά μεσήγηρε. Το κράτος διό λέσας αμαλίκ του πανόλους, διό Χριστό άσωμεν το Θεό ημών ότι δε δόξεστε. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος φθοροποιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπος σταυρού των προς γην σειρώμενων όφιν προσέδισεν εγκάρσιον εν τούτο θριαμβεύσε στο πείμα διό Χριστό άσωμεν το Θεό ημών ότι δε δόξεστε. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπεον το ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη εχθρών εν όδισμενών κατεβλήθη φρίαγμα απάτη ανετράπηδε και πίστης εφυπλώθη γης της πέραση θεία διό Χριστό άσωμεν το Θεό ημών ότι δε δόξεστε. Αγία του Θεού πρεσβέστη περί ημών. Της υπερκοσμίου σου Χριστέ και της αφράς του σοφίας την έλαμψην, δόρισε μη δέσποτα τας ευπρεπής και ευκλεή σου μάρτυρας, όπως ανυμνήσωτα της σοφίας βλαστήματα. Αγία του Θεού πρεσβέστη περί ημών. Η προσιγορία σου σαφώς την πολιτεία θεόφρον και κόσμητε, πάσαν γαρδίνησα σου την ζωήν το της σοφίας έρωτη, ένδοξε σοφία, σοφίας λάμψα σαχάριση. Αγία του Θεού πρεσβέστη περί ημών. Σου είπα μακάριστος, ο παμακάριστος καρπός της υπερθέου σοφίας τρισότητη, εγκαλοπιζόμενος αθλητικός υπερεκείνης έλαμψε πάνσοφε σοφία, σοφίας θείας επώνυμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σώμα και ψυχήν διαρετή σε καθαρθή σε παρθένε άνιδες, τρεις υπροσυνέχθησαν μαρτυρικός των νοητών υφείο, Χριστέ, πίστη είναι ελπίδη και η αγάπη ένδοξος. Και νυν και αίγες των ασθενών αμήν. Όλη την μορφή μου προσλαβώνω εν μορφή Θεού, πριν εννοούμενος όλοι να ανεκαίνησεν εν σίγαστη θεοπρεπώς κοινό σας αγνή, όθεν Θεοτόκον πιστή σε πάντες δοξάζομεν. Ράβδος της τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα. Της θηρευούση δε πρώην εκκλησία νυν εξύνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος απειθούντι λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου Εδήλου Εκκλησίας των Μυστήριων, ίσως σταυρός το κράτος και στερέωμα. Πλευράς αχράντου λόρχη τροθήσεις είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζων διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας των πιστών γαρ σταυρός καύχημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Αγία του Θεού πρεσβέστη περί ημών. Φωνή σου ακούσα σε Χριστέ, έλα καλούντος προς αθάνατον και απαθή ζωήν οικολούθησαν, στεφανιφόροι παρθένοι μάρτυρες, του Βοάνση Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αχράντους ο δόξης φιλάνθρωπε. Αγία του Θεού πρεσβέστη περί ημών. Ισχύνε δωρήσα το Χριστό ως εστώσες πρώτου βήματος, μαρτυρικού ημίνος υπέσχετο και θεοπνεύστου σοφίας έπλησε και λαμπράς ανέδειξε νικηφόρους μάρτυρας παρθενίας λαμπούσα στη χάρητη. Αγία του Θεού πρεσβέστη περί ημών. Ιμβλήνατε νυν τον δυσμενή παρθένη των μεγάλαυχων και την αυτού οφρύν κατεβάλλεται μεγαλοφρόνος αγωνισάμενε και τον πριν καυχόμενον εξαλήφιν θάλασσαν τες ροές των αιμάτων επνίξατε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, σοφίας της άνωθεν Χριστού πλουσίως εμφορούμενε, της εκλεκτής σοφίας και έμφρονος σε θυγατέρες σε τρεις κατήσκηναν, τυραννούν τον φρίαγμα και μανίαν άσχετον ρητορεύου σε θεία διδάγματα. Και νυν και αίγεσον στον αιώνα μην. Αγίων των Άγιων Χριστών Αγίος απεκοίησας, Αγιοσύνης Άγιον σκήνομα των εναγείς εναπαυόμενων, ο βοόμεν Άγιος ο ναός ο έμψυχος, της αφράς του σου

0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας ψυχάς δεσμευθεί σε ποθό Χριστού, των θαρτών και προσκέρων την καλόνιν, εν λύθη παρεδράμετε ως του λόγου μαθήτριε, ασκητικός το πρώτον τα πάθη νεκρόσασε, και αργινές βασανιστερός εν αθλήσασε, όθεν ο δεσπότης της διπλής μαρτυρίας, στεφάνους εδωρήσατο και νυμφώνος ηξίωσε, παμακάριστη μάρτυρες, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των θεσμάτων αφέ συντορήσαστε, της εορτής

0: ημίν του Κυρίου δεηφόμεν.
1: Κύριε λαΐσον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε λαΐσον.
0: Της Παναγίας Σακράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρφαίνου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σοφία στις εμνήσεις ιερότατη κλάδη πίστης και ελπής και αγάπη δεχθήσε σοφίαν απεμόρανα των Ελλήνων εν χάρητη και αθλήσασε και νικηφόρε φανήσε στέφος άφθαρτον παρά του πάντο δεσπότη Χριστού ανεδίσαντο.
1: Χριστού ανεδίσαντο.
2: Ότε εις πάντα τα πέρατα το αθέμητον εξελίληθε πρόσταγμα θύην ειδόλεις και σπέντεστε και βομούς δαιμόνων και ναούς ευτρεπίζεστε προς ανθρώπων απώλειαν τότε οι πανέφημοι και καλλιπάρθενοι, όσα στέρες εξέλαμψαν, ζώφων αθεΐας και αγνωσίας ελάβνουσε, και φέγκος ευσεβίας εν τες καρδίες των πιστών υπανάπτουσε, στρανός ανεβών, Θεός, μέγιστος, έστεινος, σταυρωθείς βουλήματι, και αναστάς τριήμερος ενώ και καυχόμεθα, όθεν και επαξίως στέφος άφθαρτον, παρά Χριστού ανεδίσαντον.
1: Παρά Χριστού ανεδίσαντον.
2: Τη 17η του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, το μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας, της προς επίστη πίστης, ελπής, αγάπη, ετρής τριάς, κλείνου συναφιένας ξύφη, εβδομάτη δεκάτη αγάπη, τάμων ελπίδα πίστην. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Αγαθόκλια πήρε παφιένος φέρει, δεινής πλάνης πλέγουσα δεινών αφιένα. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου, Θεοδότου και Ασκληπιοδότης. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Λουκίας και Γεμινιανού του Ιού αυτής και Μάρτυρος. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Εκατό Μαρτύρων, εις τους Αγίους Πηλαία και Νίνων τους Επισκόπους. Τη αυτή η μέρα των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμπους Παντολέοντος και της Συνοδείας αυτών τελείται η τούτων σύναξης εν το μαρτυρίο αυτών το όντι εν το δευτέρο. Τη αυτή η μέρα των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρονος Επισκόπου Ταμάσου της Κύπρου. Εσ' αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε. Κύριε.
2: Οντισόν το κράτος και σου εστίν

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Του το μεν ονειδισμίστε και θλίψες οι θεατριζόμενοι. Του το δε κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Και γάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών.

αυτής, Κρήτονα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσον. Μη αποβάλλητε ούν την παρησίαν ημών, ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλα.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, πάσο ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δα αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρδι χάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της περθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου οικιακοί αυτού

Αμήν.

της Ιεράσιμων Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμων του και Προέδρου αυτής, του προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των συνεργούντων μην πρεσβυτέρων και διακόνων μετά των οικείων αυτών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, του φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιώντων και ψαλώντων είναι αυτοί, ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτου Μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και πασών των εορταζουσών κατ' όνομα την Αγίαν εορτήν και πανηγύριν ταύτην. Μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασίλεια

Σεραφείμ και Ναδίου Σπυρίδων, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων του Μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων. Των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Ευθυμίου, Άνου, Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων. Των αηδήμοκτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών. Των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων. Εν της ιερής του έθνους μοναγός υπάλετε και πεσχάτων. Και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ου εις αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το ραλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

πάλι και του καπέτ πάντα ποιών, έω ημά στον ουρανό να ανοίγαγε στην βασιλεία σου χαριστό τη μέλουσα. Υπέρ τούτο να πάω, ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνευματή σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονίσμε και ονοκίσμε, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησημά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρονιμών δέξαστε κατηξίω σα. Και έτσι παρεστήκασε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον, για υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψη μην τη θείαν χάριν, και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαφού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Αμήν.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρεσίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
3: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών,

του είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό ζέσπο του ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικώντα τα σε αυτόν κεφαλά, που καρέκλυναν σε αρκεί αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάλισσων, κατά την εκάστοτε διαχρία. Τη πλέουση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδεψον, του νοσούντα ίαση ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Ξεκινήσε το κατητήριο σου και από τον δόξα βασιλεία σου και έλθε εις το αγιάσιμα σου, άνω το πατρίσι και θύμινος και ο δημήνα οράτου συνών. Και καταξίωσαν τη κρατιά σου, κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράτου σώματός σου και του τιμιέματος και αδίημον παντί το λαό, Θεός ελαστήμ το αμαρτωλό και λέει σώνα.

0: Αδελφοί μου, σήμερα η Εκκλησία πανηγυρίζει την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Και το Ευαγγέλιο που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη αλήθεια. Ο Χριστός ζητά από τον άνθρωπο ομολογία. «Πας ώστις ομολογήσει εν εμιέ έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν ουρανής». Η ομολογία του Χριστού αρχίζει από την καρδιά και φανερώνεται στη ζωή, στην προσευχή, στην οικογένεια, στην εργασία, στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, στον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στον άνθρωπο και στον τρόπο που σηκώνουμε το σταυρό μας. Ο Χριστός μιλά και για τη μάχαιρα. Η μάχαιρα αυτή είναι η αλήθεια Του. Η αλήθεια ζητά απόφαση. Η πίστη γίνεται επιλογή ζωής και κάθε αληθινή επιλογή έχει κόστος. Αυτό το έζησε η Αγία Σοφία και το δίδαξε στις θυγατέρες της. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη στάθηκαν μπροστά στους ισχυρούς της γης και έδωσαν μαρτυρία Χριστού. Ήταν παιδιά στην ηλικία και μεγάλες στην πίστη. Εδώ βρίσκεται το πρώτο μήνυμα της σημερινής εορτής. Τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα τον Χριστό από τη ζωή των γονέων τους. Βλέπουν τον τρόπο της προσευχής. Βλέπουν τη συγχώρηση. Βλέπουν την αγάπη. Βλέπουν την ευλάβεια. Βλέπουν πού στηρίζεται η οικογένεια και αυτά γράφονται βαθιά στην ψυχή τους. Η Αγία Σοφία έδωσε στις θυγατέρες τις ρίζες. Γι' αυτό όταν ήρθε η ώρα της δοκιμασίας, εκείνες γνώριζαν πού βρίσκεται η αληθινή ζωή. Αυτό είναι και το μεγάλο χρέος της χριστιανικής οικογένειας σήμερα. Να δώσει στα παιδιά ρίζες, πίστη και προσανατολισμό. Να τους μάθει τον τρόπο της προσευχής. Να τους ανοίξει το δρόμο της Εκκλησίας. Να τους διδάξει τη συγχώρηση για την αγάπη. Ο κόσμος προσφέρει στα παιδιά πολλά εφόδια για τη ζωή. Η οικογένεια καλείται να τους προσφέρει το πολυτιμότερο. Το Χριστό, την ευλάβεια. Και εδώ συναντούμε το δεύτερο μεγάλο μήνυμα της εορτής, η μετάνοια. Είναι η επιστροφή της καρδιάς στο Θεό. Είναι αλλαγή νου. Είναι καινούργια αρχή. Ο άνθρωπος επιστρέφει στην προσευχή, στην εξομολόγηση, στη Θεία Ευχαριστία, στη συμφιλίωση, στην αγάπη. Ξαναβρίσκει το δρόμο του και στο κέντρο του δρόμου συναντά τον Χριστό. Αδελφοί μου, η Αγία Σοφία μας διδάσκει τη σοφία της ζωής. Η πίστη μας στερεώνει. Η ελπίδα μας κρατά ορθίους. Η αγάπη ολοκληρώνει την πορεία. Και ο Χριστός είναι το κέντρο όλων. Αυτή είναι η αληθινή σοφία. Να γνωρίζει ο άνθρωπος πού βρίσκεται η ζωή του και προς τα πού πορεύεται η καρδιά του. Η Αγία Σοφία γνώρισε αυτή την αλήθεια και την παρέδωσε στις θυγατέρες της. Εκείνες την έκαναν μαρτυρία. Και η Εκκλησία την παραδίδει σήμερα σε όλους εμάς. Πίστη στο Χριστό, ελπίδα στο Θεό, αγάπη ως τρόπο ζωής, μετάνοια ως επιστροφή στην αλήθεια. Αυτή είναι η σοφία που μένει, αυτή είναι η σοφία που οδηγεί την καρδιά προς τον Χριστό. Αμήν.
1: Εις μνημός

μνημόσυνος. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Αλληλούια. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μη

σου, μνήστητη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου, μνήστητη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου.

0: Δόξαση, Κύριε, δόξαση.
1: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Αμήν.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτωνε της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Σον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζων τους επιθώτας, σώσον το λόγον σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίδος επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση ένα πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Κύριε Λαΐσον,
1: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Δέσποτα Άγιε Ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Πανομομαγείας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου Κέζου, ο οποίου Σταυρού, προστασία του Τιμίου Εμπαρανιού Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσία του Τιμίου Εδόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίη Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Εναγίη Πατρό Ιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου του Χρυσοστόμου, ου την θεία μυσταγωγία επετελέσαμεν, των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, τη Οσία Μητρό Ιμών Θεοδόρα, της Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημήτρη.

σοφία πίστεως, ελπίδος και αγάπης των ενδόξων μαρτύρων όντι μνήμη ευτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε ημάς ως αγαθός, ελεήμων και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσε πάντα σημάς. Χρόνια πολλά ο Θεός να σας ευλογεί. Ιδιαίτερες ευχές σε όσες φέρουν κάποια από τα ονόματα των Αγίων που εορτάζουν σήμερα. Περάστε για αντίδωρο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας. Οι τρεις αυτές αδελφές, πίστης, ελπής και αγάπη, ζούσαν σε κάποια πόλη της Ιταλίας την εποχή του Αδριανού, 117-138 μετά Χριστόν. Γόνοι περηφανούς οικογενείας ανατράφηκαν από τη χείρα μητέρα του Σοφία με πίστη, ελπίδα και αγάπη, όπως δήλωναν και τα ονόματά τους. Όταν κάποτε παρέμειναν στη Ρώμη, η φήμη του εναρέτου βίου τους διέτρεξε την πόλη και ο αυτοκράτορ έστειλε στρατιώτες να του τις παρουσιάσουν. Η σταθερότητα των τριών αδελφών στην πίστη, ασυνήθιστη για την ηλικία τους, κατέπληξε τον Αδριανό και πιστεύοντας πως η αμοιβαία συμπαράσταση τους έδιδε τη δύναμη να του αντιστέκονται, σκέφτηκε να τις εξετάσει χωριστά. Κράτησε λοιπόν μόνον την πίστη που ήταν 12 ετών και την προέτρεπε να θυσιάσει στην θεά Άρτεμη. Επειδή η Μάρτης τον εμικτήρισε και περιγέλασε το άψυχο ξώανο, διέταξε να την γυμνώσουν και να την ραβδίσουν δυνατά. Έπειτα της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους αντιέματος έρευσε γάλα. Φιλονικώντας με το θαύμα ο τύρανος, πρόσταξε να την ξαπλώσουν επάνω σε πυρακτωμένη εσχάρα. Θεία επέμβασης όμως εκμυδένιζε τη θερμότητά της και πεισμωμένος ο Αδριανός έριξε την μάρτυρα σε τηγάνι με βραστή πίσα και άσφαλτο. Όταν η πίστης στάθηκε στο μέσον του καυτού μείγματος, η καυστικότης του μεταβλήθηκε σε δροσιά. Βλέποντας ο Αδριανός ότι καμία τιμωρία δεν την έβλαπτε, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Με έκδηλη χαρά για την απόφαση του θανάτου της, η πίστης ασπάστηκε τη μητέρα και τις αδελφές της και έκλεινε τον αυχένα για να λάβει τον διαξήφους θάνατο. Την άλλη ημέρα ο ασεφής τύρανος υποσχέθηκε στην δεκαετή ελπίδα πως θα την αφήσει ελεύθερη αν προσκυνήσει τη θεά Άρτεμη. Η ελπίση του αποκρίθηκε ότι δεν ήταν μόνον ομογάλακτη αλλά και ομόφρον αδελφή με την πίστη. Τότε ο Αδριανός σταμάτησε την ανάκριση ως περιττή και διέταξε να την γυμνώσουν, να την μαστιγώσουν και αυτήν με ομά βούνευρα και να την ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι. Όρθια η Μάρτης στο μέσον των φλογών ευχαριστούσε το Θεό που την διεφύλατε αυλαβή. Κατόπιν, καθώς ξέσχιζαν τις άρκες της με σιδερένια νύχια, η Ελπής με πρόσωπο καταβγασμένο από υπερφυσική χάρη έλεγε στον τύρανο ότι και πάλι θα τον νικήσει με τη δύναμη του Χριστού. Ο Αδριανός με οργή διέταξε να την ρίξουν μέσα σε χάλκινο λέβητα γεμάτον από κοχλάζουσα πίσα και ρητίνη. Όταν όμως είδε ότι το μεν χάλκομα έλειωσε, το δέκαυτο μείγμα χύθηκε έξω και έκαυσε πολλούς απίστους, ενώ η Ελπής δεν έπαθε τίποτε, αποφάσισε και για αυτήν τον διαξήφους θάνατο. Εφοδιασμένη με την ευχή της μητέρας της, η Ελπής παρότρινε στον αγώνα την αγάπη, κατεφύλισε το μαρτυρικό λείψανο της πίστεως και έκλεινε τον αυχένα για να προσφέρει την τιμία κεφαλή της στον Χριστό. Αισιόδοξος ο δικαστής για την εννεαετή αγάπη με κολακευτικούς λόγους, άρχισε να την προτρέπει στην ασέβεια, αλλά αυτή με πολύ παρησία τον σταμάτησε και του είπε «Μη σε πλανά η μικρή μου ηλικία και νομίζεις ότι εύκολα θα την εξαπατήσεις με τις κολακίες σου. Δεν θα αργήσει η πείρα να σε διδάξει ότι και εγώ είμαι καρπός της ίδιας ρίζας». Παροξημένος από την ελευθεροστομία της, ο τύρανος την παρέδωσε να την κρεμάσουν και να την τανίσουν με λουριά, ώσπου να εξαρθρωθούν τα μέλη της. Έπειτα της είπε αν θέλει να γλιτώσει από την πυρακτωμένη κάμινο που της είχε ετοιμάσει να πει μόνον «Μεγάλη η θεά Άρτεμις». Σε απάντηση η αγάπη έτρεξε και πήδησε μόνη της μέσα στις φλόγες. Ευθύς τότε η φωτιά διασκορπίστηκε και έκαψε πολλούς από τους παρευρισκομένους. Οι στρατιώτες που έστειλε ο Αδριανός να την συλλάβουν έβλεπαν λευκοφόρους νέους να ψάρουν μαζί της και δεν τόλμησαν να την πειράξουν. Όταν η Μάρτης εξήλθε άθικτη μέσα από το καμίνι, διετρύπησαν το σώμα της με τρυπάνια και τέλος την αποκεφάλισαν. Η Σοφία ενεταφίασε μεγαλοπρεπώς τα μαρτυρικά σώματα των τριών θυγατέρων της και ύστερα από τρεις ημέρες, καθώς είχε προσπέσει στον τάφο τους και τις παρακαλούσε να δεχθούν και αυτήν σύσκηνο στα ιερά σκηνώματα που κατοικούσαν, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο για να προσθεθεί μαζί τους στο χορό των Αγίων.

ότι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Η Αγία Αγαθόκλια ήταν βούλη κάποιου χριστιανού ονόματι Νικολάου και της ασεβούς γυναίκας του, Παυλίνας, η οποία επί 8 χρόνια βασάνιζε την Αγία με διάφορες τιμωρίες για να αρνηθεί τον Χριστό. Άλλοτε την κτυπούσε στον λαιμό με μεγάλες πέτρες, άλλοτε την ανάγκαζε να τρέχει με γυμνά πόδια σε τραχείς και δύσβατους τόπους, άλλοτε πάλι τη συνέτριβε τα πλευρά με σιδερένιο σφυρί ή τη έκαιγε τη γλώσσα. Ήταν όμως αδύνατον να κάμψει τη σταθερότητα της Αγαθόκλειας. Τέλος της έκαυσε τον τράχυλο και η μακαρία ψυχή της μάρτυρος απήλθε νικηφόρα στα ουράνια.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας, της Χήρας και Γεμινιανού, του κατά πνεύμα Υιού αυτής. Ευγενής και πλουσία Ρωμαία η Αγία Λουκία, έζησε την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Χήρα επί 36 έτη είχε φτάσει σε ηλικία 75 ετών, όταν ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός. Ο ιδωλολάτρης ιός της Ευτρόπιος, τον οποίο νουθετούσε να αποστραφεί τα είδωλα, την διέβαλε ως χριστιανή στον ηγεμόνα και η Αγία φυλακίστηκε. Στο δεσμοτήριο ρίχθηκε σε χάλκινο λέβητα γεμάτον βρασμένο μόλυβδο και πίσα, αλλά ενδεδειμένη την Θεία Χάρη, έμεινε αυλαβής και για να την ετοιμάσουν την περιέφεραν δια των οδών της πόλεως. Τότε κάποιος συμπολίτης της ονόματι Γεμινιανός, παρακινημένος από θεϊκό σημείο, επίστευσε στο Χριστό και την ακολούθησε. Η Λουκία τον βάπτισε και τον υιοθέτησε, ως Υιός της Δέκατα Πνεύμα φυλακίστηκε μαζί της. Πριν παρουσιαστούν για εξέταση, ο βασιλεύς σκοτώθηκε και μετά τρεις μήνες οι μάρτυρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αναπληρωτού του Πυροπόγονου. Προτού αυτός προφθάσει να τους τιμωρήσει, θείοι άγγελοι τους άρπαξαν και τους μετέφεραν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Από εκεί οι Άγιοι πήγαν στην Μενδύλα, την οποία εκαθάρισαν από το πλήθος των πονηρών πνευμάτων και οδήγησαν στη θεογνωσία πολλούς κατοίκους της. Επειδή όμως και εκεί εδιώκονται οι χριστιανοί, η Αγία Λουκία ανεχώρησε στο όρος, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό, ενώ ο Γεμινιανός συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και απεκεφαλίστη.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης εν Νικαία ξύφη τελειοθήσης. Όταν ο Αλέξανδρος Εβήρος βασίλευε στη Ρώμη 222-235, έστειλε στην Καπαδοκία ως ηγεμόνα τον Συμπλίκιο. Φτάνοντας αυτό στην περιφέρειά του, οι ιδωρολάτρες, μεταξύ των άλλων, του κατήγγειλαν ως χριστιανοί και την υπέρπλουτη αρχόντισσα Θεοδότη, η οποία κατήγεται από τα μέρη του Ευξήνου Πόντου. Επειδή η Αγία δεν δέχθηκε να αποταχθεί τον Χριστό, με διαταγή του την κρέμασαν και της ξέσχιζαν πολλή ώρα τα πλευρά. Σαν να έπασχε άλλος, η Θεοδότη εδόξαζε συνεχώς το Θεό, χωρίς να δείξει ούτε το ελάχιστο σημείο πόνου. Έπειτα την έριξαν στη φυλακή. Μετά από 8 ημέρες, οι δεσμοφύλακες βρήκαν τις θύρες ανοιχτές και το ανέφεραν στον Συμπλίκιο. Αυτός δεν το πίστευσε, έως ότου είδε και την Αγία μπροστά του τελείως υγιή. Όταν συνήλθε από την έκπληξη, πρόσταξε να την ρίξουν σε καιόμενο κλίβανο, αλλά η Θεία Χάρις που εσκέπαζε την Θεοδότη κατήφθηνε τις φλόγες προς τα έξω και κάηκαν περισσότεροι από 70 ιδωλολάτρες. Την άλλη μέρα ο ηγεμόνα έστειλε 2 ιερείς των ιδόλων για να διασκορπίσουν στον αέρα την τέφρα της. Μόλις αυτοί άνοιξαν τον κλίβανο, οι φλόγες όρμησαν κατά πάνω τους και τους έκαψαν, ενώ οι παρευρισκόμενοι έβλεπαν την μάρτυρα να κάθεται ανάμεσα σε λευκοφόρους νέους και να ψάλει. Απερχόμενος στο Βυζάντιο, ο Συμπλίκιος παρέλαβε μαζί του και την Θεοδότη δεμένη. Στην Άγκυρα η Αγία του ζήτησε στην πειρακτωμένη Εσχάρα που της είχε ετοιμαστεί ως τιμωρία να ανεβεί και ο Λιβελίσιος Δωρόθεος για να δουν τίνος ο Θεός είναι σωτήρ. Μπροστά στα μάτια του ηγεμόνος ο Δωρόθεος ευθύς έγινε παρανάλωμα του πυρός, ενώ η Θεοδότη έμεινε τελείως αυλαβής. Δεμένη πάλι πίσω από τα άλογά του, την έσυρε ο Συμπλίκιος ως την Νίκαια, όπου την πρόσταξε να εισέλθει στο ειδόλιο και να θυσιάσει. Με την προσευχή της η Αγία κατεκρύμνησε όλα τα είδωλα και οργισμένος ο Συμπλίκιος διέταξε να αποκεφαλιστεί.

0: Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, Ηλία του Πρεσβυτέρου και Πατερμουθίου Πυρή Τελειοθέντων, των Αγίων 100 Μαρτύρων των Εξεγύπτου, Ξύφη Τελειοθέντων και των Αγίων Πεντίκοντα Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης Πυρή Τελειοθέντων. Οι Άγιοι Επίσκοποι Πηλαίας και Νείλος, ο Πρεσβύτερος Ηλίας και ο Πατερμούθιος ήσαν Αιγύπτιοι στην καταγωγή. Κατά τον Μεγάλο Διωγμό επί Μαξιμίνου Δάια, μετά το 306, λόγω της ανδρείας ομολογίας της πίστεώς τους, τους εξόριξαν με ξύφος τον δεξιό οφθαλμό, κατέκαυσαν τις κόγχες με καυτήρες και τους απέκοψαν τους στένοντες του αριστερού ποδιού. Ακρουτηριασμένος και ανάπηρος τους έστειλαν να εργάζονται στα μεταλλεία Χαλκού, στη Φενό της Παλαιστίνης, όπου είχε καταδικαστεί πληθύς ομολογητών. Σιγά σιγά στα μεταλλεία αυτά οι ομολογητέ απέκτησαν αρκετή ελευθερία, ώστε να κτίσουν και οικήματα για να τελούν τη Θεία Λειτουργία. Όταν κατά το 7ο έτος του Διωγμού τους επισκέφθηκε ο άρχοντας της επαρχίας, άνδρας απάνθρωπος και πονηρός, και διαπίστωσε τον τρόπο ζωής τους, έστειλε συκοφαντική αναφορά στον Μαξιμίνο, με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος των μεταλλείων να τους διασκορπίσει. Άλλους μετέφεραν στην Κύπρο, άλλους στον Λίβανο και άλλους σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης, όπου τους κατέτριχαν με σκληρές εργασίες. Τους τέσσερις κορυφαίους των ομολογητών, τον Πηλαία, τον Νείλο, τον Ηλία και κυρίως τον Πατερμούθιο, που ήταν γνωστό σε όλους για την αγάπη του προς πάντας, τους παρέπεμψαν στον διοικητή των ρωμαϊκών στρατευμάτων της Παλαιστίνης. Ο στρατοπεδάρχης τους εζήτησε να αρνηθούν την πίστη τους, επειδή όμως οι Άγιοι δεν τον υπήκουσαν, τους παρέδωσε στον διαπυρός θάνατο. Λίγο αργότερα απεκεφάλισαν 100 από τους Αιγυπτίους συγκαταδίκους τους και εν συνεχεία 50 άλλους Παλαιστινίους ομολογητάς. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλειδίου και Μύρωνος Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Ο Άγιος Ηρακλείδιος ήταν υιός του Ιεροκλή, δωρολάτρου ιερέως της Κύπρου. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Μάρκος πήγαν στην Μεγαλόνησο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, ο Ιεροκλής τους προσκάλεσε να τον ακολουθήσουν στις θυσίες. Οι Απόστολοι αρνήθηκαν, τους ζήτησαν όμως να τους δείξει το δρόμο που οδηγούσε στο όρος Τρόοδος. Ο Ιεροκλής τους έδωσε ως οδηγό τον ιό του Ηρακλείδιο, τον οποίον καθοδόν κατήχησαν και βάπτισαν. Ο νεοφώτιστος νέος τους ακολουθούσε σε όλα τα χωριά όπου μετέβαιναν ως την Τάμασο. Εκεί κατοίκησαν όλοι μαζί σε ένα σπήλαιο και λίγες ημέρες προτού οι Απόστολοι αναχωρήσουν για την Πάφο, τον χειροτώνησαν επίσκοπο Τάμασου. Ως επίσκοπος, ο Ηρακλείδιος εργάστηκε πολύ για την εξάλληψη της ειδωλολατρείας από το νησί του. Κατήχησε και βάπτισε τους γονείς του, δίδασκε τον λαό, θεράπευε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς. Το πλήθος των θαυμάτων του προκάλεσε το μίσος των ειδωλολατρών, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον διαπυρό θάνατο μαζί με τον Άγιο Μύρωνα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 642 οι Άραβες κατακτούν την Αίγυπτο. Ο Βυζαντινός στόλος εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια. Σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να εκδιώξουν τους Τούρκους από την Ανατολική Μικρά Ασία. Σαν σήμερα το 1821 τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά επιτίθενται και πάλι κατά των Σουλιωτών στα Πέντε Πηγάδια. Η μάχη που επακολούθησε κατέληξε σε ήττα των Τούρκων, των οποίων οι απώλειες σε νεκρούς ήταν μεγάλες. Σαν σήμερα το 1822 το εκτελεστικό μετά από πρόταση των χιλιάρχων και των καπεταναίων της περιφέρειας ορίζει το Γεώργιο Βαρνακιώτη στρατηγό της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει γενική επιστράτευση. Σαν σήμερα το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία 27 ετών. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1922, ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος, μαζί με τους 22 ιερείς των 11 εκκλησιών των Κιδωνιών, ενώ βοηθούν στην αποχώρηση των τελευταίων χριστιανικών οικογενειών της πόλης, συλλαμβάνονται από Τούρκους τακτικούς και τουρκοκριτικούς τσέτες και κατακρεουργούνται μετά από βασανιστήρια. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1943, τμήματα ανταρτών του 542 Συντάγματος επιτίθενται ευνηδιαστικά κατά γερμανικής φάλαγγας στη γέφυρα Τσακορέματος, στην οδό Άμφισσας Λιδωρικίου, υποχρεώνοντας τους Γερμανούς να υποχωρήσουν στην Άμφισσα με σοβαρές απώλειες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία θα ακούσουμε σήμερα για την έμπρακτη αγάπη που εκφώνησε ο Παπαδημήτριος ο Αγιορείτης από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους κατά την επίσκεψή του στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο στις 17 Απριλίου 2018.

0: Μια πλήρης ανάλυση για την σημαντικότερη αρετή, αξία όπως λένε κάποιοι κοσμικοί και πώς την βιώνουν οι αγιορείτες. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Παπά Δημήτρη από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους να μας μιλά για την έμπρακτη αγάπη.
1: Επέλεξα ένα θέμα να αναπτύξω στην σημερινή, στη σημερινή συνάντηση μαζί σας, επηρεασμένος κυρίως από τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Θυμάστε την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει για την ταπεινοφροσύνη, όσοι ήσασταν τότε. Ήταν ο Άγιος Ισάκος Σύρος το κείμενο το οποίο είχα υπόψη μου. Σήμερα είχα πιο πολύ υπόψη μου τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, ένα μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας μας. Ο τρίτος που έχει το όνομα του Θεολόγου, ο πρώτος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο δεύτερος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο τρίτος ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος, ο οποίος έχει μία ιδιότυπη ερμηνεία στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως, που λέει ο Χριστός εκεί επείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και κλπ. Το γνωστό Ευαγγέλιο αυτό έχει μία ιδιότυπη, θα την ακούσετε παρακάτω. Αυτό είναι η καρδιά ουσιαστικά της σημερινής ομιλίας, όμως με την ευκαιρία αυτή θα μιλήσουμε για την ελεημοσύνη, για την έμπρακτη αγάπη, γιατί αυτό είναι η ελεημοσύνη, η έμπρακτη αγάπη. Κάποιος ρώτησε τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο τι είναι καρδία ελεήμων και αυτός απήντησε καρδία ελεήμων είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Δηλαδή το να φλέγεται η καρδιά σου από υπερβολική αγάπη για όλα τα κτίσματα και για, για τα πτηνά και για τους ανθρώπους και για τα πτηνά και για τα ζώα και για τους δαίμονες ακόμη, διότι και αυτοί ήταν πλάσματα του Θεού, ήταν άγγελοι και εξέπεσαν και ένας που έχει σπλαχνία πονάει ακόμη και τους δαίμονες και από την πολύ και μεγάλη σπλαχνία σφίγγεται η καρδιά του ελεήμονος. Δεν αντέχει να σηκώσει ή να ακούσει ή να δει κάποια ζημιά στην κτήση από την υπερβάλλουσα αγάπη του. Δεν αντέχει να βλέπει κάτι το θλιβερό να συμβαίνει στην κτήση. Και ο Κύριος μας παραγγέλει «Γίνεστε ούν ικτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί». Δηλαδή να γίνουμε έσπλαχνοι όπως είναι ο ουράνιος πατέρας μας και να αγαπούμε όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν αλλά όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς μας. Τότε θα είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού. Και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μας παρακινεί μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία. Δηλαδή να μην αγαπάμε με λόγια μόνο, αλλά έμπρακτα, αληθινά, εκφράζοντας την αγάπη μας με έργα. Έμπρακτη αγάπη είναι ελεημοσύνη. Αλλά τι είναι η ελεημοσύνη? Άρα και είναι μόνο η μετάδοση χρημάτων ή υλικών αγαθών σε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη? Φυσικά είναι και αυτό. Είναι όμως και η πνευματική ελεημοσύνη και η θυσία για τους άλλους και η υπομονή στην αδυναμία τους και το να συγχωρούμε τους άλλους αυτούς που μας λυπούνε, όλα αυτά είναι ελεημοσύνη. Και ο κόπος της διακονίας να διακονούμε τους ασθενείς και ο χρόνος που θα διαθέσουμε για κάποιον που μας ζητά να τον βοηθήσουμε, όλα είναι ελεημοσύνη. Και η έμπονη προσευχή για τους άλλους ανθρώπους είναι ελεημοσύνη. Και ένας καλός λόγος σε ένα πονεμένο αδελφό είναι ελεημοσύνη. Και η αιμονή μας στην ορθόδοξη πίστη είναι ελεημοσύνη προς τους ετεροδόξους. Αν τους αγαπάμε αληθινά, θα εμένουμε στην ορθόδοξη πίστη. Θα αναφέρω τρία πολύ όμορφα παραδείγματα που έτυχε να δω σε κάποια βιβλία. Το πρώτο αναφέρεται στο γεροντικό, παραδείγματα ελεημοσύνης, έτσι. Αναφέρεται στο γεροντικό για έναν ιερέα στην Κωνσταντινούπολη, τον Μαρκιανό, ο οποίος ήταν τελείως ακτήμων, δεν είχε κτήματα δικά του, αλλά ήταν και πάρα πολύ ελεήμων. Πηγαίνοντας μια μέρα ο Μαρκιανός στο ναό τον οποίο ο ίδιος είχε ανακαινήσει και εκείνη τη μέρα θα γινόταν τα εγγένεια του ναού, βρήκε έναν άνθρωπο δυστυχισμένο, φτωχό και μελανιασμένο από το κρύο που ζητούσε κάποια ελεημοσύνη. Ο Μαρκιανός δεν είχε χρήματα να του δώσει και γι' αυτό σκέφτηκε να του δώσει τα ρούχα του. Μπήκε στο Άγιο Βήμα, έβγαλε τα ρούχα του, τα έδωσε στο φτωχό και αυτός φόρεσε τα τριμμένα άμφια του. Όμως όλη την ακολουθία συνέβαινε ένα παράδοξο πράγμα. Τα βλέμματα όλων των ανθρώπων ήταν στραμμένα στο Μαρκιανό, που τον βλέπαν να φοράει μία πολυτελή χρυσοήφαντη στολή. Και μάλιστα σκανδαλιζότανε που τη βρήκε τόσο πανάκριβη στολή που φορούσε. Πήγαν μάλιστα στον Πατριάρχη και του λένε τι είναι αυτά που κάνει ο Μαρκιανός. Ο οποίος τον κάλεσε για να τον ελέγξει. Τότε ο Πατριάρχης διεπίστωσε ότι πίσω κάτω από τα φαινόμενα πολυτελή άμφια που φορούσε ήταν ολόγυμνος. Και του ρωτάει έκπληκτος ποιος εγύμνωσε Μαρκιανέ. Και εκείνος δείχνοντας το Άγιο Ευαγγέλιο του λέει αυτό με γύμνωσε δέσποτα. Δηλαδή θέλοντας να κάνει υπακοή στην εντολή του Χριστού που αναφέρεται στο Άγιο Ευαγγέλιο έκανε αυτή τη θυσιαστική ελεημοσύνη και η χάρις του Θεού τον έντισε με θεϊκό φως. Ένα δεύτερο περιστατικό. Πριν ακόμη επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία γινόταν μάχες από τον κόκκινο στρατό στις πόλεις που είχαν ακόμη τα βασιλικά στρατεύματα. Σε μια μικρή πόλη ζούσε μια μητέρα με τα δυο παιδιά της. Ο σύζυγός της ήταν στρατιώτης στα βασιλικά στρατεύματα. Την πόλη αυτή την πολιορκούσε ο κόκκινος στρατός και μετά από λίγο την κατέλαβε. Ένα βράδυ μια νέα γυναίκα, η Ναταλία, της ιδίας ηλικίας με τη μητέρα που είχε τα δύο παιδιά, έρχεται κρυφά μέσα στη νύχτα στο σπίτι αυτής της μητέρας και της λέει έμαθαν οι Μπολσεβίκοι ότι είσαι εδώ και σήμερα θα έρθουν να σε εκτελέσουν και πρέπει να φύγεις αμέσως. Θα μείνω εγώ στη θέση σου και όταν θα έρθουν να ζητήσουν εσένα θα πω εγώ ότι είμαι εσύ. Μα λέει θα σε εκτελέσουν εσένα. Δεν πειράζει, εγώ δεν έχω παιδιά. Και έμεινε στο σπίτι ενώ η μητέρα με τα παιδιά έφυγαν. Και πράγματι η Ναταλία εκτελέστηκε μετά από λίγο, θυσιάστηκε από αγάπη προς τον πλησίον της και από αγάπη προς Αυτόν, τον Κύριο και Θεό μας, που πρώτος θυσιάστηκε για μας πάνω στο Σταυρό. Από τώρα και στο εξής δεν είναι πια μία απλή γυναίκα η Ναταλία, αλλά είναι η Αγία Ναταλία. Ένα τρίτο περιστατικό. Στα μέρη του Πόντου, πριν από την ανταλλαγή, ζούσε μια ευλαβεστάτη και πολύ ελεήμων γυναίκα η Μαρία. Συνέβη τότε να πέσει μεγάλη πείνα στην περιοχή εκείνη και πολλοί και χριστιανοί και μη χριστιανοί πέθαιναν από την πείνα. Αυτή ήταν πλούσιοι. Η οικογένεια Μαρία είχε και ο σύζυγός της είχαν πολλά και σιτηρά και άλευρα στα υπόγεια του σπιτιού τους και δεν μπορούσε να υπομένει τους ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, οπότε κρυφά από τον άντρα της ο οποίος ήταν άσπλαχνος με τις υπηρέτριές της κατέβαινε κάτω, πήρε την απόφαση, πήγε κάτω στα υπόγεια του σπιτιού που είχε τα αλεύρια και κάθε νύχτα ζυμώνανε ψωμιά και τα ψήνα και τα μοιράζανε στους φτωχούς. Όταν το πήρε είδηση ο σύζυγός της, άρχισε να την κακοποιεί, να τη δέρνει. Αυτή όμως δεν σταμάτησε το θεάρεστο έργο της. Τελικά και από τις κακουχίες και από τις αγρυπνίες δεν άντεξε και πέθανε νέα. Μετά την ταφή της ένα ουράνιο φως περιέλουσε το μνημείο της. Και όταν έφτασε η ώρα που γινόταν η ανταλλαγή, που ερχόταν οι Έλληνες εδώ, η Μαρία άρχισε να εμφανίζεται σε πολλούς εκεί στον Πόντο και να τους λέει «Μη με αφήσετε εδώ να με πάρετε μαζί σας». Όταν ανοίξανε τον τάφο βρήκαν το λείψανό της άφθαρτο και βοδιάζον, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν ολόκληρο λείψανο και πήραν μόνο το χέρι της και το φέρανε εδώ στην Ελλάδα. Στα παραδείγματα που αναφέραμε βλέπουμε ότι τα Άγια αυτά πρόσωπα αγάπησαν τον πλησίον τους όχι σαν τον εαυτό τους αλλά παραπάνω από τον εαυτό τους. Γι' αυτό και έλαβαν πλούσια τη χάρη του Θεού και έκαναν έργα που ξεπερνούν την αδύναμη ανθρώπινη φύση μας. Και όντως δεν είναι δυνατόν χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς να έχουμε τη χάρη του Θεού, εμείς που είμαστε άνθρωποι εμπαθείς και αδύναμοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια τρομερά έργα σαν αυτά που σας ανέφερα. Μόνο ψυχές αλλοιωμένες από τον Θείο έρωτα και πλήρης από τη χάρη του Θεού θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια έργα. Επομένως η ελεημοσύνη και η έμπρακτη αγάπη για την οποία μιλάμε δεν είναι μία αυτοαξία που από μόνη της έχει αξία αλλά είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όμως χαρίζεται σε αγιασμένες ψυχές, σε ψυχές που αγωνίζονται δηλαδή για την αγιότητα. Σε αυτές δίδεται και η χάρη της ελεημοσύνης. Δεν είναι η οποιαδήποτε ελεημοσύνη ευάρεστη στον Θεό, αλλά αυτή που γίνεται με τη χάρη του Θεού και προς δόξαν του Θεού. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω κάποια πράγματα που είναι λίγο κουραστικά, αλλά όσο μπορούμε, αλλά είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι παρμένα από τους Αγίους Πατέρες, κυρίως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της κατά Θεόν ελεημοσύνης? Πρώτη προϋπόθεση, η ελεημοσύνη μας να γίνεται για τον Χριστό. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όταν κάνουμε ελεημοσύνη ότι αυτή προσφέρεται στον Χριστό. Αυτό το τονίζει πολύ όμορφα ο Άγιος Χρυσόστομος. Όποιος αγαπά τον Θεό δεν θα παραβλέψει τον αδελφό, ούτε θα προτιμήσει τα χρήματα αντί για το μέλος του σώματός του, εφόσον κάθε άνθρωπος είναι μέλος του σώματος του Χριστού και μέλος δικό μου. Δεν λέει ο Απόστολος, είμαστε αλλήλων μέλη. Δεν θα προτιμήσει λοιπόν, λέει ο Χρυσόστομος, τα χρήματα αντί για τον αδελφό του. Αλλά θα δείξει μεγάλη προθυμία, καθώς θα θυμάται αυτόν που είπε, ο ποιήσας εν ή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων εμή επίησε. Και όταν έχει κανείς στο νου του ότι τη φροντίδα που προσφέρομαι στον αδελφό την δέχεται ο ίδιος ο Χριστός μας, θα κάνει όλα όσα χρειάζονται με πολύ προθυμία και θα προσφέρει απλόχερα την ελεημοσύνη. Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αναφέρει μετά ο Άγιος Χρυσόστομος τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες με θυσία της ζωής τους, θα θυμάστε εκεί πρωί πήγανε στο μνημείο του Κυρίου μας, δεν λογάριαζαν καθόλου τον εαυτό τους, ξόδευαν και όσο ήταν ο Κύριός μας στην επίγεια ζωή του, ξόδευαν από τα υπάρχοντά τους, αλλά και μετά την ταφή του Κυρίου μας πήγαιναν στο μνημείο με κίνδυνο τη ζωή σου να διακονήσουν τον Κύριό μας. Και μετά, αφού λέει αυτό ο Χριστός μας για τις μυροφόρες, στρέφει το λόγο σε εμάς και λέγει, εμείς όμως ούτε τρέφουμε τον Κύριο όπως κάναμε μυροφόρες, όπως είπαμε, στην επίγεια ζωή του Κυρίου μας, όταν πεινάει, ούτε τον τίνομαι όταν είναι γυμνός, αλλά και όταν το βλέπουμε τον Κύριό μας να ζητιανεύει, τον προσπερνούμε. Εννοώντας ότι ο Κύριός μας πεινάει και διψάει και ζητιανεύει στα πρόσωπα των αδελφών μας των Ενδεών. Όμως ο ίδιος είναι, ο Κύριός μας είναι, όπως τότε που διακονούσαν οι μυροφόρες τον Κύριό μας, ο ίδιος είναι και τώρα στα πρόσωπα των Ενδεών. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε τους πτωχούς όταν τους ελεούμε, σαν να ελεούμε τον ίδιο τον Χριστό. Το ίδιο νόημα έχει και το πατερικό ρητό, το πολύ γνωστό, ανέπαυσες τον αδελφόν σου, ανέπαυσες Κύριον τον Θεόν σου. Τότε έχει αξία η ελεημοσύνη μας όταν γίνεται για τον Χριστό, όταν είναι χριστοκεντρική. Αλλιώς δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά είναι ένας εγωκεντρισμός και μία φαρισαϊκή αυτοδικαίωση, που όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά και μας ζημιώνει. Ένα σημείο την ελεημοσύνη μας την κάνουμε για τον Χριστό και όχι για να ικανοποιούμε τον εαυτό μας, είναι το να μην σκανδαλιζόμαστε όταν αυτός που ευεργετήθηκε από μας, αντί να μας πει ευχαριστώ, φερθεί και με αχαριστία απέναντί μας. Εκείνη να σημείω ότι πραγματικά την ελεημοσύνη μας την κάνουμε για τον Χριστό. Λέει πολύ όμορφα για αυτό το θέμα ο Άγιος Σάκος Ήρος. Ορίστε. Λέω, ένα σημείο ότι την ελεημοσύνη μας την κάνουμε για τον Χριστό είναι όταν αφού κάνουμε την ελεημοσύνη μας, αντί να εισπράξουμε ευχαριστώ από τον ευεργετηθέντα, φερθεί και μαχαριστεί αυτός επέναντί μας. Και εμείς αντί να στεναχωρηθούμε, και μάλλον εμείς δεν στενοχωρούμαστε για αυτή την αχαριστία. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, η αληθινή ελεημοσύνη φαίνεται από την υπομονή αυτού που προτιμάει να τον αδικούν. Τότε φαίνεται, εδώ είναι ξεκάθαρο, ότι την κάνω για τον Χριστό. Αν με αδικήσει ο ευεργετηθής, θα πάρω όλο το μισθό από τον Χριστό. Αν μου πει και να ευχαριστώ, θα πάρω και λίγο μισθό από τους ανθρώπους. Θα μειωθεί τρόπο την άλλη. Φυσικά αυτά είναι, βλέπετε πόσο ψηλά μέτρα μας ζητούν οι Άγιοι Πατέρες. Πολύ ψηλά μέτρα. Φυσικά δεν τα λέμε αυτά για να απελπιστούμε, αλλά για να φωτιστούμε, διότι όταν τοποθετούμε μία κορυφή ψηλή, βλέπουμε, αυτό μας βοηθάει και στο να έχουμε ταπεινό φρόνημα, ότι πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις ψηλές κορυφές που βάζουν οι Άγιοι Πατέρες, μας βοηθάει στο να έχουμε ταπείνωση, να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας. Λοιπόν, και συγχρόνως μας παρακινεί στο να κυνηγήσουμε τις ανώτητα ανώτερα. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η αγαθή προαίρεση σε αυτού που κάνει την ελεημοσύνη. Για να είναι η ελεημοσύνη μας ευάρεστη στον Θεό, πρέπει να γίνεται από ειλικρινή αγάπη προς τον αδελφό μας και χωρίς να έχουμε κάποιο ιδιωτελή λογισμό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ο Κύριος είπε να μην κάνουμε την ελεημοσύνη μας έμπροσθεν των ανθρώπων, πρόσθεσε προς το Θεαθήνε αυτής. Διότι δεν επιβραβεύει ή τιμωρεί απλά την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά καθορίζει και τη ζημία και το μισθό από την προαίρεση αυτού που κάνει την ελεημοσύνη. Διότι αυτό που επιθυμεί ο Θεός είναι να διαπλάσει την ψυχή μας και να την απαλλάξει από κάθε αρρώστια. Αφού λοιπόν απαγόρευσε να κάνουμε ελεημοσύνη για επίδειξη και μας δίδαξε τη ζημιά που προέρχεται από αυτό, είπε: αν κάνετε έτσι, δηλαδή για επίδειξη την ελεημοσύνη σας, δεν θα λάβετε μισθό από τον ουράνιο πατέρα σας. Λοιπόν, το εξηγώ λιγάκι αυτό σημείο. Δεν επιβραβεύει ή τιμωρεί απλά την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά η ζημία ή ο μισθός για την ελεημοσύνη μας καθορίζεται από την προαίρεσή μας. Αν η προαίρεσή μας είναι αγαθή, τότε έχουμε μισθό. Αν δεν είναι αγαθή, δεν έχουμε μισθό. Πολύ πόσο όμορφα είναι στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το παράδειγμα του Αγίου Νικολάου. Θα θυμάστε από το βίο του Αγίου Νικολάου, που ήταν ένας πατέρας που είχε τρεις κόρες και δεν είχε χρήματα να τις αποκαταστήσει, να τις παντρέψει, και σκεφτόταν να τις βάλει σε ένα πορνείο για να βγάλουν χρήματα να τις παντρέψει. Και όταν το έμαθε ο Άγιος, τόσο φιλάνθρωπος Άγιος Νικόλαος, πηγαίνει και μαζεύει, βάζει σε ένα πουγγί, σε ένα μαντίλι, τη λίγη χρήματα και τα ρίχνει κρυφά μέσα στο σπίτι του πατέρα αυτού, του δυστυχισμένου, και έτσι παντρεύτηκε η πρώτη κόρη. Μετά από λίγο την έφτασε η ώρα για τη δεύτερη, κάνει το ίδιο για τη δεύτερη, για την τρίτη και μετά για την τρίτη. Ο πατέρας παραφύλαγε να δει ποιος είναι αυτός ο ευεργέτης του. Και κάποιος όταν έπεσε για το τρίτο πουγγί, για την τρίτη, χυμάει, τον αρπάζει, τον βρίσκει τον Άγιο Νικόλαο. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος τον επιτίμησε αυστηρά και το απαγόρευσε να τον φανερώσει όσο θα ζούσε. Λόγω της εμπάθειάς μας είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ελεημοσύνη από ματαιοδοξία, ανθρωπαρέσκεια ή αυταρέσκεια, να αρέσουμε στον εαυτό μας δηλαδή. Να κάνουμε την ελεημοσύνη μας ή να κερδίσουμε τον ανθρώπινο έπαινο, είτε τον αυτοέπαινο, να επενέσει ο εαυτός μας τον εαυτό μας. Τότε η ελεημοσύνη μας δεν είναι αληθινή. Άλλοτε πάλι περιμένουμε από αυτούς που ελεήσαμε την ανταπόδοση. Και αυτό το αποκλείει ο Κύριός μας λέγοντας: δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Δηλαδή να δανείζετε σε αυτούς που δεν ελπίζετε να λάβετε πίσω αυτά που δώσατε. Στο σημείο αυτό μερικοί με ρωτάνε καμιά φορά: δάνεισα κάποια χρήματα, δεν μου τα δίνει και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αν δεν μπορούμε να τα δώσουμε, ας πούμε συγχώρεσαι αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου δώσω. Και αν τα δώσουμε για να είναι, να πάρουμε μισθό και αμοιβή από τον Χριστό μας, ας τα δώσουμε χωρίς να ελπίζουμε να τα πάρουμε πίσω. Τότε θα έχουμε και μισθό από τον Θεό μας. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: όταν θέλω να κάνω ελεημοσύνη και δεν έχω να δώσω, τότε κάνω ελεημοσύνη με αίμα. Ο άλλος που έχει και δίνει υλική βοήθεια νιώθει και χαρά, ενώ αυτός που δεν έχει να δώσει συνέχεια υποφέρει και ταπεινωμένος λέει: δεν έκανα ελεημοσύνη. Η καλή διάθεση είναι το παν. Αν κάποιος ζητήσει από ένα φτωχό ελεημοσύνη και ο φτωχός, αν και στερείται, του δώσει, τότε θα έχει πνευματική χαρά και ο Θεός θα φωτίσει κάποιον να σας στείλει και σε αυτόν βοήθεια. Τρίτη προϋπόθεση, η προθυμία της προσφοράς μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος: έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπει εσύ εξ ανάγκης. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δηλαδή κάθε ένας να προσφέρει ό,τι έχει με ευχαρίστηση, όχι με λύπη ή από ανάγκη, διότι ο Θεός αγαπάει αυτόν που με χαρά προσφέρει. Αυτή η χαρά αποδεικνύει ότι η ελεημοσύνη πηγάζει από αληθινή αγάπη για τον άλλο. Σχολιάζει και ο Άγιος Χρυσόστομος: δεν είναι ελεημοσύνη το να δώσει κανείς απλώς κάτι, αλλά το να το δώσει με προθυμία, με χαρά, και το να γνωρίζει ότι οφείλει χάρη σε αυτόν που το λαμβάνει. Εάν όμως κάποιος δεν δίνει έτσι, καλύτερα να μην δίνει. Διότι αυτό είναι ζημία και όχι ελεημοσύνη. Δηλαδή, οφείλουμε, ρωτάει το πατήρ Βασίλειος, γιατί οφείλει. Θα το δούμε παρακάτω που λέει ότι ουσιαστικά περισσότερο ευεργετείται ο ευεργετών παρά ο ευεργετηθής. Αυτό που οφείλουμε όλοι στους άλλους είναι η αγάπη. Άρα λοιπόν οφείλουμε την αγάπη. Μηδενή λέει, μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους. Εάν συνειδητοποιούσατε πόσο κερδίζετε, λέει πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, εσείς που δίνετε και όχι αυτοί που παίρνουν, θα γνωρίζετε πόσο μεγάλο είναι το κέρδος σας. Διότι σε αυτούς που λαμβάνουν τρέφεται το σώμα τους μόνον, ενώ σε αυτούς που ελεούν προκόπτει η ψυχή τους. Και σε άλλο σημείο ο ίδιος Άγιος λέγει, το μέγεθος της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από το πλήθος των χρημάτων, αλλά από την προθυμία των προσφερόντων. Γι' αυτό και αυτός που προσφέρει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος με πολλή αγάπη σε αυτόν που το προσφέρει, ή ας πούμε η χείρα που έδωσε τα 2 λεπτά με πολλή αγάπη, 2 λεπτά είχε και αυτά έδωσε, έγιναν πολύ αποδεκτοί από το Θεό. Έτσι μαθαίνουμε από τα παραδείγματα αυτά ότι παντού ο Κύριος των όλων ζητά την αγαθή προαίρεση. Λέγει και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν ένας στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, υποθέσουμε ότι έχω αγάπη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και έχω 2 ρολόγια, λέει, ένα καλό και ένα χαλασμένο. Αν δώσω, λέει, το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν δώσω το καλό, τότε σημαίνει ότι έχω αγάπη αληθινή. Τέταρτη προϋπόθεση και τελευταία, το να ελεούμε όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως. Λέγει ο Κύριος μας, παντί το ετούντι σε δίδου. Σε καθέναν που σε ζητάει να δίνεις. Σαν μορφή αγάπης η ελεημοσύνη προϋποθέτει τη συνείδηση ότι μία είναι η ανθρώπινη φύση. Όλοι εμείς είμαστε μία φύση. Μία φύση έχουμε, την ανθρώπινη φύση. Και ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι της γης είμαστε αδελφοί και ίσοι μεταξύ μας. Γι' αυτό το λόγο η ελεημοσύνη μας οφείλει να προσφέρεται σε καθένα που την έχει ανάγκη, ανεξάρτητα από την κατάστασή του, την ιδιότητά του, τον χαρακτήρα του. Τότε μιμούμαστε τον Κύριο και Θεό μας, ο οποίος τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι ενεργούσε και ο Αγιότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιωάννης ο Λεήμων. Ελεούσε διακρίτως όλους. Αυτό τονίζει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αυτός που κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος τον Θεό δεν ξεχωρίζει τον πονηρό από τον αγαθό ή τον δίκαιο από τον άδικο σε αυτά που έχει ανάγκη το σώμα του, αλλά μοιράζει σε όλους εξίσου ανάλογα με την ανάγκη τους. Το ίδιο λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Ελεήμων είναι εκείνος που δεν ξεχωρίζει μέσα του τον ένα από τον άλλον, αλλά τους ελεεί όλους. Θα αναφέρω μια πολύ ωραία ιστορία που μας είπε ο γέροντάς μας, ο πατήρ Χριστοφόρος, ο οποίος είναι πολύ ευλογημένη ψυχή και δοξάζουμε τον Θεό μας που μας έδωσε αυτόν τον γέροντα. Παρακαλούμε να εύχεστε και εσείς και για τον γέροντά μας και για όλους τους αδελφούς της Μονής μας, να πορευόμαστε με ταπείνωση και πόθο Θεού και αγάπη για να ευαρεστήσουμε και εμείς τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε και στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, αυτή η ιστορία μας την ανέφερε ο γέροντάς μας, ο οποίος όπως ξέρετε είναι από την Κύπρο και από τα κατεχόμενα της Κύπρου, και μάλιστα η πατρίδα του είναι τώρα στα χέρια των Τούρκων. Συνέβη αυτή η ιστορία μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Οι Τούρκοι εισβολείς, μπαίνοντας σε ένα χωριό, συνέλαβαν τα νέα παλικάρια του χωριού και τα συγκέντρωσαν στην αυλή του σπιτιού του δασκάλου με σκοπό να τα εκτελέσουν. Όμως πριν πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους, θέλησαν να φάνε στα φύλλα από την κλιματαριά του σπιτιού που ήταν έξω στην αυλή. Ο οικοδεσπότης του σπιτιού, ο δάσκαλος, τότε τους λέει: μη φάτε από τα σταφύλια αυτά, γιατί είναι ραντισμένα και θα πεθάνετε. Απόρρισε ο επικεφαλής του αποσπάσματος του τουρκικού και λέει: μα εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να σας σκοτώσουμε και εσύ ενδιαφέρεσαι για τη ζωή μας? Και απαντάει ο δάσκαλος, που ήταν ευλογημένη ψυχή και άνθρωπος του Θεού: εγώ είμαι δούλος του Χριστού και ο Κύριος μου έτσι με προστάζει να κάνω. Μετά από αυτό τους χάρισαν τη ζωή, δεν τους εκτέλεσαν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ακόμη κεφάλαιο, πρωτού πάω στο τελευταίο που είναι για το που σας είπα του Αγίου Σημαίων του Θεολόγου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο σύντομα και αυτό. Ποιοι είναι οι καρποί της κατά Θεόν ελεημοσύνης? Πρώτος καρπός, η ελεημοσύνη ευεργετεί τον ευεργέτη, αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Οι Άγιοι Πατέρες υπογραμμίζουν ότι ο στόχος της ελεημοσύνης δεν είναι τόσο η βοήθεια αυτού που λαμβάνει την ελεημοσύνη, όσο η βοήθεια αυτού που προσφέρει την ελεημοσύνη. Αυτό τονίζεται σε πολλά σημεία στην Αγία Γραφή. Ήδη ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του λέει «Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται, όσοι ελεούν θα ελεηθούν από τον Θεό». Και αλλού λέει «Ποιήσατε αυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς». Ο μαμονάς είναι το χρήμα. Και λέει να κάνετε φίλους από τα χρήματα. Και πώς θα κάνουμε φίλους από τα χρήματα, μοιράζοντας στους ενδεείς, αυτούς έχουν ανάγκη. Και, και τότε λέει, όταν εκλείπετε, όταν θα φύγετε από τη ζωή αυτή, θα σας δεχθούν αυτοί που ευεργετήσατε στα αιωνίους κοινάς. Μας παρακινεί δηλαδή ο Κυριός μας να κάνουμε φίλους από τον άδικο πλούτο, σκορπίζοντας τον σε αγαθοεργίες, για να μας υποδεχθούν οι ευεργετηθέντες στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, σαν πρεσβευτές μας τον Κύριο. Δεύτερος καρπός της ελεημοσύνης, το λένε πολύ όμορφα οι Άγιοι Πατέρες, η ελεημοσύνη είναι ισχυρό φάρμακο κατά των ασθενειών της ψυχής μας. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ας μη παραβλέπουμε σας παρακαλώ το κέρδος των ψυχών μας, το φάρμακο των τραυμάτων μας. Αυτό το φάρμακο της ελεημοσύνης μας προσφέρει τόσο σπουδαία θεραπεία και τόσο πολύ εξαφανίζει τις πληγές από τις ψυχές μας, ώστε να μην μείνει ούτε ίχνος ούτε ουλή στην ψυχή μας. Κάτι που δεν συμβαίνει, λέει, με τα υλικά τραύματα, με τα τραύματα που συμβαίνει στο σώμα μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος ονομάζει τους φτωχούς ιατρούς των ψυχών μας. Οι ιατροί των ψυχών ημών, οι συνυπαίνητες, ευεργέτε και προστάτε. Δεν δίνεις τόσα όσα παίρνεις. Δίνεις χρήματα και παίρνεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Σβήνεις τη φτώχεια και συμφιλιώνεις τον εαυτό σου με τον Θεό. Αλλού πάλι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν ξεπλύνει τόσο πολύ το νερό τις βρωμιές του σώματός μας, όσο ξεπλύνει η ελεημοσύνη την ακαθαρσία της ψυχής. Και όπως δεν τολμάς να μπεις μέσα στο ναό με ακάθαρτα χέρια και ακάθαρτος, αν και αυτό είναι μικρό το κακό, έτσι ούτε στην προσευχή να πηγαίνεις να προχωρήσεις χωρίς την ελεημοσύνη. Εδώ πάλι θέλω να σημειώσω, δεν είναι μόνο ελεημοσύνη, ξαναλέω, να μοιράζουμε χρήματα. Ελεημοσύνη είναι και ένας καλός λόγος και να πάμε να θυσιαστούμε, να κουραστούμε για τον άλλον και να προσφερθούμε για τον άλλον και να κάνουμε υπομονή στην παραξενιά του άλλου και να συγχωρήσουμε τον άλλον. Όλα αυτά είναι ελεημοσύνη. Και αυτά είναι, όπως λέει εδώ πέρα οι Άγιοι Πατέρες, φάρμακο που θεραπεύουν τις ψυχές μας και καθαρίζουν τους ρήπους της ψυχής μας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσευχή, ούτε στον εκκλησιασμό, ούτε στη Θεία Κοινωνία, αν δεν κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη, την πνευματική ελεημοσύνη. Πες το ότι είμαστε φτωχοί και δεν μπορούμε να κάνουμε την υλική ελεημοσύνη. Ο ίδιος ο Άγιος Χρυσόστομος συγκαταλέγει την ελεημοσύνη μαζί με τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων και την μελέτη των Θείων Γραφών στα δραστικότερα φάρμακα που θεραπεύουν τις ασθένειες της ψυχής. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το τίμιο αίμα του Χριστού

Τρίτος καρπός της ελεημοσύνης είναι ότι δίνει αξία σε όλα τα κατά Θεόν έργα μας. Η ελεημοσύνη κάνει θεοφιλή και θεάρεστα όλα τα κατά Θεόν έργα μας. Αντίθετα, η απουσία της τα κάνει ανώφελα και άχρηστα. Το αναφέρει πάλι πολύ ωραία ο Άγιος Χρυσόστομος για τις 5 παρθένες της παραβολής των 10 παρθένων. Ότι είχαν προσφέρει την νηστεία, την αγρυπνία, την εγκράτεια, την νηστεία, την ψαλμωδία, αλλά δεν είχαν έλεος δεν είχαν έλεον, λέει, στις λαμπάδες τους και σβήναν οι λαμπάδες τους. Και ερμηνεύει πολύ ωραία ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό το έλεον, κάνει μία παραφθορά βέβαια, γιατί το έλεον γράφεται με αλφαγιώτα, ενώ το έλεος με έψιλον, αλλά κάνει ένα τέτοιο συσχετισμό ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει ότι δεν είχαν έλεος, με έψιλον και τα δύο, έλεος, δηλαδή δεν είχαν ελεημοσύνη. Και αυτό ήταν που έλειπε στις λαμπάδες τους και γι' αυτό σβήναν οι λαμπάδες τους. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε την ελεημοσύνη, όλα τα έργα μας, τις αρετής και οι νηστείες μας και οι αγρυπνίες μας και όλα γίνονται άκαρπα και ανώφελα. Και λέει πολύ ωραία, παρουσιάζει τον Κύριό μας να μιλάει στις παρθένες, στις μωρές και να τις λέει: «Ναι, είστε με παρθένες, αλλά δεν έχετε πρίκα. Είστε παρθένας, αλλά δεν φοράτε νηφικό στολισμό. Διαφυλάξατε την αγνότητα της σάρκας σας, αλλά με την απανθρωπία τραυματίσατε την αγνότητά σας. Το σώμα σας είναι αμόλυντο από σαρκικές αμαρτίες, αλλά η συμπεριφορά σας είναι απάνθρωπη. Ο νηφώνας μου ανήκει σε αυτούς που απέκτησαν το λάδι της αγαθοεργίας». Τέταρτος καρπός της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη μας κάνει ομοίους με τον Θεό. Για να μην σας κουράσω με όλα αυτά που γράφω και είναι πολύ όμορφο τον Αγίο Πατέρων, θα αναφέρω μόνο ένα ποίημα πολύ ωραίο που αναφέρει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Τι μεγάλη αξία έχει η ελεημοσύνη, μας πάει στον θρόνο του Θεού. Το μετέφρασα στη Δημοτική αυτό το ποίημα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, του ποιητού των Κοντακίων. Νικά, λοιπόν ακούστε το τι ωραίο που είναι, νικά τις άλλες αρετές η ελεημοσύνη, η πράγματι λαμπρότερη, προεξάρχει από όλες τις άλλες κοντά στον Θεό, διαπερνά την ατμόσφαιρα, ξεπερνά τη σελήνη και τον ήλιο και φτάνει ανεμπόδιστα στην πύλη των επουρανίων. Δεν σταματά και πάλι, αλλά φτάνει μέχρι τους αγγέλους και τους χορούς προσπερνά των αρχαγγέλων. Πρεσβεύει στον Θεό για τους ανθρώπους, στέκεται μπροστά στον θρόνο του Βασιλέως Χριστού, ζητώντας από αυτόν τον άφθαρτο στέφανο. Και τώρα έρχομαι στην καρδιά, όπως είπα, λίγο υπομονή ακόμη, στην καρδιά της σημερινής ομιλίας, που είναι του Αγίου Σημεών του Θεολόγου, ότι δεν μπορούμε να ελεούμε τους άλλους αν δεν ελεήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Κάνει, όπως είπα, μία ιδιότυπη ερμηνεία του Ευαγγελίου της Μελούσης Κρίσεως. Εκεί ο δίκαιος κριτής, απευθυνόμενος στους δικαίους, θα τους πει: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, διότι πείνασα και με ταΐσατε, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφτήκατε». Και τότε θα του πούνε οι δίκαιοι: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάσει, να διψάσει και λοιπά όλα αυτά και εμείς σε διακονήσαμε?» Και ο Κύριος θα τους πει ότι: «Εφόσον τα κάνετε όλα αυτά στους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, σε μένα τα κάνατε». Σύμφωνα λοιπόν με τη γνωστή ερμηνεία του Ευαγγελικού αυτού αναγνώσματος, την ευσπλαχνία και ελεημοσύνη που θα δείξουμε στους αδελφούς μας, την δέχεται ο Κύριός μας σαν να την προσφέραμε σε αυτόν. Όμως ο Άγιος Σημεών, ξαναλέω, έχει μια ιδιότυπη ερμηνεία και λέει τα εξής: «Όταν ακούς τον Κύριο να λέει: ό,τι κάνετε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνετε, μη θεωρείς ότι το είπε ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς, όπως θα φαντάζονταν μερικοί, και για εκείνους που στερούνται τη σωματική τροφή. Αληθινά ο Κύριος διψά και πεινά τη σωτηρία του καθενός μας, και σωτηρία μας είναι η αποχή από κάθε αμαρτία. Και φυσικά είναι αδύνατο να κατορθωθεί η αποχή από κάθε αμαρτία χωρίς την εργασία των αρετών και την εκπλήρωση όλων των εντολών». Δηλαδή ο Κύριος πεινάει, λέει ο Άγιος Σημεών, και διψάει τη σωτηρία των ψυχών μας. Και εφόσον δεν εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ψυχών μας, αφήνουμε τον Κύριό μας να πεινάει και να διψάει. Να, αυτό είναι το νόημα της ερμηνείας που κάνει ο Άγιος Σημεών. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Σημεών κάνει ένα σημαντικό σχόλιο. Λέει: «Λένε οι Άγιοι Πατέρες μας
ότι η ιδέα

δαίμονες στρέφονται από τις πονηρές μας πράξεις και παίρνουν δύναμη εναντίον μας. Ενώ όταν απέχομαι από τα κακά, εκείνοι οι δαίμονες δηλαδή λιμοκτονούν και χάνουν τη δύναμή τους. Έτσι σκέπτομαι ότι τρέφεται από εμάς και εκείνος που πτώχευσε για τη σωτηρία μας, δηλαδή ο Χριστός μας, και όταν παραβλέπεται η ψυχή μας, παραβλέπουμε την ψυχή μας, υποφέρει από πείνα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, λέγει ο Άγιος Σημεών, ότι οι αμαρτίες μας τρέφουν τους δαίμονες και τους κάνουν πιο δυνατούς εναντίον μας. Αντίθετα, ο αγώνας μας να τηρούμε τις εντολές του Χριστού τρέφει τον Χριστό. Άρα λοιπόν, άλλο είναι το νόημα των λόγων του Κυρίου. Και ποιο είναι αυτό, λέγει ο Άγιος Σημεών. Ο Θεός έγινε για σένα φτωχός άνθρωπος, οφείλεις και εσύ που πιστεύεις σε αυτό να γίνεις όμοιος με εκείνον φτωχός. Εκείνος έγινε φτωχός κατά την θεότητα, άφησε τους ουρανούς και ήρθε στη γη, και εσύ είσαι φτωχός κατά την θεότητα. Γι' αυτό ο Θεός επτώχευσε και έγινε άνθρωπος. Έτσι και εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη φτώχεια μας που έχασαμε τη χάρη του Θεού και να θελήσουμε να προστρέξουμε στο Χριστό μας για να μας πλουτίσει με τη θεότητά Του. Καταλήγει ο Άγιος Σημεών, όταν λοιπόν ετοιμάσεις τον εαυτό σου προς υποδοχή του Χριστού, τότε λέγεται ότι γίνεται δεκτός από σένα. Και όταν εσύ πεινάς και διψάς για εκείνον, με την νηστεία, την αγρυπνία, την εγκράτεια, την αγάπη, όλα αυτά με τα οποία αυτή την ευλογημένη περίοδο ασχολούμαστε όλοι, όταν λοιπόν πεινάμε και διψάμε με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την εγκράτεια, με την αγάπη, κάνουμε τα έργα της αγάπης, τότε όλα αυτά τα μετράει ο Χριστός μας ως τροφή και ποτό Του. Πώς, γιατί με αυτά και με παρόμοια έργα και πράξεις καθαρίζουμε την ψυχή μας και απαλλάττουμε τον εαυτό μας από την πείνα και τη βρωμιά των παθών. Και ο Θεός που σε δέχθηκε και έκανε δικά Του όλα τα δικά σου και ποθεί να σε κάνει Θεό κατά χάριν όπως εκείνος έγινε άνθρωπος, όλα αυτά που κάνεις για την αθάνατη ψυχή σου, ο Χριστός τα μετράει ότι τα κάνεις για εκείνον. Ναι, είπα προηγουμένως ότι όπως ο Θεός έγινε φτωχός για μας, για να μας πλουτίσει με τη θεότητα, εμείς είμαστε πάλι φτωχοί κατά τη θεότητα και πρέπει να πλουτίσουμε τη θεότητα του Χριστού. Και θα πλουτίσουμε τη θεότητα του Χριστού όταν αγωνιζόμαστε να κάνουμε τις άγιες αρετές, τις άγιες εντολές του Χριστού. Θα μπορούσαμε να πούμε, προσέξτε το αυτό, θα ήθελα αυτό να προσέξετε, αυτήν την παράγραφο που τα λέει εν συνόψη όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν δεν φροντίζομαι για την αθάνατη ψυχή μας, ο δίκαιος κριτής, ο Χριστός μας, θα έλεγε στον καθένα μας: η ψυχή σου πεινούσε να ακούσει το λόγο του Θεού και να γευθεί τα Άγια Μυστήρια και εσύ δεν την έθρεψες με αυτά. Η ψυχή σου διψούσε για την αδιάλειπτη προσευχή για το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με των αμαρτωλών και εσύ δεν την πότισες με αυτήν την αδιάλειπτη προσευχή. Η ψυχή σου ξενιτεύτηκε, απομακρύθηκε από το πατρικό σπίτι, την εκκλησία και εσύ δεν την επέστρεψες πίσω. Η ψυχή σου ήταν γυμνή από αρετές και εσύ δεν ασχολήθηκες να την ντύσεις την ψυχή σου με τις αρετές. Ήταν άρρωστη από τις αμαρτίες και εσύ δεν την πήγες στον ιατρό, το πνευματικό, για να θεραπευτεί. Η ψυχή σου ήταν στη φυλακή των παθών και εσύ δεν ασχολήθηκες να την ελευθερώσεις από τα πάθη. Αυτά κραυγάζει ο Χριστός μας λέγοντας: εφόσον όλα αυτά δεν τα έκανες στην αθάνατη ψυχή σου, ούτε σε μένα τα έκανες. Συνεχίζει πάλι ο Άγιος Σημεών: ως αδελφός, μου λέει τώρα ο πατήρ Βασίλης να παραλάβω αυτήν την παράγραφο, το ξαναλέω. Σαν να μας λέει ο Χριστός μας, το κάθε ένα από εμάς: η ψυχή σου πεινούσε να ακούσει το λόγο του Θεού και εσύ δεν την έθρεψες. Η ψυχή σου διψούσε για την αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τον αμαρτωλό και εσύ δεν την πότισες με την αδιάλειπτη προσευχή. Η ψυχή σου ήταν γυμνή από τις αρετές και εσύ δεν προσπάθησες να την ντύσεις. Η ψυχή σου ήταν στη φυλακή των παθών και εσύ δεν προσπάθησες να την ελευθερώσεις από αυτά. Η ψυχή σου ήταν άρρωστη και δεν την πήγε στο πνευματικό, στον ιατρό να τη θεραπεύσει. Ήτανε ξενιτεμένη από την εκκλησία, το πατρικό σπίτι και εσύ δεν φρόντισες να την γυρίσεις πίσω. Και λέει, εφόσον όλα αυτά δεν τα έκανες στην ψυχή σου, ούτε σε μένα τα έκανες. Αλλά ας παραθέσουμε λίγους ακόμη από τους λόγους του Αγίου Σημεών. Ως αδελφός και μέλος του Χριστού που είσαι,
Αν όλους τους άλλους ανθρώπους τους τιμήσεις, τους φιλοξενήσεις, τους ταΐσεις, τους ποτίσεις και παραμελήσεις την ψυχή σου, την παραφύσεις την ψυχή σου ακάθαρτη, στερημένη, να βρίσκεται μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι, νεκρή, τότε δεν πρόσβαλες τον αδελφό του Χριστού, δηλαδή τον εαυτό σου. Βλέπετε μια αναγωγική ερμηνεία, ότι κάθε ένας από εμάς είναι αδελφός. Εφόσον δεν φρόντισε για την ψυχή μου, δεν φρόντισε για τον αδελφό του Χριστού, δηλαδή για την αθάνατη ψυχή μου. Δεν τον εγκατέλειψες πεινασμένο και διψασμένο. Δεν αρνήθηκες να τον επισκεφτείς ενώ ήταν στη φυλακή των βαθών, ο εαυτός σου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και θα ακούσεις. Δεν ελέησες τον εαυτό σου, την αθάνατη ψυχή σου, ούτε θα ελεηθείς. Δεν ξέρω, το καταλάβουμε αυτό, που είναι πολύ δύσκολο. Τα ίδια μας λέγει με άλλα λόγια και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Γι' αυτό ο Κύριος υπέμεινε τα πάθη και έδωσε το σώμα του στο θάνατο και μας εξαγόρασε από τη δουλεία του διαβόλου για να κάνει την ψυχή μας κατοικία του. Γι' αυτό κατά τη μέλουσα κρίση εκείνους που έβαλε στα αριστερά του για να του στείλει στην κόλαση μαζί με τον διάβολο τους είπε «Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε, πεινούσα και δεν μου δώσατε να φάω, διψούσα και δεν με ποτίσατε». Διότι η τροφή του και το ποτό του και το ρούχο του και η στέγη του και η ανάπαυσή του βρίσκεται στις ψυχές μας. Πάντοτε λοιπόν ο Χριστός μας χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας επειδή θέλει να μπει μέσα. Αν το δεχθούμε λοιπόν και το βάλουμε μέσα μας, ας τον δεχθούμε λοιπόν και ας τον βάλουμε μέσα μας. Διότι αυτός είναι για μας και τροφή και ποτό και αιώνια ζωή. Και κάθε ένας που δεν δέχτηκε μέσα του τον Χριστό και δεν τον ανέπαυσε με τις θεοφιλείς σκέψεις του και πράξεις του και ενέργειές του, δεν θα κληρονομεί στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τους Αγίους, ούτε μπορεί να μπει στην επουράνια πόλη. Άρα λοιπόν κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, αναπαύουμε τον Χριστό, τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε όταν το δεχόμαστε μέσα μας. Και δεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας όταν έχουμε το νου μας και την καρδιά μας συνεχώς στραμμένα σε Αυτόν και τις Άγιες εντολές Του. Όταν φροντίζουμε για την αθάνατη ψυχή μας. Αυτό θέλει ο Κύριός μας και αυτό είναι το πρώτο και κύριο έργο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας. Επειδή όμως κάποιοι μπορεί να πούνε, μα αφού είναι έτσι τότε και δεν θα λάβω μισθό αυτοί που ελέγουν, τότε γιατί να κάνουμε ελεημοσύνες. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Άγιος Σημεών και λέει ότι ο Κύριος νομοθέτησε την ελεημοσύνη και το σκόρπισμα των υλικών αγαθών για να μας απαλλάξει από την αιώνια καταδίκη λόγω της φιλοκτιμοσύνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που κάνει την ελεημοσύνη μας προς ενδεείς θεάρεστη είναι η καθαρότηση καρδιάς μας από την οποία πηγάζει και ελεημοσύνη. Την καρδιά μας λοιπόν πρέπει πρωτίστως να φροντίζουμε με τη μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με την αδιάλειπτη προσευχή, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με την υπακοή στο πνευματικό μας, με την τήρηση των εντολών του Χριστού, εκ των οποίων η κορυφαία είναι η αγάπη. Και μια και μιλάμε για την ελεημοσύνη, η έμπρακτη αγάπη. Άρα λοιπόν, κάνοντας ελεημοσύνη, την κάνουμε για να κερδίσουμε το έλεος του Θεού. Και έτσι φροντίζουμε την ψυχή μας. Η ελεημοσύνη, επομένως, δεν είναι μια πράξη φαρισαϊκής αυτοδικαιώσεως, αλλά ένα σπουδαιότατο μέσο για να ομορφύνουμε την ψυχή μας και να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού σε αυτήν. Και ένα τελευταίο κεφαλαιάκι, πολύ μικρό, που το ανέφερα στην αρχή για τους ετεροδόξους χριστιανούς, που είπα, η αγάπη μας προς τους ετεροδόξους αδελφούς μας, που είναι αδελφοί μας, πολύ αγαπημένοι και αυτοί, όλοι οι άνθρωποι της γης είναι αδελφοί μας. Και οι ετερόδοξοι είναι αδελφοί μας και αυτοί. Και η αγάπη μας, η ειλικρινής μας αγάπη για τους ετεροδόξους είναι να μένουμε συνεπείς στην Αγία μας πίστη. Θα αναφέρω πολύ όμορφα λόγια του μακαριστού γέροντά μας, του πατρός Γεωργίου. Εάν πράγματι, βέβαια είναι σε γραμμένα σε μια γλώσσα λίγο αρχαΐζουσα, είναι από μια ομιλία του γέροντα, την οποία βρήκαμε στο αρχείο του γέροντα, δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ αυτή η ομιλία και έχει τίτλο αυτή η ομιλία «Αγάπη ή θεολογία», τρόπο δυνατό, δηλαδή η αγάπη είναι κόντρα στη θεολογία, είναι δυνατόν για λόγους αγάπης προς τους ετεροδόξους δήθεν να παραμερίσουμε τη θεολογία, είναι δυνατόν αυτό, δεν γίνεται. Λέει λοιπόν ο γέροντάς μας, ο μακαριστός,
Εάν πράγματι αγαπώμεν τους αδελφούς μας τους ετεροδόξους, δεν δυνάμεθα παρά να αληθεύομεν προς αυτούς κατά το αποστολικόν λόγιον, αληθεύοντες εν αγάπη, και να ομολογούμε την αληθή ευαγγελική πίστη, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, «Έσαι στέμι μάρτυρες», την πίστη την οποία παρελάβομεν όχι για τη δικαιοσύνη μας, αλλά για τη χάρη και φιλανθρωπία του Μεγάλου Θεού, καταγγέλλοντες προς αυτούς τους ετεροδόξους, εμπνεύματι αγάπης και κατανοήσεως, τα σημεία εκείνα στα οποία διέστρεψαν τη γνησία αποστολική παράδοση. Εάν αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό, να λέμε στους ετεροδόξους ποιο σημείο δεν είναι ορθόδοξοι και διέστρεψαν την αποστολική πίστη και παράδοση, δύο τινά θα συμβαίνουν. Ή δεν τους αγαπούμε αληθινά και τους κοροϊδεύουμε, να μην τους λέμε ποιο είναι το λάθος στην πίστη τους, ή δεν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Ξαναλέω, αν λοιπόν δεν λέμε την αλήθεια στους ετεροδόξους και λέμε δεν βαριέσαι, οι διαφορές στην πίστη είναι αμεληταίο ποσό, λοιπόν, ή λοιπόν δεν τους αγαπούμε αληθινά και συμφωνούμε ότι αυτή η πλανημένη πίστη τους είναι αληθινή πίστη, ενώ δεν είναι, είναι πλανημένη πίστη, ή δεν πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε την ορθόδοξη πίστη. Και άρα ψευδόμεθα και υποκρινόμεθα εμφανιζόμενοι σαν ορθόδοξοι, ενώ δεν είμαστε. Θα ακούσουμε σε λίγο κατά τον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης τον Υμνοδό να μας λέει: «Δεύτε πιστή επεργασόμεθα προθήμως τον Δεσπότη, ναι μη γαρ της δούλης των πλούτων, και αναλόγως έκαστος πολυπλασιάσομεν το της χάριτος τάλαντον, ομέν σοφίαν κομιήτο διέργων αγαθών, ο δε λειτουργίαν λαμπρότητος επιτελίστο, κοινωνήτο δε του λόγου πιστός το αμοιήτο, και σκορπιζέτο τον πλούτων παίνει συνάλλος, ούτω γαρ το δάνειον πολυπλασιάσομεν, και ως οικονόμη πιστή της χάριτος δεσποτικής χαράς αξιωθόμεν». Σας το μεταφράζω γιατί είναι λίγο στα αρχαία και είναι δύσκολο. «Εμπρός πιστή ας καλλιεργήσομε από αγάπη προς τον Κύριο με προθυμία τα χαρίσματα που λάβαμε από εκείνον, διότι αυτός μοιράζει στους δούλους του τον πλούτο των χαρισμάτων του, και καθένα σας προσπαθήσουμε να πολλαπλασιάσουμε και να αυξήσουμε τα δώρα που μας χάρισε ο Θεός. Ο ένας που έχει το χάρισμα της σοφίας, ας σκορπίζει τη σοφία με έργα αρετής», ότι τα έργα αρετής είναι αληθινή σοφία. «Ο άλλος σας προσφέρει υπηρεσίες λαμπρές στο κοινωνικό σύνολο. Ο πιστός σας μεταδίδει την πίστη με τη διδασκαλία του Θείου Λόγου σε αυτόν που αγνοεί την πίστη. Και άλλος σας σκορπίζει τον πλούτο του στους φτωχούς. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι χάρισμα λάβαμε από τον Κύριό μας θα το πολλαπλασιάσουμε. Και έτσι θα αξιωθούμε σαν άξιοι διαχειριστές των θείων χαρισμάτων να απολαύσουμε τη χαρά που δίνει ο Δεσπότης Κύριος. Ό,τι μας χάρισε λοιπόν ο Άγιος Θεός, σοφία, λόγο διδασκαλίας, χάρισμα διακονίας, χάρισμα υπομονής, πλούτο υλικό, διάκριση πνευματική, δεν μας τα έδωσε για να τα κρατούμε εγωιστικά για τον εαυτό μας, αλλά για να τα σκορπίζουμε στους αδελφούς μας. Και έτσι θα δοξάζουμε με τη διαμήραση αυτών των χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός, θα δοξάζουμε τον δωρεοδότη Χριστό, διακονώντας και ευεργετώντας τους αδελφούς μας. Έτσι θα αξιωθούμε να λάβουμε την αμοιβή για τους κόπους μας, όταν θα έλθει εν δόξη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα φέραμε το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας και την αληθινή και έμπρακτη αγάπη μέσω Κρήτης και συγκεκριμένα από την Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο, με την ομιλία που εκφώνησε ο Παπαδημήτριος ο Αγιορείτης από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Μια ομιλία η οποία εκφωνήθηκε στα πλαίσια της επίσκεψής του εκεί στις 17 Απριλίου 2018. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτης την δέησή μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μενα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί εις τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε γίνει η ζωή μου. Εκάδης έμεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείας επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ εν πεισόν μη το πρωί το ελαιό σου, την πεισή ήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το.

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούν των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δω τον χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντα.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διασκεδάσε,

0: Ημί γαρσί προείστα σοβρασβεύουσα τη σημασαρίσα το εκ το σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ο κάπο το μεν δέσπινα έξου. Στου γαρδούλου όζει αή.
1: Εκ παντίων δεινών.
0: Ελέησόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατ' πλήθο των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Σήμαν ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρίνεστές. Η δούγαρα να νομίες εν λήφθην και να αμαρτίες εκείς με η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των εισαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λιτές. Νόσον λυτρωθήνε δύσκολο.

0: Εις η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

Βεβαίοι περίμον απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας

Η αρχηθή της υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τα σεπτά σου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτή

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διόμι παύση Άγιε, συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισί.

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα

ελάλησετε, χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Θεότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξ

σου τα σαν γάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμηδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

Τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξη Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα Συ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σάχαρη τόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών, την υγείαν και πάσην ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στις θεολογικές προσεγγίσεις σε μία εκπομπή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και εσείς μας λέτε, και βέβαια και για μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ δε περισσότερο, αφού έχουμε την δυνατότητα να συζητούμε και να μαθαίνουμε όλοι μας πράγματα σχετικά με την πίστη μας, με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσαλεγκίδη. Κύριε καθηγητά, λέω ιδιαίτερα για μας, γιατί εμείς έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε και διαζώσεις και λίγο πριν την εκπομπή και λίγο μετά την εκπομπή. Οπότε κάτι περισσότερο μένει σε εμάς. Και εδώ είναι ίσως το πιο άδικο σε σχέση με τους ακροατές μας. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω για να σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Το θέμα που έχουμε εδώ και δύο εκπομπές και σας ζητάμε την δική σας βοήθεια, έχει να κάνει με την Θεία Χάρη. Την Θεία Χάρη που δεν είναι κάτι, όπως τονίσατε και εσείς αρκετές φορές, μαγικό, που έρχεται όπως ένα ξόρκι για να επέμβει στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι κάτι μοναδικό και μυστηριακό, είναι ο ίδιος ο Θεός και εξαρτάται πάντοτε από την δική μας δεκτικότητα, από την δική μας ικανότητα να αποδεχτούμε την Θεία Χάρη, την παρουσία του ίδιου του Θεού μας. Είχαμε μιλήσει στις προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε καθηγητά, για τις αισθήσεις, τις πνευματικές αισθήσεις και πώς ενεργοποιήθηκαν με το βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, πώς κατάφεραν να μείνουν ανενεργές από την δική μας αμαρτωλότητα, από την δική μας τάση προς την αμαρτία, όμως υπάρχει και η δυνατότητα που προσφέρεται πάντοτε για να τις επανακτήσουμε και να τις επανεργοποιήσουμε. Οι πνευματικές αισθήσεις λοιπόν του πιστού, ας είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, αν και εσείς δεν έχετε αντίρρηση, για το πώς μπορούν να επανακτηθούν, πώς μπορεί ο πιστός να τις κατανοήσει, να τις κατανοήσουμε όλοι μας και πώς γίνεται να τις αποκτήσουμε.
1: Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό, επειδή συμβαίνει να είναι αποφασιστικής σημασίας το μέσο αυτό δια του οποίου έχουμε την άμεση κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι η άμεση και προσωπική σχέση που αποκτά ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό είναι η άκτιστη θεοποιός χάρη του. Όμως αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως πανταχού παρούσα. Εκείνο το οποίο κάνει μεθεκτές αυτές τις ενέργειες του Θεού γενικότερα και ειδικότερα την άκτιστη θεοποιό χάρη είναι η κάθαρση της καρδίας. Βασική προϋπόθεση που συνδέεται στενά με την καθαρότητα της καρδίας όμως είναι και η εναλλαγή, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, των αισθήσεων του ανθρώπου. Η ύπαρξη δηλαδή κατάλληλων αισθήσεων δεκτών, θα λέγαμε, της άκτιστης Θείας Χάρης. Οι αισθήσεις αυτές παρέχονται από την ίδια την Θεία Χάρη, η οποία μεταμορφώνει αυτές τις κτιστές ανθρώπινες αισθήσεις σε πνευματικές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αυτή η μεταμόρφωση? Είπαμε, οι αισθήσεις, οι ανθρώπινες, οι κτιστές γίνονται πνευματικές. Τι σημαίνει η έκφραση πνευματικές? Μήπως χάνουν οι φυσικές αισθήσεις τα οντολογικά ιδιώματά τους, δηλαδή? Όχι βέβαια. Οι κτιστές αισθήσεις εμπλουτίζονται από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνονται κατά έναν ανέκφραστο τρόπο, δηλαδή κατά έναν τρόπο πραγματικό μεν, μυστηριακό δε, γίνονται αγωγή της Θείας Χάριτος. Οι νέες και μεταμορφωμένες ή αν θέλετε πνευματικές αισθήσεις, όπως τις είπαμε προηγουμένως, γίνονται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Τότε που γεννάται ο άνθρωπος στη νέα ύπαρξη, αποκτά και αυτές τις νέες, τις πνευματικές του αισθήσεις. Το βάπτισμα γενικότερα μας προπαρασκευάζει με τον τρόπο αυτό δηλαδή με την παροχή αυτών των αισθήσεων, για την μετοχή στην αίδια ζωή του Θεού, στην άκτιστη δηλαδή, την άναρχο και ατελεύτητο ζωή του Τριαδικού Θεού. Και όπως χωρίς τις φυσικές μας αισθήσεις δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε στην παρούσα ζωή, έτσι και χωρίς τις πνευματικές αισθήσεις δεν μπορούμε να μετέχουμε στην μέλουσα μακάρια ζωή. Η μέλουσα όμως και η παρούσα ζωή, είπαμε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ότι περιχωρούνται, η μια δηλαδή περνάει μέσα στην άλλη. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει και διατηρήσει στη συνέχεια ή επανακτήσει μαζί με την καθαρότητα της καρδιάς στην οποία αναφερθήκαμε, όταν επανακτήσει τις πνευματικές του αισθήσεις που χορηγεί, είπαμε, η άκτιστη Θεία Χάρη, μπορεί να έχει από την παρούσα ζωή πρόγευση της μέλουσας, τότε δηλαδή που θα επαναενεργοποιηθούν οι απενεργοποιημένες αυτές πνευματικές αισθήσεις λόγω της αμαρτίας. Τότε λοιπόν η Θεία Ενέργεια και η Χάρη του Θεού γίνεται διαφανής με τους καθαρούς, με αυτούς τους και καθαρμένους καλύτερα οφθαλμούς της καρδίας. Έτσι λοιπόν μιλάμε για οφθαλμούς της καρδίας και όχι οφθαλμούς που έχουμε στο πρόσωπο, αυτούς δηλαδή τους αισθητούς οφθαλμούς. Και το λέμε αυτό γιατί τυφλώσον βιολογικά κανείς μπορεί να βλέπει και να βλέπει διαυγός και τυλαυγός. Αυτό θα το θυμάστε αρκετοί από τους ακροατές. Ήταν μια εμπειρική πραγματικότητα με τον πατέρα Πορφύριο. Έτσι πήγαινε κανείς κοντά του και ενώ ήταν τυφλός και ενώ δεν του είχε καταθέσει το όνομά του, τη ζωή του, την περιέγραφε. Πρόσφατα είχα έναν συνάδελφο από την Αμερική, ο οποίος ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε μια τέτοια εμπειρία. Όταν ο επισκέπτης είπε στον πατέρα Πορφύριο ότι έρχεται από την Αμερική και από ένα συγκεκριμένο μοναστήρι, του το περιέγραψε πώς ήταν και του είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο μοναστήρι, για σίδερα πολλά και τα λοιπά, και λέει μα αυτά δεν υπάρχουν. Θα υπάρξουν, του είπε στη συνέχεια, και ήταν το κοδωνοστάσιο που επρόκειτο να γίνει. Ως παρόντα είδε και τα μέλλοντα, όχι μόνο του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια αυτά που ήταν το σπίτι του, αν θέλετε. Αυτό το διαρκές παρόν δηλαδή του Θεού, μέσω του οποίου δηλαδή η πραγματικότητα δεν έχει παρελθόν και μέλλον, αλλά μέσα στο διαρκές παρόν του Θεού όλα είναι παρόντα, αυτό το αποκτά ο άνθρωπος με τις πνευματικές του αισθήσεις, ανεξάρτητα αν οι βιολογικές σωματικές του αισθήσεις είναι απενεργοποιημένες λόγω γύρατος ή κάποιες άλλες αναπηρίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ταυτίζει την κάθαρση των οφθαλμών της καρδιάς με την μετασκευή, όπως λέει, ή την εναλλαγή των αισθητών οφθαλμών. Έτσι, μόνο μετά την μετασκευή αυτή και εναλλαγή των οφθαλμών των μαθητών του Χριστού λόγου χάρη, έγινε ορατό το άκτιστο φως της Θείας Χάρης κατά την μεταμόρφωση του Χριστού. Έτσι μιλάμε για μία αλλίωση, πνευματική αλλίωση, έτσι, όχι παραφθορά, των οφθαλμών της ψυχής και του σώματος με την άκτιστη Θεία Χάρη, έτσι ώστε να γίνει μία η ενέργεια του πνεύματος και των οφθαλμών. Έτσι όπως γίνεται με το αισθητό φως, ενώ μες στο σκοτάδι δεν βλέπουμε, όταν έχουμε το αισθητό φως γίνεται ένα ο οφθαλμός μας με το φως και μπορούμε και βλέπουμε τα αντικείμενα. Αντιστοίχως αυτό το πράγμα συμβαίνει με τα πνευματικά γεγονότα. Μάλιστα, συνοψίζοντας αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στην πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας που αφορά τον τρόπο της θέας της άκτης της Θείας Χάριτος, παρατηρεί ότι η καθαρή την καρδία πάντοτε με άλλα μάτια ετέρης οφθαλμής, όπως λέει είδων, όχι με την φυσική αντιληπτική δύναμη, αλλά δια του πνεύματος αιώρων. Έβλεπαν δια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το κλειδί για τον τρόπο θέας της Θείας Χάριτος. Η θέα της Θείας Χάριτος και της δόξας του Θεού, που αποτελεί άλλωστε και κατεξοχήν βιβλική αλήθεια όπως γνωρίζουμε, δεν γίνεται με την κτιστή αντιληπτική δύναμη των αισθητών οφθαλμών, αλλά με την άκτιστη ενέργεια και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη φύση καθεαυτήν δεν μπορεί να μετέχει στην Θεία Δόξα και στο άκτιστο φως της Θείας Χάριτος, αν προηγουμένως δεν ανακραθεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος δεν έβλεπε το Θείο με την φυσική ανθρώπινη δύναμη, αλλά είχε ανακραθεί, το λέει το κείμενο έτσι, ευρισκόμενος πλήρης Πνεύματος Αγίου, είδε την δόξα του Θεού, έτσι, και όλα τα άλλα τα σχετικά. Άρα έγινε ένα πνεύμα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όταν λέμε έγινε ένα πνεύμα ή έγινε πνεύμα, για να μην παραξηγείται το πράγμα αυτό, να το διευκρινίσω λίγο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά και για τα σώματα τα οποία των πιστών, όπως και για την ψυχή, ότι πρέπει να γίνει πνευματική. Γιατί όντας σωματικά, όντας ο άνθρωπος σωματικός, σαρκικός ή ψυχικός, δεν μπορεί να βλέπει τα του πνεύματος και δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος ή πνευματικό σώμα είναι εκείνα τα οποία εμφορούνται ενεργώς υπό του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα όχι απλώς είναι παρόν στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, αλλά είναι ενεργώς παρόν. Αυτό σημαίνει ότι εμπλουτίζεται από την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα εξακολουθεί να είναι σώμα. Δεν γίνεται δηλαδή άειλο, είναι εμπλουτισμένο. Να το πούμε πολύ πιο απλά και κατανοητά. Όπως είναι τα Άγια Λείψανα τα οποία ευωδιάζουν. Είναι σαν τα άλλα ανθρώπινα οστά. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι εκείνο που κάνει την διαφορά, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι αυτά έχουν την ευωδία του Αγίου Πνεύματος ή ακόμη και όταν συμβαίνει να μην ευωδιάζουν, είναι ενεργά κατά του πνεύματος του ακαθάρτου. Καθαρίζουν δηλαδή τους ανθρώπους από τα δαιμόνια, εκδιώκουν δαιμόνια, παρέχουν ιάσεις κτλ. Με ποιον τρόπο? Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος αυτά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, μετά από την ανάκραση του νου του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, γίνεται ο άνθρωπος και αυτός ένα πνεύμα με τον Κύριο. Είναι αυτό που ζήτησε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Οπότε με τον τρόπο αυτό, όταν γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα, τότε βλέπει τα πνευματικά. Όπως η γνωστική προσέγγιση, ας πούμε, και κατανόηση του Χριστού γίνεται όχι από αυτούς οι οποίοι είναι ευφυείς κατά κόσμο, κάθε άλλο θα έλεγα πολλές φορές, εκπλήσεται κανείς με τόση ευφυΐα πως δεν κατανοεί στοιχειώδη πράγματα τα οποία διαβάζει. Έτσι λοιπόν, όπως μόνον αυτοί οι οποίοι έχουν νου Χριστού κατανοούν και προσεγγίζουν τον Χριστό βιωματικά, έτσι και η θέα της Θείας Χάριτος γίνεται από όσους έχουν πνευματικούς οφθαλμούς. Δηλαδή έχουν οφθαλμούς εμπλουτισμένους με την άκτιστη θεοποιών χάρη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην θέα των αισθητών και στην θέα του άκτιστου φωτός της Θείας Χάριτος. Όπως ο νους συνδεδεμένος με ανέκφραστο τρόπο με την αίσθησή μας, βλέπει τα αισθητά και όπως η αίσθηση λέει, εξαιτίας της συνάφειας που έχει με το νου, οι αισθήσεις μας δηλαδή συνδέονται με το νου, έτσι, και προβάλλει τα νοητά συμβολικός και αισθητός και έτσι τα κατανοεί, έτσι γίνεται και στην πνευματική διαδικασία. Αυτά τα δύο δηλαδή, ο νους και η αίσθηση, καθώς τώρα είναι ενωμένα με το Πνεύμα το Άγιο, με την άκτιστη Θεία Χάρη, βλέπει πνευματικός το αόρατο και άκτιστο φως. Τη στιγμή δηλαδή που αυτό συμβαίνει και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω, οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τίποτε από αυτά. Ούτε φως βλέπουν, ούτε ευωδία του Αγίου Πνεύματος αισθάνονται, ούτε όλη την άλλη μεταβολή η οποία επέρχεται στην ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου, αυτά τα μυστήρια τα οποία βιώνει στο μέτρο της καθαρότητάς του και στο μέτρο της προσφοράς του Θεού για αυτόν, για τον συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, όπως γίνονται αυτά τα πράγματα πολύ αισθητά σε αυτόν, πνευματικά, πνευματικώς αισθητά, και δεν γίνονται αντιληπτά από τους γύρω του, έτσι είναι και για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μεν αισθητά, έχει μεν αισθήσεις, ας το πούμε σε βιολογικό επίπεδο, όμως δεν λειτουργούν. Βλέπουμε μερικούς ανθρώπους, έχουν οφθαλμούς και τους έχουν ανοιχτούς, αλλά δεν βλέπουν, ή έχουν αυτιά αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν. Έχουν στόμα και γλώσσα αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και στα πνευματικά πράγματα. Το άκτιστο φως της Θείας Χάριτος αποτελεί φυσική ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή είναι πανταχού παρόν, ότι γίνεται θεατό και αισθητό από όλους. Έτσι λοιπόν, η προϋπόθεση για να δει κανείς αυτό το φως πρέπει να έχει γίνει δέκτης και να έχει πάρει αυτό το φως και εν το φωτί αυτό μπορεί να δει και τον Θεό. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Έτσι λοιπόν δίνει στην θέα του ακτίστου φωτός της Θείας Χάριτος ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς και όλοι οι ησυχαστές του 14ου αιώνα ένα τριαδολογικό περιεχόμενο. Με αυτό το φως, το οποίο καθοράται και το οποίο είναι ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας, θεάται ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο οποίος είναι φως εκ φωτός, το υποστατικό φως του Πατρός, και οράται και ο Πατέρας ως το αρχή φωτοφως της τριαδικής αυτής θεότητας. Έτσι λοιπόν, ο τριαδικός Θεός οράται με έναν απόρριτο τρόπο, και απόρριτος λέγεται επειδή δεν είναι σε όλους βατός, αλλά είναι υπέρ όραση και υπέρ αίσθηση αυτή η θέα του φωτός της Θείας Χάρης, ο οποίος Θεός κατ' ουσίαν είναι αθέατος, αλλά χαρισματικά μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, με την μεταμορφωμένη αυτή αίσθηση, με την κάθαρση της καρδίας, γίνεται κατ' οικονομία του Θεού βατός, θεατός και θα λέγαμε πνευματικά αισθητός.
0: Έτσι είναι η μεταμόρφωση αυτή, όπως μας την είπατε εσείς, όπως πραγματικά συμβαίνει. Έτσι γίνονται οι αισθήσεις μας πνευματικές και έτσι μπορούμε μόνο με τα πνευματικά αισθητήρια, με μια υπερόραση και μια υπεραίσθηση, τελικά να προσεγγίσουμε όσο μας επιτρέπεται το Θεό. Σας ακούσαμε να κάνετε αναφορά για την μετοχή μας στη χάρη του Θεού και τώρα και στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Τι εννοούμε θεολογικά με αυτό, κύριε καθηγητά, όταν λέμε ότι μετέχουμε στη χάρη του Θεού?
1: Ναι, εδώ χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές και στην καθημερινότητα ακούμε αυτά τα πράγματα και έχουμε την αίσθηση ότι είναι κενά περιεχομένου ή ότι εννοεί κάτω από αυτήν την διατύπωση κανείς και άλλα πράγματα τα οποία η συνείδηση της Εκκλησίας που εκφράστηκε μέσα από τους ησυχαστές πατέρες δεν τα νομιμοποιεί. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο της Εκκλησίας συνδέεται στενότατα με την δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει μια πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα λέγαμε ότι μας έδωσε την φυσιολογία αυτού του πράγματος. Αναφερόμενος λοιπόν στην δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει άμεσα και προσωπικά στον ίδιο τον Θεό και πιο συγκεκριμένα να μετέχει στην θεοποιώ χάρη του Θεού, προσδιορίζει με πολύ μεγάλη σαφήνεια την έννοια αυτής της συμμετοχής για την οποία μιλάμε. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παραδείγματος χάρη, ότι σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε, μας λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε πλέον, πλήρως. Και επειδή το μετέχον πρέπει να μετέχει σε κάποιο μέρος της ολότητας του μετεχομένου, είναι φανερό ότι το μετεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι μεριστό, μερίζεται δηλαδή. Και όπως γνωρίζουμε για τον Θεό, η ουσία του Θεού είναι εντελώς αμέριστη. Γι' αυτό και είναι εντελώς αμέθεκτη. Λέμε, δεν έχουμε καμία πρόσβαση στην ουσία του Θεού. Η ενέργεια όμως του Θεού μερίζεται. Πώς μερίζεται? Αμερίστος. Είναι η αποφατική διατύπωση αυτή, έτσι. Δηλαδή, ενώ γίνεται μεθεκτή, δηλαδή φαίνεται να αποσπάται προς εμάς, μένει και αναπόσπαστη στον Θεό. Αυτό διασφαλίζει η αποφατική θεολογία, με την διατύπωση αυτή διασφαλίζει την αλήθεια για τον Θεό. Έτσι είναι δυνατόν λοιπόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιώ χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, θα μας πούνε οι θεόπτες. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούν να κατανοήσουν οι δυτικοί επειδή δεν έχουν εμπειρία του ακτίστου. Γι' αυτό και όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιώ χάρη, είπαμε, μετέχουν σε αυτήν την ενέργεια και έχουν αίσθηση ότι μετέχουν στην ενέργεια του Θεού. Όταν οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για μέθεξη του Θεού, η μέθεξη αυτή δεν πρέπει να νοείται ούτε κατά την ουσία, ούτε κατά την υπόσταση, αλλά μόνον κατά την άκτιστη θεοποιώ χάρη και ενέργεια. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ακόμη και να το σημειώσουμε ότι η άκτιστη Θεία Χάρη κατά τη μέθεξή της δεν διασπάται η ίδια από την Θεία Ουσία, με την οποία πρέπει να πούμε ότι παραμένει πάντοτε αδιαίρετα ενωμένη, αλλά επισπάται προς τους μετόχους αυτής. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο και ο φίλος και σύγχρονος Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ο φίλος λέγει πως ο Χριστός είναι λυπτός και μεριστός, γιατί ο ένας και αδιαίρετος Θεός εμφανίζεται να μερίζεται, να ποικίλεται και να είναι με ποικίλο τρόπο, δηλαδή να φανερώνεται στους ανθρώπους και να μεταδίδεται. Πώς μεταδίδεται? Κατά την Θεία Χάρη και ενέργεια. Πάντως, αν τα κτίσματα μετήχαν στον Θεό, γιατί πρέπει να δώσουμε και αυτήν τη διευκρίνηση, γιατί δεν μετέχουν στην ουσία του Θεού. Αν μετήχαν λοιπόν στην ουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα είχε τόσες υποστάσεις όσες θα ήταν και τα μετέχοντα πρόσωπα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός δεν θα ήταν τριαδικός, αλλά θα ήταν μυριοϋπόστατος ανάλογα με αυτά τα πρόσωπα που θα μετήχανε στην ουσία του.
0: Μας είπατε μόλις προλίγου, κύριε καθηγητά, ότι η ουσία του Θεού είναι αμέριστη και γι' αυτό αμέθεκτη. Ενώ αντίθετα εμείς οι πιστοί μετέχουμε στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, ακριβώς όπως το είπατε και τώρα, με την μυριοϋπόστατη ουσία του Θεού που θα ήταν διαφορετικά. Όταν μετέχουμε όμως στο Θεό, μετέχουμε μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό.
1: Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε με κάθε ακρίβεια, γιατί και εδώ γεννώνται εύλογα ερωτήματα. Μια φορά σε μία ομιλία μου σε επαρχιακή πόλη στη Μακεδονία ερωτήθηκα από έναν κληρικό εάν οι δυτικοί έχουν λίγη χάρη. Και απήντησα ότι λίγη έχουμε εμείς. Όποιος έχει λίγη, είναι θέμα χρόνου ή να έχει και περισσότερη. Γιατί ακριβώς την λίγη μετέχεται όλος ο Θεός. Να το εξηγήσουμε αυτό. Η Θεία Χάρη, ως άκτιστο φυσικό ιδίωμα και ενέργεια του Θεού, είναι ενωμένη με Αυτόν, συνουσιωμένη, θα μας πούν οι πατέρες. Γι' αυτό και όταν μετέχεται, μετέχεται όλος ο Θεός δι' αυτής, ως ενεργόν. Όλος ο Θεός δηλαδή είναι παρόν στους μετόχους της χάρης του αμερός. Μετά από αυτά που είπαμε για την έννοια της συμμετοχής, γεννάται το ερώτημα, θα έλεγε κανείς, πώς κατανοείται η μετοχή στον όλο Θεό. Μετέχοντας δηλαδή στον όλο Θεό, δεν μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο που λέγαμε προηγουμένως. Και αν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε πάλι να πει κανείς πώς μπορούμε να μιλάμε πλέον για μετοχή του Θεού και όχι για κατοχή του Θεού. Είναι μερικά πράγματα τα οποία λογικώς δημιουργούν αδιέξοδο. Αλλά αυτό είναι το μυστήριο του Θεού εδώ πέρα, το οποίο θα επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε. Καταρχήν πρέπει να επαναλάβουμε ότι η μέθεξη του Θεού δεν σημαίνει μέθεξη της ουσίας, όπως είπαμε, αλλά μέθεξη μόνο των ενεργειών του. Επειδή όμως ο Θεός είναι ένας, ενιαίος, απλός και αμερής, μετέχεται όλος από τις ενεργειές του, μεριζόμενος όμως αμερίστος, όπως άλλωστε είπαμε. Οι επιμέρους ενέργειες του Θεού, όπως είναι λόγου χάρη η αγαθότητά του, η σοφία του, η πρόνοιά του και άλλες, αποτελούν προσόντα ιδιότητες, ενέργειες δηλαδή του Θεού και όχι μέρος του Θεού. Όλος ο Θεός είναι αγαθότητα, όλος ο Θεός είναι και σοφία και πρόνοια. Γι' αυτό μετεχόμενος ο Θεός δεν τέμνεται, αλλά καθώς μετέχει κανείς σε κάτι από αυτά, μετέχει ενιαίος, απλός και αμερός, θα μας πούνε οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, και είναι όλος ο Θεός παρών και ενεργών παντού σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι η μέθεξη της άκτισης Θεοποιού Χάρης σημαίνει μέθεξη του όλου Τριαδικού Θεού, όχι όμως και μέθεξη όμως όλων των ενεργειών του. Και αυτό να το προσέξουμε. Όταν λέμε δηλαδή ότι μετέχεται ο όλος Τριαδικός Θεός, δεν πρέπει να εννοηθεί ότι τίποτε από τα προσόντα του Θεού δεν μένει αμέθεκτο. Είναι γνωστό λόγου χάρη ότι όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό. Δεν μπορεί να υπάρχει κτίσμα το οποίο να μην μετέχει στον Θεό και να υπάρχει. Δεν μετέχουν όμως όλα τα κτίσματα κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι, όλα τα αισθητά όντα μετέχουν στον όλο Τριαδικό Θεό, αλλά κατά το είναι μόνο. Μετέχουν δηλαδή μόνο σε μία ενέργεια του Τριαδικού Θεού, στην ουσιοποιώ ενέργεια. Και έτσι αποκτούν και αυτά ουσία και το είναι τους. Δεν μετέχουν όμως στην ζωοποιώ ενέργειά του, στην οποία μετέχουν μόνον οι ζώντες οργανισμοί. Βλέπετε δηλαδή, αν μετήχανε και τα ανόργανα σε αυτήν την ενέργεια, την ζωοποιώ δηλαδή, θα ήτανε και αυτά ζωντανά. Όσοι μετέχουν τώρα στον Θεό λογικός και νοερός, δεν σημαίνει ότι μετέχουν και πνευματικός. Οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, οι άγγελοι μετέχουν νοερός και λογικός στον Θεό. Πνευματικός μετέχουν όλοι, εξαρτάται. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, να μετέχουν δηλαδή υποχρεωτικός και πνευματικός, τότε και οι πονηροί άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι θείοι και πνευματικοί, ενώ θα εξακολουθούσαν να παραμένουν στην πονηρία τους. Θεία όμως και πνευματικά καθιστά τα λογικά όντα μόνον η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Άρα έχουμε μια απόλυτη διευκρίνηση σε αυτήν την σχέση, σε αυτήν την μετοχή. Μετέχεται μεν όλος, αλλά κατά αυτήν την ενέργεια δεν μετέχει κανείς στον Θεό, τη συγκεκριμένη που είπαμε.
0: Μιλάμε λοιπόν για τη μετοχή στο Θεό. Μιλήσαμε για το αν μετέχουμε στο Θεό μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό, και ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σας, κύριε καθηγητά. Με ποια έννοια λέγεται ότι όλα τα όντα μετέχουν στο Θεό ή στις άκτιστες ενεργείες Του?
1: Αν νοήσουμε την μέθεξη των όντων στον Θεό κατά κυριολεξία, τότε όλα τα όντα θα έχουν άκτιστο το είναι τους, ενώ άλλα θα έχουν άκτιστο και το ζήν ή το λογίζεστε, το νοήν, ανάλογα με την άκτιστη ενέργεια, όπως είπαμε, του Θεού στην οποία μετέχουν. Εκφράζοντας την θεολογία και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας εδώ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε πως όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό, επειδή τα κτίσματα είναι αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και όχι κατά κυριολεξία μέτοχα της δημιουργικής δυνάμεώς Του. Έτσι, τα κτίσματα λέγεται ότι μετέχουν στον Θεό, όπως θα ήταν δυνατόν να πούμε ότι τα τεχνητά πράγματα που κάνει κάποιος άνθρωπος μετέχουν στην διάνοια του τεχνίτου τους, παραμένοντας όμως εντελώς άσχετα από την ενεργό διάνοια του τεχνίτη. Αυτήν τη διευκρίνηση πρέπει να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας όταν μιλούμε για αυτήν την μετοχή. Η μέθεξη όμως της θεοποιού χάρης από τα λογικά κτίσματα αποτελεί πραγματικά μέθεξη του Θεού. Επομένως, μόνον οι Άγιοι με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος είναι κατά κυριολεξία μέτοχοι του Θεού. Άρα, με όσα είπαμε μέχρι τώρα, βλέπουμε την σχετική σημασία της μέθεξης για τα άλλα κτίσματα, σε άλλες ενέργειες δηλαδή του Θεού, ως αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειάς Του, και άλλο πράγμα είναι η πραγματική μετοχή σε αυτό που είναι ο Θεός. Και αυτό το έχουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι λοιπόν προσκτώνται στην κτιστή φύση τους αυτήν την υπερφυά και θεία μετοχή, όπως εκείνη, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πάλι, που μας το διευκρινίζει πάρα πολύ καλά, όπως γίνεται με εκείνους οι οποίοι αποκτούν την επιστήμη. Η μέθεξη δηλαδή της Θείας Χάρης, ενώ παρέχεται από κοινού προς όλους τους μετόχους της, βιούμενη εμφανίζεται διαφοροποιημένη από τον κάθε μετοχό της. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο βαθμό ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην προσφορά του Θεού, όπως έγινε σαφές με όσα είπαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή μας, ανάλογα με τον ζήλο, ανάλογα με την καθαρότητα που έχει καθένας, κατά αντίστοιχο τρόπο και ο άνθρωπος αυτός μετέχει περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά αυτή η μετοχή της ακτής του Θείας Χάριτος, και σε άλλο σημείο από ό,τι ενθυμούμε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το παρουσιάζει σαν την υγεία και σαν την θερμότητα του σώματος, που υπάρχουν μεν και λειτουργούν μέσα του και δεν φανερώνονται παρά μόνον όταν αυτό ζητηθεί. Είναι όμως κατά έναν τρόπο, θα λέγαμε, φυσικό, ενώ είναι υπέρνουν και υπεραίσθηση, όμως είναι ενωμένα πραγματικά.

0: ίσα-ίσα εξαρτάται πάντοτε από εμάς. Αν αυτό νομίζω το κρατήσουμε στο μυαλό, μπορούμε πιο εύκολα να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και να το ερμηνεύσουμε ανθρωπίνως πάντοτε εμείς, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η πεπερασμένη λογική μας. Με ποια έννοια μπορούμε να πούμε τώρα ότι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται η μέθεξη της χάριτος του Θεού?
1: Κοιτάξτε, πράγματι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται αυτή η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο, και μάλιστα θεμελιώνεται χριστολογικά. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιώνια και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει χαρακτηριστικά εκεί στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή του: «Κατηδίαν πρόθεση και χάριν την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Θα έλεγε κανείς εδώ, πώς μετήχαμε στην άκτιστη Θεία Χάρη προχρόνων αιωνίων, εμείς που δεν υπήρχαμε τότε, αλλά δημιουργηθήκαμε εν χρόνο, αν η χάρη αυτή που φτάνει σε εμάς μετεχόμενη δεν συνέβαινε να ήταν αποκειμένη, ας πούμε, στον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος που αναφέρεται στο παραπάνω βιβλικό χωρίο μας λέει ότι η αφετηρία της συμμετοχής του ανθρώπου στην χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι προαιωνίως θεμελιωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, ο οποίος είναι και το πρωτότυπο του κατοικώνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πριν ή δημιουργηθεί ο άνθρωπος, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος παραδείγματος χάρη εδώ, ότι ο σκοπός του Θεού ήταν να γίνει ο Υιός του Θεού άνθρωπος, και για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή δημιουργήθηκε για τον Χριστό ο άνθρωπος, και εκεί βρίσκεται ο σκοπός της υπάρξεώς του, σε αυτήν δηλαδή την μετοχή. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και κατοικώνα του Θεού Λόγου. Έγινε δηλαδή ο αληθινός, ο πλήρης, ο ακέραιος άνθρωπος, θα λέγαμε ότι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο οποίος ενώ είναι δεύτερος Αδάμ, είναι το πρότυπο του πρώτου Αδάμ. Κατ' εικόνα του οποίου δευτέρου Αδάμ έγινε ο πρώτος Αδάμ. Αυτός από τον οποίο εμείς προερχόμαστε. Αλλά αυτό το κατά πρόθεση και χάρη έχει αυτήν την έννοια, ότι πριν υπάρξουν οι αιώνες, ο χώρος δηλαδή, ο χωρόχρονος θα λέγαμε, κινήσεως των αγγέλων, πριν υπάρχει η κτήση η αισθητή, αυτό ήταν στην πρόθεση του Χριστού. Να μας δοθεί δηλαδή αυτή η άκτιστη θεοποιός χάρη για να γίνουμε εμείς μέτοχοι της θεότητας στο Χριστό. Άρα δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικός μετοχή του Θεού χωρίς την μετοχή στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Να γιατί έγινε ο κόσμος, να γιατί έγινε η Εκκλησία. Δηλαδή θα έλεγε υπό μία έννοια κανείς ότι η Εκκλησία είναι ο σκοπός υπάρξεως του κόσμου. Η Εκκλησία είναι αυτή που εκκλησιάζει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά εκκλησιάζει και όλη την κτήση, γιατί σκοπός και των επιμέρους κτισμάτων μέσα από τους γνωστούς λόγους των όντων, τον λόγο δηλαδή και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει κάθε πράγμα, βλέπουμε ότι μέσα στην εν Χριστώ αποκάλυψη, την οποία διατυπώνει εκεί αλαθήτως ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα έχουν τον προορισμό τους, έχουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, έχουν την ολοκλήρωσή τους εν Χριστώ. Μόνον έτσι, όταν δούμε τα πράγματα, όταν τα δούμε δηλαδή χριστολογικά με την προοπτική του σκοπού τους, που είναι η μέθεξη σε αυτήν την χάρη του Θεού, μπορούμε να καταλάβουμε το γεγονός της Εκκλησίας, το γεγονός του γιατί υπάρχουμε έτσι πως υπάρχουμε.
0: Όλα λοιπόν έχουν σκοπό, όπως μας είπατε εσείς, εν Χριστώ, γιατί όλα γίνονται για τον Χριστό, να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, και ας το κρατήσουμε αυτό. Ποια σημασία έχει για τη σωτηρία του ανθρώπου η θεμελίωση της χάρης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού?

0: Ναι, αυτό θα λέγαμε τώρα στη συνέχεια εύλογα μετά από όσα είπαμε προηγουμένως, ότι με την υποστατική ένωση ακριβώς της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως στον Χριστό δόθηκε η οντολογική, η πραγματική δηλαδή δυνατότητα για μια συνεχή μετοχή της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο, που εντάσσεται και παραμένει ζωντανός βέβαια, έτσι, στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία έκανε σκληρούς αγώνες για να διασφαλίσει την αλήθεια, η οποία αναφέρεται σε αυτήν την πληρότητα της ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε ο Θεός Λόγος. Δηλαδή δεν είναι ιδεολογική η αλήθεια, δεν είναι θεωρητική η αλήθεια στην Εκκλησία και ούτε είναι πεισματάριδες οι πατέρες οι οποίοι εμένουν στην με κάθε ακρίβεια διατύπωση αυτής της αλήθειας. Και γιατί? Γιατί έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα η αλήθεια αυτή. Η αλήθεια αυτή δηλαδή είναι υπόθεση ζωής και η όποια εσφαλμένη θεώρησή της αποξενώνει τον πιστό από την μέθεξή της, δηλαδή από τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Και επανερχόμαστε σε αυτήν την υποστατική αλήθεια, στο ότι δηλαδή οι δύο φύσεις ενώθηκαν παραμένοντας στην ακεραιότητά τους στο πρόσωπο του Χριστού, και σε αυτήν την πληρότητα θεμελιώνεται η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας για την μετοχή του όλου ανθρώπου στην άκτιστη Θεία Χάρη, πράγμα που έχει ως συνέπεια την πραγματικότητα, όπως είπαμε, της σωτηρίας του όλου ανθρώπου. Το να επιμένουμε δηλαδή ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν πλήρης και παρέμεινε πλήρης, διασφαλίζει την δική μας δυνατότητα στην πληρότητά της η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα δηλαδή και νους, όλα να γίνουν μέτοχα της ακτίστου αυτής θεοποιού ενεργίας του ανθρώπου πιστού, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος οργανικά στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία δηλαδή. Έτσι, στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο την στηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην χριστολογική αυτή διδασκαλία της Εκκλησίας. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην θεότητα και την ανθρώπινη φύση του Χριστού αποτελεί, αν θέλετε, το πρότυπο της χαρισματικής σχέσεως της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού. Όπως η θεότητα του Θεανθρώπου είναι κοινή στην ψυχή και στο σώμα του, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους πνευματικούς πλέον ανθρώπους, διαπερνώντας από την ψυχή στο σώμα τους, παρέχει την δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να πάσχει, όπως λένε οι πατέρες, τα θεία. Το σώμα του Χριστού μετεχόμενο μυστηριακός κατά τη Θεία Ευχαριστία από τους πιστούς, από μέσα τους πλέον γεμίζει και περιαυγάζει, όπως λένε οι πατέρες, την ψυχή, επειδή αυτό αποτελεί την πηγή του φωτός της Θείας Χάριτος.
1: Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να υποστηρίξουμε ότι ο τρόπος κοινωνίας μας με τον Θεό είναι άκτιστος, γιατί όλη την ώρα σε αυτό που μας περιγράφεται είναι το πρότυπο που υπάρχει και πώς αυτό εφαρμόζεται από τον Χριστό στους ανθρώπους. Μας είπατε ότι η υποστατική ένωση του Χριστού, ο Θεός άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό το πρότυπο της σχέσης της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση. Τι γίνεται λοιπόν με τον τρόπο κοινωνίας μας με τον Θεό?
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε αυτό μονολεκτικά και μετά να το εξηγήσω δια πολλών. Ότι δηλαδή ο τρόπος αυτός της κοινωνίας δεν είναι κτιστός, αλλά είναι άκτιστος. Είναι αυτό που συχνά λέω με την διατύπωση εμπειρία του ακτίστου. Η άκτιστη χάρη του Θεού, που όπως ήδη είπαμε επανειλημμένος δόθηκε στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία του, με τη δημιουργία του αν θέλετε, ήταν εκείνη με την οποία κοινωνούσε ο Θεός άμεσα και προσωπικά με τον Αδάμ και την Εύα. Ο τρόπος δηλαδή της κοινωνίας του Θεού και του ανθρώπου ήταν αλλά και παραμένει άκτιστος, αφού άκτιστη είναι η Θεία Χάρη με την οποία και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί άμεσα και πραγματικά με τον ίδιο τον Θεό. Η Θεία Χάρη δηλαδή, ως φυσικό και ουσιώδες γνώρισμα του Θεού, γίνεται χαρισματικά, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της Εκκλησίας, γνώρισμα και του κτιστού ανθρώπου. Και έτσι μόνο με το άκτιστο αυτό προσόν του Θεού, που είναι κατά φύσιν σε εκείνον, πετυχαίνεται η άμεση κοινωνία του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό, να σημειώσουμε όμως πάντα χαρισματικός. Κατά φύσιν στον Θεό, χαρισματικός στον άνθρωπο. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος με την θεότητα του Θεού είναι να κοινωνήσει στις άκτιστες ενέργειές του. Η άμεση αυτή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό μέσα στην πατερική θεολογία λέγεται συχνά και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία όμως αυτή προϋποθέτει όλο το σωτηριώδες έργο του Χριστού και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την ημέρα την γενέθλια της Εκκλησίας, δηλαδή την Πεντηκοστή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να τον ξαναθυμηθούμε, αναφέρεται στην διάνοιξη των ουρανών κατά την βάπτιση του Χριστού και στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αυτών, όπως είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή μας, παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να προχωρεί ακολύτως δια πάντων. Δεν εμποδίζεται δηλαδή από τίποτα. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μαρτυρεί την διάνοιξη των ουρανών, θέλει να μας πει ότι οι ουρανοί νωρίτερα ήταν κλειστοί. Γι' αυτό μιλάμε για διάνοιξη των ουρανών κατά τη βάφτιση του Χριστού και γι' αυτό μιλάμε για το μέγα γεγονός αυτό της Θεοφάνειας. Γιατί όμως ήταν οι ουρανοί κλειστοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ δηλαδή και των απογόνων του, που εμπόδιζε η αμαρτία αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί εμπόδιζε την χάρη του Αγίου Πνεύματος? Γιατί εμείς όντες αμαρτωλοί δεν ήμασταν χωρητικοί αυτού του Πνεύματος. Οπότε, με ένα συμβολικό τρόπο βέβαια λέγονται εδώ τα πράγματα, ότι οι ουρανοί ήταν κλειστοί. Δεν είχαμε πρόσβαση δηλαδή στον ουρανό. Με άλλη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και δεν υπήρχε η καταλλαγή. Έπρεπε να γίνει η συμφιλίωση. Η συμφιλίωση όχι του Θεού με μας, ημών μετά του Θεού. Και αυτόν τον ρόλο, θα λέγαμε, τον έπαιξε, αν επιτρέπετε θεολογικά κιόλας να λέγεται αυτό, είναι ατυχής, αλλά η δυνατότητα του εκφράζεστε επακριβώς είναι εξαιρετικά δύσκολη εδώ, το έκανε ο Χριστός για μας. Δηλαδή αυτός αναλαμβάνοντας ο αθώος όν την αμαρτία όλου του κόσμου, θυσιάστηκε για αυτήν την αμαρτία, μας καθάρισε από την αμαρτία και μας κατέστησε όχι μόνον λευκούς και καθαρούς από την αμαρτία, αλλά μας κατέστησε τέκνα του Θεού, αφού μας γέννησε άνωθεν δια του Αγίου Πνεύματος και γίναμε εμείς, πήραμε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα γεγονότα λοιπόν της βαπτίσεως του Χριστού, για να επανέλθουμε, βεβαιώνουν την οντολογική δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει πλέον χαρισματικός σε αυτήν την χάρη του Θεού. Με το μυστήριο του βαπτίσματος, το προσωπικό δηλαδή μυστήριο του βαπτίσματος του κάθε ενός από μας, με το μυστήριο αυτό οικειωνόμαστε και μετέχουμε στην άκτιστη Θεία Χάρη, αφού γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού και παράλληλα γινόμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, όπου δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα, πρόκειται για την χαρισματική παρουσία του πάντα, ενικεί μονίμως πλέον μέσα μας.
1: Και με αυτόν τον λόγο, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση από αυτό ακριβώς το σημείο. Έχουμε σήμερα το θέμα μας, που είναι η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Σταματάμε ακριβώς εδώ και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε στην ερχόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Μαρτύρων πίστεως, ελπίδος, αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας.

Ισχυρότερη από την αγάπη της μητέρας προς τα παιδιά της δεν υπάρχει. Η αγάπη αυτή υποβάλλει τη μητέρα σε πολλούς κινδύνους και μεγάλες θυσίες. Μα πάνω ακόμη και από την αγάπη της μητέρας, ισχυρότερη είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή την υπέροχη αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού έδειξαν όλοι οι Άγιοι έμπρακτα και οι τρεις νεαρές αδελφές, πίστη, ελπής, αγάπη, αλλά και η θαυμαστή μητέρα τους, Αγία Σοφία.

έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού τον 2ο αιώνα. Η Σοφία σε πολύ νεαρή ηλικία έμεινε χείρα και ανέθρεψε τα 3 κοριτσάκια της χριστιανικά. Κατάγονταν από λαμπρό και ένδοξο γένος και ζούσαν σε κάποια πόλη της Ιταλίας. Κάποια ανάγκη τους έφερε στη Ρώμη. Συνόδευσε τις κόρες της, όμως η μεγάλη χριστιανική τους φήμη έφτασε μέχρι τα αυτιά του αυτοκράτορα, ο οποίος τις συνέλαβε και τις κάλεσε σε ανάκριση. Έτσι, η Αγία Μητέρα με τις 3 θυγατέρες της οδηγείται ενώπιον του αυτοκράτορα. Εκείνος θαμπόθηκε από την ομορφιά των 3 κοριτσιών και άρχισε να συζητά μαζί τους, προσπαθώντας άλλοτε με κολακίες και υποσχέσεις και άλλοτε με απειλές να τις αποσπάσει από τη χριστιανική τους πίστη. Μάλιστα, για να πετύχει το σκοπό του, πρότεινε τα 3 κορίτσια να παραδοθούν στη συγκλητική Παλαδία για να τα χειραγωγήσει στην ειδωλολατρία και να ξαναπαρουσιαστούν μπροστά του μετά από 3 ημέρες. Η αγάπη τους, όμως, το Χριστό ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη, ώστε τα 3 παιδιά, όταν εμφανίστηκαν μετά από 3 ημέρες στον Αδριανό, με παρησία και με ένα στόμα του είπαν: «Ούτε τα δώρα σου θέλουμε, ούτε τις απειλές σου φοβόμαστε. Εμείς τίποτε άλλο δεν αγαπούμε περισσότερο από το Χριστό. Άδικα κοπιάζεις». Τότε ο ηγεμόνας στράφηκε προς τη μητέρα και θέλησε να την καλοπιάσει, γιατί προερχόταν από αριστοκρατική γενιά. Η Αγία Σοφία, όμως, έμενε ακλόνητη στην πίστη της. Ύστερα από αυτά, απομάκρυνε τη μητέρα και κράτησε τις 3 θυγατέρες της, τις οποίες προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να τις μεταστρέψει. Διαπιστώνοντας όμως ότι ματαιοπονή, τις υπέβαλε σε βασανιστήρια. Πρώτη προχώρησε η πίστη, που βρισκόταν στην ηλικία των 12 ετών. Οι δήμοι, αφού τη γύμνωσαν, τη έδεσαν πίσω τα χέρια και τη ράβδισαν δυνατά και ανελαίητα. Η χάρις όμως του Κυρίου τη διεφύλαξε από όλα τα βασανιστήρια. Βλέποντας ο Αδριανός ότι καμία τιμωρία δεν την έβλαπτε, έδωσε εντολή να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως οι δήμοι την πήραν για να την οδηγήσουν στον τόπο της εκτέλεσης. Τότε μπροστά τους βγήκε η μητέρα και οι 2 μικρότερες αδελφές της. Με έκδηλη χαρά η Αγία Πίστης της ασπάστηκε και σαν έφτασαν στον καθορισμένο τόπο, έκλεινε τον αυχένα της και δέχτηκε το ξύφος του Δημίου. Πρώτη, η Αγία Παρθενομάρτης Πίστη έλαβε από το Χριστό τον Στέφανον της Αθλήσεως.

Σειρά τώρα έχει η δεύτερη κόρη, η 10χρονη Ελπίδα, η οποία απερίφραστα δήλωσε ότι το Χριστό δεν τον αρνείται για κανένα λόγο. Τότε ο ηγεμόνας σταμάτησε την ανάκριση και διέταξε, αφού τη βασανίσουν, να τη ρίξουν μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι. Η φωτιά όμως αρνείται να την κάψει και ο ηγεμόνας προστάζει οδυνηρότερα βασανιστήρια. Ενώ οι δήμοι της ξεσχίζουν το σώμα, το πρόσωπό της λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Σειρά τώρα έχει δεύτερη κόρη, η 10χρονη Ελπίδα, η οποία απερίφραστα δήλωσε ότι το Χριστό δεν τον αρνείται για κανένα λόγο. Τότε ο ηγεμόνας σταμάτησε την ανάκριση και διέταξε, αφού τη βασανίσουν, να τη ρίξουν μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι. Η φωτιά όμως αρνείται να την κάψει και ο ηγεμόνας προστάζει οδυνηρότερα βασανιστήρια. Ενώ οι δήμοι της ξεσχίζουν το σώμα, το πρόσωπό της λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και από το κομματιασμένο σώμα της ξεχύνεται μία ουράνια ευωδία που τους εξέπλητε όλους. Γεμάτος οργή, ο Αδριανός προστάζει να την αποκεφαλίσουν. Εφοδιασμένη με την ευχή της μητέρας της, η Ελπής έσκυψε τον αυχένα και ο Δήμιος αποκεφάλισε τη μικρή αυτή μεγαλομάρτυρα. Έτσι ανήλθε και αυτή στεφανιφόρος στην ουράνια βασιλεία του Θεού. Τώρα ήρθε η σειρά της μικρότερης κόρης, της Αγάπης, που ήταν μόλις 9 ετών. Αυτή, αφού βασανίστηκε σκληρά, την έριξαν σε πυρακτωμένο καμίνι. Έκπληκτοι όμως όλοι αντικρίζουν αγγέλους να την προστατεύουν με τα φτερά τους. Γεμάτος οργή, ο ηγεμόνας από αυτό το γεγονός προστάζει σκληρότερα βασανιστήρια, μα ο Χριστός και πάλι την προστατεύει. Ο ηγεμόνας, για να τελειώνει με το μικρό αυτό παιδί, προστάζει να το αποκεφαλίσουν. Η μικρή Αγάπη έκανε το σταυρό της, έσκυψε το κεφάλι στο ξύφος και παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο, όπως και οι δύο άλλες αδελφές της.

Μόνη πλέον απέμεινε η μητέρα Αγία Σοφία, η οποία αφού δόξασε το Θεό, που αξίωσε τα παιδιά της μέχρι το τέλος να μείνουν στερεωμένα στην Αγία Πίστη με τη βοήθεια κάποιων ευσεβών χριστιανών, ενταφίασε τα μαρτυρικά τους λείψανα σε μια εκκλησία μέσα στις κατακόμβες. Ο αυτοκράτορας δεν θανάτωσε την Αγία Σοφία, αλλά την άφησε να υφίσταται το αργό μαρτύριο του πόνου για τη στέρηση των παιδιών της. Η Αγία Μητέρα, ύστερα από 3 ημέρες, καθώς είχε προσπέσει πάνω στον τάφο των 3 θυγατέρων της και προσευχόταν, παρέδωσε την ψυχή της. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή της και την κάλεσε στη Βασιλεία Του για να εφραίνεται αιώνια μετά των 3 παρθενομαρτύρων θυγατέρων της, που πάνω από όλα είχαν βάλει την αγάπη τους στο Χριστό.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Μετερικό πρώτο. Μελανία, η πρεσβύτερη. Η Τρισμακαρία Μελανία ήταν Ισπανίδα, δηλαδή Ρωμαία, κόρη του υπάτου Μαρκελίνου και σύζυγος κάποιου αξιωματούχου που δεν τον καλοθυμάμαι. Χείρεψε στα 22 της χρόνια και την κατέλαβε θείος έρωτας. Έτσι, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, η καιρή ήταν δύσκολη, μια και αυτοκράτορας ήταν ο Ουάλης, αφού όρισε και η δαιμόνα του ανήλικου γιού της, φόρτωσε σε ένα καράβι την κινητή της περιουσία και κατέπλευσε βιαστικά στην Αλεξάνδρεια μαζί με τους πιστούς της υπηρέτες. Έπειτα τα ξεπούλησε όλα και τα μετέτρεψε σε χρυσά νομίσματα. Στη συνέχεια πήγε στο όρος της Νητρίας και συνδέθηκε με τους πατέρες που ήταν κοντά στον Παμβό, τον Αρσίβιο, τον Σεραπίωνα τον Μεγάλο, τον Παφνούτιο, τον Σκητιώτη, τον Ισίδωρο τον Ομολογητή, επίσκοπο Ερμοπόλεως και τον Διόσκουρο. Έμεινε κοντά τους μισό χρόνο τριγυρίζοντας την έρημο και γνωρίζοντας όλους τους Αγίους. Ο διοικητής όμως της Αλεξανδρίας εξόρισε στην Παλαιστίνη, κοντά στη Διοκεσάρια, τον Ισίδωρο, τον Πίσιμο, τον Αδέλφιο, τον Παφνούτιο, τον Παμβό, τον Αμμόνιο, τον Παρότη και 12 επισκόπους και πρεσβυτέρους. Η Μελανία τους ακολούθησε, αναλαμβάνοντας τα έξοδα. Όπως μου διηγήθηκαν οι Άγιοι Πισίμιος, Ισίδωρος, Παφνούτιος και Αμμόνιος που τους συνάντησα, όταν δεν μπορούσαν οι υπηρέτες, η Μελανία η ίδια φορώντας κουκούλα δούλου, τους έφερνε τη νύχτα τα αναγκαία.

Μαθαίνοντας το διοικητής της Παλαιστίνης και θέλοντας να γεμίσει την τσέπη του, αποφάσισε να της δημιουργήσει προβλήματα. Την φυλάκισε λοιπόν, αγνοώντας ότι είναι ελεύθερος πολίτης. Αυτή όμως του δηλώνει: «Εμένα που με βλέπεις ήμουν κόρη του Τάδε και γυναίκα του Δίνα και δούλη τώρα του Χριστού, μη σε ξεγελάει το ταπεινό μου παρουσιαστικό. Αν θελήσω μπορώ να σηκώσω το αναστημά μου και ούτε εσύ μπορείς να με φοβήσεις, ούτε πρόκειται να αρπάξεις κάτι από τα λεφτά μου. Για να μην κάνεις λοιπόν κάτι που έπειτα θα το μετανιώσεις, σου τα φανέρωσα όλα αυτά. Είναι απαραίτητο τελικά να δείχνει κανείς επιθετική αλαζονία στους ανέστητους, όπως το γεράκι στο κυνήγι». Κατάλαβε τότε το λάθος του ο δικαστής, ζήτησε συγγνώμη, τη χαιρέτησε με σεβασμό και διέταξε να μπορεί ανεμπόδιστα να βοηθάει τους Αγίους. Μετά την ανάκληση των εξορίστων, η Μελανία έκτισε μοναστήρι. Αυτό έγινε στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε εκεί για 27 χρόνια με συνοδεία 50 ασκητριών. Με τον ίδιο τρόπο ζωής έμεινε μαζί της ο ευγενέστατος και σταθερότατος Ρουφίνος, που καταγόταν από την ακηλικία της Ιταλίας και που αργότερα αξιώθηκε να γίνει πρεσβύτερος. Σαν και αυτόν πιο συνετός και πιο συγκαταβατικός άνθρωπος δεν ξανάγινε. Και οι δυο τους τα 27 αυτά χρόνια περιποιήθηκαν όσους βρέθηκαν για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, επισκόπους, μοναχούς, μοναχές, ίδρυσαν με δικά τους έξοδα ξενώνες για τους επισκέπτες, ένωσαν τους 400 περίπου μοναχούς που είχαν αποσχιστεί εξαιτίας του Παυλίνου και έπεισαν όλους τους αιρετικούς πνευματομάχους να ενταχθούν ξανά στην Εκκλησία. Τιμώντας τέλος τους τοπικούς κληρικούς με δώρα και τρόφιμα, έζησαν έτσι χωρίς να προκαλέσουν κανέναν.

Σχετικά με τη θαυμαστή και αγία Μελανία, έχω ήδη πει παραπάνω μερικά πράγματα. Τώρα θα διηγηθώ όσα απέμειναν. Δεν θα μπω στον κόπο να σας πω πόσα χρήματα ξόδεψε από θεϊκό ζήλο, στον οποίο προσφέρθηκε ολοκαύτωμα, επειδή η γενεοδορία της είναι πασίγνωστη. Δεν άφησε κανέναν που να μην τον ευεργετήσει σε όποιο σημείο του ορίζοντα και να κατοικούσε. Στα 37 χρόνια που έμεινε στην ξενιτιά, με δικά της έξοδα βοήθησε εκκλησίες, μοναστήρια, ξένους και φυλακισμένους. Χρήματα της έδιναν οι συγγενείς της, ο γιος της και οι διαχειριστές της περιουσίας της. Τόσο πολύ ξεχώρισε στη βίωση της αναισθητιότητας, ώστε δεν απέκτησε ούτε μία σπιθαμή γης, ούτε παρασύρθηκε από την επιθυμία να δει το γιο της, ούτε τέλος η λαχτάρα για το μονάκριβο παιδί της επισκίασε την αγάπη της για τον Χριστό. Με τις προσευχές της ο γιος της απέκτησε αξιοσημείωτη μόρφωση και καλλιέργεια, έκανε έναν επιτυχημένο γάμο, κατέκτησε κοσμικά αξιώματα και απέκτησε δύο παιδιά. Μετά από πολλά χρόνια, άκουσε φήμες για την εγγονή της, ότι δηλαδή παντρεύτηκε και σκοπεύει τώρα να μονάσει. Από φόβο μήπως αυτή και ο σύζυγός της παρασυρθούν από κάποια κακόδοξη διδασκαλία, η αίρεση, η λανθασμένο τρόπο ζωής, παρόλα τα 60 χρόνια της, μπήκε στο πλοίο και μέσα σε 20 ημέρες έφτασε από την Κεσάρια στη Ρώμη. Εκεί συνάντησε τον σεβαστό και αξιόλογο Απρονιανό, που ήταν ειδωλολάτρης. Τον κατήχησε, τον έκανε χριστιανό και τον έπεισε να εγκρατεύεται με τη γυναίκα του, την ανεψιά της Αβίτα. Στήριξε την εγγονή της Μελανία και τον σύζυγό της Πινιανό και κατήχησε τη γυναίκα του γιού της, την ύφη της Αλβίνα. Τους προετοίμασε κατάλληλα όλους ώστε να πουλήσουν τα υπερχοντά τους, τους έβγαλε από τη Ρώμη και τους οδήγησε στο απάνεμο και γαλήνιο λιμάνι της ζωής. Όλα αυτά δεν έγιναν εύκολα, δίχως να συγκρουστεί με τους συγκλητικούς και τις γυναίκες τους που την εμπόδισαν να πείσει τις υπόλοιπες οικογένειες να απαρνηθούν τα εγκόσμια. Τους έλεγε «Παιδιά μου, γράφηκε πριν 400 χρόνια, έφτασε το τέλος. Γιατί λοιπόν σας απασχολεί η ματαιότητα της ζωής? Φοβάμαι μήπως έφτασαν οι μέρες του Αντιχρίστου και δεν θα χαρείτε τα πλούτη σας στις πατρικές κληρονομιές». Αφού λοιπόν τους ελευθέρωσε όλους αυτούς, τους οδήγησε στη μοναστική ζωή. Το νεότερο γιο της Πουπλίκουλο τον κατήχησε και τον οδήγησε στη Σικελία. Αφού ξεπούλησε ό,τι της είχε απομείνει και πήρε τα χρήματα, πήγε στα Ιεροσόλυμα και τα μοίρασε σε αγαθοεργίες. Μέσα σε 40 μέρες κοιμήθηκε, έχοντας καλά γεράματα και με μεγάλη ηρεμία, αφήνοντας πίσω της ένα μοναστήρι στα Ιεροσόλυμα που το πρίκησε πλωσιοπάροχα. Μόλις έφυγαν όλοι τους από τη Ρώμη, έγινε βαρβαρική επιδρομή που αναφερόταν και στις αρχαίες προφητείες. Τίποτε δεν έμεινε όρθιο, ούτε καν τα χάλκινα αγάλματα της αγοράς. Οι βάρβαροι, αφού τα κατέστρεψαν όλα με μανία, τα αφάνισαν. Η Ρώμη, που για σχεδόν 1200 χρόνια ήταν καλλιτεχνικό υπόδειγμα, μεταβλήθηκε σε σωρό από ερείπια. Τότε αυτοί που κατηχήθηκαν, αλλά και αυτοί ακόμη που είχαν αντιδράσεις, δόξασαν το Θεό που με τη μεταβολή των πραγμάτων έπεισε αυτούς που είχαν αντιρρήσεις, μια και όλοι οι άλλοι εχμαλωτίστηκαν και σώθηκαν μόνο αυτές οι οικογένειες που με τη φροντίδα της Μελανίας προσφέρθηκαν ολοκαύτωμα στον Κύριο.

Δεν θα πω σιωπήσω και αυτό που ο πρόβος που προαναφέραμε, ο δούλος του Θεού, μου διηγήθηκε για τη δική του αδελφή που λεγόταν Μούσα και ήταν μικρό κορίτσι. Έλεγε λοιπόν ότι τη νύχτα σε όραμα εμφανίστηκε σε αυτήν η Παναγία Θεοτόκος και αϊπάρθενος Μαρία και της έδειξε τις συνομήλικές της. Με αυτές ήθελε να συναναστραφεί αλλά δεν τολμούσε. Όταν όμως ρωτήθηκε από τη Μακαρία, αϊπάρθενο και Θεοτόκο Μαρία, αν θέλει να είναι μαζί τους και να καταταγεί στην τιμητική της συνοδεία, απάντησε το κορίτσι λέγοντας «θέλω». Αμέσως τότε πήρε από αυτήν εντολή στο εξής, να μην κάνει τίποτα το παιδικό και ακατάλληλο, από γέλια και παιχνίδια, να απέχει και συγχρόνως να γνωρίζει με σιγουριά ότι ανάμεσα στις παρθένες εκείνες τις οποίες είδε στην ακολουθία της, θα έλθει σε 30 ημέρες. Ύστερα από όσα είδε το κορίτσι, άλλαξε ως προς όλες τις συνήθειές της και με αποφασιστική προσπάθεια πέταξε από πάνω της την παιδική επιπολαιότητα. Οι γονείς της, βλέποντάς την τόσο αλλαγμένη, την ρωτούσαν με απορία για το τι συνέβη. Σε αυτούς απαντούσε ότι της παρήγγειλε η Μακαρία Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία και τους φανέρωσε ποια μέρα πρόκειται να καταταγεί στην τιμητική της ακολουθία. Την 25η ημέρα την έπιασε πυρετός. Τη δε 30η, όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου της και πάλι είδε την ίδια Μακαρία Παρθένο και Θεοτόκο, ότι ήλθε κοντά της μαζί με τις Παρθένες, τις οποίες και προηγουμένως μαζί της σε όραμα είχε δει, και ενώ εκείνη την προσκαλούσε, άρχισε να της αποκρίνεται με ντροπαλό βλέμμα και πολύ χαμηλή φωνή. «Να κυρία, έρχομαι! Να κυρία, έρχομαι!» Με τα λόγια αυτά παρέδωσε το πνεύμα της και αφού βγήκε από το παρθενικό της σώμα, μαζί με τις Άγιες Παρθένες κατοίκησε.

Pia Moon. Η Pia Moon ήταν ασκήτρια και τα χρόνια της ζωής της τα πέρασε μαζί με τη μητέρα της, τρώγοντας μέρα παραμέρα το βράδυ και κλώθοντας λινάρι. Αυτή αξιώθηκε να έχει το χάρισμα της προφητείας. Κάποτε τον καιρό των πλημμυρών συνέβη στην Αίγυπτο ένα χωριό να ετοιμάζεται να επιτεθεί εναντίον ενός άλλου χωριού, γιατί φιλονικούν εκεί για τη διανομή του νερού και γίνονται τότε φόνοι και σφαγές. Ένα πιο ισχυρό χωριό επιτίθενταν εναντίον του χωριού της και έρχονταν πολλοί οπλισμένοι με δώρα τα καιρόπαλα να χτυπήσουν το χωριό της. Παρουσιάστηκε σε αυτήν ένας άγγελος και της αποκάλυψε αυτή την επίθεση. Τότε κάλεσε τους γεροντότερους του χωριού και τους λέει: «Βγείτε να συναντήσετε αυτούς που έρχονται από αυτό το χωριό εναντίον σας, για να μην εξολοθρευτείτε κι εσείς μαζί με το χωριό, και παρακαλέστε τους να σταματήσουν τη μάχη». Επειδή φοβήθηκαν οι γέροντες, πέφτουν στα πόδια της και την παρακαλούν λέγοντας: «Εμείς δεν τολμούμε να τους συναντήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι μεθυσμένοι και παράφρονες. Όμως αν λυπάσαι και το χωριό ολόκληρο και το σπιτικό σου, βγες έξω η ίδια και συνάντησέ τους». Εκείνη, επειδή δεν συμφώνησε με αυτό, ανέβηκε στο δωμάτιό της και όλη τη νύχτα συνεχώς όρθια προσευχόταν, χωρίς να λυγίσει τα γόνατά της, και παρακαλούσε το Θεό έτσι: «Κύριε, Συ που κρίνεις τη γη και που κανένα άδικο δεν σου αρέσει, όταν φτάσει σε σένα η προσευχή μου, η δύναμή σου ας τους καθαθυλώσει αυτούς σε όποιο σημείο τους συναντήσει». Και όταν η ώρα ήταν περίπου 6, 3 μίλια μακριά, αφού καθυλώθηκαν επί τόπου, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν και έμαθαν και εκείνοι ότι από τις εικαισίες της προς τον Θεό εμποδίστηκαν. Αφού έστειλαν απεσταλμένους στο χωριό, ζήτησαν ειρήνη και είπαν: «Να ευχαριστήσετε το Θεό και την Pia Moon για τις προσευχές της, οι οποίες μας εμπόδισαν».

Τις ίδιες ομιλίες στα Ευαγγέλια, θυμάμαι ότι διηγήθηκα κάποιο γεγονός για το οποίο και ο Σπέκιος ο πρεσβύτερος, καθώς το διηγόμουν, βεβαίωσε ότι και ο ίδιος το γνώριζε. Στον καιρό που ζήτησα να πάω στο μοναστήρι, κάποια ηλικιωμένη γυναίκα που λεγόταν Ρεδέμπτα και ήταν μοναχή, κατοικούσε σε αυτή τη ρωμαϊκή πόλη, κοντά στο ναό της Μακαρίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, και η οποία υπήρξε μαθήτρια της Ιρουνδίδης, εκείνης που έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής, με πάρα πολύ μεγάλη πνευματική άσκηση, και η οποία λέγεται πως πέρασε ερημητική ζωή πάνω στα όρη της Πρενέστου. Αυτή λοιπόν η Ρεδέμπτα είχε δύο μαθήτριες μοναχές. Το όνομα της μιας ήταν Ρωμίλα, της άλλης όμως το όνομα δεν το ξέρω, αλλά την γνωρίζω στην όψη, η οποία και μέχρι σήμερα ζει. Και οι τρεις λοιπόν αυτές έμεναν στο ίδιο σπίτι, προοδεύοντας την αρετή, ζώντας όμως με φτώχεια στην πρόσκαιρη αυτή ζωή. Η Ρωμίλα, την οποία προανέφερα, ξεπερνούσε τη συμμαθήτριά της στα μεγάλα πνευματικά αθλήματα της μοναχικής ζωής τους. Είχε μεγάλη υπομονή και υπακοή, πρόσεχε τα λόγια της, ήταν καρτερική στην προσευχή και πολύ ασκημένη στο να τηρεί τη σιωπή. Αλλά επειδή οι άνθρωποι θεωρούν κάποιους τέλειους, στα μάτια όμως του Δημιουργού των όλων έχουν ακόμη κάποια ατέλεια, διότι όπως ακριβώς τις σφραγίδες που δεν έχει ολοκληρωθεί το σκάλισμά τους, πολλές φορές καθώς τις βλέπουν όσοι δεν γνωρίζουν την τέχνη, τις επενούν θεωρώντας τες ήδη τελειωμένες, τους οποίες όμως ακόμη ο τεχνίτης, αν και ακούει να τις επενούν, τις επεξεργάζεται και δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να τις τελειοποιεί. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη και σε αυτήν, διότι αυτή η Ρωμίλα που προαναφέραμε έτυχε να αρρωστήσει το σώμα της με αρρώστια που στην ελληνική γλώσσα οι γιατροί την ονομάζουν παράλυση. Για πολλά χρόνια, μένοντας κατάκητη, τα μέλη της έχασαν την κινητικότητά τους και έμεινε ακίνητη. Όμως και τα βάσανα της αρρώστιας δεν οδήγησαν το λογισμό της στην ανυπομονησία, αλλά απεναντίας αυτή η σωματική πόνη της πρόσθεσαν πνευματική δύναμη. Γιατί τόσο επιμελέστερη έγινε στην προσευχή, ώστε να μην μπορεί καθόλου να κάνει κάτι άλλο, έστω και αν το επιθυμούσε.

Κάποια νύχτα, τη Ρεδέμπτα που προαναφέραμε, η οποία τις δύο μαθήτριές της παιδαγωγούσε σαν κόρες της, τη φώναξε κοντά της λέγοντας «Έλα μητέρα, έλα». Αμέσως αυτή μαζί με την άλλη μαθήτριά της σηκώθηκε και πήγαν κοντά της. Όπως από τις διηγήσεις και των δύο, αλλά και πολλών άλλων, έγινε γνωστό το περιστατικό, το οποίο κι εγώ τον ίδιο καιρό το έμαθα. Ενώ λοιπόν κατά τα μεσάνυχτα βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι της άρρωστης, ξαφνικά φως σταλμένο από τον ουρανό κατέκλυσε όλο τον χώρο εκείνου του κελιού. Από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου τόση λάμψη φεγκοβόλησε, ώστε τις καρδιές των παρευρισκομένων να ταράξει ο φόβος, και καθώς αργότερα εκείνες διηγούνταν, πάγωσε ολόκληρο το σώμα τους. Ενώ αυτές έμειναν έκπληκτες, άρχισε να ακούγεται θυνατός θόρυβος, σαν να έμπαινε πολλής κόσμος, και οι πόρτες του σπιτιού έτριζαν, σαν να τις πίεζε το πλήθος αυτών που εισέρχονταν. Με λίγα λόγια, όπως έλεγαν, είχαν την εντύπωση ότι έμπαινε πολλής λαός. Από το μεγάλο φόβο και τη φεγκοβολή του φωτός δεν μπορούσαν να δουν κανέναν, γιατί τα μάτια τους από το φόβο έκλειναν και από την τόση λαμπρότητα του φωτός θαμπόθηκαν. Το φως εκείνο ακολούθησε θαυμαστή μυρωδιά ευωδίας, έτσι ώστε και αν τις ψυχές τους τρόμαξε το φως, η οσμή της ευωδίας τις γέμισε με ευφροσύνη. Ενώ δε εκείνο του φωτός τη λαμπρότητα δεν μπορούσαν να αντέξουν, άρχισε η Ρωμίλα να παρηγορεί με φιλόφρονη φωνή την πνευματική της δασκάλα Ρεδέμπτα, που στεκόταν κοντά της και έτρεμε λέγοντας «Μη φοβάσαι μητέρα, δεν πεθαίνω τώρα». Και ενώ εκείνη επαναλάμβανε αυτό, λίγο λίγο εκείνο το φως το οποίο είχε σταλεί εκεί και ήταν πάνω της υποχώρησε. Η ευωδία όμως που το ακολουθούσε παρέμεινε. Και αφού πέρασε και δεύτερη και τρίτη ημέρα, η μυρωδιά της σκορπισμένης ευωδίας έτσι παρέμεινε. Την δε τέταρτη φώναξε και πάλι τη δασκάλα της. Όταν αυτή ήρθε, ζήτησε να της δοθεί ως εφόδιο για το δρόμο της το σώμα του Χριστού, το οποίο και πήρε. Και βεβαίως ούτε η ίδια η Ρεδέμπτα, αλλά ούτε και οι άλλοι της μαθήτρια απομακρύνθηκαν από το κρεβάτι της άρρωστης. Ξαφνικά λοιπόν, στην πλατεία, μπροστά στην είσοδο του κελιού, στάθηκαν δύο χωροί που έψαλαν, και καθώς έλεγαν από την ψαλμωδία του άσματος, διέκρινε κανείς δύο φωνές, δηλαδή ανδρών και γυναικών, που έψαλαν αντιφωνικά. Ενώ μπροστά στην είσοδο του κελιού πραγματοποιούνταν αυτή η ουράνια δοξολογία, η Αγία εκείνη ψυχή ελευθερώθηκε από τα δεσμά του σώματος. Καθώς αυτή ανέβαινε στον ουρανό και οι χωροί αυτών που έψαλαν ανέβαιναν στα υψηλότερα, τόσο άρχισε η ψαλμωδία να ακούγεται από ψηλά, μέχρι ότου και ο ήχος της ψαλμωδίας και η οσμή της ευωδίας ξεμακραίνονταν, έσβησαν.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Μελετώντας, εξετάζοντας το εισαγωγικό μυστήριο της Εκκλησίας,

της Εκκλησίας και ήταν πεποίθηση των πιστών ότι βαπτίζοντας τα παιδιά τους σε νεαρή ηλικία, σε νηπιακή ηλικία, θα τους προσέφεραν τη δυνατότητα να μπορούν να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να δώσουν στο παιδί τους, το μεγαλύτερο δώρο, που τελικά, όπως είπαμε, δεν ήταν δώρο, δεν είναι δώρο δικό τους, αλλά είναι δώρο του Θεού, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία παίρνουμε με το Άγιο Βάπτισμα. Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές βεβαίως για την προβαπτισματική ακολουθία της κατηχήσεως και είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, για την κατήχηση ως ένα μέσο της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης και είπαμε πόσο σημαντική είναι η χριστιανική διαπαιδαγώγηση, τουλάχιστον έτσι όπως μας το αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μιλήσαμε επίσης για την ευθύνη που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους. Τα δώρα εκείνα τα σημαντικά που τους έχει δώσει ο Θεός. Διότι ως δώρο στον άνθρωπο λογίζεται η απόκτηση ενός παιδιού. Και είπαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την ονοματοδοσία. Και αναφέραμε ως ένα μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας ότι δυστυχώς πολύ συχνά το αντιμετωπίζουμε αυτό. Πολλοί πιστεύουν ότι η βάπτιση γίνεται για να πάρει το παιδί ένα όνομα. Ας ακούσουμε όμως όλοι μας για ποιο λόγο γίνεται η ονοματοδοσία. Και πότε γίνεται η ονοματοδοσία.

Βγάλαμε λοιπόν το συμπέρασμα, αγαπητοί ακροατές, ότι η χριστιανική παιδαγωγική ως μορφή κατήχησης είναι απαραίτητη μετά τη βάπτιση του νηπίου από τους ίδιους τους γονείς. Όμως στο πέρασμα των χρόνων ξεθόριασε κάπως δυστυχώς αυτή η συνείδηση της ευθύνης των γονέων αναφορικά με την πνευματική καθοδήγηση των παιδιών τους μετά το βάπτισμα. Μα και το ίδιο το μυστήριο του βαπτίσματος έχει δυστυχώς, το έχουμε ξανααναφέρει, σήμερα έχει μετατραπεί περισσότερο σε μια κοσμική εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα. Όμως το λυτρωτικό σωτήριο νόημά του δυστυχώς έχει αντικατασταθεί από την πεποίθηση, όπως είπαμε, ότι το παιδί με τη βάπτισή του αποκτά ένα χριστιανικό όνομα. Δεν υπάρχει γνώση ότι το νήπιο που προσέρχεται στο Άγιο Βάπτισμα μπορεί να έχει ήδη όνομα που του έχει δοθεί με ειδική ακολουθία και την ευχή της ονοματοδοσίας από την 8η ημέρα της γέννησής του. Όπως είχαμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές, είναι μια προβαπτισματική ακολουθία η οποία υπάρχει στο Άγιο Ευχολόγιο και η οποία δίνεται κατά την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Από την άλλη είναι και η επιλογή του χριστιανικού ονόματος, η οποία είναι ευθύνη μόνο των γονέων και ιδιαιτέρως της μητέρας. Όπως διαβάζουμε σε ένα πολύ όμορφο βιβλίο που ονομάζεται «Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος» του Ιερομονάχου Γρηγορίου, η πατερική ερμηνεία του μυστηρίου και η σημερινή πραγματικότης εκδόσεων των Ιερών του Ιερούκου του Λιμωσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εκεί αναφέρει ότι κυρίως η επιλογή του ονόματος, του χριστιανικού ονόματος, ήταν παράδοση αυτό της Εκκλησίας, είναι ευθύνη των γονέων και ιδιαιτέρως της μητέρας του παιδιού. Η ονοματοδοσία, το όνομα που θα πάρει το παιδί, είναι μια τιμή προς τον Άγιο που το παιδί θα φέρει το όνομά του και ο οποίος θα είναι το πρότυπο μίμησης αλλά και ο προστάτης του σε όλη του τη διάρκεια της ζωής του. Το δε όνομα που θα λάβει θα το φέρει αιωνίως και με αυτό θα προσέλθει ενώπιον του Κυρίου κατά την τελική κρίση στη Δευτέρα Παρουσία. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το όνομα που δίνεται έχει κατά κάποιον τρόπο κληρονομικό χαρακτήρα.

χαρακτήρα. Αφού συνήθως εντός αγωγικών πάντοτε κληρονομείται το όνομα από τον παππού ή τη γιαγιά ή από κάποιο άλλο αγαπημένο μέλος της οικογένειας. Συνηθίζουμε να δίνουμε τα ονόματα του πατέρα, της μητέρας, του παππού, της γιαγιάς, να ακουστεί λέει το όνομά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι δύο γονείς έρχονται σε μεγάλη αντιπαράθεση για το όνομα που θα δώσουν στο παιδί τους. Το συναντάμε εμείς πολλές φορές στις εκκλησίες μας αυτό. Αλλά και οι κοντινοί συγγενείς του ζευγαριού πολλές φορές αναμειγνύονται στην ονοματοδοσία του νηπίου, σπέρνοντας έτσι διχόνοια και παρεξηγήσεις και στο ζευγάρι και στην ευρύτερη οικογένεια. Για την αποφυγή αυτών των παρεξηγήσεων, τα τελευταία χρόνια παλιώθηκε μια, πάλι εντός αγωγικών επιτρέψτε μου, μια νέα παράδοση που θέλει να δίνονται στα νήπια παραπάνω από ένα όνομα. Έτσι υπάρχουν σήμερα παιδιά που έχουν δύο, ίσως και περισσότερα ονόματα ή που το όνομά τους είναι ένας συνδυασμός ονομάτων. Για παράδειγμα, Ελεάνα, από το Ελένη και Άννα. Ή επειδή θέλουμε να ακούσουμε και τα δύο ονόματα των παππούδων, θα δώσουμε και τα δύο ονόματα στο παιδί για να ακουστούν και οι δύο παππούδες. Το συναντάμε δυστυχώς πολύ συχνά σήμερα. Σε αυτή, αγαπητοί ακροατές, την αντικατάσταση της σημασίας του χριστιανικού ονόματος έρχεται να προσθεθεί και μια άλλη μόδα της εποχής που έχει σχέση με την επιλογή ενός μη χριστιανικού ονόματος. Ενός ονόματος που θα προέρχεται από Έλληνες φιλοσόφους ή από σπουδαία ιστορικά πρόσωπα ή ακόμα προς τιμή κάποιου επώνυμου ανδρός ή γυναικός. Όλη αυτή την παραφιλολογία εντός αγωγικών της ονοματοδοσίας έρχονται να συμπληρώσουν τα προσκλητήρια της βάπτισης, τα οποία καλούν συγγενείς και γνωστούς των γονέων να παρακολουθήσουν εντός αγωγικών τη βάπτιση και να ακούσουν το όνομα του παιδιού, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την άγνοια των γονέων περί του μυστηρίου. Το ότι το μυστήριο δηλαδή δεν γίνεται για να πάρει το παιδί το όνομά του, αλλά επίσης δηλώνει και ασέβεια απέναντι σε αυτό το ίδιο το μυστήριο. Σε αρκετά προσκλητήρια, τα οποία είμαι σίγουρος και εσείς έχετε παρατηρήσει, υποτίθεται ότι τα προσκλητήρια είναι γραμμένα από το ίδιο το νήπιο, το οποίο και προσωπικά προσκαλεί να παραφερθούν στη βάπτισή του. Και υπάρχουν σε αυτά προσβλητικές προς το μυστήριο εκφράσεις που κάνουν λόγο για μπάνιο, για βουτιές μέσα στην κολυμβήθρα. Είμαι σίγουρος, αγαπητοί ακροατές, ότι στα χέρια σας έχουν έλθει τέτοια προσκλητήρια βαπτίσεων. Κάνοντας λόγο για τα προσκλητήρια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει διάθεση ακύρωσής τους, αφού όντως η βάπτιση είναι το σημαντικότερο γεγονός σταθμό στη ζωή του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο προσκαλούνται οι άνθρωποι και πρέπει να στέλνονται προσκλητήρια, αλλά όχι για να παρακολουθήσουν το πώς θα πάρει το παιδί το όνομα, αλλά για την παρακολούθηση και τη συμμετοχή τους στο μυστήριο και την προσευχή τους στο μυστήριο της βαπτίσεως του παιδιού τους. Οι γονείς καλούν λοιπόν και όχι το παιδί βεβαίως. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βάπτιση είναι ένα γεγονός που αφορά όχι μόνο τους γονείς, τους συγγενείς και τους γνωστούς του βαπτιζόμενου, αλλά αφορά ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία υποδέχεται στους κόλπους της ένα νέο μέλος, έναν υποψήφιο ουράνιο πολίτη του Χριστού. Έτσι, η πρόσκληση που πρέπει να γίνεται από τους γονείς χρειάζεται να έχει την ανάλογη σοβαρότητα και να έχει επίσης, αγαπητοί ακροατές, και ένδειξη ευλάβειας απέναντι στο μυστήριο της βαπτίσεως.

Να συνεχίσουμε όμως και ας δούμε ποια είναι δυστυχώς η σημερινή προετοιμασία για το βάπτισμα. Τονίζοντας όμως ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ένα μοναδικό και ένα ανεπανάληπτο γεγονός για κάθε άνθρωπο και γι' αυτό πάντοτε η Εκκλησία έδινε μεγάλη έμφαση στην προετοιμασία αυτού που προσερχόταν στο μυστήριο αυτό. Αυτή η προετοιμασία δεν αφορούσε μόνο τους υποψήφιους χριστιανούς, αλλά όπως είπαμε και θα το τονίζουμε πάντοτε, αφορούσε όλη την εκκλησιαστική κοινότητα και πολύ περισσότερο αφορούσε και τους αναδόχους. Με κάθε νέα επικείμενη βάπτιση, όλη η εκκλησιαστική κοινότητα συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία των κατηχουμένων. Σκεφτείτε παλαιότερα, όπως είπαμε στους πρώτους αιώνες, ειδικές ακολουθίες για τους κατηχούμενους. Έχουμε μέχρι και σήμερα αυτές τις ακολουθίες. Από τους πρώιμους χριστιανικούς αιώνες και με πρώτες αναφορές τόσο από τον έργο της Διδαχής των Αποστόλων, το οποίο προτρέπησε προς ευχή και νηστεία όχι μόνο αυτών που ήταν κατηχούμενοι, αλλά και όσους μπορούν μαζί με αυτούς, δηλαδή την εκκλησιαστική κοινότητα, όσο και από τον μάρτυρα, δηλαδή τον ονό, θα λέγαμε σήμερα, τον ανάδοχο. Αλλά μας λέει και ο απολογητής φιλόσοφος Ιωστίνος, ο οποίος κάνει λόγο για νηστεία και προσευχή των πιστών μαζί με κατηχουμένους, καθώς επίσης και η σταδιακή συμμετοχή των κατηχουμένων σε ακολουθίες ακόμα και στη Θεία Λειτουργία μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως φαίνεται και από την ακολουθία των κατηχουμένων που είναι ενταγμένη μέχρι και σήμερα στην Θεία Λειτουργία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται αυτή η διαχρονική μέρημνα της Εκκλησίας για την προετοιμασία των προσερχόμενων στο Άγιο Βάπτισμα. Με την παγίωση τώρα του νηπιο βαπτισμού, η διαδικασία της πνευματικής προετοιμασίας για το βάπτισμα με τη μορφή που παρουσιάσαμε λίγο πιο πάνω έπαψε να εφίσταται. Οι γονείς και ο ανάδοχος, όπως είπαμε, είναι εκείνοι που πρέπει να προετοιμαστούν ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσουν να αναθρέψουν πνευματικά τον νήπιο που πρόκειται να βαπτιστεί. Η ενορία, δηλαδή το εκκλησιαστικό κύτταρο του σώματος στις εκκλησίες του Χριστού, στην οποία ανήκει η οικογένεια, η εκκλησιαστική κοινότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, θα πρέπει από τη μεριά της να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, κυρίως πνευματική, οποιαδήποτε λοιπόν βοήθεια τη ζητηθεί. Τα παλαιότερα χρόνια, ιδιαίτερα στην επαρχία, η τέλεση ενός μυστηρίου, όπως αυτό της βαπτίσεως ή του γάμου, ήταν μια γιορτή για όλη την κοινότητα, η οποία ήταν και καλεσμένη στο μυστήριο. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να το δούμε και σε κάποιες παλαιές ελληνικές ταινίες. Στα μυστήρια του γάμου, ιδίως στην επαρχία, είναι καλεσμένο όλο το χωριό να συμμετέχει στη χαρά του ζευγαριού και των γονέων, αναφορά γάμου, ή να συμμετέχει στη χαρά των γονέων για τη βάπτιση του παιδιού τους. Σήμερα όμως δυστυχώς η βάπτιση ενός παιδιού αφορά περισσότερο το στενό συγγενικό και φιλικό κύκλο των γονέων και πολύ λιγότερο την ενορία στην οποία θα ανήκει ο νεοφώτιστος και μέσω της οποίας θα συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σε αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχει συντελέσει η αποξένωση που δημιουργείται στις πολυπληθυσμιακές πολιτείες, στις οποίες κάθε ενορία αποτελείται από κάποιες χιλιάδες ενορητών, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ακατόρθωτη η διαπίμανση από τους ιερείς και να καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία και η συναναστροφή μεταξύ των μελών της. Ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι η αποκοπή του μυστηρίου της βάπτισης από τη Θεία Λειτουργία. Ένα από τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της αποκοπής είναι η μη συμμετοχή μέσω της προσευχής του εκκλησιάσματος στο βάπτισμα, καθώς επίσης η μη άμεση κοινωνία του νεοφώτιστου με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν όμως και σήμερα οικογένειες, ελάχιστες πάντοτε συγκριτικά, που επιθυμούν η βάπτιση του παιδιού τους να γίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η προετοιμασία τώρα για το βάπτισμα
σήμερα από τις γονείς του υποψηφίου νηπίου. Όπως είπαμε, δυστυχώς έγκυται περισσότερο στην κοσμική μέρημνα περί του μυστηρίου παρά στην προσωπική και την πνευματική. Τα τελευταία χρόνια, γύρω από το μυστήριο της βάπτισης, έχει δημιουργηθεί ένα περιτύλιγμα ματαιοδοξίας που καμιά σχέση δεν έχει με την αξία και την ουσία του. Οι γονείς σήμερα αγωνιούν περισσότερο στο να, εντός αγωγικών, κάνουν ένα μυστήριο το οποίο θα ικανοποιήσει τους ίδιους και τους συγγενείς τους. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η βάπτιση, τους ρωτάς τι είναι η βάπτιση και σου απαντούν, είναι ένα έθιμο. Είναι ένα έθιμο πατροπαράδοτο, το οποίο πέρα από τα τελετουργικά του στοιχεία με τα οποία θα ασχοληθεί ο ιερέας, έχει και κάποια σειρά παρελκόμενων που πρέπει να τελεστούν. Όπως για παράδειγμα, εφάνταστα προσκλητήρια για τα οποία μιλήσαμε, μπομπονιέρες, μαρτυρικά, φωτογράφοι και εικονολήπτες, ο βεβαίως απαραίτητος στολισμός της εκκλησίας, ο οποίος φτάνει κάποιες φορές, αγαπητοί ακροατές, σε σημείο προσβολής της ιερότητας του χώρου, αφού παρατηρεί κανείς ακριβώς έξω από τους ναούς μπαλόνια στολισμένα και συνθέσεις με λουλούδια και άλλα διάφορα αντικείμενα. Αλλά δυστυχώς ούτε και το εσωτερικό του ναού γλιτώνει από αυτή την φρενήρη διάθεση να μετατραπεί ο οίκος του Θεού σε ανθοκήπιο ή στούντιο για φωτογραφίσεις. Για όσο αφορά, αγαπητοί ακροατές, το στολισμό, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μετατρέπεται και σε βλασφημία απέναντι στο μυστήριο. Και μιλάμε για την, για αυτό που παρατηρείται, να θέλουμε να στολίσουμε και την κολυμβήθρα. Το ιερέο εκείνο, δηλαδή σκεύος, στο οποίο μέσα τελείται η βάπτιση στο αγιασμένο νερό. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει δυστυχώς και με την ανοχή τη δική μας των ιερέων, οι οποίοι δεν θέλουμε να, εντός αγωγικών, δυσαρεστήσουμε τους γονείς. Ακόμα κάτι άλλο που απασχολεί τους γονείς για την, εντός εισαγωγικών, προετοιμασία της βαπτίσεώς του σήμερα είναι βεβαίως και το γλέντι που θα ακολουθήσει μετά τη βάπτιση σε κάποιο κέντρο διασκέδασης ή εστιατόριο. Όλα αυτά που προαναφέραμε είναι μερικά από τα στοιχεία που απασχολούν ιδιαίτερως την προετοιμασία του μυστηρίου της βαπτίσεως από τη μεριά των γονέων σήμερα. Εκτός των άλλων, αγαπητοί ακροατές, έχει χαθεί η συνείδηση της εκκλησιαστικής ζωής μέσα στην ενορία, με αποτέλεσμα οι γονείς να επιλέγουν το ναό που θα τελεστεί το μυστήριο σύμφωνα με εντελώς κοσμικά κριτήρια, όπως η τοποθεσία, το μέγεθος του ναού και ο διάκοσμος του ναού, αν έχει προάβλιο, αν έχει ακόμα και θέση στάθμευσης για τους καλεσμένους. Αν κάνουμε επισκέψεις σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, θα δούμε ότι υπάρχουν ορισμένες ιστοσελίδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με την διοργάνωση και την προετοιμασία της βάπτισης, έτσι ώστε εντός αγωγικών να διευκολύνουν τους γονείς. Εκτός των άλλων υπηρεσιών τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις προτείνουν και ναούς σύμφωνα με τα γούστα των πελατών. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε κι άλλα πολλά προβλήματα. Όμως δυστυχώς ο χρόνος μας παρήλθε. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά. Θα μας επιτρέψετε όμως να συνεχίσουμε και να αναφέρουμε κι άλλα τα οποία μας ακούγονται ίσως λίγο δυσάρεστα στα αυτιά μας, αλλά είναι η πραγματικότητα για το ποια συνείδηση έχει σήμερα ο χριστιανός, ο οποίος έρχεται για να βαπτίσει το παιδί του. Και μακάρι αυτό να γίνει αφορμή για όλους μας και για τους γονείς και για μας τους ιερείς, να γίνει μια αφορμή να κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο καλύτερα και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις εντός αγωγικές κακές συνήθειες που είχαμε, συνειδητοποιώντας την αξία του μυστηρίου και συνειδητοποιώντας ποια είναι η δική μας θέση απέναντι στο μυστήριο της βαπτίσεως. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Επιρώτησεν ο Ιησούς, πόσος χρόνος εστίν, ως τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε, παιδιώθεν. Ίσως, αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως φανεί ειδικό το κήρυγμα της απόψινής βραδιάς. Ίσως νομίσουν μερικοί ότι το κήρυγμα το απόψινό είναι μόνον για τους γονείς και θα έπρεπε να γίνει ένα κήρυγμα, όχι ένα κήρυγμα, αλλά πολλά κηρύγματα για τους γονείς που παίζουν σήμερα σπουδαιότατο ρόλο μέσα στην κοινωνία. Εδώ μέσα στην αίθουσα υπάρχουν πολλοί γονείς και μάλιστα πολλοί νεαροί γονείς που έχουν παιδιά σε παιδική και εφηβική ηλικία και με πόνο και με αγωνία παρακολουθούν και ζουν το δράμα της συγχρόνου νεότητας. Οι γονείς αυτοί, θα μπορούσαμε τους γονείς αυτούς να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν γονείς που έχασαν ήδη τη μάχη με τα παιδιά τους. Έφυγε πλέον το τιμόνι της οικογενειακής ζωής από τα χέρια τους. Δεν μπορούν πλέον να επιβληθούν στα παιδιά και κάθονται πλέον από μακριά και παρακολουθούν το κατρακύλισμα των παιδιών τους χωρίς να μπορούν δυναμικά να επεμβούν. Δυστυχισμένοι γονείς που τους κατήντησαν τα παιδιά τους να είναι απλοί θεατές ενός κατρακυλίσματος. Δυστυχισμένοι γονείς που ζούνε ένα δράμα που μόνον αυτοί οι ίδιοι μπορούν να το περιγράψουν. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι δεν παρέδωσαν ακόμα τα όπλα στη μάχη με τα παιδιά τους. Είναι οι γονείς εκείνοι που κάνουν σκληρό αγώνα για να συγκρατήσουν τα παιδιά που άρχισαν να μεγαλώνουν και μπήκαν στην εφηβική ηλικία και παρουσίασαν τα πρώτα επαναστατήματα. Είναι τραγικοί γονείς. Γονείς που τους βλέπεις σαν να είναι ζαλισμένοι, ζούνε μια αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν. Βλέπουν μπροστά τους τα μέχρι χτες σεμνά και αθώα παιδιά, τα βλέπουν τώρα με όψη αλλαγμένη, τα βλέπουν και εξωτερικά και εσωτερικά να είναι διαφορετικά. Βλέπουν τα παιδιά τους να κινδυνεύουν, βλέπουν μπροστά τους ολοφάνερο τον κίνδυνο να χάσουν μια για πάντα τα παιδιά και ζούνε την αγωνία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς να συμπεριφερθούν, να δείξουν αυστηρότητα και να σφίξουν πιο πολύ τα λουριά ή να δείξουν επιείκεια και να ξελασκάρουν κάπως και να υποχωρήσουν σε ορισμένα πράγματα. Τραγικοί γονείς δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους που έχουν αρχίσει να επαναστατούν. Και άλλοτε αυτοί οι γονείς πάνω στην αγωνία και στην προσπάθεια να σώσουν τα παιδιά, άλλοτε αυτοί οι γονείς χρησιμοποιούν τον ωραίο τρόπο, μιλάνε με γλυκύτητα στα παιδιά, τα συμβουλεύουν, τους δείχνουν αγάπη, τρυφερότητα, θερμότητα, δεικνύουν κατανόηση στα προβλήματά τους, δείχνουν συγκατάβαση στις παιδικές αδυναμίες, δείχνουν συμπάθεια στις αταξίες τις νεανικές και πολλές φορές κάνουν και στραβά μάτια ότι δεν βλέπουν ορισμένα πράγματα και όλα αυτά για να μην ξεκοπεί η ψυχική επαφή με τα παιδιά, για να μην τα χάσουν τελείως και ξεγλιστρήσουν και δεν μπορούν πλέον να τα πλησιάσουν καθόλου. Κι άλλοτε πάλι οι ίδιοι γονείς, οι γονείς της δευτέρας κατηγορίας, άλλοτε οι ίδιοι γονείς αναγκάζονται να αλλάξουν τρόπο, να χρησιμοποιήσουν αυστηρότητα, επιπλήττουν, μαλώνουν, φωνάζουν, φιλονικούν, πολλές φορές σηκώνουν και το χέρι και δίνουν και καμιά στα παιδιά που ατακτούν, πάλι με το σκοπό να μην πάρουν τελείως αέρα τα παιδιά και κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε πλέον δεν θα μπορέσουν να τα συγκρατήσουν. Είναι τραγική, επαναλαμβάνω, οι γονείς, και στην κατηγορία αυτή την τραγική της τραγικότητος ανήκουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα. Τα 95% των γονέων που έχουν παιδιά από ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών ανήκουν στην κατηγορία αυτή, στους τραγικούς γονείς. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία γονέων εδώ μέσα στην αίθουσα. Είναι οι γονείς που τα παιδιά τους είναι ακόμα μικρά βρέφη, μικρά αγγελούδια, αθώα πλάσματα που τα καμαρώνουν, αλλά ενώ το βλέμμα τους καμαρώνει τα παιδιά, καμαρώνει την αθωότητα των παιδιών, ξαφνικά το πρόσωπό τους αλλοιώνεται, γιατί μια σκέψη αστραπιαία περνά από το μυαλό τους, μια σκέψη μελαγχολική, μια σκέψη που τους κάνει να διερωτώνται. Άραγε θα είναι πάντα τα παιδιά μας έτσι αθώα και καλά? Άραγε θα είναι πάντα κοντά στο Θεό? Άραγε θα μπορούμε πάντοτε να τους μιλάμε? Άραγε τα παιδιά αυτά που τώρα τα βλέπουμε να τρέχουν χαρούμενα μέσα στο σπίτι και στα χείλη τους να ανθίζει το αθώο εκείνο χαμόγελο και στα μάτια τους να σφινθυροβολεί η αγνότητα, άραγε αυτά τα παιδιά θα διατηρηθούν ή θα ακολουθήσουν και αυτά το δρόμο του ολέθρου, της καταστροφής, του κατρακυλίσματος που έχουν πάρει οι περισσότεροι νέοι σήμερα? Και οι γονείς αυτοί οι νεαροί που έχουν μικρά παιδιά, όταν στα διπλανά τους σπίτια, όταν στη γειτονιά τους βλέπουν τους άλλους γονείς που μεγάλωσαν τα παιδιά να ζουν ένα δράμα, φοβούνται και τρέμουν. Μήπως το δράμα των γονέων εκείνων γίνει και δικό τους δράμα, και μήπως το κλάμα των γονέων εκείνων γίνει μια μέρα και δικό τους κλάμα. Ειδικό λοιπόν, αδελφοί μου, θα είναι το θέμα της απόψινής βραδιάς, ειδικό για τους γονείς, αλλά ειδικό και για όλους μας, γιατί όλοι μας, έγγαμοι και άγαμοι, μικροί και μεγάλοι, φέρνουμε κάποια ευθύνη στο πρόβλημα της συγχρόνου νεότητος. Το σημερινό κήρυγμα θα είναι μια ερμηνεία, η ερμηνεία μιας φωτογραφίας. Μια φωτογραφία παρουσιάζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Μια φωτογραφία που εικονίζει περιστατικό της εποχής του Χριστού μας, και όμως όταν τη βλέπεις αυτή τη φωτογραφία νομίζεις ότι τραβήχτηκε και εμφανίστηκε στην εποχή μας και εικονίζει τη σύγχρονη εποχή. Μια φωτογραφία. Θέλετε να δείτε τα πρόσωπα της φωτογραφίας αυτής? Να το πρώτο πρόσωπο. Είναι ένα παιδί. Αυτό το παιδί αποτελεί το κέντρο της φωτογραφίας. Είναι ένα δυστυχισμένο παιδί. Ένα παιδί που αφρίζει και κυλιέται κάτω. Ένα παιδί που χτυπιέται κάτω στο χώμα. Ένα παιδί που άλλοτε χοροπηδάει σαν τρελό και άλλοτε πέφτει κάτω ανέστητο σαν νεκρό. Ένα παιδί που τρίζει τα δόντια του. Ένα παιδί που πέφτει πότε μέσα στο νερό για να πνιγεί και πότε μέσα στη φωτιά για να καεί. Ένα παιδί που έχει πνεύμα άλαλων και κοφών, ένα παιδί που έχει γλώσσα και δεν μιλάει, αλλά ουρλιάζει και βγάζει άναρθρες κραυγές όταν θέλει να μιλήσει. Ένα παιδί που έχει αυτιά και δεν ακούει τι του λένε, γιατί είναι κοφό και άλαλο. Ένα παιδί δυστυχισμένο είναι το πρώτο πρόσωπο της φωτογραφίας του σημερινού Ευαγγελίου. Σπαράζει η καρδιά μας βλέποντας το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα. Ματώνει η ψυχή όταν το βλέπεις να χτυπιέται κάτω και να αφρίζει και να είναι σε αυτή την αξιοθρήντη κατάσταση. Κι αν η δική μας η ψυχή ματώνει, πόσο ματώνει η ψυχή του Πατέρα. Ο Πατέρας, να το δεύτερο πρόσωπο της σημερινής φωτογραφίας, είναι ένας πατέρας που δεν μοιάζει σαν τους πατεράδες της εποχής μας. Είναι ένας πατέρας που δεν ζει τη ζωή του καλοπερνώντας, δεν ζει όμορφα τη ζωή του. Είναι ένας πατέρας που έχει καταντήσει ράχος πραγματικό. Ένας πατέρας που σέρνει από το χέρι χρόνια τώρα το παιδί του, αναζητώντας γιατριά και ανακούφιση. Ένας πατέρας που σωματικά και ψυχικά έχει γίνει ερείπιο. Ποιος θα βοηθήσει αυτό τον τραγικό πατέρα που είναι ο θεατής της αξιοθρήνητης καταστάσεως του παιδιού του? Ποιος θα τον βοηθήσει? Αλλά να, βρίσκονται μερικοί που έχουν τη διάθεση να τον βοηθήσουν. Για δέστε τους μέσα στη φωτογραφία. Είναι οι Απόστολοι. Είναι νέα από τους Αποστόλους. Σε αυτούς καταφεύγει απελπισμένος ο πατέρας και πέφτει στα πόδια και τους παρακαλεί και τους ζητάει την ενίσχυση και τη βοήθεια. Ζητά να μπορέσουν να θεραπεύσουν το παιδί τους. Και οι Απόστολοι δείχνουν όλη τη διάθεσή τους για να βοηθήσουν τον πατέρα αυτών των τραγικών. Προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Οι Απόστολοι που άλλοτε έκαναν παρόμοια θαύματα και ακόμα μεγαλύτερα από το θαύμα αυτό, αυτή τη φορά στέκονται αδύνατοι. Δεν μπορούν να θεραπεύσουν το παιδί αυτό του δυστυχισμένου πατέρα. Ουκίσκησαν, λέγει το Ευαγγέλιο, δεν μπόρεσαν. Στέκουν, βλέπουν το παιδί να σπαρταρά, βλέπουν τον πατέρα να πονά, θέλουν αλλά δεν μπορούν. Και οι ίδιοι απορούν με την αδυναμία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν είναι μονάχα οι Απόστολοι μέσα στη φωτογραφία της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Είναι και ένα πλήθος ανθρώπων. Για δέστε τους, στην άκρη εκεί της φωτογραφίας είναι μαζεμένο ένα πλήθος ανθρώπων. Ένα πλήθος που παρακολουθεί τη σκηνή. Είναι ένα πλήθος χωρισμένο στα δύο. Οι μεν, οι πιο πολύ ευτυχώς, δείχνουν συμπάθεια στον πατέρα. Παρακολουθούν με αγωνία τη μάχη των Αποστόλων για τη θεραπεία του παιδιού. Και συμπονούν με τον πατέρα και παρακολουθούν με σπαραγμό το παιδί το οποίο υποφέρει. Αλλά οι άλλοι, ευτυχώς λιγότεροι οι άλλοι, σκληροί, ανάλγητοι, ασυγκίνητοι μπροστά στον πόνο του πατέρα και στην τραγωδία του παιδιού, γελούν και καγχάζουν και χαίρονται γιατί βλέπουν την αδυναμία των Αποστόλων να κάνουν το θαύμα. Αυτά είναι τα πρόσωπα της σημερινής φωτογραφίας. Νομίζω, αδελφοί μου, ότι κάπου σε κάποια γωνιά θα διακρίνατε οπωσδήποτε και τον εαυτό σας. Κάπου θα είστε κι εσείς. Εάν δεν είστε παιδί, εάν δεν είστε νέος, ίσως να είστε πατέρας ή μητέρα που ζείτε το δράμα του παιδιού. Και αν δεν είστε παιδί, και αν δεν είστε πατέρας ή μητέρα, ίσως να είστε κάποιος που δίνετε τη μάχη για τα παιδιά στην εποχή μας. Ίσως να είστε κάποιος παιδαγωγός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής, κάποιος κατηχητής, κάποια κατηχήτρια, κάποιος ιερεύς, κάποιος ιεροκήρυκας, ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά και επομένως βλέπει και αυτός τον εαυτό του μέσα στη φωτογραφία δίπλα από τους Αποστόλους που δίνουν τη μάχη για το παιδί. Και αν δεν είστε ούτε πατέρας, ούτε παιδί, ούτε παιδαγωγός, ούτε καθηγητής, ούτε διδάσκαλος, ούτε ιεροκήρυκας, θα είστε όμως οπωσδήποτε κάποιος από το ανώνυμο πλήθος, από εκείνος που παρακολουθούν το δράμα. Και θέλω να πιστεύω πως είστε από εκείνους που ζείτε με αγωνία το δράμα της σημερινής νεότητος και δεν είστε από τους γραμματείς εκείνους της σημερινής περικοπής που εκάνχαζαν και χαιρόντουσαν για την αγωνία και το δράμα το οποίο έβλεπαν. Όλοι λοιπόν, ο καθένας μας βλέπει κάπου τον εαυτό του και επομένως για όλους μας αρμόζει το απόψινό κήρυγμα. Αλλά αδελφοί μου, δεν σας τελείωσα τα πρόσωπα της φωτογραφίας. Υπάρχουν ακόμα στη φωτογραφία δύο πρόσωπα. Το ένα είναι πρόσωπο σκοτεινό, κατάμαυρο. Το άλλο είναι πρόσωπο φωτεινό, ολοφώτινο. Το ένα είναι η εξήγηση του δράματος. Είναι η αιτία του δράματος. Το άλλο είναι η λύση του δράματος. Το ένα πρόσωπο δημιουργός του δράματος, το άλλο πρόσωπο λύσης και απαλλαγή από το δράμα εκείνο. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο? Μην ψάχνετε να το βρείτε. Δεν θα το δείτε το πρόσωπο στη φωτογραφία. Είναι αόρατο το πρόσωπο αυτό. Είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι το πνεύμα του ακάθαρτον που λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτός είναι το πνεύμα του άλαλων και κοφών. Αυτός είναι το γένος των πονηρών, όπως περιγράφεται σήμερα. Αυτός, ο Λεβιάθαν των θαλασσών, ο διάβολος που εισέρχεται μέσα στην οικουμένη και ταράσει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο Λεβιάθαν των θαλασσών εισήλθε και μέσα στη θάλασσα της ψυχής του νέου του σημερινού Ευαγγελίου και τον ετάραξε. Εισήλθε μες στο νέο και κατέστρεψε την ισορροπία της ζωής του, σάλεψε τα μυαλά του, έδεσε τη γλώσσα του, έκλεισε τα αυτιά του και τον ετάραξε, του ετάραξε ολόκληρη την ύπαρξη. Ταλέπορο πλάσμα, ρομπότ του διαβόλου είχε καταντήσει, δαιμονισμένη ύπαρξη. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που αμφιβάλλει για την ύπαρξη του διαβόλου? Εάν υπάρχει κανείς που ο διάβολος κατάφερε να τον κάνει να αμφιβάλλει και να απιστεί για την ύπαρξη του διαβόλου, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, να σε κάνει να πιστέψεις πως δεν υπάρχει. Αν υπάρχει λοιπόν κανείς που ο διάβολος τον έπεισε ότι δεν υπάρχει διάβολος, ας έλθει να δει για να πιστεί τους δαιμονισμένους. Τους δαιμονισμένους κάθε εποχής, αλλά ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους της εποχής μας. Είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι σήμερα? Λίγοι υπό την στενή έννοια είναι λίγοι οι δαιμονισμένοι. Υπό την ευρία όμως έννοια είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια οι δαιμονισμένοι. Θέλετε να δείτε δαιμονισμένους? Μα ρίξτε μια ματιά. Ρίξτε μια ματιά στη σημερινή νεότητα και φτάνει για να πιστείτε ότι υπάρχει διάβολος. Μόνο αδελφοί μου, δαιμονισμένη γενιά θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η γενιά μας, και μόνο δαιμονισμένη νεότης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει η νεότης μας σήμερα. Ο διάβολος εξακολουθεί να είναι ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Ο διάβολος είναι ο κοινών και παρακοινών και μετακοινών τους ανθρώπους. Ο διάβολος, σαν να τον βλέπω το διάβολο μπροστά μου, σαν να τον βλέπω στη φωτογραφία του σημερινού Ευαγγελίου, για δέστε τον, είναι κάπου κρυμμένος σε μια γωνιά ο διάβολος και καγχάζει σαρκαστικά, καγχάζει, γελάει, γιατί κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να ταλαιπωρήσει τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Γελάει γιατί βλέπει την αδυναμία των Αποστόλων να βγάλουν το δαιμόνιο μέσα από την ψυχή του νέου. Γελάει ακόμα και καγχάζει γιατί βλέπει ότι κατόρθωσε να μπει στην ψυχή των γραμματέων, των υπούλων εκείνων ανθρώπων που γελάνε με το δράμα του πατέρα και με την αδυναμία των μαθητών. καγχάζει ο διάβολος. Αλλά σε μια στιγμή σταματά ο καγχασμός του διαβόλου. Το παιδί πέφτει νεκρός κάτω στο χώμα ανέστητος. Ο διάβολος εγκαταλείπει την ψυχή του παιδιού, φεύγει, το βάζει στα πόδια και απομακρύνεται. Γιατί, πώς έγινε αυτό? Παρουσιάζεται το δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο, σκότος. Σκότος βαθύ. Το δεύτερο, φως. Όλο φως φωτεινών το πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο περιβαλλόμενος το φως ο σημάτιον. Ο Χριστός πάντοτε ήταν φως, πάντοτε ήταν φωτεινός, αλλά στην περίπτωση αυτή του σημερινού θαύματος ο Χριστός παρουσιάζεται απείρως πιο φωτεινός. Γιατί? Διότι ο Χριστός κατέρχεται από το όρος Ταβόρ. Κατεβαίνει από το όρος κάτω στους πρόποδες του όρους για να δώσει τη μάχη. Τη στιγμή που ο Χριστός βρισκόταν πάνω στο όρος Ταβόρ και μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε και έδειξε κάτι από τη λάμψη και από το μεγαλείο της θεότητος. Τη στιγμή που ο Χριστός είχε λουστεί από τις ακτίνες της θεϊκής του φύσεως, της θεότητός του, εκείνη τη στιγμή που οι εννέα μαθητές απελάμβαναν το φως της θεότητος, την ίδια ακριβώς στιγμή οι εννέα άλλοι μαθητές έδιναν τη μάχη με τον διάβολο κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ. Και ο Χριστός, βλέποντας πάνω από το όρος τους μαθητάς να πολεμάνε και να μάχονται και να αδυνατούν, εγκαταλείπει το όρος Σταβόρ, εγκαταλείπει τη δόξα και κατεβαίνει στη μάχη. Έρχεται κάτω στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και κάνει εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μαθητές. Λύει τον διάβολον. Ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να καταλύσει τα έργα του διαβόλου, καταλύει τώρα ένα συγκεκριμένο έργο του διαβόλου. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός διατάσσει ως εξουσίαν έχων και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει. Εγώ σε επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εις έλθεις εις αυτόν. Εγώ σε διατάσσω, λέγει ο Χριστός, και ο διάβολος αναγκάζεται να υπακούσει, αφού κάνει η τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να παραμείνει μέσα στην ψυχή του νέου. Και κράξαν και πολλά σφαράξαν, αφήκε το πνεύμα. Και έτσι λύνεται, δόθηκε μια λύση στο πρόβλημα του νέου εκείνου. Λύθηκε το δράμα του παιδιού εκείνου και συγχρόνως λύθηκε και το δράμα του πατέρα. Αλλά αδελφοί μου, ενώ λύθηκε εκείνο το δράμα, παραμένει το άλλο δράμα. Παραμένει το δράμα των συγχρόνων παιδιών, των συγχρόνων νέων και των συγχρόνων γονέων. Η φωτογραφία την οποία σας παρουσίασα στην αρχή άλλαξε τώρα. Άλλαξε τελείως όψη. Ο διάβολος εξαφανίζεται. Ο Χριστός παίρνει το κέντρο της φωτογραφίας. Το παιδί σηκώνεται και κάθεται ήρεμο στα πόδια του Χριστού. Και ο πατέρας πάει να κλαίει και κάθεται χαρούμενος κοντά στο Χριστό για τη λύτρωση που του χάρισε ο Χριστός, για τη λύτρωση από τα δεσμά του σατανά που χάρισε στο παιδί του. Αλλά ενώ η φωτογραφία εκείνη άλλαξε, παραμένει η ίδια φωτογραφία για τη σημερινή, για τη σύγχρονη νεότητα. Για τη νεότητα, ού αδελφοί μου, σκεφτήκατε τη σημερινή νεότητα? Η νεότης που είναι πλασμένη για τα μεγάλα ιδανικά, η νεότης που είναι πλασμένη για υψηλούς οραματισμούς, η νεότης αυτή κατήντησε δαιμονισμένη νεότης, κατήντησε ρομπότ του διαβόλου. Μια νεότης που έπρεπε να είναι νεότης χριστιανική, νεότης ορθόδοξος, κατήντησε νεότης διαβολική. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Αλλά είναι περιττόν. Όλοι όσοι είστε εδώ, ζείτε κοντά στους νέους μας. Τους βλέπετε καθημερινά, παρακολουθείτε τοπιών τους. Τους ζείτε από κοντά, βλέπετε την εμφάνισή τους και καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε το πιστεύω της σημερινής νεότητας. Θέλετε να σας παρουσιάσω τη σημερινή νεότητα? Μια εικόνα της σημερινής νεότητος είναι το παιδί, ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών είχε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Πνεύμα άλαλον και κοφών έχουν τα παιδιά μας, έχουν οι έφηβοι μας, έχουν οι νέοι μας. Πνεύμα άλαλον. Δεν μιλάνε. Μιλάνε. Και μιλάνε πολύ. Και φλιαρούν. Και φωνάζουν. Και ξεφαντώνουν. Και ουρλιάζουν όταν τραγουδούν τα έξαλλα τραγούδια. Μα δεν μιλάνε. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν για το Χριστό, για την Εκκλησία, για την πίστη, για τη θρησκεία. Κάνε ό,τι θέλεις. Είναι κλειδωμένο το στόμα του. Δεν μπορείς να το κάνεις το παιδί αυτό, το έξαλλο και κεντρικό. Δεν μπορείς να το κάνεις να ανοίξει το στόμα του, να πει μια τρυφερή λέξη, μια θερμή λέξη για το Χριστό, να ομολογήσει το Χριστό, να διαδώσει την πίστη του στο Χριστό, να τραγουδήσει τραγούδια του Χριστού, να γονατίσει, να ψελίσει δυο λόγια προσευχή στο Χριστό. Πνεύμα άλαλον έχει κυριεύσει τα παιδιά μας και πνεύμα κοφών. Δεν ακούνε. Ακούνε. Ακούνε τις φωνές του κόσμου. Ακούνε τις ειρήνες της σύγχρονης κοινωνίας. Ακούνε τις φωνές των φίλων των διεφθαρμένων. Αλλά δεν ακούνε εκείνους που πρέπει να ακούνε. Και αν τολμήσει κανένας να συμβουλέψει τα σημερινά νιάτα και να τους δείξει το καθήκον τους και να τους υποδείξει ποιον ολέθριο δρόμο έχουν πάρει και ποια καταστροφή τους περιμένει, τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους και δαιμονίζονται. Και ακούς το παιδί της εποχής μας να λέει συχνά: «Πάψε πια πατέρα και μάνα, βούλωσέ το, με δαιμονίζεις πια με τα λόγια σου, δεν θέλω να σ' ακούω». Και όταν ο πατέρας και η μάνα με πόνο και με σφαραγμό του λένε: «Παιδί μου, πρόσεξε, εμείς σε αγαπάμε μόνο, πρόσεξε τον κατήφορο που έχεις πάρει», το παιδί γουρλώνει τα μάτια και δαιμονίζεται και σηκώνει και το χέρι να χτυπήσει τον πατέρα. «Πάψε, σκάσε πια, με δαιμόνισες με αυτά που μου λέγεις». Πνεύμα άλαλον και κοφών έχει κυριεύσει τους νέους μας. Άφριζε και σπάραζε ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και οι νέοι μας σαν αφρισμένοι κάνουν. Έξαλλοι, σε μια έξαλλη έξταση, σε ένα δαιμονικό παραλήρημα κυριεύονται και σαν αφρισμένοι κάνουν, όταν τραγουδούν, όταν χορεύουν, σαν να χορεύουν θηρία της ζούγκλας, όταν διασκεδάζουν, λες και αφρίζουν, λες και είναι δαιμονιώδεις υπάρξεις, λες και ήρθαν από άλλο σύμπαν για να κάνουν τους ανθρώπους εδώ να παραμένουν εκστατικοί. Άφριζε ο νέος. Ακόμα ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έπεφτε κάτω και ξερενόταν και γινότανε ανέστητος. Αλλά και πολλοί από τους σημερινούς νέους μας έχουν καταντήσει ξεροί, ανέστητοι, ασυγκίνητοι. Δεν πάνε να κλαις μπροστά τους, δεν πάνε να τους παρακαλάς. Είναι ανέστητο, είναι ντουβάρι πια η ψυχή. Δεν συγκινείται. Έχει ναρκωθεί η σημερινή νεότης. Και τώρα μάλιστα τελευταία που μπήκε και στην Ελλάδα μας η μανία των ναρκωτικών. Θα δείτε τα παιδιά μας να γίνουν κατάξερα, ανέστητα, ναρκωμένα, ασυγκίνητα, ανάλγητα. Για θυμηθείτε προχτές που γράψαν οι εφημερίδες για αυτό το δαιμονικό κοινόβιο των χίπηδων που ανακαλύφθηκε κάτω στο Κουκάκι. Εισόρμησε η αστυνομία μέσα και όμως αυτοί παρέμειναν ακίνητοι. Ξεροί σαν το δαιμονισμένο παιδί του Ευαγγελίου. Δεν μπόρεσαν να σηκωθούν να αντιδράσουν. Τους είχε καθυλώσει ξερούς και ανέστητους κάτω το χασίς το οποίο είχαν πιει. Εκυλίετο ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου. Κυλιότανε μέσα στη λάσπη, μέσα στο χώμα. Αλλά και οι σημερινοί μας νέοι κυλιούνται, αδελφοί μου, μέσα στο βούρκο της εσχρής αμαρτίας και διαφθοράς. Οι νέοι που είναι πλασμένοι από το Θεό να διασχίζουν τους εθέρας με τα φτερά της πίστεως και της ηθικής Οι νέοι μας κατήντησαν φοβερά, κατήντησαν ελεϊνά έρπετα, κατήντησαν σκουλίκια που σέρνονται στη γη, κατήντησαν ακάθαρτα ζώα που κυλούνται μέσα στο βούρκο. Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, αλλά και τα παιδιά μας και οι νέοι μας σήμερα, πότε πέφτουν μέσα στα βαλτονέρια της ψεύτικης χαράς και πότε πέφτουν μέσα στη φωτιά, μέσα στη φωτιά του πανσεξουαλισμού που έχει ανάψει ο σύγχρονος Ναβουχοδονόσορας για να κάψει ό,τι παρέμεινε όρθιο, ό,τι παρέμεινε άθικτο, να το κάψει και να τα αφήσει ερήπια. Αδελφοί μου, φοβερή εικόνα τη σημερινή νεότητος. Ντρέπεσαι μερικές φορές να κοιτάξεις τους νέους. Δεν μπορείς να τους διακρίνεις αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα. Η εμφάνισή τους εκεντρική, εξωφρενική, έξαλλη. Και η εξωτερική τους εμφάνιση, όσο κι αν λένε μερικοί μοντέρνοι και υπεραισιόδοξοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας, τις πιο πολλές φορές για να μην είμαστε απόλυτοι, η εξωτερική εμφάνιση των νέων μας είναι ο καθρέπτης της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής των νέων. Αλλά αδελφοί μου, αρκετά ασχοληθήκαμε με την περιγραφή των νέων. Είναι καιρός να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της καταστάσεως των σημερινών νέων. Οι νέοι μας, όσο κι αν τους κατηγορούμε, οι νέοι μας, όσο κι αν μας πικραίνουν, οι νέοι μας, όσο κι αν έχουν καταντήσει σε αξιοθρύντη κατάσταση, οι νέοι μας, όσο κι αν ντρεπόμαστε πια και θλιβόμαστε να τους βλέπουμε, όμως οι νέοι μας είναι τα θύματα, είναι θύματα τις πιο πολλές φορές, είναι τα θύματα ενός πολιτισμού που έσβησε το Θεό και γκρέμισε το Ευαγγέλιο. Οι νέοι είναι τα θύματα. Ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η αιτία η βασική της σημερινής καταστάσεως των νέων? Μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, υπάρχει μια λέξη η οποία κρύβει τα αίτια της αξιοθρύνητης καταστάσεως των νέων μας. Ποια είναι η λέξη αυτή? Θα σας φανεί παράξενο ότι αυτή η λέξη ερμηνεύει το φαινόμενο των νέων. Είναι η λέξη παιδιώθεν. Όταν ο πατέρας εκείνος έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε και ο Χριστός μας είδε το παιδί να χτυπιέται κάτω και να κυλιέται και να αφρίζει, έκανε μια ερώτηση ο Χριστός τον πατέρα και του είπε: «Πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό? Πόσα χρόνια βασανίζεται το παιδί σου? Από ποια ηλικία?» Μα γιατί ρωτάει ο Χριστός? Δεν ξέρει. Παντογνώστης είναι ο Χριστός. Ξέρει από πότε βασανίζεται το παιδί. Αλλά ρωτάει γιατί θέλει να ακούσει την απάντηση και από το στόμα του πατέρα να παραμείνει η απάντηση σε αυτή σαν μια ερμηνεία για το φαινόμενο της συγχρόνου νεότητος. «Πόσος χρόνος εστί?» Και ο πατέρας απαντά: «Παιδιώθεν, από μικρό παιδί». Αυτή η λέξη μας κάνει τον πατέρα να είναι πιο συμπαθή σε μας, γιατί το δράμα του δεν ήταν δράμα λιγοχρόνιο, ήταν δράμα πολυχρόνιο. «Παιδιώθεν, από μικρό παιδί, Χριστέ μου, από μικρό παιδί το βλέπω έτσι να βασανίζεται, από μικρό παιδί χτυπιέται, από μικρό παιδί ζω το δράμα. Κύριε, ελέησόν με, βοήθησέ με». Παιδιώθεν. Αυτή η λέξη, αδελφοί μου, κρύβει δύο πράγματα. Κρύβει το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η διαφθορά του παιδιού, αλλά κρύβει και τη βασική αιτία του κατρακυλίσματος της συγχρόνου νεότητος. Παιδιώθεν, από μικρό παιδί. Ναι, μην νομίζεις πως ο νέος που τώρα τον βλέπεις μπροστά σου, μην νομίζεις ότι τώρα απέκτησε τις έξις αυτές τις κακές και τις συνήθειες. Από μικρό παιδί τις είχε. Άλλο ότι τώρα εκδηλώνονται πιο ζωηρά, πιο έξαλλα και πιο επιτακτικά εκδηλώνονται οι έξις αυτές και οι συνήθειες. Παιδιώθεν. Τρεις παράγοντες, αδελφοί μου, συνεργούν ώστε το παιδί από μικρό να αρχίζει να αδιαφθείρεται. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες? Ο ένας παράγον που τον ξεχνάμε είναι, λέγεται, προπατορικό αμάρτημα. Πολλές φορές ξεχνάμε εμείς οι χριστιανοί την αλήθεια αυτή, τη βασική αλήθεια, το δόγμα αυτό της πίστεώς μας. Και όμως το παιδί όταν γεννιέται, μόλις γεννιέται, φέρνει μέσα του το προπατορικό αμάρτημα, τη ροπή προς το κακό, την επιθυμία της αμαρτίας, τη δυνατότητα να αμαρτήσει. Ένας μονάχα γεννήθηκε στον κόσμο που δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Και δεν το είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί είναι ο μόνος που γεννήθηκε όχι κατά συνήθι τρόπο, αλλά κατά διαφορετικό τρόπο. Μόνο ο Χριστός δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Χριστός δεν γεννήθηκε εκ θελήματος και εκ σπέρματος ανδρός, αλλά γεννήθηκε ευδοκία πατρός αηδίου, δια πνεύματος Αγίου. Μόνο ο Χριστός λοιπόν δεν είχε προπατορικό αμάρτημα. Μόνο το θείο βρέφος της Βηθλεέμ ήταν απειλαγμένο από το προπατορικό αμάρτημα. Όλα τα άλλα βρέφη που τα βλέπετε στην Κούνια ασφαίνονται αγγελούδια. Μέσα τους κρύβουν το προπατορικό αμάρτημα. Ασφαίνονται παρθενικές υπάρξεις. Μέσα τους κρύβουν το σπέρμα των κακιών, το σπέρμα κάθε αμαρτίας. Ο ένας παράγων ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα. Ο άλλος παράγων, ισχυρός κι αυτός και στις μέρες μας πολύ πιο ισχυρός από άλλοτε, ονομάζεται νόμος κληρονομικότητος. Μάλιστα, το παιδί, το κάθε παιδί που γεννιέται, δεν είναι μονάχα παιδί του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι παιδί και κάποιου συγκεκριμένου πατέρα και κάποια συγκεκριμένης μάνας. Το παιδί δεν είναι μονάχα παιδί του ανθρωπίνου γένους αορίστος, αλλά είναι παιδί μιας ορισμένης συγκεκριμένης γενιάς. Και το κάθε παιδί μέσα του σέρνει ολόκληρες γενιές. Το κάθε παιδί μέσα του παίρνει εν σπέρματι όλες τις κακίες και όλες τις αρετές των προγόνων, των γονέων, των παππούδων, των προπάππουδων, όλων των γενεών του φέρνει μέσα το παιδί. Και το παιδί που γεννιέται, κάθε παιδί που γεννιέται, φέρνει επάνω του τη σφραγίδα κάποιου καταραμένου πάθους που του κληρονόμησε ο πατέρας, ο έφυλος, ή ο παππούς ο έφυλος, ή ο προπάππους ακόμα. Και φέρνει μέσα του αυτή την κληρονομικότητα που συνεργάζεται με το προπατορικό αμάρτημα για να δημιουργήσει μια εγκληματική φυσιογνωμία, ένα νέο έξαλλο και διεφθαρμένο. Αλλά εκτός από το προπατορικό αμάρτημα και το νόμο της κληρονομικότητας υπάρχει

άλλο να είναι αποσπυρωμένο, να είναι καθαρό από μικρόβια. Αλλά ποιος, αδελφοί μου, θα φροντίσει να είναι αποσπυρωμένο και το πνευματικό περιβάλλον μες στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα ζήσει το παιδί? Τι υποκριτική κοινωνία! Αποσπυρωμένος ο θάλαμος του νοσοκομείου, μολυσμένη η κοινωνία, μολυσμένος ο αέρας, μολυσμένη η θάλασσα, μολυσμένα τα πάντα, μολυσμένος όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτό το μολυσμένο κόσμο ξυπνά το παιδί και αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Και ξέρετε τι γίνεται? Το παιδί από μικρό υφίσταται ένα άγριο βομβαρδισμό. Το βομβαρδίζει ο Σατανάς όλες τις αισθήσεις του. Τις βομβαρδίζει οργανωμένα, τις βομβαρδίζει άγρια, έως ότου κυριεύσει το κάστρο της παιδικής ψυχής. Αυτή η τρυφερή παιδική ψυχή, πόσα βέλη πεπειρωμένα του Σατανά δεν δέχεται καθημερινά από το λεγόμενο σύγχρονο πολιτισμό. Τα βέλη που θέλουν να ξεσκίσουν την καρδιά του παιδιού και να τη διαφθείρουν. Το παιδί λοιπόν μέσα σε αυτή την κοινωνία, κάτω από την επίδραση των παραγόντων που σας είπα, από το προβατορικό αμάρτημα, από τον νόμο της κληρονομικότητος και από το περιβάλλον της σημερινής κοινωνίας, μεγαλώνει και αρχίζει να διαφθείρεται. Και το κάθε μικρό παιδί που βλέπετε είναι ένας εκολαπτώμενος δυστυχώς εγκληματίας, ένας εκολαπτώμενος φωνιάς, ένας εκολαπτώμενος τρόφιμος των φυλακών, ένας υποψήφιος για την κόλαση. Προχτές έγραψαν οι εφημερίδες την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού. 10 χρονών το παιδί έπαιζε αμέριμνο μια μέρα στο χωριό του με ένα μεγαλύτερο παιδί, και το μεγαλύτερο παιδί πήρε στα χέρια το όπλο του πατέρα και παίζοντας δεν πρόσεξε. Ακούστηκε ένας κρότος, εκπυρσοκρότησε το όπλο και μια σφαίρα έφυγε σαν βολίδα και σφινώθηκε στον κρόταφο του 10χρονου παιδιού. Το έφεραν το παιδί στην Αθήνα εσπευσμένα και οι γιατροί το είδαν και αποφάνθηκαν. Είναι αδύνατον. Εάν επιχειρήσουμε να χειρουργήσουμε το παιδί και να του βγάλουμε τη σφαίρα που είναι σφινωμένη στο κρανίο, στον κρόταφό του, το παιδί θα πεθάνει. Και προκειμένου να πεθάνει, ας παραμείνει καλύτερα το παιδί με τη σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφο. Και γύρισε το παιδί στο χωριό και ζει στο χωριό τώρα και πάει στο σχολείο με μια σφαίρα σφινωμένη στον κρόταφό του. Μια σφαίρα που θα του φέρνει κρίσεις επιληψίας. Άξιο συμπάθητο το παιδί. Αλλά γιατί, αδελφοί μου, τόσο συγκινούμαστε από την περιπέτεια ενός μικρού παιδιού? Καθήν στιγμή το ίδιο γεγονός, απαράλλακτα το ίδιο γεγονός, συμβαίνει καθημερινά με χιλιάδες παιδιά δικά σας. Όταν ο διάβολος εκπυρσοκροτεί και οι σφαίρες του, τα βέλη του έρχονται και σφινώνουν, όχι στον κρόταφο, μες στο μυαλό, μες στον εγκέφαλο των παιδιών. Και μες στον εγκέφαλο των παιδιών μας σήμερα είναι σφινωμένα όλα τα κακά, όλη η διαφθορά, όλη η εγκληματικότητα, όλα τα ένστικτα είναι σφινωμένα μες στο μυαλό του παιδιού. Κι όμως δεν μας συγκινεί η περιπέτεια αυτή του παιδιού. Παιδιώθεν λοιπόν, από μικρό παιδί βάλετε, από μικρό βάλετε το παιδί για να διαφθαρεί. Επομένως, αδελφοί μου, εφόσον από μικρό παιδί το παιδί διαφθείρεται, από μικρό πρέπει να αρχίσει και η αντεπίθεση και η αντίδραση. Από μικρό επιτίθεται ο Σατανάς, από μικρό θα φροντίσεις και εσύ, από μικρό θα φροντίσει η Εκκλησία, από μικρό θα φροντίσει η αγωγή, από μικρό θα φροντίσει η παιδαγωγική επιστήμη. Φροντίζουν σήμερα οι γονείς? Τι περιμένεις και κλαις όταν μεγαλώσει το παιδί σου και γίνει 14 χρονών και έρχεσαι και με επισκέπτεσαι, ή πας στον άλλο το πνευματικό και τον επισκέπτεσαι και κλαις μπροστά του και λες: το έχασα το παιδί. Πού ήσουν όταν ήταν μικρό το παιδί? Το φρόντισες? Τώρα που μεγάλωσε κλαις, αλλά δεν φρόντισες όταν ήταν μικρό. Τι να φροντίσεις? Φροντίζουν σήμερα οι γονείς από μικρά τα παιδιά τους? Πώς δεν τα φροντίζουν? Τα φροντίζουν. Και μάλιστα πολλοί τα φροντίζουν. Γι' αυτό έκαναν 2 και 3 παιδιά κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίζουν καλύτερα. Και τα φροντίζουν πρώτα σωματικά. Έχουν θεοποιήσει οι γονείς σήμερα την υγεία των παιδιών.
να τα θρέψουν με τις ωραίες.

ωραιότερες τροφές, να τα δείσουμε τα ωραιότερα ρούχα, να τα παχύνουν τα παιδιά, λες και τα κάνουν θρεφταράκια, έτοιμα για σφαγή του διαβόλου. Εφρόντιζε λοιπόν το παιδί σου, φρόντιζε το μόνον στην υγεία τη σωματική, θα αναπτυχθεί το παιδί σωματικά, αλλά τι θα γίνει πνευματικά. Φροντίζουν οι γονείς για τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, φροντίζουν ακόμα για τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Άλλοτε οι γονείς έστελναν το παιδί σε ένα απλοϊκό δημόσιο σχολείο και επαναπαυόντουσαν. Σήμερα οι γονείς, οι μοντέρνοι γονείς που ενδιαφέρονται πολύ για το παιδί, δεν τους φτάνει ένα σχολείο απλό. Θέλουν να το πάνε στο πιο καλό ιδιωτικό σχολείο, στο πιο ωραίο καλό κολέγιο, στα Ινστιτούτα τα καλύτερα των ξένων γλωσσών, να το πάνε το παιδί να μάθει μουσική, να μάθει ξένες γλώσσες και να γίνει το παιδί διανοητικός, να αναπτυχθεί. Αστειεύεσαι, έλεγε μια μάνα για την κόρη της. Αστειεύεσαι, δεν θα στείλω στο κορίτσι μου να μάθει αγγλικά. Και το έστειλε το παιδί της να μάθει αγγλικά και μέσα στο Ινστιτούτο, όπου αγελιδών συνοστίζονται αγόρια και κορίτσα, έμαθε όχι μόνο να μιλάει αγγλικά, αλλά να μιλάει και άλλες γλώσσες και να πράττει το κακό. Και γυρίζει το κορίτσι τη νύχτα στο σπίτι και γίνεται ερείπιο πλέον. Πάρτο τώρα το κορίτσι σου που ήθελε να το μάθεις αγγλικά. Πάρτο και καμάνωσέ το, ερείπιο διεφθαρμένο πλέον. Έτσι είναι οι γονείς, να αναπτυχθούν τα παιδιά σωματικά, να αναπτυχθούν διανοητικά, να αναπτυχθούν ακόμα και ψυχαγωγικά. Όλα τα μέσα του σύγχρονου πολιτισμού για την ψυχαγωγία των παιδιών. Άλλοτε έφταναν για τα παιδιά τα αθώα εκείνα παιχνίδια που έπαιζαν στην αυλή ή στη γειτονιά τα παιδάκια. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα παιχνίδια. Θέλουμε μοντέρνα σύγχρονα παιχνίδια. Και αρχίζουμε από τη βόλτα στην κάθε λογής γειτονιά για να φτάσουμε στη τηλεόραση και να καταλήξουμε στο κινηματογράφο και ύστερα να φτάσουμε πλέον μέχρι το πάρτι. Το πάρτι, το παιδικό στην αρχή, το νεανικό στο τέλος, το μεικτό στο τέλος, όπου μακριά από τα μάτια του πατέρα και της μάνας και μέσα στο μισοσκόταδο, μέσα στο σκοτάδι γίνονται όργια εν ονόματι της ψυχαγωγίας του παιδιού. Αστειεύεσαι να μην ψυχαγωγήσει το παιδί μου, θα τα αφήσω εγώ να σκάσει. Πρέπει να ξεσκάσει το παιδί, να γλεντήσει τη ζωή. Ας τη γλεντήσει τη ζωή για να χάσει τη ζωή του λοιπόν. Φροντίζουν οι γονείς, φροντίζουν σωματικά, φροντίζουν διανοητικά, φροντίζουν ψυχαγωγικά. Δεν φροντίζουν όμως, φροντίζουν ακόμα και για ένα άλλο. Φροντίζουν για τη μελλοντική τους αποκατάσταση. Φροντίζουν να τους αφήσουν κάποιο ακίνητο ή κάποια μεγάλη κατάθεση στην τράπεζα. Και ένα πράγμα δεν φροντίζουν. Δεν φροντίζουν για την ψυχή των παιδιών. Δεν φροντίζουν. Ψυχικά διαφορούν για το παιδί. Και σας ερωτώ, σε πόσα σπίτια σήμερα γίνεται θρησκευτική αγωγή των παιδιών? Σε πόσα σπίτια τα παιδιά ακούνε λόγια φλόγερα αγάπη στο Χριστό? Σε πόσα σπίτια βλέπουν τους γονείς να γονατίζουν και να προσεύχονται? Σε λίγα σπίτια η μητέρα που έχει να παίξει το σπουδαιότερο ρόλο τα εγκατέλειψε τα παιδιά πνευματικά. Ποια μητέρα μιλάτε σήμερα? Για δέστε το Ευαγγέλιο σήμερα. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Πατέρα τραγικό βλέπετε μόνο. Για δέστε την παραβολή του ασώτου Ιού. Βλέπετε πουθενά μητέρα? Μια αιτία του δράματος είναι η έλλειψη της μάνας. Και η μάνα σήμερα τα έχει εγκαταλείψει τα παιδιά της πνευματικά. Τα εγκαταλείπει για να τρέχει αυτή δεξιά και αριστερά να κάνει τα κέφια της τα αμαρτωλά και να διασκεδάζει. Αλλά υπάρχουν και μητέρες. Μητέρες ευσεβείς. Μητέρες που κάνουν το καθήκον τους. Μητέρες που φροντίζουν για την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Υπάρχουν γονείς ευσεβείς. Γονείς ευσεβείς που θέλουν τα παιδιά τους να τα κρατήσουν κοντά στο δρόμο του Χριστού. Υπάρχουν γονείς ζηλωτέ που μέσα τους υπάρχει κρυφός ο πόθος να δώσουν όλα τα παιδιά τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Και όμως αδελφοί μου, και αυτοί ακόμα οι γονείς, οι ευσεβείς γονείς, οι ευσυνείδητοι γονείς, οι ήρωες γονείς, και αυτοί ακόμα οι γονείς δοκιμάζονται στην εποχή μας. Και αυτοί ακόμα ζουνε το δράμα. Τα θέλουν τα παιδιά τους στο Θεό, μα καταλήγουν τα παιδιά τους να τα βλέπουν όταν μεγαλώνουν μακριά από το Θεό, να κοσμικεύονται, να απομακρύνονται και να μην ακούνε ούτε τους ευσεβείς γονείς. Αδύνατοι και οι ευσεβείς γονείς μπροστά στη μάχη αυτή που δίνεται σήμερα, στη μάχη για την κατάκτηση του παιδιού.
αδύνατοι και οι γονείς, και μόνον αδύνατοι οι ευσεβείς γονείς, αδελφοί μου, ας το ομολογήσουμε. Δεν είναι μόνον αδύνατοι οι γονείς, αδύνατοι είμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτή τη μάχη. Αδυνατοί είναι οι δάσκαλοι, αδυνατοί είναι οι κατοικητές, αδυνατοί είναι οι κατοικήτριες, αδυνατοί είναι οι ιεροκήρυκες, αδυνατοί είναι οι ιερείς, αδυνατοί είναι οι επίσκοποι, αδυνατοί δυστυχώς είναι και η Εκκλησία σήμερα να κερδίσει τη μάχη των παιδιών, και τη χάσαμε τη μάχη και παραστράτησαν τα παιδιά και μας τα πήρε ο διάβολος. Τόσο αδυναμία έχουμε, ώστε αυτή η αδυναμία η δική μας σκανδαλίζει πολλούς ευσεβείς και κάνει να καγχάζουν οι ασεβείς, να καγχάζουν οι άπιστοι. Και να λένε πού είναι η Εκκλησία, αδύνατο το Ευαγγέλιο, αδύνατοι οι ιερείς, αδύνατοι οι θεολόγοι. Και βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος κοσμικός, εκμεταλλευόμενος τη δικιά μας αδυναμία, την αδυναμία των εργατών του Ευαγγελίου, εκμεταλλευόμενος αυτή την αδυναμία, να γράψει εκείνα τα βλάσφημα, τα φρικτά λόγια, ότι στέρεψε το Ευαγγέλιο. Πάβει πια να υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν ωφελεί τίποτε το Ευαγγέλιο. Λάθος, κύριε δημοσιογράφη. Εάν εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, υπάρχει εκείνος που δεν είναι αδύνατος. Είναι εκείνος που είναι παντοδύναμος. Είναι ο δυνατός και ισχυρός. Είναι εκείνος που διέταξε και είπε «Εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μη κέτη εισέλθεις εις αυτόν». Εκείνος, αδελφοί μου, ο Χριστός είναι η λύση του προβλήματος της συγχρόνου νεότητος. Ο Χριστός, όταν τον πλησίασε ο Πατέρας τον Χριστό, επηρεασμένος από την αδυναμία των μαθητών, εξέφρασε τρόπον τεινά μια μικρή αμφιβολία για τη δύναμη του Χριστού και είπε «Κύριε, ή τη δύνασε, βοήθησον ημίν». Και ο Χριστός, σαν απάντηση στην αμφιβολία αυτού του Πατέρα, που οφείλωτο στην αδυναμία των μαθητών, σαν απάντηση ο Χριστός του λέγει «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Και κάνει το θαύμα ο Χριστός. Εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο Πατέρας, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι γιατροί, εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνουν οι μαθητές, το έκανε ο Χριστός. Κάνει το θαύμα του ο Χριστός. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μόνον θαύμα, μόνον θαύμα μπορεί να σώσει τα σημερινά παιδιά. Μόνο το θαύμα του Χριστού μπορεί να τα ξαναφέρει στο δρόμο του Χριστού. Μόνο θαύμα θα κρατήσει τα μικρά σου τρυφερά παιδάκια μακριά από την αμαρτία. Μόνο το θαύμα του Χριστού. Μα θα μου πείτε, γιατί σήμερα δεν γίνονται τέτοια θαύματα? Γιατί γίνονται λίγα θαύματα? Γιατί ο Χριστός και σε μένα που πιστεύω να μην κάνει το θαύμα του και να δω τα παιδιά μου όπως τα ονειρεύομαι κοντά στο Χριστό, στην Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί την απάντηση, αδελφοί μου, μας τη δίνει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο. Διατί, Κύριε, διατί εμείς που κινδυνήθημε να εκβαλήν αυτόν, αυτό ρωτάνε οι μαθητές. Κύριε, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να ξεριζώσουμε το δαιμόνιο μέσα του δική του παιδιού? Και ο Χριστός απαντά, δια την απιστία ημών. Και όταν ο Πατέρας ήρθε και του ανέφερε την αδυναμία των μαθητών, ο Χριστός είπε «Ω γενεάπιστος». Και όταν πάλι ο Πατέρας τον παρεκάλεσε, ο Χριστός είπε «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Αδελφοί μου, η απιστία μας είναι η αιτία που δεν γίνονται θαύματα. Πιστεύουμε σήμερα, πιστεύουν οι άνθρωποι στους γιατρούς, στους παιδιάτρους, στους ψυχιάτρους, στους νευρολόγους, στους παιδαγωγούς, πιστεύουν στην άθεο παιδαγωγική, στην άθεο ψυχολογία, στην ανθρωπιστική αγωγή, πιστεύουν σε όλα αυτά. Δεν πιστεύουν όμως στον Χριστό. Εάν πιστεύεις ακράδαντα στον Χριστό, εάν πιστεύεις 100% στον Χριστό, τότε μην απογοητεύεσαι. Τότε μη θρυνείς. Θα γίνει το θαύμα οπωσδήποτε. Θα γίνει το θαύμα. Ίσως εσύ να μην ζεις. Να μην το δεις το θαύμα. Να είσαι πλέον στην άλλη ζωή. Εάν πιστεύεις, θα γίνει το θαύμα. Και το παιδί σου θα σωθεί και θα επιστρέψει στον Χριστό. Η απιστία είναι το πρώτο αίτιο που δεν γίνεται σήμερα θαύμα. Αλλά η απιστία αυτή συνοδεύεται και με ένα άλλο πράγμα. Συνοδεύεται και με τον εγωισμό μας, γι' αυτό δεν γίνεται θαύματα. Τον είδα τον Πατέρα, ταπεινώθηκε. Σύρθηκε στα πόδια του Χριστού.
έπεσε κάτω στο χώμα, έκραξε, έκλαψε, ταπεινώθηκε και έτσι προσήλκησε τη χάρη του Θεού. Πώς θες να γίνει θαύμα, έτσι όπως στέκεις υπερήφανος, που έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και για τις παιδαγωγικές σου ικανότητες, που κατηγορείς τις άλλες οικογένειες ότι δεν φροντίζουν για τα παιδιά τους και μόνο εσύ φροντίζεις. Λοιπόν αδελφοί μου, ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών για να ταπεινώνονται οι γονείς. Και θα πω και ένα άλλο λόγο ακόμα. Ο Χριστός επιτρέπει το παραστράτημα των παιδιών σου για να σε τιμωρήσει για κάποιο έγκλημα το οποίο έχεις κάνει. Για το έγκλημα που έκανες να περιορίσεις την τεκνογωνία και να φέρεις 2 και 3 παιδιά μόνο κατά σατανικό τρόπο για να τα φροντίσεις ιδιαίτερα. Να λοιπόν έρχεται ο Θεός το έγκλημά σου να το τιμωρήσει με το παραστράτημα των παιδιών. Αυτά τα παιδιά τα έξαλα που έρχεσαι τώρα και μου τα κατηγορείς είναι η τιμωρία για το έγκλημα που έχεις κάνει. Και αυτή η τιμωρία είναι για να σε ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού, να σε ξυπνήσει, εάν εννοείται μετανοήσεις και επιστρέψεις. Απιστία, εγωισμός, τα αίτια που δεν γίνονται θαύματα. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο αίτιο που δεν γίνονται σήμερα θαύματα. Είναι το ότι δεν φέρνουμε τα παιδιά μας κοντά στον Χριστό. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Φέρετε μη αυτόν πρόσμε. Φέρτε τον κοντά μου. Και ο πατέρας τον σήκωσε με το χέρι από κάτω από το χώμα και τον έσυρε στα πόδια του Χριστού. Φέρετε μη αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και βλέπεις τους μοντέρνους γονείς και παίρνουν το παιδάκι Κυριακή το πρωί και το πάνε εκδρομή, το πάνε σε διασκέδαση, το πάνε σε ταξίδι, το πάνε στη βόλτα. Δεν το πάνε όμως κοντά στον Χριστό. Προχτές, ταξιδεύοντας σε ένα νησί, ήταν ένα παιδάκι, ένα αγόρι που δεν ήξερε αν είναι αγόρι, είχε τόσο μεγάλα μαλλιά. Πώς σε λένε παιδί μου, το ρώτησε, μου είπε το όνομά του. Με κοίταγε με απορία, λες και πρώτη φορά έβλεπε παπά στη ζωή του. Πώς σε λένε παιδί μου, μου είπε, και που πας εκεί πέρα, πηγαίνεις στην εκκλησία? Όχι, δεν έχεις πάει ποτέ, ποτέ. Ούτε μία φορά δεν είχε πάει το παιδάκι. 10 χρονών, οι γονείς του δίπλα, έξαλλη σε αθλία κατάσταση. Μόλις το είδαν, το φοβέριξαν. Παιδί μου, τι είναι αύριο, του λέω. Ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας ξημέρων. Δεν ξέρω, μου λέει. Τρέχει ένα άλλο παιδάκι χαριτωμένο. Δεν ξέρεις? Δεν πας σχολείο? Η δασκάλα δεν μας είπε ότι είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας? Δεν ξέρω, δεν μας είπαν στο σχολείο. Πήγαινε σε ένα ξενόγλωσσο σχολείο, σε ένα παπικού τύπου σχολείο και δεν του είπαν τίποτε του παιδιού. Και δεν είχε πάει ποτέ το παιδί στην εκκλησία. Φέρτε αυτά τα παιδιά. Φέρετε με αυτόν, όδε φωνάζει ο Χριστός. Και εσύ το παίρνεις το παιδί και το απομακρύνεις. Αλλά και οι ευσεβοί γονείς δεν πάνε πίσω. Μην νομίζετε ότι θέλουν και τα παιδιά τους να πάνε στον δρόμο του Θεού. Τα θέλουν υπό όρους. Όχι και πάρα πολύ. Όχι και πολύ στο κατοικητικό. Όχι και πολύ στην εκκλησία. Να μην το παρακάνει το παιδί. Να μην το παρακάνει και γίνει καλόγερος το παιδί. Και όμως ο Χριστός φωνάζει. Φέρετε με αυτόν, όδε. Φέρτε το εδώ το παιδί. Πλησίασέτε το παιδί στον Χριστό, στην εκκλησία, στη συχνή θεία κοινωνία, στη συχνή μυστηριακή ζωή, στο εξομολογητήριο, σε συχνή επαφή με τον Χριστό. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει τέλος. Και μια άλλη αιτία βασική που δεν γίνεται σήμερα το θαύμα. Η μια αιτία, η απιστία μας. Η άλλη αιτία, ο εγωισμός μας. Η τρίτη αιτία, τα κρατά μακριά τα παιδιά από τον Χριστό. Η τέταρτη αιτία, θέλουμε να γίνει θαύμα και τούτης δεν το ζητάμε με θερμή προσευχή το θαύμα. Τι είπε ο Χριστός όταν τον πλησίασαν οι μαθηταί και του είπαν «Κύριε, διατίμη σου κιδυνήτημεν», απαντά ο Χριστός «Τούτο το γένος, το δαιμονικόν δηλαδή γένος, τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία». Πώς θέλει να γίνει το θαύμα όταν εσύ δεν ζεις την πνευματική ζωή, όταν την νηστεία την περιφρονείς, όταν στο σπίτι σε βλέπει τα παιδιά μεγάλη σαρακοστή, χωρίς να έχεις τίποτε και Παρασκευές και Τετάρτες, τρως σαν γουρούνι σαν ζώων. Πώς θέλεις το παιδί να νιώσει ότι είσαι χριστιανός? Νηστεία, αλλά προπαντός προσευχή. Χτύπησες πόρτες. Χτυπάνε πόρτες οι γονείς και τρέχουν πάνω στην αγωνία να συμβουλευτούν τον Α και τον Β. Τι να κάνω για το παιδί μου? Χτύπα τώρα την πόρτα του Θεού. Χτύπα προπαντός την πόρτα του Θεού και παρακάλα
και ηκέτευε με θέρμη, με κλίση γονάτων, με δάκρυα στα μάτια και λέγε: Κύριε, ελπίσουμε. Κύριε, σπλαχνίστητη. Κύριε, σώσε με. Το παιδί μου, Κύριε, κλάψε και προσευχή σου και το θαύμα θα γίνει. Αδελφοί μου, τελείωσα. Θα ήθελα απόψε, φεύγοντας από την αίθουσα αυτή, να μείνουν μέσα στην ψυχή σας δύο πράγματα. Δύο αισθήματα. Το ένα, η αγωνία. Το άλλο, η πίστη. Αγωνία. Να φύγετε με αγωνία για τα παιδιά της συγχρόνου κοινωνίας. Για τα παιδιά, κι ας μην είναι δικά σου παιδιά. Είναι δικά μας παιδιά, αδελφοί μου. Είναι της Ελλάδος μας παιδιά. Είναι της Εκκλησίας μας παιδιά. Είναι πρόβατα της μάντρας μας. Τα πήρε ο λύκος και τα έφαγε. Αγωνία, το πρώτο αίσθημα. Αγωνία για τα παιδιά που χάνονται. Αλλά το δεύτερο, πίστης. Πίστης. Πίστης ακράδαντη. Ότι είναι δυνατόν το θαύμα να γίνει και σήμερα. Και αυτή η δαιμονισμένη νεότης μπορεί να γίνει και πάλι ευλογημένη νεότης. Και τα άγρια νιάτα να γίνουν άγια νιάτα. Νιάτα του Χριστού ευλογημένα. Νέοι του Χριστού με πίστη, με αγάπη, με πόθο, με αγωνιστικότητα που θα εργαστούν πλέον δια το κράτος του Θεού. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δε ησίμων τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατά δύο εξενό εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των κυρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάψον μου, Κυρία, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισον μη, Κυρία, οδόν, υπορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

νερό σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομε, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απαιμού. Απόδος μου την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους θα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάζε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλογών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένων.

Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: πολύ ωραίο πράγμα να μπορούμε όλοι μαζί να δοξολογούμε τον Θεό μας εν ενή στόματι και μια καρδία. Και αυτό το λέω διότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε πρωτοψάλτης ή όπως ξέρουμε στη γλώσσα μας να λέμε δεξής πρωτοψάλτης και αριστερός ιεροψάλτης, αλλά η Εκκλησία ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα, όπως ακριβώς κάθεστε στην Εκκλησία ο αριστερός χορός και ο δεξιός χορός, και κάθε χορός είχε μπροστά από έναν μπροστάρι, θα λέγαμε, έναν κορυφαίο του χορού, όπως ακριβώς ήταν τα αρχαία δρόμενα, όπου εκεί υπήρχε ένας κορυφαίος που έδινε το σύνθημα σε κάθε φορά που ήταν να ψάλει η μία μερίδα, δεν έψαλαν όλοι μαζί, αλλά έψανε πρώτα η μία πλευρά και μετά η άλλη πλευρά. Και τώρα έτσι που σας άκουσα σήμερα, ήταν πολύ όμορφη η ψαλμωδία της παρακλήσεως της Παναγίας μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία για την ενορία μας να ψάλουμε αυτήν την παράκληση και να είστε σίγουροι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κανένα Κύριε ελέησον δεν πέφτει κάτω χαμένο. Δεν προσευχόμαστε για τον Παπά, προσευχόμαστε για την ψυχή μας και στο Θεό μας. Γι' αυτό είναι μερικοί πολλές φορές που τα βάζουν καμιά φορά με την Εκκλησία, με τους ιερείς, με τους επισκόπους και λένε δεν πάω εγώ γιατί είναι εκείνος και είναι ο άλλος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό δείχνει και τον πνευματικό μας πυθμένα στον οποίο βρισκόμαστε. Πυθμένα είπα, γιατί αν έχουμε τέτοια άποψη για την πίστη μας και ότι εξαντλείται η πίστη μας από την ποιότητα μόνον του κληρικού, σίγουρα συμβάλλει πολύ καλά αυτό στη ζωή μας η ποιότητα του κληρικού, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, έλεγα προχθές σε κάποια μοναχή η οποία με συμβουλεύτηκε το θέμα, λέει, θα παίρνω ευχή από όλους τους ιερείς που έρχονται εις το μοναστήρι μας να προσκυνήσουν. Το θέμα είναι λεπτό. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς, περάσαμε και τα λοιπά, διότι ο λογισμός εις τον μοναχό πηγαίνει πολύ βαθιά, τόσο που εμείς ούτε καν το έχουμε σκεφτεί ποτέ, αν τίθεται θέμα να πάρουμε ευχή ή δεν τίθεται. Εξυπακούει, θα πάρουμε από όλους τους ιερείς ευχή. Αλλά ένας ο οποίος είναι απομακρυσμένος σε ένα μοναστήρι και τα λοιπά, δύναται να πάρει ευχή από όλους τους κληρικούς, είναι μεγάλο το θέμα, που για σας αυτό θα φανεί υπερβολή να το αναλύσω, αλλά θέλω να πω σίγουρα ότι η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Και αλίμονον έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή πάρει ευχή και κάνει ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Χωρίς ευχή δεν έχει ούτε μία σημασία στη ζωή μας. Γιατί η ευχή είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και όσοι λιγάκι προσπαθούμε πνευματικά να βιώσουμε τι είναι ευχή, εκεί πλέον φιλτράρουμε, όσοι κατανοούμε τι είναι η ευχή του πνευματικού μας, φιλτράρουμε όλη τη ζωή μας στο να πάρουμε μία ευλογία για να κάνουμε οτιδήποτε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για έναν ο οποίος είναι άγευστος από πνευματική ζωή, δεν κατέχει ούτε το πνεύμα της υπακοής, της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης, της ανοχής, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Κάποτε ήταν ένας πατέρας πολύ ευλογημένος. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται στη θριαβεύουσα εκκλησία, ο οποίος πήγαινε τακτικά εις το Άγιον Όρος για να ρωτήσει ακόμα και το γέροντα Παΐσιο, τον αγιασμένο αυτόν γέροντα, εάν έπρεπε να κάνει το τάδε ή το τάδε πράγμα μέσα στο σπίτι του. Και κάποιοι άλλοι που το ακούγαν και μέσα από τον συγγενικό του κύκλο, τον κορόιδευαν και χλέβαζαν αυτήν την ευλογία που αυτός πήγαινε με πολύ ζήλο και πολύ αγάπη να πάρει από το πρόσωπο του πνευματικού του. Αλλά η ευχή της πίστος, όπως λέει, σώζει τον γάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, κάνα αμαρτίας πεποιικός, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, σώζει και αυτόν ο οποίος με πολύ υπακοή πηγαίνει στο πνευματικό του και του ρωτάει «Είναι ευλογημένο να κάνω αυτό στη ζωή μου?» Γιατί συνήθως εμείς μάθαμε, αδελφοί μου, οι ανυπότακτοι, αυτοί οι αδέσμευτοι, όπως λέμε, χριστιανοί, αφού κάνουμε πρώτα τις κουτσουκέλες μας, μετά να πηγαίνουμε να παίρνουμε ευλογία από τον πνευματικό μας εκ των υστέρων για αυτά που ήδη κάναμε, αλλά επειδή θέλαμε και την επιβεβαίωση, αν είναι καλός ο πνευματικός μας, δίνει πάντα ευλογία και ευχή, ας πάρω και την ευχή εκ των υστέρων όμως για αυτά που έκανα εκ των προτέρων. Και αυτό δείχνει το ύποπτον της πνευματικής αυτής σχέσης. Μπαίνουμε λιγάκι και σήμερα με την χάρη του Θεού στην ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας και βρισκόμαστε στην ακολουθία της προσκομιδής ή της προθέσεως. Μιλήσαμε την περασμένη φορά πόση σημασία έχουν και τα άμφια στη ζωή της Εκκλησίας μας. Τα άμφια είναι πραγματικά μεταδοτικά της χάριτος, όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ένας ιεράρχης που έζησε γύρω στον 15ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, μία πολύ ευλογημένη μορφή. Αυτός είπε ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η είσοδος των κληρικών, είτε η μικρά είτε η μεγάλη, οι χριστιανοί συνηθίζουν να αγγίζουν αυτά τα άμφια και πολλές φορές να τα σέρνουν στα χείλη τους επάνω να τα ασπάζονται ή να τα βάζουν σε κάποια σημεία του σώματός τους, στα χέρια τους, στα μάτια τους κτλ. Για να βρίσκουν τη σωτηρία. Εδώ πάλι έρχεται ένα θέμα. Εάν τελικά ένας που σκέπτεται με την λογική, μόνον με την ορθολογιστική λογική του, βάζει τα πράγματα αυτά μέσα στην σκέψη του ότι «Μα είναι δυνατόν τώρα, ασπαζόμενος ένα ύφασμα να γίνεις καλά?» Όσο αυτό το σκέπτεται κάποιος, τόσο δεν μπορεί να διαπιστώσει και κάποιος άλλος που παίρνει τρεις σταφίδες, κάνει παιδί, ή παίρνει κάποιο φύλλο από το φοινικόφυλλο του Αγίου Σάβα, κάνει παιδί, ή παίρνει οτιδήποτε άλλο από ένα φυτιλάκι που έχουμε ακούσει πολλές φορές από το κανδυλάκι μιας Παναγίας, κάνει παιδί. Πώς να εξηγήσει τώρα η μια μερίδα που δεν πιστεύει και η άλλη μερίδα που πιστεύει, πώς να εξηγήσει μια μερίδα στην άλλη το γεγονός του θαύματος? Έτσι λοιπόν, για έναν καλοδιάθετο και πνευματικό άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, που δεν ασχολείται με την λογική του αλλά υποτάσσει την λογική στο παράγοντα της πίστης, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται. Γιατί εάν φαίνεται παράλογο για έναν ορθολογιστή να μετακινηθεί ένα βουνό από τη μια μεριά στην άλλη, για το Θεό αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι λέει «Εκείνος ο οποίος πιστεύει είναι δυνατό να μετακινήσει και βουνά η πίστη του». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φορά που βάζει ένα από τα άμφια του ο ιερεύς, το σταυρώνει. Ή ο επίσκοπος όταν βάζει τα άμφια το σταυρώνει. Ο διάκονος όταν πάει να βάλει το άμφιό του πηγαίνει εις τον ιερέα και το σταυρώνει ο ιερεύς του διακόνου, διότι ο διάκονος δεν έχει την τελεστική χάρη. Ο νεοκόρος, ο ιεροψάλτης, το παιδί που βοηθάει μέσα στο ιερό βήμα, προσφέρει τα δικά του τα άμφια στον ιερέα για να τα ευλογήσει. Ο ιερεύς όταν βάζει τα άμφια διαβάζει μια ειδική ευχούλα και μάλιστα κάθε άμφιο που βάζει το σταυρώνει με το σημείο του σταυρού. Πόσες φορές λοιπόν είναι σταυρωμένα τα άμφια του κληρικού με το σύμβολο του σταυρού? Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα σεβόμεθα αυτά τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Χριστού μας, και οτιδήποτε μέσα στην Εκκλησία είναι σταυρωμένο, είναι πολλαπλώς αγιασμένο από την χάρη του Θεού. Αυτό πραγματικά φανερώνει ότι όντως τα άμφια είναι αγιασμένα και ότι δια του Σταυρού αγιάζονται και γίνονται αυτά τα άμφια μεταδοτικά αγιασμού σε αυτούς που τα ενδύονται, με την χάρη και την πίεση του Θεού μας. Κάθε φορά λοιπόν που ο ιερέας προσέρχεται στην προσκομιδή, πριν πιάσει στα χέρια του τους άρτους της προθέσεως, κάνει μία κίνηση. Πλένει τα χέρια του. Πολύ σημαντική είναι αυτή η μικρή πράξη η οποία κάνει. Μα μόλις βγήκε από το σπίτι του, πλήθηκε. Όμως για την Εκκλησία, πριν ακόμα πλησιάσει κάποιος τα Άγια, πρέπει οπωσδήποτε να πληθεί. Στους αρχαίους ναούς των πρώτων αιώνων, στους παλαιοχριστιανικούς 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, στα προάβλια των ναών ήταν τα λεγόμενα αυτά συντριβάνια, στα οποία οι χριστιανοί επλένονταν πριν μπουν στην Εκκλησία. Σήμερα αυτό καταργήθηκε. Δεν έχουμε κρίνες έξω από τις εκκλησίες να πλένονται οι χριστιανοί. Ποιοι όμως το τηρούν μέχρι σήμερα? Οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι το πήραν από εμάς. Εμείς μπορεί να το εξοβελήσαμε αυτό το πράγμα, να το ξεχάσαμε πόσο συμβολική είναι αυτή η πράξη. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία, πρέπει να είναι όχι μόνο εν πνεύματι και καθαρμένος, αλλά και εν σώματι και καθαρμένος. Και το κράτησαν οι μουσουλμάνοι και εμείς σήμερα δεν το κρατήσαμε αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό είναι σύμβολο το οποίο μας ανάγει πραγματικά στην σκέψη ότι πριν μπούμε μέσα στην εκκλησία πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί. Αυτός ήταν ο συμβολισμός και μόνον αυτών των κρινών που υπήρχαν έξω από τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες. Και αυτή η νύψης, το πλήσιμο δηλαδή των χεριών, μέχρι σήμερα παρέμεινε κατά τις αρχιερατικές λειτουργίες. Βλέπετε, όταν έρχεται κάποιος αρχιερεύς στην εκκλησία, εξέρχονται τα παιδιά του ιεροβήματος με το χερνιβόξεστον, έτσι λέγεται αυτό το σκεύος, που είναι μία κανάτα που έχει μία λεκάνη από κάτω και μία πετσέτα από επάνω, για να πληθεί ο αρχιερεύς και μετά να σκουπιστεί και να πει με αυτόν τον τρόπο ότι με αγνή καρδιά, με αγνό σώμα αλλά και καθαρό σώμα ταυτόχρονα θα τελέσει την ακολουθία της προθέσεως. Όταν λοιπόν θα βλέπετε να πλένεται ο αρχιερεύς έξω στην Αγία, στην Αγία μας Εκκλησία στον Σολέα, θα ήθελα να ενθυμίστε μία παλαιά πράξη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γιατί έχουμε κάποιες έτσι αναμνήσεις παλαιών γεγονότων που γινόταν στην Εκκλησία. Εκείνη την ώρα που πλένεται ο αρχιερεύς κατά το χερουβικό, που ψάλει ο ιεροψάλτης το χερουβικό, εκείνη την ώρα κανονικά γίνεται η προσκομιδή, η ακολουθία της προσκομιδής όπως την ξέρουμε. Εκείνη την ώρα θα έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ακολουθία που σας μίλησα και θα σας μιλήσω όσον ούπο τώρα. Σήμερα αυτήν την ακολουθία εμείς οι ιερείς την έχουμε μεταθέσει στην αρχή του όρθρου. Ξεκινάμε από την αρχή του όρθρου και μέχρι να υποθεί η δοξολογία καλύπτουμε στην πρόθεση τα Άγια. Στις αρχαίες όμως θείες λειτουργίες αυτά τα Άγια σκεπάζονταν και γίνονταν η προσκομιδή κατά την ώρα του χερουβικού. Γι' αυτό τα χερουβικά άσματα είναι μακρόσυρτα. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτό το μακρύ άσμα, δύο σειρές είναι, οι ταχεροβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ήμ προσάδνες πάσα νυν διωτικήν αποθόμεθα μέρη. Να τελείωσε. Ο ψάλτης θα μπορούσε να το πει μέσα σε μισό λεπτό αυτό το πράγμα. Κι όμως η Εκκλησία αυτό το επένδυσε και έχουμε χεροβικά που κρατάνε μισή ώρα. Γράφει επάνω, ειδικά στα αγιορείτικα έτσι μουσικά κείμενα, και πόσα λεπτά διαρκεί αυτό που θα ψάλει ο ιεροψάλτης? 20, 25, 30, 35, 40 λεπτά χερουβικό. Μα γιατί τόσο πολύ το χερουβικό? Να γιατί, σας εξήγησα τον λόγο. Γιατί σε αυτό το χρόνο γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής. Σήμερα, όπως σας είπα, όμως αυτό δεν γίνεται. Μεταθείτε πολύ νωρίς και ιδιαίτερα στις μεγάλες ενορίες, όπως είναι του μεγάλου κέντρου των Αθηνών και άλλων μεγάλων πόλεων, που οι πιστοί είναι πολλοί και τα ονόματα τα οποία έχουν οι πνευματικοί εξομολόγοι να διαβάσουν το πνευματικό τους παιδιό είναι πολλά τα ονόματα, δεν αρκεί μόνο αυτός ο χρόνος, έστω και μισή ώρα να ήταν, δεν αρκεί για να διαβάσουμε όλα τα ονόματα. Τα 40 λίτουργα που γίνονται, πού να διαβαστούν ονόματα? Τόσα πολλά. Ο καθένας από εσάς, αν δώσει από 10-20 ονόματα, φανταστείτε πόση ώρα θα πρέπει να μνημονευτούν όλα αυτά τα ονόματα με μερίδες. Να βγάλεις κάθε όνομα, να βγάλεις και την αντίστοιχη μερίδα στη Θεία Λειτουργία. Και ο επίσκοπος νύπτεται μπροστά στο λαό, για να δει και ο λαός εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα ότι αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Με αγνή καρδιά από τον σύμβολο που είναι η νύψης των χεριών. Συμβολίζει λοιπόν αυτή η χερνυψία την καθαρότητα, την οποία πρέπει και οφείλει να διαφυλάτει ο ιερεύς πρώτης Θείας Ευχαριστίας. Και όχι μόνο την πνευματική, αλλά και τη σωματική. Και τώρα θα σας πω, έτσι ενθυμούμε τους αγιασμένους αυτούς γέροντες, τους ιερομονάχους, που είτε γνωρίσαμε είτε ήταν τον τελευταίο αιώνας μας που πληροφορηθήκαμε μέσα από τα γραπτά κείμενα, πόσο πολύ ευλάβεια και ευσέβεια είχαν αυτοί οι κληρικοί, τα οποία πράγματα τα λέω και σήμερα όχι σε εσάς μόνο, που για εσάς ίσως φαίνονται ανούσια αυτά τα πράγματα, ίσως δεν σας χρειάζονται, αλλά νομίζω ότι αν το ξέρετε μπορείτε να διακρίνετε μετά πολύ εύκολα την ευλάβεια των κληρικών σας, για να δείτε ας πούμε ότι ενθυμούμε που όταν ήταν να λειτουργήσουν αυτοί οι γέροντες έκαναν το μπάνιο τους από βραδύς. Δεν πήγαιναν ποτέ άλλωστοι και απεριποίητοι το πρωί όταν είχαν Θεία Λειτουργία. Επίσης πρόσεχαν τα εσώρουχά τους να είναι πάντα πεντακάθαρα. Και πρόσεχαν ακόμη την προσωπική τους καθαριότητα, αυτό που είπαμε, αλλά και την ευωδία των ιερών αμφίων τους. Ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, προσωπικά δεν ενθυμήθηκα κληρικό της πατρίδας μου επάνω να βγει με λερωμένα άμφια, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν είδα στο Άγιον Όρος καλόγυρο, όσο ασκητής κι αν ήταν, η στολή του να μην ήταν περιποιημένη και καθαρή. Και να μην είναι ακόμα πεντακάθαρη. Διότι μπορεί να ζει σε μια παράγκα με τσίγκους και να πίνει νερό από κονσερβοκούτι, όπως θα διαβάσατε πολλές φορές σε αυτά τα ωραία βιβλία τα οποία πήραμε και τα διαβάζουμε όλοι στα σπίτια μας, αλλά το Άγιο Βήμα είναι πραγματικά ό,τι το καθαρότερο και πολυτιμότερο υπάρχει στη ζωή του κάθε μοναχού. Ενθυμούμε δε και την περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου του αιώνα μας, που είναι θαυματουργός, στο οποίο στο δωμάτιο μέσα είχε τη λεκάνη και την κανάτα. Τα έχετε δει στο δωμάτιό του μέσα που προσκυνούμε. Μου είπε ένας πνευματικός εγγονός του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικός εγγονός ποιος είναι, για να δω τώρα, τι διέστηση πνευματική έχετε. Εάν εγώ εξομολογώ εσένα, εσύ είσαι πνευματικό μου παιδί. Εάν εσύ γεννήσεις παιδί μετά από αυτή τη σχέση, αυτό θεωρείται εγγονάκι μου πνευματικό. Εάν το εγγονάκι το πνευματικό κάνει παιδί, θα είναι το δυσέγγονο του παπά. Φανταστείτε τι έχει ο πνευματικός, γι' αυτό ο πνευματικός είναι πατριάρχης έτσι στη ζωή μας, διότι άλλος λέει δεν έχω παιδιά, δεν έχω κτλ. Τίποτα, και ένας ιερομόνοχος, ένας παπάς που δεν έχει ούτε γάμο έκανε κτλ. Λέει εγώ έχω πολλά παιδιά, έχω εγγόνια, δυσέγγονα. Ο άλλος λέει μα αφού δεν παντρεύτηκε, λέει. Και όμως αυτή είναι η πνευματική σχέση που δημιουργεί. Μου είπε λοιπόν ο Άγιος, μου είπε λοιπόν κάποιοι εγγονοί του Αγίου Νεκταρίου, πνευματικό παιδί ο Άγιος Νεκτάριος είχε το γέροντα Αμφιλόχιο το μακρύ της Πάτμου. Εγγονός όμως ήταν ο πατήρ Παύλος ο Νικηταράς. Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα, μου λέει ο γέροντάς μου, ο πατήρ Παύλος, πολύ αγιασμένη μορφή, χαριτωμένος, θα τον έχετε γνωρίσει, είχε έρθει παλιότερα και εδώ στην εκκλησία μας πολλές φορές και ακόμα πριν έρθω και εγώ έτσι στον Άγιο Ελευθέριο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, παιδί μου, όταν, λέει, ο Άγιος Νεκτάριος ήταν να χτενιστεί, ύπλωνε, λέει, μία πετσέτα στο τραπέζι επάνω και χτενιζόταν και μάζευε τις τρίχες. έκοβε τα νύχια του, λέει, και τα μάζευε πάνω σε μία πετσέτα καθαρή και τα μάζευε, λέει, αυτά τα πράγματα. Λέω, τι τα έκαμε, γέροντα? Ήμουν μικρότερος, δεν είχα γίνει παπάς ακόμα. Λέω, τι τα έκαμε αυτά, γέροντα? Αυτά, λέει, όταν, λέει, ταξίδευε στη θάλασσα, τα πετούσε μέσα στη θάλασσα. Όπως και σήμερα, άμα βαπτίσουμε κάποιο παιδάκι, τα νερά από το πρώτο μπάνιο που γίνονται στο σπίτι, που γίνεται στο σπίτι, δεν τα πετάμε στον βόθρο, αλλά αυτά τα συγκεντρώνουμε και πηγαίνουμε, τα πετάμε είτε στη θάλασσα, είτε τα φέρνουμε και τα βάζουμε στο χωνευτήρι του ναού μας. Αυτή είναι η ευλάβεια και ευσέβεια. Αν αυτά χαθήκαν σήμερα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Από μία απλή λεπτομέρεια. Εάν αυτό δεν απασχολεί κάποιον κληρικό που το κάνει στο σπίτι του, γιατί το κάνει, αντιλαμβάνεστε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν θα νοιαστεί ούτε γιατί πέσαν τα ψίχουλα κάτω από το αντίδωρο. Δεν θα νοιαστεί γιατί φοράει λερωμένα αμφία. Δεν θα νοιαστεί ποτέ ότι πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά, γιατί αυτά όλα ανάγουν τα υλικά πράγματα προς τα πνευματικά. Και βλέπεις, άμα βλείς έναν ακατάστατο μεν άνθρωπο σε αυτά, αντιλαμβάνεσαι πως θα είναι και τα πνευματικά του. Δυστυχώς είναι μια και αυτή η διαπίστωση που κάνουμε στις ημέρες μας. Για να συνεχίσουμε έτσι, να πούμε, και εγώ το είδα αυτό στο γέροντα Παύλο τον Νικηταρά, που πραγματικά κάθε φορά που χτενιζόταν και αυτός ύπλωνε μετά το μπάνιο του όταν έβγαινε, μάζευε τις λευκές αυτές τρίχες που έβγαζε από το χτένισμά του και τα νυχάκια του και οτιδήποτε άλλο το πετούσε στη θάλασσα. Είχε πάντα στις τσέπες του μέσα χαρτοπετσέτες τυλιγμένες και όταν ταξίδευε από την Πάτμο να έρθει προς την Αθήνα ή Πάτμο να πάει στη Ρόδο, στα νησιά που εξομολογούσε, έβγαινε στο κατάστρωμα και ήταν νύχτα έτσι και τα λοιπά και τα πετούσε και πήγαιναν στη θάλασσα. Παρακαλώ. Ελάτε να το πείτε εδώ.
1: Είχαμε τον πατέρα Άγγελο, είδατε, πνευματικό πατέρα, και ο πατήρ Άγγελος είχε τον Άγιο Νεκτάρι, πνευματικό πατέρα. Και τότε μας έλεγε, έχετε πνευματικό παππού τον Άγιο Νεκτάριο. Και να μην φοβάστε τίποτα. Κάθε στιγμή είναι κοντά σας. Τι χαρά είχατε.
0: Πολύ ευχαριστούμε.
1: Πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπήρχε στο κέντρο της Αθήνας, και τώρα μας το είπε αυτό η κυρία Πρεσβυτέρα, μας είπε ότι στο κέντρο της Ζωοδόχου πηγή υπηρετούσε ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης. Μια πολύ μεγάλη πνευματική μορφή έτσι, του περασμένου αιώνα, που άφησε ανεξίτηλα πραγματικά μέσα στις καρδιές πολλών πνευματικών του παιδιών. Αυτός είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά και καλή ώρα να το πούμε και αυτό που πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Είχε και αυτός μια χοροδία από τα πνευματικά του παιδιά και έψαλαν όλοι μαζί, όχι μόνο την παράκληση στην Παναγία, αλλά έψαλαν και την Θεία Λειτουργία. Φανταστείτε να μπείτε σε μία εκκλησία και να βλέπετε να πούν το χειροβικό 200 άτομα. Να πούν όλα τα της Θείας, το Άγιος ο Θεός, 200 άτομα. Μεγάλη σημασία έχει. Τι να σου κάνουν μετά οι χοροδίες? Αυτές είναι οι καλύτερες χοροδίες, διότι αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή. Συνήθως, για να προχωρήσουμε λιγάκι και να πούμε μετά την χερνιψία που κάνει ο κληρικός και πλένει τα χέρια του και έρχεται μπροστά εις την πρόθεση, συνήθως σήμερα τα πρόσωπα, τα πρόσφορα φυλάσσονται στο σύνηθες αυτό μέρος, είναι το ειδικό ντουλάπι ή συνήθως υπάρχει και ένα δωμάτιο σε μερικά ιεραβήματα που παλιότερα λεγόταν και σκευοφυλάκιο, και από το μέρος αυτό σήμερα κάνει την επιλογή του ο λειτουργός, δηλαδή ιερέας, την επιλογή ποιο είναι από όλα αυτά τα πρόσφορα το καλύτερο και τα φέρνει αυτά τα πρόσφορα που επιλέγει στον τόπο της προθέσεως, της ιεράς προθέσεως. Αυτή η μεταφορά που κάνει από εκείνο το μέρος, έχει ένα δίσκο που τα βάζει επάνω, από εκείνο το μέρος μέχρι να τα φέρει στην ιερά πρόθεση, αυτό συμβολίζει τον ερχομό της Παναγίας στο σπήλαιο της Βηθλέμ για να γεννήσει τον Χριστό. Αυτή η απλή πράξη που κάνει ο παπάς έχει έναν πολύ δυνατό συμβολισμό. Για τον πρόσθετο ακόμη λόγο, ο στρογγυλός άρτος, όπως είπαμε, συμβολίζει την γαστέρα της Παναγίας, από την οποία θα εξέλθει το σώμα Χριστού, το οποίο συμβολικά στο κέντρο έχει τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά. Έπειτα, αφού έλθει μπροστά στην πρόθεση και αφού έχει μεταφέρει ο πλημμένα χέρια του στην Ιερά Πρόθεση, φέρνει όσα πρόσφορα θέλει να προσκομίσει. Πόσα μπορεί να φέρει? Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Μέχρι και 11 πρόσφορα μπορεί να φέρει ο παπάς να προσκομίσει στην Αγία Τράπεζα. Και να πω πιο πέρα, μπορεί όλα να τα προσκομίσει ο παπάς τα πρόσφορα. Το ξέρατε αυτό? Αφού κάνει ο ιερεύς 3 προσκυνήματα μπροστά στην ωραία πρόθεση, λέγοντας το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλόν», λαμβάνει και βαστά με το ένα χέρι του, συνήθως το αριστερό, πείτε ότι εδώ πάνω στο βιβλίο είναι όλα τα πρόσφορα αυτά, βαστάει τα πρόσφορα συνήθως το αριστερό χέρι, και με το άλλο χέρι, συνήθως που είναι το δεξί, κρατάει την Αγία Λόγχη, το μαχαίρι αυτό, το ειδικό μαχαίρι που λέγεται Λόγχη. Θα το έχετε δει πολλές φορές στις μεγάλες εισόδους που κάνουμε, έχουμε και μικρά, έχουμε και μεγάλα, μεγάλες λόγχες, για να βγάζουμε μεγάλους αμνούς, για να κοινωνήσουν οι εκατοντάδες άνθρωποι που έρχονται στο ναό μας. Και αφού λοιπόν τα βάζει, κρατάει από πάνω το χέρι του και από κάτω με το χέρι του όλα τα πρόσφορα, τα σταυρώνει και λέει πολύ ωραία αυτό το τροπάριο, το οποίο το ξέρουμε όλοι μας: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και την λόχη κεντηθείς, την Αθανασία επήγασε σωτήρ ημών, δόξαση». Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Εάν είστε στην θέση του κληρικού να λειτουργήσετε και εκείνη την ώρα να πείτε εσείς αυτά τα λόγια, αντιλαμβάνεστε πόσο θα είστε συγκινημένοι και συντετριμένοι, διότι από τα χέρια σας θα βγει η Θεία Ευχαριστία. Και επειδή δεν μπορείτε εσείς να είστε εκεί, μπορείτε όμως και είστε παρόντες και παρούσες όλοι σας με την προσφορά που κάνετε με το πρόσφορό σας και με το νάμα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας ταπεινά κάνουμε και αυτά τα σεμινάρια που μπορεί να φαίνονται απλά, για να έρθει να μάθει κάποιος να προετοιμάζει ένα πρόσφορο. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εάν αυτό δεν ξέρουμε να το κάνουμε στην Εκκλησία μας και δεν ξέρουμε να προσφέρουμε ένα πρόσφορο στο Χριστό μας για να γίνει το σώμα και το αίμα Χριστού, να γίνει η Θεία Κοινωνία, δεν κάνουμε τίποτα. Μπορεί να ξέρουμε θεολογίες, να ξέρουμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Αν δεν ξέρουμε να μπούμε στα πράγματα, να προετοιμάζουμε και το σώμα του Χριστού μας, τότε τι χριστιανοί θα είμαστε? Και αφού τελειώσει αυτό το τροπάριο, ο κληρικός λέει την έναρξη της ακολουθίας: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην», και ξεκινά η ακολουθία της προσκομιδής. Αυτή φυσικά εσείς δεν την ακούτε, γι' αυτό και εγώ μπήκα αναλυτικά στο σεμινάριό μας, το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, να σας τα εξηγήσω. Κατόπιν αφήνει τα πρόσφορα κάτω ο κληρικός που τα βαστούσε προηγουμένως στο χέρι του και έχει επιλέξει το επάνω-επάνω από αυτή τη σειρά των προσφόρων που σας είπα, το επάνω-επάνω να είναι το πιο τέλειο για να βγάλει το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν θα κρατήσει τη λόγχη με το δεξί το χέρι και θα πάει στα 4 σημεία του ορίζοντα του προσφόρου και θα πει «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ο διάκονος θα πει «Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην». «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας». Τρεις φορές. «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Σφραγίζει δηλαδή με την Αγία Λόγχη, η οποία λόγχη, αυτό το όργανο, το οποίο δεν είναι ένα απλό μαχαίρι, είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο μαχαίρι κοφτερό δίστομο, κόβει και από τα δύο μέρη, συμβολίζει και εικονίζει το σωτήριον πάθος του Κυρίου μας, Ο ιερεύς που τελεί την προσκομιδή εκείνη τη στιγμή γίνεται ο θήτης. Πώς πήγε ο στρατιώτης εκεί και ένοιξε την πλευρά του Κυρίου μας, κρατώντας αυτό το ακόντιο που στην άκρη πραγματικά σχημάτιζε αυτή την λόγχη, όπως είχαν αυτά τα όργανα, τα φωνικά, οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα ο ιερεύς γίνεται ο θήτης. Ο πνευματικός θήτης φυσικά, και δεν έχει σχέση με κανέναν σφαγέα και εκδωρέα ο ιερέας. Και αφού ο ιερεύς βάζει την λόγχη στο πρόσφορο, το τέμνει στα τέσσερα σημεία του και εξάγει από αυτό τον αμνό να είναι τετράγωνος ο αμνός. Ούτε παραλληλόγραμμος, ούτε στρογγυλός, είναι τετραμερής πρέπει να είναι, τετράγωνος. Έχει και αυτό την σημασία του. Ξεκινάει, όπως βλέπει ο ιερεύς το πρόσφορο, από την αριστερή πλευρά, όπως βλέπει ο ιερεύς, δεξιά είναι για το πρόσφορο. Και βγάζει εκεί που έχετε τη σφραγίδα που γράφει Ιησούς, Νικά. Πάει στο Ιησούς και στο Νικά. Και κόβει από πάνω μέχρι κάτω, σε ευθεία γραμμή, αυτήν την πλευρά, λέγοντας την λέξη «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Είναι σαν να θυσιάζει εκείνη την ώρα ο ιερεύς τον Χριστό τον ίδιο και του λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη». Αυτή η φράση είναι προφητική. Αναφέρεται μέσα στη Παλαιά Διαθήκη. Διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στην Παλαιά Διαθήκη μέσα βρίσκουμε πάρα πολλές προεικονίσεις, προτυπώσεις του ίδιου του Κυρίου μας. Και πολλοί οι οποίοι δεν ασχολούνται ούτε με την Καινή Διαθήκη, αλλά ασχολούνται και πολύ επιδερμικά και ξόφαλτσα με την Παλαιά Διαθήκη, λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη μην είναι μόνον ο Θεός. Λάθος. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι και ο Θεός Πατήρ και ο Υιός Ιησούς Χριστός και το Πανάγιο Πνεύμα βρίσκονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και καλυμμένα όμως με πολλές προτυπώσεις και ο Σταυρός και οι προτυπώσεις εκείνες, οι ωραίες προφητείες, για παράδειγμα, του προφήτη Ισαΐα, που έλεγε ο προφήτης Ισαΐας 8 αιώνες πριν ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από μία παρθένου 8 αιώνες πριν και το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς. Αυτό 8 αιώνες πριν είναι καταγεγραμμένο μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας, να λέμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πραγματικά πολύ ψάξει. Και αυτή η φράση λοιπόν, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη ο Κύριος, βρίσκεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο ιερεύς με την λόγχη επιλέγει τη φράση «θύεται ο αμνός του Θεού». Θα φτάσουμε όμως δηλαδή τι θύεται. Αυτή σημαίνει «θύεται ο αμνός του Θεού». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας έρχεται στο εκούσιον πάθος του, δηλαδή στο σταυρό και την επιξύλου σταύρωσή του. Αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν κόβει αυτό το κομμάτι που σας είπα το πρώτο, δεν μπορεί να εξάγεται έτσι ο αμνός από τη μια μεριά, μετά πάει στην άλλη μεριά, που υπάρχει το Χριστός και το Κα, από το Νικά, και κόβει και αυτήν πέρα ως πέρα, μέχρι κάτω φέρνει την λόγχη. Και μετά από εκεί, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή το αριστερό του προσφορό, το δεξί το δικό μας, λέει «και ο σαμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί, ούτε να πει τίποτα. Πήγε εκουσίως στην σταύρωση. Δεν είπε γιατί με σταυρώνεται, αλλά ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και κόβει ο ιερεύς πέρα ως πέρα αυτή την πλευρά. Εγώ συγκινήθηκα. μόνο με τα δύο. Τώρα πάμε στα άλλα δύο. Μετά παίρνει από την επάνω μεριά στο Ιησούς Χριστός, όπως λέγεται Ιησούς Χριστός, νικά από κάτω, και παίρνει από το επάνω μέρος της σφραγίδας και λέει στο επάνω μέρος: «Εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε». Με την ταπείνωσή του πάει και η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε να μην κρίνουμε εμείς. Και από το κάτω μέρος, μετά ξανά κόβει πέρα και γίνεται δηλαδή ένας σταυρός στο πρόσφορο με δύο γραμμές. Ένας σταυρός και είναι έτοιμος πλέον ο αμνός να βγει. Ξεκίνω το σημείο από κάτω, λέει ο ιερεύς, την δε γενεάν αυτού της διηγήσεται και μετά παίρνει ύπτια έχοντας την λόγχη, τη βάζει ακριβώς από κάτω και φτάνει αυτή η λόγχη μέχρι ακριβώς στο επίπεδο κάτω από τον αμνό των τετράγωνων, γιατί ήδη έχει σχηματιστεί τετράγωνος, βγάζει κουνώντας δεξιά-αριστερά την λόγχη ο ιερεύς και εξάγει αμέσως τον αμνό ο οποίος θα γίνει το σώμα του Κυρίου μας. Όταν μετά τα ανωτέρω εξάγεται ο αμνός, ο ιερεύς τον τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, αμέσως στο κέντρο του δισκαρίου. Αυτή η πράξη φανερώνει ότι το δισκάριο είναι ο ουρανός, το στερέωμα, και ταυτόχρονα της γης το σύστημα. Δηλαδή, αυτό το δισκάριο συμβολίζει και έτσι όπως είναι όλη την οικουμένη. Είναι δηλαδή όλη η Εκκλησία, η επιγής στρατευωμένη εμείς και η θριαβεύουσα Εκκλησία. Η τοποθέτηση του αμνού στο κέντρο του δισκαρίου φανερώνει ότι ο Χριστός εν μέσω της γης εργάσατο την δια του Σταυρού σωτηρίαν για όλους εμάς τους ανθρώπους. Και όταν βάζει ο ιερεύς και τελειώνει με την τοποθέτηση του αμνού επάνω στον δίσκο, κάνει κάτι επίσης πολύ συμβολικό ο ιερεύς. Γυρνάει σε ύπτια στάση τον αμνό, ανάποδα δηλαδή τον γυρίζει, και τον τέμνει τον σταυρό, τέμνει τον αμνό σταυροειδώς. Και αυτά τα τέσσερα κομμάτια είναι ακριβώς, όπως ακριβώς επάνω είναι οι σφραγιδούλες Ιησούς, Χριστός, νικά, νι και κα, όλα αυτά από κάτω κόβω.

πρώτο στο Άγιον Ποτήριον. Αυτό θα υφίσταται μέσα, θα μπει το ζέον και μετά θα κοινωνήσουν οι ιερείς, γιατί αυτό είναι το σώμα και αίμα Χριστού. Όλο είναι το σώμα, αλλά αυτό το κομμάτι ειδικά πρέπει να μπει μέσα, γιατί από αυτό το τεμάχιο, από αυτό το μέρος του αμνού θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και μετά, αφού σταυρώσει ο ιερεύς, ξαναγυρνάει τον αμνό από την καλή μεριά και μετά πάλι με τη λόγχη την παίρνει για να νίξει τον αμνό, δηλαδή το σώμα, και πηγαίνει ακριβώς κάτω από το όνομα Ιησούς, εκείνο που λέει Ιώτα Σίγμα, και ακριβώς εκεί λέει ο ιερεύς: «Θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς μετέχει, ακριβώς βρίσκεται κάτω από τον σταυρό του Κυρίου, και εφόσον γίνεται θήτης, παίρνει και αυτό στην λόγχη για να δείξει με αυτόν τον τρόπο, νίτοντας, βάζοντας βαθιά μέσα αυτήν την λόγχη εκεί που είναι το Ιησούς, και αυτό και είναι στο πλαϊνό μέρος, συμβολίζοντας έτσι την πλευρά του Κυρίου μας, την οποία την ένοιξε ο στρατιώτης, ο κεντηρίων, και εξήλθε εκ της Αγίας αυτού πλευράς ταχαίως. Τι εξήλθε? Αίμα και είδωρ. Και εκείνη τη στιγμή που λέμε αυτήν την λέξη, την λέει και ο ιερεύς αίμα και είδωρ, εκείνη την ώρα βαστάει ο ιερεύς τα δύο μπουκάλια, τα δύο κανατάκια τα οποία έχει ο ιερεύς μπροστά. Το ένα περιέχει ποσότητα ίνου, που γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ίνος δεν μπορεί να είναι λευκός. Δεν βάζουμε λευκό ποτέ ίνο. Είναι δυνατόν να εξέλθει ως αίμα από την πλευρά μας ή μέσα από μία φλέβα μας να βγει άσπρος ίνος, άσπρο αίμα? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό μόνον κόκκινο ορίζει η Ιερά Παράδοσής μας ίνο. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές μας φέρνουν άνθρωποι στην Εκκλησία, λέω, δεν έχουν εμβαθύνει βαθιά μέσα στην λειτουργική πράξη, η οποία πραγματικά αυτή μας ανάγει στο γεγονός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αδελφοί μου, ότι και όταν κοινωνήσουμε, όταν σας είπα, πρέπει να είναι καυτό αυτό το αίμα που θα βάλουμε μέσα στο στόμα μας, να μεταλάβουμε γι' αυτό, και γίνεται και το ζέον. Εκείνη όμως την ώρα δεν ρίχνει ζέον ο ιερεύς στην πρόθεση, ρίχνει μια μικρή ποσότητα νερού για να γίνει αυτό που λέει το αγιογραφικό. Και ευθέως εκ της Αγίας αυτού πλευράς εξήλθε αίμα μες στο Άγιο Ποτήριον και είδωρ. Και μόλις τελειώσει αυτό, γίνει αυτή η μίξης του ίνου μετά του ύδατος, ο ιερεύς μετά σταυρώνει και λέει: «Ευλογημένη η ένωση των Αγίων σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ο ίνος και το είδωρ χρησιμοποιούνται εις τύπων του αίματος και του ύδατος, τα οποία έρευσαν από την πλευρά του Κυρίου μας. Ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός μας, κατά το μυστικό δείπνο, την ανάμνηση του μυστηρίου, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας που επετέλεσε πότε? Τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν μας την παρέδωσε, έπλυσε, λέει, έπλυσε, γέμισε το ποτήριον με ίνο και κεράσας, έσμιξε δηλαδή μέσα στον ίνο που έβαλε στο ποτήριο, τι έβαλε? Νερό. Έβαλε είδωρ, ο ίδιος ο Χριστός, κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Και κεράσας αυτόν ύδατος. Αυτό το αναφέρει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν την έχουμε προσέξει. Και κεράσας, δεν τους κέρασε δηλαδή. Κεράσας αυτό είναι, κεράγνημι είναι το ρήμα. Και σημαίνει αναμειγνύω. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος? Γιατί εκείνη την ώρα που είχε τους μαθητές μπροστά τους έλεγε: «Βρε εσείς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα, σε λίγο θα πιείτε από το αίμα μου που θα φύγει από την πλευρά μου, που θα είναι αίμα και είδος».

0: Και το έκανε αυτό ο Χριστός πριν ακόμα σταυρωθεί. Γιατί ο μυστικός δείπνος έγινε 2 ημέρες πριν την σταύρωση του Κυρίου μας. Και είπε στους μαθητές, τούτο εστί το αίμα μου. Αμέσως είπε ο Χριστός και αυτό. Και αυτό γίνεται στο σταυρό. Δίδει το αίμα του ο Χριστός για να σώσει όλους εμάς τους χριστιανούς. Και μετά από αυτό που γίνεται στο Άγιο Ποτήριο πλέον, στο Δισκάριο, είπαμε, εκεί τοποθετήθηκε ο αμανός, ευλογεί ο ιερεύς αυτήν την ένωση του ύδατος μετά του ίνου, λέγοντας το ευλογημένη ένωση, και μετά από άλλο συνήθως πρόσφορο, τουλάχιστον έτσι εμείς στις ενορίες το τελούμε, βγάζουμε και εξάγουμε την μερίδα της Παναγίας. Είναι το τριγωνικό εκείνο κομματάκι που βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της πλευράς του Κυρίου. Εμείς το βλέπουμε αριστερά μας όταν σφραγίζουμε, αλλά η κανονική θέση είναι δεξιά ακριβώς από την πλευρά. Βγάζουμε την τριγωνική μερίδα της Παναγίας μας. Τι ωραία που λέει εκεί. Για κοιτάξτε τι λέει ο ιερεύς. «Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις της οποίας δηλαδή τες πρεσβείες πρόσδεξε, Κύριε, την θυσίαν ταύτην εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριον». Η μεσάζων δηλαδή λέει εδώ. Την επικαλούμε, ο παπάς, ο επίσκοπος, την επικαλούμε την Παναγία να πάρει αυτήν τη θυσία και να τη φέρει στο θυσιαστήριά σου. Ποια μεσήτρια θα μπορούσε να έχει κανείς καλύτερη εκτός από την Παναγία να μεταφέρει στο θρόνο του Υιού της? Τι να μεταφέρει? Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς κάτω στην γη. Πρόσδεξε την θυσία ταύτην. Αυτήν τη μερίδα της Παναγίας την βάζει ο ιερεύς στα δεξιά μέρη του αμνού. Όπως ακριβώς αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία μας θα είναι στα δεξιά του Υιού της, εν ημέρα κρίσεως. Αλλά και όντως η Παναγία αξίζει να είναι στα δεξιά του Κυρίου μας, και για έναν άλλο λόγο πολύ απλό. Πού ήταν η Παναγία κατά την ώρα της σταύρωσης? Ακριβώς στο σημείο αυτό που την βάζουμε στο Άγιο Δισκάριο, στα δεξιά του Υιού της. Ήταν κάτω από τον Σταυρό. Αλλά μπαίνει η μερίδα της Παναγίας μας στα δεξιά του Υιού της, διότι μόνο αυτή εξ όλου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και από όλους τους Αγίους, αυτή να μετέχει πρώτη της τιμής. Αυτή είναι η πρώτη της τιμής. Ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε οι ιεράρχες, ούτε οι όσοι, ούτε οι δίκαιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε οι μάρτυρες, ούτε οι οσιομάρτυρες, ούτε οι όσοι. Πρώτα η Παναγία. Αυτό πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε. Τι κρίμα, λέω, όταν ένας άνθρωπος πάνω στην αγανάκτησή του βρίζει το πρόσωπο της Παναγίας. Πώς είναι δυνατόν να προσδοκούμε τη σωτηρία μας όταν δεν μπορούμε να τιμήσουμε εκείνο το πρόσωπο στο οποίο ευελπιστούμε εμείς να βρούμε το αποκούμπι μας και την σωτηρία μας? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται? Κάποτε υπήρχε η ευλάβεια και η ευσέβεια. Κάποτε η βλαστημία ήταν αμαρτία. Σήμερα όλα έχουν αποποινικοποιηθεί. Σε λίγο καιρό θα βρίζουν για την πίστη μας. Και λέω, είπα δεύτερη φορά σήμερα ένα παράδειγμα αναφερόμενο στους μουσουλμάνους. Για πες κάτι για τον Αλλάχ. Τι θα γίνει? Λέει, ο αστυνομικός απόκομα του Κορανίου το έσκησε. Απόκομα του Κορανίου που κουβαλούσε, αντί να κουβαλάει όλο το Κοράνιο ένας διαδηλωτής στο κέντρο της Αθήνας, το έσκησε και κόντεψε να κατεβεί ο Αλλάχ. Να βγει από τον Άδη που βρίσκεται εκεί πέρα και προσδοκά και αυτός ο Αλλάχ την κρίση από τον Θεό, γιατί δεν είναι Θεός ο Αλλάχ, μην έχουμε αυτή την αυταπάτη, που προσδοκά αυτός να βγει για να γίνει ολόκληρος πόλεμος. Και εμείς σήμερα στους δρόμους, στις δυσκολίες και περιστάσεις της ζωής βρίζουμε την Παναγία μας. Σας έχω πει και άλλη φορά και το λέω δοθείς ευκαιρίας και τώρα, έτσι να σας το υπενθυμίσω, ότι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο και το οποίο λέει αυτό ανέκδοτο κάτι πολύ χαριτωμένο όμως. Γιατί και αυτά δείχνουν ένα μεγαλείο μερικές φορές τα ανέκδοτα που βγάζει ο λαός του Θεού. Αυτό όμως είναι, φαίνεται από τη θυμοσοφία του λαού. Γινόταν, λέει, ένα πανηγύρι μέσα εις τον Παράδεισο και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μάλωσε τον Απόστολο Πέτρο που κρατάει τις κλειδαριές του Παραδείσου και του λέει, μα όλους τους βάζεις μέσα. Σου είπα να επιλέγεις ποιους θα βάλεις μέσα. Και απαντάει, λέει, ο Απόστολος Πέτρος και του λέει, η μάνα σου, λέει, τους αρπάζει, λέει, με το χερούκλα τους επάνω από τα σύνορα, από τα τείχη του Παραδείσου και τους πετάει μέσα. Που δείχνει πραγματικά πού έχουμε εμείς αποκούμπι, πού να στηριχτούμε. Εάν αυτή είναι η Παναγία μας, εγώ που είμαι χριστιανός, γιατί πρέπει να δέχομαι δηλαδή τη βρισιά κάποιου ο οποίος δεν πιστεύει. Γιατί πρέπει να τη δέχομαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά και για ποιον άλλο λόγο η Παναγία δικαιούται να είναι στα δεξιά του Θεού. Μα αυτή γέννησε τον Χριστό. Πού θα πήγαινε αυτή. Καθένας από εμάς που μας γέννησε όλους μία μάνα. Πού τη βάζουμε τη μάνα μας. Την πετάμε. Την πετάμε από εδώ και από εκεί. Έχουμε δει και αυτά τα δείγματα σήμερα στην εποχή μας. Τι να πω, δόξασε ο Θεός να πω για αυτό το πράγμα. Ντρέπομαι να το πω διαφορετικά. Έχω δει λοιπόν και τέτοιες περιπτώσεις που πετάνε τις μανάδες. Αλλά κατά βάση, όλοι όταν φωνάζουμε μία μάνα, αυτή η μάνα δεν είναι μόνο η φυσική μας η μάνα, αλλά είναι η Παναγία μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία τόσο πολύ σημαντικά την πιστεύει και την αγαπάει. Και την... δεν υπάρχει θεία λειτουργία, δεν υπάρχει ακολουθία της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μνημονεύεται πάντοτε. Και ο ιερεύς όταν εξάγει αυτήν την τριγωνική μερίδα, την βάζει ακριβώς στη γωνία της λόγχης και εκείνη την ώρα λέει ο ιερεύς πολύ ωραία, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη», και την βάζει σαν να ύπταται πάνω από, από τον ουρανό να κατεβαίνει και να κάθεται δίπλα στο θρόνο του Θεού της. Θρόνος είναι και το δισκάριο. Και εν συνεχεία ο ιερεύς αρχίζει από το τρίτο πρόσφορο να εξάγει τις μερίδες πάντων των ταγμάτων των Αγίων. Πόσα είναι τα τάγματα των Αγίων? 9. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί η ώρα μας παρήλθε. Τα 9 τάγματα θα τα πούμε την άλλη φορά και πώς μπαίνουν αυτά επάνω σε αυτό το δισκάριο, το ιερό δισκάριο της Εκκλησίας μας. Εύχομαι σε όλους τη χάρη του Θεού και έτσι που προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο τα μέχρι εδώ της προσκομιδής και να μας δώσουν περισσότερη δύναμη και προσευχή, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε τεχνητά γίνονται τα πράγματα. Εάν λειτουργεί ο παπάς, πρέπει να βρίσκεται στον ουρανό. Και αν ο παπάς είναι στον ουρανό, είναι δυνατό εμείς να είμαστε στη γη? Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Εν ενή στόματι και μια καρδία. Αυτό εύχομαι σε όλους μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου παρέστη το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, νέες γραμμές ΟΑΣΑ και πάγωμα αναγκαστικών εκτελέσεων για τους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυρώθηκε από τη Βουλή η Σύμβαση για την Εθνική Συνεισφορά στην Ατοϊκή Αντιβαλιστική Άμυνα. Αντιντρόουν συστήματα ασφαλείας στις φυλακές ολόκληρης της χώρας έως το τέλος του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της πρωτεύουσας το Σαββατοκύριακο για τις εκδηλώσεις Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Κίνα και Ινδία αντιδρούν στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ που στοχοποιούν τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Λίγες νεφώσεις για αύριο στους 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Αφορισμός και πολιτική πειθαρχία. Όταν το μυστήριο γίνεται πολιτικό όπλο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», θα επικεντρωθούμε στη σημερινή εκπομπή σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική εξουσία συνδέθηκε με την πολιτική εξουσία στην Μεσαιωνική Δύση, τον αφορισμό. Στον κόσμο του Μεσαίωνα, η αποκοπή ενός ανθρώπου από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν ήταν απλώς μία υπόθεση πίστης ή προσωπικής πνευματικής ζωής. Όταν αυτός ο άνθρωπος ήταν βασιλιάς ή αυτοκράτορας, ο αφορισμός μπορούσε να αποκτήσει ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες και να μετατραπεί σε μέσο πίεσης, ελέγχου και πολιτικής πειθαρχίας. Για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Χαράλαμπο Βέντη, καθηγητή φιλοσοφίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Βέντη.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, κύριε Βέντη.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ραδιοφωνικά.
0: Και δικιά μας χαρά να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή για αυτό, όπως προείπαμε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Βέντη, ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε πώς ορίζονται με ακρίβεια οι έννοιες της θεοκρατίας, της ανεξιθρησκείας και του ετερόθρησκου κράτους και ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές τους και τι συνεπάγεται κάθε μία από αυτές για τη σχέση θρησκείας και πολιτικής εξουσίας?
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι θεοκρατικό μέσης άκρες, γιατί ξέρετε, σε αυτούς τους ορισμούς εμπεριέχονται πολλές διαβαθμίσεις, είναι αλήθεια, αλλά για να γίνουμε κατανοητοί θα υπεραπλουστεύσουμε λίγο, με την υπενσήμανση βέβαια ότι τα πράγματα είναι πάντοτε λίγο πιο περίπλοκα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι θεοκρατικό είναι ένα οποιοδήποτε καθεστώς το οποίο θέλει η ίστατη πολιτική εξουσία να ασκείται από κάποιο ιερό, από τους εκπροσώπους ενός ιερού. Είτε αυτό είναι, ας πούμε, π.χ. το Ισλάμ στις μουσουλμανικές χώρες, όπου εκεί ένα ίδιον αυτών των χωρών είναι ότι οι νομικές σχολές είναι και θεολογικές σχολές ταυτόχρονα και ισχύει ο νόμος της Σαρία. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Αυτό ήταν λίγος πολύ κανόνας και στην χριστιανική Ευρώπη, την Ανατολική και τη Δυτική. Σταδιακά από την νεωτερικότητα και έπειτα περάσαμε με πολύ αργούς ρυθμούς βέβαια και με βαθμιδών θα λέγαμε, περάσαμε στις θεωρίες του κοινωνικού συμβολέου, οι οποίες λένε ότι υπάρχει τροποντινά ένα ιδεατό συμβόλαιο ανάμεσα στον ηγεμόνα και στον λαό, που ο λαός παραχωρεί για την ασφάλειά του και για την ευημερία του, παραχωρεί την εξουσία σε κάποιον ηγεμόνα με κάποια όμως ανταλλάγματα. Σταδιακά από την εωτερικότητα και έπειτα βλέπουμε ότι η πολιτική εξουσία εκοσμικεύεται και η θεωρία του κοινωνικού συμβολέου συνέβαλε στην ανάπτυξη της δυτικού τύπου δημοκρατίας, οι απαρχές της οποίας βέβαια ανάγονται στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Και εκεί έχουμε ηγέτες οι οποίοι είναι αιρετοί και υπάρχει μια λογοδοσία για τα πεπραγμένα τους απέναντι στον λαό, ο οποίος λαός τα άτομα που τον απαρτίζουν πάβουν, δεν είναι πλέον υπήκοοι αλλά είναι πολίτες με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Επομένως η δυτικού τύπου δημοκρατία κατά το μάλλον η Ήτον επίσης είναι ένα πολίτευμα στο οποίο είναι ουδετερόθρησκο, όχι πάντοτε πλήρως, αλλά υπό την έννοια ότι προστατεύονται οι πολίτες εκείνοι που δεν ανήκουν στην θρησκευτική πλειοψηφία, που δεν ασπάζονται το επίσημο ιερό του κράτους. Υπάρχει μια ισονομία η οποία διασφαλίζει μια αρμονική συνύπαρξη όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκείας, ιδεολογίας και άλλων τέτοιων, ας πούμε, διαφορών. Μέσες άκρες, αυτός είναι έτσι ένας πολύ πρόχειρος χάρτης για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί στην συζήτησή μας.
0: Κύριε καθηγητά, τι έχει τελικά μεγαλύτερο πολιτικό αντίκρισμα, η ανεξιθρησκεία, δηλαδή η θεσμική προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, ή ο αθεϊσμός ως αντίληψη για τη σχέση κράτους και θρησκείας, και πώς αποτυπώνεται η διαφορά αυτή στη λειτουργία ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους?
1: Ναι, η ερώτησή σας είναι πολύ κέρια και εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ξέρετε, διότι υπάρχει, έτσι, έχει εμφυλοχωρήσει στο συλλογικό θυμικό μία παρεξήγηση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δυστυχώς συγχέουν το εκοσμικευμένο κράτος, το ουδετερόθρησκο, με τον αθεϊσμό, με το αθεϊστικό κράτος. Είτε επειδή οι ίδιοι είναι άθεοι, είτε επειδή πιστεύουν ότι το ουδετερόθρησκο κράτος βλέπει με καχυποψία, αν όχι με εχθρότητα, το ιερό και την πίστη, επειδή κρατάει αποστάσεις από κάποιες δέουσες, αποστάσεις από το ιερό. Νομίζουν κάποιοι επίσης ότι η αθεία αποτελεί προσόν, ότι είναι μια πιο υποτίθεται έξυπνη, ψαγμένη στάση ζωής, η οποία ενισχύεται από τις πρόοδους των θετικών επιστημών και τα λοιπά, και θεωρούν ότι από τον διαφωτισμό και έπειτα και προϊόντος και του 21ου αιώνα, ότι γενικά η θρησκευτική πίστη ανήκει σε ένα μυθολογικό κοσμοείδωλο, το οποίο ως σοβαροί πολίτες υποτίθεται πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και τα λοιπά, και να αποδεχτούμε έτσι μια ηλιστική φυσιοκρατική κοσμοθέαση της πραγματικότητας και της ζωής, και ότι αυτό οφείλει να το κάνει και το κράτος. Πρόκειται για πελώρια παρεξήγηση, διότι καταρχάς, και εδώ πρέπει να σας πω ότι με βοήθησε να τα συνειδητοποιήσω όλα αυτά η θητεία μου στο έργο του Αμερικανού πολιτικού φιλοσόφου John Rawls, που είναι ο σημαντικότερος πολιτικός φιλόσοφος κατ' εμέ του 20ου αιώνα. Ο Rawls είπε ότι έκανε σαφή διαχωρισμό, έναν πολύ σοφό διαχωρισμό ανάμεσα στο εκοσμικευμένο ουδετερόθρησκο κράτος και στο αθεϊστικό κράτος. Όπως επίσης ανάμεσα στην ανεξιθρησκεία και τον αθεϊσμό. Καταρχάς επεσήμανε ορθότατα ότι ο αθεϊσμός αυτός καθ' αυτόν δεν έχει απαραίτητα χειραφετητικές βλέψεις, ούτε ως προς το άτομο ούτε ως προς την κοινωνία γενικά, και ότι όσες φορές ο αθεϊσμός απέκτησε πολιτική δύναμη και έγινε επίσημη ιδεολογία του κράτους, ο αθεϊσμός έγινε βάναυσος και κατέληξε σε διώξεις, όπως γνωρίζουμε από τις περιπτώσεις της Αλβανίας, αλλά και των λίγο έως πολύ των περισσότερων χωρών της παλαιποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Ο αθεϊσμός, παρά τα φαινόμενα, και ξέρετε είναι εύκολο να γίνει αυτή η παρεξήγηση, παρά τα φαινόμενα δεν έχει χειραφετητικές βλέψεις, δεν συμβάλλει σε κάποια κοινωνικό-πολιτική πρόοδο, και δεν έχει πολιτικό αντίκρισμα. Πολιτικό αντίκρισμα έχει μόνο η ανεξιθρησκεία. Δηλαδή η στάση εκείνη από πλευράς πολιτείας που λέει ότι σέβομαι την ιερή παράδοση μιας χώρας, αλλά εγώ ως πολιτεία είμαι υποχρεωμένη να κρατάω ίσες αποστάσεις, να επιτρέπω τον θρησκευτικό πλουραλισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι επιδιώκω ότι προάγω τον αθεϊσμό ή ότι λιδωρώ την πίστη και το ιερό οποιοδήποτε ανθρώπου και οποιασδήποτε ομάδας. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, διότι πολλοίς κόσμος νομίζει ότι είναι δείγμα ωριμότητας ο αθεϊσμός. Είναι τεράστια πλάνη αυτό το πράγμα, διότι θα συναντήσει κανείς πολλούς αθέους οι οποίοι είναι, κατά τη γνώμη μου και συγχωρέστε μου το χαρακτηρισμό, βλακωδώς υπερσυντηρητικοί, άνθρωποι απερίσκεπτοι, οι οποίοι δεν είναι καν, ας πούμε, δεν διέπονται από και από φιλάνθρωπα αισθήματα. Αυτό μέσα σε άκρες, γιατί αισθάνομαι συνέχεια ότι πρέπει και στα μαθήματά μου να το διευκρινίζω αυτό, διότι υπάρχει πολλής πολιτικός αναλφαβητισμός, ξέρετε, στην κοινωνία διάχυτος, και νομίζουν πάρα πολύ ότι ο αθεϊσμός είναι κάτι το οποίο σαφώς πρέπει να είναι σεβαστός, απόλυτα σεβαστός, αλλά όχι ότι έχει κάποιο ηθικό πλεονέκτημα.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε καθηγητά, τι ακριβώς σημαίνει ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας? Πρόκειται αποκλειστικά για θεσμικό διαχωρισμό ή συνεπάγεται και έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης της θρησκείας, της πολιτικής εξουσίας και των μεταξύ τους σχέσεων?
1: Κοιτάξτε, ο χριστιανισμός έχει επηρεάσει το δίκαιο όλων των χωρών στις οποίες κάποτε ήταν πλειοψηφούσε και είχε και ήταν και η επίσημη θρησκεία. Από εκεί και πέρα, ναι, η πολιτεία, ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία ασκεί την πολιτική της διαφέρει από εκείνη, ας πούμε, της ιδρυματικής εκκλησίας, χωρίς να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει κάποια εγγενής αντίθεση ή αντιδικία μεταξύ τους προς Θεού. Εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο χριστιανισμός, ότι ο διαχωρισμός, αλλά όχι η αντιδικία ανάμεσα στην κρατική και στην πνευματική θρησκευτική εξουσία, υπάρχει στην καρδιά του ιδίου του Ευαγγελίου, κάτι που είναι τελείως ξένο και άγνωστο στο Ισλάμ. Δηλαδή, όταν ο ίδιος ο Χριστός έκανε τη σαφή διάκριση ανάμεσα στον Κέσσαρα και στον Θεό, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει σε σπερματική μορφή μια πρώιμη μορφή νεωτερικότητας. Αυτό δίνει πάρα πολλούς πόντους στο χριστιανικό Ευαγγέλιο και είναι καλό να το έχουμε αυτό υπόψη μας και να μην το λησμονούμε, διότι όπου ο χριστιανισμός κυριάρχησε κάποτε, εκεί βλέπουμε ότι σταδιακά φτούρισε η δημοκρατία. Δηλαδή, ενώ ας πούμε αυτό είναι το μέγα ζητούμενο σε χώρες μουσουλμανικές και όχι μόνο, βλέπουμε ότι ας πούμε ο Ινδουισμός, ο οποίος πολλές φορές αναφέρεται ως μια θρησκεία της καταλλαγής και της ειρηνικής συνύπαρξης, είχε επηρεάσει αρνητικά και την νομοθεσία ας πούμε στην Ινδία και εκτός Ινδίας, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Ινδοί, με το σύστημα των καστών κτλ. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ απάνθρωπο προσωπικά, και αυτό δεν το λέω για να δαιμονοποιήσω τον Ινδουισμό ούτε το Ισλάμ, απλά παραθέτω κάποια ιστορικά στοιχεία. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ υπήρξε πολύ μπροστά στην εποχή του, όταν ας πούμε ο ίδιος ο Κύριος έκανε αυτή την τεράστια πολύ σοφή διάκριση ανάμεσα στον Θεό και τον Κέσσαρα, διότι οριοθέτησε τις αρμοδιότητες εκάστης αρχής. Άλλοι είναι οι κοσμικευμένοι πολιτιακοί αρχή και άλλες είναι οι αρχές τις οποίες εντέλεται ο Θεός. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σήμερα, σε εποχές της μεγάλης σύγχυσης και άρσης ανησυχητικής του ορθού λόγου, μας δίνει κάποιες πολύτιμες συντεταγμένες αυτή η διάκριση. Και δείχνει τελικά ότι η χριστιανική πίστη σε επίπεδο αρχών είναι σύμμαχος της δημοκρατίας.
0: Κύριε Βέντη, ποια μπορεί και ποια πρέπει να είναι η θέση της Εκκλησίας στον δημόσιο χώρο μιας δημοκρατικής χώρας, και από τη στιγμή που η Εκκλησία παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο, πώς πρέπει να κινείται ο δημόσιος λόγος της ώστε να εκφράζει τη δική της οπτική χωρίς να μετατρέπεται σε πολιτική εξουσία?
1: Ναι, πολύ κέριο το ερώτημά σας. Η Εκκλησία διεκδικεί και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και πολύ καλά κάνει, διεκδικεί το δικό της μερίδιο στον δημόσιο λόγο ή μάλλον στο δημόσιο διάλογο που γίνεται ακατάπαυστα, διότι ως άνθρωποι, ως κοινωνίες, ξέρετε, στις δημοκρατικές χώρες συζητούμε αδιάκοπα για πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν έντονα, και μάλιστα τα συζητάμε όλα αυτά Συζητάμε και για μια σειρά από πρωτόγνωρα προβλήματα, τα οποία και περίπλοκα είναι αφενός, αλλά αφετέρου ήταν και από άγνωστα έως αδιανόητα σε προγενέστερες εποχές. Μιλάμε για κοινοφανή προβλήματα, τα οποία αναφύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και οι δημοκρατικές κοινωνίες δεν τα κρύβουν κάτω από το χαλί, δεν τα αποσιωπούν, τα φέρνουν στο προσκήνιο και τα καταθέτουν για συζήτηση στο δημόσιο λόγο. Τα ζητήματα αυτά, σημειώστε ότι μιλάμε πάντοτε για δημόσιο διάλογο και όχι για μονόλογο. Η Εκκλησία σαφώς και δικαιούται και πρέπει να έχει απρόσκοπτα το δικό της λόγο, να κάνει τις δικές της παρεμβάσεις στο δημόσιο λόγο, υπό δύο προϋποθέσεις όμως. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι μια φωνή ανάμεσα στις άλλες. Μια φωνή οπωσδήποτε με βαρύνουσα σημασία, αλλά όχι με την έννοια ότι θα προβαίνει σε μονολόγους και θα θεωρεί αξιωματικά αυτονόητη την αποδοχή των θέσεών της. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι για να καταθέσει οποιοσδήποτε άποψη στον δημόσιο διάλογο, πρέπει να το κάνει χρησιμοποιώντας ένα ιδίωμα το οποίο θα είναι καθολικά αποδεκτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε ας πούμε για το ζήτημα των αμβλώσεων, εκεί δεν έχει νόημα να έρθει κάποιος και να πει, ξέρετε, εγώ είμαι άθεος, είτε ως ομάδα, εκπροσωπώντας κάποια ομάδα, ή ως μεμονωμένος πολίτης. Και επειδή είμαι άθεος, υποστηρίζω το δικαίωμα στις αμβλώσεις. Αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει ο αθεϊσμός του οποιοδήποτε πολίτη της οποιασδήποτε ομάδας, γιατί δεν προσθέτει απολύτως τίποτα στη συζήτηση. Αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η ομάδα μιλάει με όρους θυμικού που δεν συνεισφέρουν τίποτα, όπως και στην επιστήμη. Μια θεωρία η οποία δεν είναι δυνητικά διαψεύσιμη δεν μας δίνει καμιά πολύτιμη πληροφορία για τον κόσμο. Από την άλλη μεριά βέβαια, εξίσου άτοπο είναι να καταθέσει κάποιος άποψη και να πει ότι, ξέρετε, εμένα επειδή το ιερό μου κείμενο ή επειδή η θρησκεία μου απαγορεύει τις εκτρώσεις, εγώ μόνο και μόνο εξ αυτού του λόγου θέλω να είναι απαγορευμένες. Εάν θέλει κάποιος να μιλήσει ενάντια στις εκτρώσεις και να πει ότι, ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι εδώ μιλάμε για φόνο, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να αποδείξει ότι η ζωή ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης και ότι επομένως η καταστροφή του εμβρίου ισοδυναμεί με φόνο. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει εμπειρικά δεδομένα και να αντιλήσει και επιχειρήματα από το χώρο της επιστήμης για να υπερασπιστεί αυτό που πιστεύει, είτε υπέρ είτε ενάντια στις εκτρώσεις. Ένα παράδειγμα έδεσα τώρα, το οποίο ας πούμε πολλώνει ακόμα για την κοινωνία. Η Εκκλησία έχει το σαφώς επιπλέον δικαίωμα να εξηγήσει στους πιστούς της για ποιον λόγο θεωρεί ότι ας πούμε η άμβλωση αποτελεί έγκλημα, ή θα μπορούσε να πει, να εξηγήσει επίσης στους πιστούς της ότι, ξέρετε, η πολιτεία καλά κάνει και επιτρέπει το διαζύγιο και επιτρέπει πάνων του ενός γάμου, αλλά εμείς ως Εκκλησία θεωρούμε ότι ο γάμος είναι μια ιερή ένωση και ότι δεν πρέπει κανείς να εισέρχεται εις γάμου κοινωνία επιπόλαια και πολύ περισσότερο να διαλύει επιπόλαια αυτήν την ευλογημένη από το Θεό γαμήλια ένωση. Από εκεί και πέρα, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει κανείς να επιχειρηματολογεί με επιχειρήματα τα οποία δεν σημαίνει ότι θα γίνουν αποδεκτά από την άλλη πλευρά, αλλά ότι μπορούν να γίνουν κατανοητά από την άλλη πλευρά. Καταλάβατε, η επίκληση ενός ιερού κειμένου από μόνη της πλέον είναι ανεπαρκής για να συνεισφέρει κάτι στον δημόσιο διάλογο. Και βέβαια πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές και ο κόσμος, ο πολίτης, οι πολίτες, αφού εκτεθούν σε όλες αυτές τις απόψεις, αποφασίζουν ελεύθερα και έτσι προχωράνε και εξελίσσονται οι κοινωνίες μέσα από τον διάλογο και την κατάθεση ποικίλων φωνών.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, κύριε καθηγητά, σχετικά με την εκκλησία στο δημόσιο χώρο και τον δημόσιο λόγο της σε μια δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, η εκκλησία, ναι, νομίζω ότι αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό, θα πρέπει να γίνεται όμως περισσότερο και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Η εκκλησία θα πρέπει να ακούει επίσης τις φωνές του πληρώματός της. Θα πρέπει να εκτίθεται στις εμπειρίες ανθρώπων, πιστών, ας πούμε ορθόδοξων χριστιανών ή και πολιτών, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν στενή σχέση με την Εκκλησία και καθόλου σχέση με την Εκκλησία, αλλά οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται διακρίσεις, υφίστανται μια βαναυσότητα, υφίστανται ακόμα και έμεσες διώξεις με τρόπους οι οποίοι δεν περνάνε πάντοτε από το ραντάρ του μέσου ανυποψίας του πολίτη, ακόμα και της ίδιας της Εκκλησίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές δίνει την εντύπωση η Εκκλησία ότι θεωρητικολογεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις λεπτές αποχρώσεις της ζωής και ότι το κάνει αυτό χωρίς να ακούει τις φωνές ανθρώπων απελπισμένων οι οποίοι βιώνουν μια βάναυση αδικία εις βάρος τους, η οποία όμως έρχεται τελικά, ενώ θα πρέπει η Εκκλησία να πρωτοστατεί στον αφουγκρασμό τους, έρχεται η εκοσμικευμένη πολιτεία η οποία αντιπρόπους και πολλές φορές τους ακούει με μεγαλύτερη συμπάθεια και κατανόηση.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», επικεντρωνόμαστε στην σημερινή εκπομπή σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική εξουσία συνδέθηκε με την πολιτική εξουσία στη Μεσαιωνική Δύση, τον αφορισμό. Συνομιλούμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Χαράλαμπο Βέντι, καθηγητή φιλοσοφίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά. Τι σημαίνουν με ακρίβεια οι έννοιες της εκοσμίκευσης? Κάνατε λόγο προηγουμένως της εκοσμίκευσης και του κοσμικού κράτους. Είναι ταυτόσιμες έννοιες ή περιγράφουν διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά μοντέλα σχέσεων ανάμεσα στην θρησκεία και την πολιτεία?
1: Κοιτάξτε, η εκοσμίκευση, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πολύ χονδρικά, ότι μπορεί να περιγράφει μια κοινωνία η οποία είναι θρησκευτικά αποχρωματισμένη σε επίπεδο πλέον σμού. Δηλαδή, θα μπορούσε να αναφέρεται σε κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι έχουν πάψει να θρησκεύουν πλειοψηφικά και ότι όπου υπάρχουν, ας πούμε, ναοί, τελούνται ακολουθίες, υπάρχουν ιερατεία, αλλά που αυτά αφορούν σε μια πολύ ισχνή μειοψηφία. Από την άλλη πλευρά, εκοσμικευμένη είναι και μια κοινωνία και μια χώρα στην οποία η πλειοψηφία των πολιτών μπορεί να ασπάζεται κάποια θρησκευτική πίστη, φέρει πίν τον χριστιανισμό και ας πούμε ενδέχεται μάλιστα η εκκλησία να είναι και επίσημα να είναι το επίσημο ιερό του κράτους, όπως ας πούμε στην Ελλάδα ή στην Βρετανία για παράδειγμα και σε άλλες κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά η εκοσμίκευση με την πολιτική σημασία του όρου και όχι την κοινωνική σημαίνει ότι δεν μονοπολείται εξουσιαστικά από ένα συγκεκριμένο ιερό ή μια χώρα, ότι υπάρχει έστω και δυνητικά θρησκευτικός ή μεταφυσικός ή ιδεολογικός πλουραλισμός και ότι κανείς δεν διώκεται για τις θρησκευτικές του και τις ιδεολογικές του ή όποιες άλλες μεταφυσικές πεποιθήσεις. Μέσες άκρες ναι. Αυτά.
0: Τι αλλάζει στη σκέψη του Μακιαβέλη ως προς τη σχέση πολιτικής και ηθικής? Αποσυνδέεται η πολιτική πράξη από την ηθική αξιολόγηση, κύριε καθηγητά? Και αν ναι, πώς επηρεάζει αυτή η τομή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε τη σχέση εκκλησίας με την πολιτική εξουσία?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο Μακιαβέλη είναι υπηρικός στοχαστής, ο πολιτικός στοχαστής, ο οποίος αναγεννησιακός, ο οποίος προσπάθησε να αποθρησκευτικοποιήσει, θα λέγαμε, την πολιτική. Αλλά το έκανε αυτό όχι ως άθεος ή όχι ως κυνικός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ο μακιαβελισμός είναι συνώνυμος, είναι ταυτόσιμος του πολιτικού κινησμού και του πολιτικού αμοραλισμού. Εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τον Μακιαβέλη και από το γνωστότερο έργο του, τον Ηγεμόνα. Την εποχή του ευρούσε ένας ζηλωτής μοναχός, ο Σαβοναρόλα, ο οποίος ξεκίνησε καυτηριάζοντας την διαφθορά μέσα στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα στη Φλωρεντία, που ήταν και η πόλη της καταγωγής αμφωτέρων και του Σαβοναρόλα και του Μακιαβέλη. Μετά όμως θα μπορούσε να πει κανείς ότι ορθά στυλίτευε την διαφθορά μέσα στην Καθολική Εκκλησία ο Σαβοναρόλα. Ο Σαβοναρόλα όμως κατέληξε στο σημείο να γίνει ένας ακραίος ζηλωτής, ο οποίος αξίωνε από το κράτος της Φλωρεντίας. Τότε ήταν, δεν υπήρχε, η Ιταλία δεν ήταν ενοποιημένη. Ο Σαβοναρόλα αξίωνε να ποινικοποιηθεί ακόμα και η συνείδηση των Φλωρεντίνων συμπολιτών του από το κράτος, με την έννοια ότι ήθελε να, ας πούμε, να ποινικοποιηθεί ο αθεϊσμός και να αυστηροποιηθούν τα ήθη, όπως τα, ας πούμε, τα προάσπιζε η Καθολική Εκκλησία, να, με, την, με, τις, με τις πλάτες του κράτους. Δηλαδή έφτασε μέχρι του σημείου να μάχεται για μία θεοκρατία. Ο Μακιαβέλη άρχισε να γράφει επειδή εναντιώθηκε ακριβώς απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο να μετατραπεί η Φλωρεντία σε μία θεοκρατία. Και ένας τρόπος για να αντιδράσει είναι ότι αμφισβήτησε αυτή την πολιτική αρχή που μας κληροδότησε ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων πριν από τον Αριστοτέλη, αλλά ο Αριστοτέλης όταν έκανε αυτό το συστηματοποίησε, ότι η πολιτική εξουσία δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα, αλλά αντιγράφει τη μεφή κεφαλαίο. Ο Πλάτων θα έλεγε ότι αντιγράφει, ας πούμε, και την έννοια της ιδέας του αγαθού με αλφα κεφαλαίο και του Θεού κλπ. Λοιπόν, ο Μακιαβέλη θέλησε να αποδομήσει αυτή την αριστοτελική αντίληψη της θεϊκής προέλευσης της εξουσίας, για να πει το εξής, ότι για να κάνει την εξουσία σεμνότερη, και να πει ότι η πολιτική εξουσία έχει όρια. Δεν μπορεί να διακτηνίζεται μέχρι

0: προέβη και σε έναν άλλον ακόμη διαχωρισμό, τον οποίο αναλύει εξαιρετικά μια Γαλλίδα νομομαθής και πολιτικός φιλόσοφος, η Μυριάμ Ρεβό Νταλόν, σε ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Πρέπει η ηθική να είναι ηθική». Ο τίτλος αυτός μπορεί να σκανδαλίσει κάποιους, με την έννοια ότι κάποιοι μπορούν να πούν ότι μα σαφώς πρέπει η πολιτική να διέπεται από ηθικές αξίες. Αυτό είναι σαφές, δεν αμφισβητεί αυτό ούτε ο Μακιαβέλη ούτε η Γαλλίδα συγγραφέα αυτού του μικρού βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Εστίας. Και το προτείνω σε όλους τους ακροατές μας, γιατί χρειάζεται ο θρησκευτικός εγγραμματισμός να συμβαδίζει με έναν πολιτικό εγγραμματισμό. Τι λέει ο Μακιαβέλη και πώς τον μεταφράζει σήμερα η Μυριάμ Ρεβό Νταλόν? Αυτό που λέει είναι το εξής, ότι η πολιτική ηθική είναι άλλης τάξεως από την θρησκευτική ηθική. Δηλαδή, η ηθική προτείνει κάποιες ηθικές αρχές για κάθε έναν πιστό, ο οποίος θέλει να εκκλησιάζεται, να είναι μέλος της Εκκλησίας και να προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η πολιτική ηθική όμως έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι, θα λέγαμε, ευρύτερη. Πρέπει να αγκαλιάζει όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους χριστιανούς. Πρέπει να φροντίζει για τις ανάγκες που έχουν και οι μη πιστοί και οι μη χριστιανοί πολίτες, ας πούμε, σε μια χριστιανική χώρα. Και να αναγνωρίζει ότι ακόμα και αν κάποιος δεν ασπάζεται τις κανονιστικές αρχές της Εκκλησίας, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πει τα και γάμα κατηγορίας. Διότι βασική αρχή της δημοκρατίας και ενός πολιτεύματος το οποίο δεν είναι θεοκρατικό, βασική αρχή του είναι ότι δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες β' και γάμα κατηγορίας. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα αλλά και ίσες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως θρησκευτικότητας, ιδεολογίας, ταξικής, κοινωνικής τάξης, μορφωτικού επίπεδου κλπ. Επομένως, η Εκκλησία μπορεί από τον άμβονα να κηρύττει τις δικές της κανονιστικές αρχές, αλλά η πολιτεία δεν μπορεί να παίρνει αυτές τις κανονιστικές αρχές και να τις επιβάλλει σε ολόκληρο το σώμα των, διότι ενδιαφέρεται να υπάρχει, να διασφαλίσει την ισονομία σε όλη την επικράτεια, σε όλη την επικράτειά της, ανεξαρτήτως του αν πολίτες της είναι θρησκευτικά διάφοροι, άθεοι, ακόμα και πιστοί, οι οποίοι όμως μπορεί κάποια στιγμή να γνωρίσουν μορφές διάκρισης εις βάρος τους, ακόμα και μέσα στον ίδιο τον θρησκευτικό τους περίγυρο. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή αυτή η διάκριση ανάμεσα στην πολιτιακή ηθική και την παύλα εκκλησιαστική ηθική. Η θρησκευτική ηθική είναι μια ηθική που απευθύνεται στον κάθε μεμονωμένο πολίτη ξεχωριστά, σε κάθε, ας πούμε, πιστό χριστιανό. Η πολιτιακή ηθική αγκαλιάζει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως των όποιων θρησκευτικών και μη πεπιθυσεών τους.
1: Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πάνω στο ερώτημα αυτό, Μακιαβέλη, ηθικότητα της πολιτικής και εκκλησία? Έχουμε κάτι...
0: Όχι, εκτός και αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
1: Ναι. Από τη στιγμή που η δημοκρατική πολιτεία προστατεύει την θρησκευτική ελευθερία, πού σταματάει η κρατική αρμοδιότητα και πού αρχίζει η αυτονομία της θρησκευτικής κοινότητας? Υπάρχουν όρια στην κρατική παρέμβαση στη θρησκευτική ζωή?
0: Ναι, κοιτάξτε, μια θρησκευτική κοινότητα οποιαδήποτε δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από την τέλεση, ας πούμε, των καθηκόντων της. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία για να ακυρώσει, μια θρησκευτική ακολουθία, εκτός κι αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι να θεωρήσει ότι εκεί διαπράττεται εξότητα, ας πούμε.

0: ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εάν σε μια κοινότητα μουσουλμάνων, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή δυτική χώρα, γίνει καταγγελία ότι λαμβάνουν χώρα, ξέρω εγώ, κλιτοριδεκτομές, εκεί η πολιτεία όχι μόνο μπορεί, αλλά οφείλει να παρέμβει και να προστατέψει, ας πούμε, τα νερά κορίτσια από αυτή την βαρβαρότητα. Αλλά μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Ή επίσης, ας πούμε, εάν από τον άμβονα, τον οποιοδήποτε άμβονα, όχι τον χριστιανικό μόνο ή απαραίτητα, προκύπτουν, ακούγονται κηρύγματα μίσους, ρατσιστικά κηρύγματα κτλ. Εκεί η πολιτεία μπορεί να παρέμβει και πρέπει να παρέμβει και να υπενθυμίσει ότι αυτά απλά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά σήμερα σε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Αλλά δεν μπορεί να παρεμβαίνει για ψιλοπίδημα αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, και οφείλει να σέβεται και την εσωτερική, θα λέγαμε, την εσωτερική λογική των θρησκευτικών κοινοτήτων, στο βαθμό βέβαια που αυτές δεν απολύγουν σε κάποια βαναυσότητα, που δεν προάγουν διαιρέσεις και τα συναφή.
1: Και πώς προστατεύεται σε μια δημοκρατική θρησκευτική ελευθερία των μειοψηφιών, όταν η θρησκευτική παράδοση της πλειοψηφίας έχει ισχυρή ιστορική και κοινωνική παρουσία?
0: Κοιτάξτε, αυτό η ισχυρή παρουσία μιας θρησκευτικής κοινότητας σε μια οποιαδήποτε χώρα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει φυσικά σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι σε αυτές τις χώρες, τις δημοκρατικές, πρέπει να αισθάνεται ότι αν για κάποιο λόγο η δική του θρησκευτική κοινότητα του συμπεριφέρεται ως μητριά, ότι η πολιτεία λειτουργεί ως μητέρα του και όχι ως μια μητριά. Δηλαδή να αισθάνεται ότι είναι ευτυχής διότι ζει σε μια χώρα όπου η πολιτεία είναι δίπλα του και τον υποστηρίζει και τον υπερασπίζεται, ακόμα και αν η όποια φύχη, ψή, θρησκευτική ομάδα στην οποία ανήκει τον θεωρεί από συνάγωγο.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε, κύριε καθηγητά, ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Βέντη, υπάρχει όριο ανάμεσα στην πειθό που ασκεί ένας θρησκευτικός θεσμός μέσα στην κοινωνία και στην επιδίωξη άσκησης εξουσίας, και αν υπάρχει, ποιο είναι αυτό?
1: Υπάρχει όριο, όντως, σαφές όριο. Η πνευματική εξουσία, όπως την συνόψισε ο Χριστός, λειτουργεί με μέσο την πειθό. Δεν είναι αδιανόητο να θέλουν θρησκευτικοί κύκλοι οποιασδήποτε προέλευσης να ποινικοποιούν, αυτά που θεωρούν αμαρτήματα. Ας πούμε, και μιλώντας εμπροκειμένο π.χ. για το δικό μας το ιερό, την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία μπορεί να μέσω του κηρύγματός της να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι κάτι πρέπει να αποφεύγεται από τους πιστούς, αλλά δεν πρέπει να έχει σε καμία περίπτωση την πολιτική δύναμη να το επιβάλλει αυτό. Αυτό βέβαια ισχύει και για περιπτώσεις που μπορεί, ας πούμε, η Εκκλησία να βγάζει προς τα έξω ένα πιο ανθρωπιστικό λόγο. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχει ακόμα η θανατική ποινή, θυμάμαι ότι θρησκευτικοί ηγέτες, χριστιανοί θρησκευτικοί ηγέτες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής συμπεριλαμβανομένου, έκαναν έκκληση πολλές φορές για να αποδοθεί χάρη, ας πούμε, σε κατάδικους οι οποίοι πρόκειτο να εκτελεστούν. Δεν εισακούστηκαν. Εκεί βέβαια έπραξαν το καθήκον τους αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες, εξήγησαν τους λόγους για το παρακάλεσαν και τα λοιπά, δεν εισακούστηκαν. Εκεί θα μπορούσε να πει κανείς ότι φάνηκε ανάλγητη η πολιτεία και όχι, ας πούμε, όχι οι χριστιανικές ομολογίες στην Αμερική, αλλά γενικά νομίζω ότι λειτουργεί εποφελία της Εκκλησίας όταν η ίδια αρκείται στην πειθό και αποφεύγει οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής, όχι μόνο άμεσης αλλά και έμεσης. Δηλαδή αυτό δείχνει μια σεμνότητα και ότι δείχνει και ένα σεβασμό απέναντι όχι μόνο στην πολιτεία αλλά και στους πολίτες οι οποίοι δεν συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες της. Δείχνει ότι η Εκκλησία δεν είναι αντίδικος της δημοκρατίας και της ελεύθερης κοινωνίας των πολιτών. Αυτό βέβαια νομίζω ότι συμβαίνει πλειοψηφικά ήδη.
0: Εν κατακλείδη, τι θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, για το θέμα της σημερινής εκπομπής, αφορισμός και πολιτική πειθαρχία, όταν το μυστήριο γίνεται πολιτικό όπλο?
1: Κοιτάξτε, ο αφορισμός χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ γνωστό στη Δύση, στη χριστιανική Δύση και στην καθημάς Ανατολή βέβαια. Ο αφορισμός είναι στην πραγματικότητα ένα πνευματικό όπλο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, πιστοποιεί ότι κάποιος έχει αποκοπεί ο ίδιος με δική του βούληση από την Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Έχει γίνει όμως πολλές φορές και μεγάλη κατάχρηση του αφορισμού, διότι ξέρετε και η Εκκλησία δεν απαρτίζεται από αγγέλους, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές δρούν παρορμητικά, απερίσκεπτα, επιπόλαια, με αποτέλεσμα αυτά όλα βέβαια απαιτούν πολύ προσοχή, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί πολλές φορές η Εκκλησία έτσι εκτίθεται και εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Γι' αυτό και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική όταν αποφασίσει να προβεί σε αυτό το μέτρο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, διότι η κατάχρηση εκθέτει πρωτίστως την ίδια και υπονομεύει και το κύρος της. Δεν θα κάνω εγώ κήρυγμα τώρα προς Θεού στην Εκκλησία για το πώς πρέπει να πολιτεύεται. Για όνομα του Θεού, είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Απλά το επισημαίνω επειδή κάνουμε μια έντιμη συζήτηση εδώ και επειδή πολλές φορές οι αφορισμοί που έχουν γίνει και στη Δύση από την Παπική Εκκλησία, από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κυρίως, αλλά ορισμένες φορές και παροιμήν, ήταν νομίζω ατυχής.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ από καρδιάς την καλησπέρα μου στους ακροτές μας, εσάς, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνομιλήσαμε με τον κύριο Χαράλαμπο Βέντη, καθηγητή φιλοσοφίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφορισμός και πολιτική πειθαρχία. Όταν το μυστήριο γίνεται πολιτικό όπλο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπεια ενδύσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών οσί δέρινο στεγάζων εν είδε στα υπερώω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εφάραξεν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τε θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορτά στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουσι το ροδιό η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη ει καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότου και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει ασμάνδρε αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγρω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάς εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Περευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Περ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη διελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

0: Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσμο Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσμο Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσμο Κύριε.
0: Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσθε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και

μπορεί εξ αυτοκραμμένος βοήθεια να λάτσουν περιμέντες έλεος και τελευταίος κρύαν. Μους διαφυλάξουν εν παντή καιρό και θα την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα. Απαντός εχθρού, απάσιν τη μέρης ενεργείας δαιμονικής και διαλυσμών ματέων και ατιμήσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αΐ.

0: αρμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άστον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον, και άφεσε μη το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου. Τι δεόμεθα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως. Και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των διακονούντων διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των πριεστώτων αδελφών ημών, των απεδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός μον πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμπιτον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη εις αιώνας αιώνων.
3: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεχούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των αχράνοντες φίλης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παναγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων, θείων ο αιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατρών Σιμών, Τίτου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης, Ευμενίου, και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς νεπλάξει πάντα σημάς, καλησπέρα σας και βοήθειά μας.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Η πλήρης διαφάνεια. Τώρα δεν έχεις τίποτα να πεις, αφού δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Ρίτσος. Πράγματι, ο λόγος μας τις πιο πολλές φορές είναι μια υποσυνείδητη αγωνία να δικαιολογήσουμε, να ναιρέσουμε, να απολογηθούμε. Και όλα αυτά βέβαια χωρίς καν να γνωρίζουμε τον παραλήπτη. Κάποια όμως στιγμή που υποψιαζόμαστε πως πλησιάζουμε την πλήρη διαφάνεια, γινόμαστε λιγόλογοι, σαν μελοθάνατοι, είτε τελείως βουβοί, απόλυτα ένοχοι ή αθώοι.

Fremantle. Σε τούτη την ακτή η πρώτη κρίση και η πρώτη σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη πατρίδα, καθώς τα καράβια είχαν αναλάβει αποστολή πελαργού. Τα κτίσματα αρχιτεκτονημένα στο χείλος της θάλασσας έκαναν σχεδόν ολόσωμη χειραψία με ανθρώπους που είχαν χάσει τη γεύση της ταιριάς. Γι' αυτό λυκνίστηκαν εδώ τα πρώτα όνειρα, αλλά και η πιο πικρή νοσταλγία του μετανάστη.

Ομολογία πίστεως. Μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας λίγες ελευθερίες, αλλά μονάχα στις λεπτομέρειες. Πάμπλο Πικάσο. Είναι πολύ παρήγορο να ξέρεις ότι το γενικότερο πλάνο δεν σε αφορά ή μάλλον σε υπερβαίνει, αφού εκ των προτέρων το ρυθμίζει άλλος. Έτσι, έχεις την άνεση να απολαύσεις εν ασφαλεία τη λεπτομέρεια, να προσέξεις τα επιμέρους σημεία, να οδηγηθείς από τους πιο μικρούς πόρους του δοσμένου σώματος ως τις απότατες επενέργειες των ασωμάτων.

Εικονοκλάστες. Καθώς ενηλικιωθήκαμε, είπαμε να καταργήσουμε το καντήλι. Μα πιστεύαμε πως το εικόνισμα θα μείνει στη θέση του, να υπαγορεύει την προσευχή, να ευλογά τη ζωή μας. Αργότερα, χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα μας φορτικοί οι Εχοβάδες, μας φάνηκε πως η σχέση μας με το Θεό είχε ανθρωπομορφισμούς ανεπίτρεπτους. Έτσι, χαρίσαμε τα εικονίσματα σε ταπεινούς την καρδία. Τα περιμάζευε άλλωστε σαν εγκαταλελειμμένα παιδιά η κυρά Σοφία της Φιλοπτώχου. Όμως εμείς πελαγώσαμε στα διλήμματα του χειραφετημένου μυαλού, ενώ εκείνη έκαμε το δωμάτιο καταφυγή

Φιλοδοξίες επιτύμπιες. Οι πέτρες, να ξέρεις, δεν έχουν τέλος. Εξελίσσονται αργά σε κονιορτό. Και αυτή η μορφή είναι βέβαιο πως παραμένει οριστική δύναμη σε οποιοδήποτε χώρο. Είτε γράψεις πάνω τους είτε όχι, θυλάζουν τόσο φως εκγενετής που θα ήταν ματαιοπονία να χαράξεις σε πέτρινη επιφάνεια σπαράγματα μνήμης. Το τι μπορεί να συγκρατήσει και μέχρι πότε ένας κόκκος άμμου, υπόθεση πολύ αμφίβολη. Αναμφίβολο πως η γενική ανωνυμία θα πρέπει να είναι η υψίστη δικαιοσύνη.

μαύρο και μόβ. Αυτά τα χρώματα δένουν τόσο μεταξύ τους όσο το πένθος και ο θάνατος. Από τη στιγμή που τα φόρεσες και περπάτησες στο δρόμο, σε καταδιώκουν για υπεξαίρεση όλα τα μαύρα ρόδα και οι τζακαράντες που φυτρώνουν στους αντίποδες.

εν εταίρα μορφή. Τους περιμένουμε και δεν μπορεί παρά να τους δούμε μια μέρα εν εταίρα μορφή, όλους εκείνους που αδικήσαμε. Δεν θα είναι πια στο ξύπνιο μας ανυποχώρητες ερηνίες, μήτε σε ταραγμένα όνειρα κινήσεις ανερμήνευτες, δοσοληψίες σκιών. Θα είναι την ώρα του ψυχοραγήματος, που αντί να δούμε άγγελο παραστάτη, τα θύματά μας θα υψώνονται κρίνη κατάλευκη για να μας κατεσχύνουν

Αδελφός. Εσύ δεν πήγες στους δελφούς να αναγνωρίσεις με σπονδές τη δελφική σου φύση. Η γλώσσα μου σ' ονόμασε πριν να σε δει το φως. Απ' τη σχισμή τη σκοτεινή, προκαταβολικά είχες μαζί μου συμμαχήσει.

πύληνος στρατός. Τι σχέση έχει που δεν πήγατε να τους δείτε? Τους περιφέρανε σε όλα τα μουσεία του κόσμου κι ας ήταν ένα πλήθος πολυάριθμο και εύθραυστο, από τον αρχιστράτηγο ως τον έσχατο οπλίτη, με τα λογά τους και όλα τα σχετικά. Ο κόσμος θαύμασε τη στοργή του αυτοκράτορα να αποθανατήσει μια τόσο εφήμερη κοινωνία, δύο φορές από τη φύση της μελοθάνατη, μα και την ικανότητα του τεχνίτη να μην επαναλάβει μήτε μια λεπτομέρεια, καθώς φιλοτεχνούσε τόσες φυσιογνωμίες, ενώ όλοι τους ήταν νέοι, όχι μονάχα με ομοιόμορφη στολή, αλλά και με την ίδια υπεροψία στο βλέμμα που είχε ξεγράψει τη φθαρτή ζωή. Εν τούτης, θαυμαστότερη ακόμη στη ρευστή σύνθεση του Κινέζου τεχνίτη ήταν η εκλογή του υλικού. Δεν πήρε ξύλο, μήτε μέταλλο ή πέτρα που θα δίνουν φαντάσματα βέβυλα ασυμβίβαστα με την αλήθεια της τέχνης. Παίρνοντας τον πυλό, μας πήγε αμέσως στο τίμιο τέλος όλων των μεταμορφώσεων.

Το 12ο Ευθυνό. Υπάρχουν βότανα και φύλλα που μυρίζουν λιβάνι και συλλαβίζουν το Θεό απορρίτως. Τα συνθλίβεις και οι θυλές των δακτύλων σου ανασένουν ανώνυμο συναξάρι το 12ο Ευθυνό της παρακλητικής.

Αθώες τύψεις. Κοινοί που φεύγουν νέοι και μας αφήνουν πίσω. Μας δημιουργούν χωρίς να το θέλουν ένα περίεργο αίσθημα ενοχής. Κι ας μην συντελέσαμε κατά τεκμήριον ουδέ πόροθεν στο θάνατό τους. Δεν είναι ίκτος ή πένθος που στο βάθος εκφράζουν μάλλον φόβο ανομολόγητο για τη δική μας τη σειρά που θα'ρθει και εκείνη μια μέρα τελείως απρόβλεπτα. Φαίνεται να είναι πιο πολύ αθώες τύψεις που εμείς τρώμε και πίνουμε ακόμη έστω και υπό ελεγχόμενο διαιτολόγιο, διαπραγματευόμενοι πάντως αγαθά που εκείνοι στερήθηκαν πρόωρα χωρίς να ερωτηθούνε. Και αυτό κυρίως είναι που προσθέτει στην ελλειπτική βιογραφία των ύψιστο τίτλο τον φωτοστέφανο του καθημάς αδικημένου.

0: Καθοδόν. Λίγα μονάχα δευτερόλεπτα νωρίτερα ήταν τελείως άγνωστοι μεταξύ των. Ταξίδευαν με άσχετα οχήματα σε διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που τους ένωσε σε κλάσματα δευτερολέπτου και κόντεψε να τους αδελφώσει οριστικά σε μια μονάχα φωνική στιγμή? Η αδύρυτη ανάγκη του καθοδόν, που καθώς έχει γίνει καθημερινή συνθήκη, εγκυμονεί μονίμως άλλα δύο συν, εξίσου παντοδύναμα για όλους. Το άγνωστο της συμπτώσεως και το ανυπολόγιστο της συγκρούσεως, που τελικά μπορεί να μας οδηγήσουν με το αυτό μέσο των πρώτων βοηθειών στο ίδιο εφημερεύον νοσοκομείο για μια ίστατη κοινή φιλοδοξία, να μην χάσουμε τόσο άδοξα το τρένο της ζωής.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου παρέστη το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, νέες γραμμές ΟΑΣΑ και πάγωμα αναγκαστικών εκτελέσεων για τους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση για την εθνική συνεισφορά στην ατοϊκή αντιβαλιστική άμυνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της πρωτεύουσας το προσεχέ Σαββατοκύριακο για τις εκδηλώσεις Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφει η τουριστική κίνηση στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, στο βεβαίως με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Και σήμερα είναι η πρώτη μας αναφορά, η πρώτη μας σχετική αναφορά στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και θα μας βοηθήσει στην αναφορά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Όλα τα καλά. Ευχόμεθα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: στους ακροατές μας, να πω καλύτερα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά έτσι, για αυτή την περιοχή της Καπαδοκίας, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ενδιαφέρον, έτσι, πολυεπίπεδο θα έλεγε κανείς ενδιαφέρον. Πώς από την περίοδο, αν θέλετε, του Βυζαντίου και με όσα συμβαίνουν τότε, μεταφερόμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, κυρίως μετά την άλωση της πόλης, έτσι, το 1453. Τι είναι αυτό που αλλάζει?
1: Πρώτα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση και να πω ότι η Καπαδοκία είναι μια περιοχή σχεδόν στη μέση και λίγο βόρεια από της σημερινής Τουρκίας, μια περιοχή με πολύ παλιά ιστορία, με πρώτους κατοίκους τους Φρίγες, τους Χεταίους, οι οποίοι άφησαν αυτά τα υπόσκαφα μνημεία, τα οποία ασφαλώς αξιολόγησε μετά για λόγους ασφαλείας και αμήνης ο μετέπειτα εκχριστιανισμένος και εξελιθισμένος πληθυσμός της Καπαδοκίας. Βέβαια, η Καπαδοκία είναι μια περιοχή, στη δική μου άποψη, διότι από εκεί και ξεκινούν ασφαλώς τα δόγματα με αυτή την δυναμική την οποία κρατούν από τον 4ο αιώνα με τους επιφανείς πατέρες της Εκκλησίας, Καπαδόκες ήταν, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα εξαιτίας διδασκαλίας και θα πω κάτι άλλο που είναι βέβαια η προσωπική μου άποψη. Οι σημερινοί Καπαδόκες, οι λεγόμενοι και οι Καραμαλίδες, κρατούν αυτή την παράδοση της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας με μια πίστη αναλύωτη που πέρασε από γενιά σε γενιά και έφτασε ως τις μέρες μας. Σημαίνω δηλαδή με ένα λόγο το βαθύτατο θρησκευτισμό, τη βαθύτατη πίστη στην Ορθοδοξία των σημερινών Καπαδοκών, αυτών που αντιλάγησαν το 1924.
0: Να έρθουμε λίγο τώρα στα Οθωμανικά χρόνια, στην Οθωμανική κυριαρχία, γιατί σας ρώτησα λίγο για το τι συμβαίνει μετά την άλωση της πόλης το 1453.
1: Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε ότι η Καπαδοκία κατελήφθη από τους αρχικώς βέβαια από τους Σελτζούκους Τούρκους και μετά την ήττα των Βυζαντινών του Καπαδόκου, την καταγωγή αυτοκράτορος Ρωμανού του Διογέννη στην περίφημη μάχη του Μάτζικερτ, την οποία έχω χαρακτηρίσει τη μεγάλη δευτέρα της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού. Θέλω να πω ότι η Καπαδοκία έχει καταληφθεί πολύ νωρίτερα από το 1453, είναι άλλος με ένα λόγο, από τον 10ο κοντά αιώνα, από το 1070 περίπου, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τη μάχη του Μάγκετ, και συνεχίστηκε και ασφαλώς και στις επόμενες δεκαετίες με ένα λόγο και στους επόμενους αιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως πλην των Σελτζουκών Τούρκων η Καπαδοκία υπέστη και τους παρά τις προσπάθειες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων να εκδιώξουν από την Καπαδοκία, που ασφαλώς και αποτελούσε ένα τμήμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ακόμα από τον 11ο αιώνα και με την εμφάνιση, όπως είπα, των Σελτζουκών, μετά τους Σελτζουκίδες Τούρκους εμφανίστηκαν οι Τουρκομάνοι που άρχισαν τις επεδρομές στην Καπαδοκία, επανεφανίστηκαν οι Σελτζούκοι, οι Σελτζουκίδες αν θέλετε, έχουν ιδρύσει εκεί πέρα το περίφημο Σουλτανάτο του Ικονίου. Διότι λάβατε υπόψη ότι και οι μεν, και οι δε, δηλαδή και οι Σελτζούκοι και οι Τουρκομάνοι είχαν μικρά κρατήδια, δεν ήταν δηλαδή ενωμένοι, συγκροτημένοι, και το σπουδαιότερο εκ των κρατηδίων αυτών ήταν το Σουλτανάτο του Ικονίου με κυριάρχους και ιδρυτές τους αν θέλετε, τους Σελτζουκίδες Τούρκους. Βεβαίως υπήρχε μιλάμε τώρα για μια ξενική κατοχή, δεν θα τη χαρακτήριζε ασφαλώς Οθωμανοκρατία, αλλά είχε αυτή την έννοια από ιστορική άποψη της παρουσίας, της κυριαρχίας εκεί. Οι Τουρκομάνοι βέβαια κάνουν επιδρομές κατά τη συνήθειά τους και κατά την ιστορική τους διαδρομή, βέβαια εξαφανίστηκαν ή αφομοιώθηκαν από άλλα τουρκικά, οθωμανικά κλπ. Φύλλα, αλλά και νομίζω σημασία είναι ότι οι Σελτζουκίδες Τούρκοι είχαν μία, θα τη χαρακτήριζε ήπια πολιτική απέναντι των χριστιανών Καπαδοκών, και ήταν μία περίοδος, δεν τη χαρακτήριζα πολιτισμού, αλλά μια ήπια συμβιώσεως μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων του Σουλτανάτου του Ικονίου.
0: Ήταν μια ειρηνική συμβίωση.
1: Λοιπόν, για την,
0: κύριε καθηγητά, με ακούτε?
1: Συμβίωση αυτή η οποία επέτρεψε στους Καπαδόκες να κάνουν τα περίφημα πετρομονάστρια. Βεβαίως αρχίζουν τα πετρομονάστρια πολύ νωρίτερα, αλλά έχουμε μια ανάπτυξη, κατά τη δική μου άποψη, στα χρόνια αυτά. Δηλαδή με αυτή την ήπια πολιτική που ασκούσαν οι Σελτζουκίδες. Μιλάω τώρα για τον 10ο, 12ο, 13ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Καπαδοκία, εκτός από το ελληνικό στοιχείο, είχε και άλλες εθνότητες, έτσι δεν είναι, εκτός από Έλληνες? Ζούσαν και άλλες εθνότητες εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά το λέτε και με το ρωτάτε. Η Καπαδοκία ήταν ένας χώρος κατοικούμενος από τους Καπαδόκες τους γηγενείς, οι οποίοι θα έλεγα ότι ξεκινούν ακόμα από τους Φρύγιες και τους Χεταίους βαθιά μέσα στους αιώνες. Αυτές οι φυλές εξαφανίστηκαν ή αφομοιώθηκαν ήδη μέσα στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιλώ λοιπόν για εξαφάνιση και αφομοίωση. Αλλά στην Καπαδοκία, εφόσον το ζητούμενο στη συζήτησή μας είναι η Οθωμανική περίοδος, υπήρχαν και πολλοί Αρμένοι και πολύ ολιγότεροι Ιουδαίοι. Δηλαδή είχαμε μια συμβίωση των Ρωμιών, Καπαδοκών, των Αρμενίων ασφαλώς χριστιανών, των ολιγοτέρων Ιουδαίων και φυσικά των πολυπληθέστερων, ήδη μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ και την παρουσία των Σελτζουκίδων, του, ας το πω έτσι για να συνεννοούμεθα, οθωμανικού στοιχείου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αρκετές εθνότητες εδώ να συμβιώνουν. Αλλάζει κάτι? Είπατε ότι τουλάχιστον για την περίοδο που ήταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στα πράγματα περισσότερο, φαίνεται ότι ήταν κάπως ήρεμη η κατάσταση. Μιλάμε για μια γενικότερα ίσως ήρεμη συμβίωση. Μετά τι αλλάζει?
1: Μετά στο 13ο αιώνα, στα τέλη δηλαδή, πέστε μετά το 1300, εμφανίζονται πλέον εκεί οι Οθωμανοί, οι οποίοι μονονότι οι μουσουλμάνοι και αυτοί εμφανίζονται, οι Οθωμανοί, οι οποίοι διαλύουν κυριολεκτικά αυτή την ηρεμία και αυτό το σουλτανάτο του Ικονίου και αυτή την τάξη που είχε επιβληθεί από τους Σελτζουκίδες στην περιοχή, και αυτά τα, όπως είπα, τα τουρκομανικά ρωμαδικά φύλλα και οι Οθωμανοί μετά που κυριαρχούν έκτοτε, ας το πω, μέχρι τις ημέρες μας στην περιοχή της Καπαδοκίας, που σκορπούνε τη δυστυχία, σκορπούνε, μάλλον εφέρονται κατά βάρβαρων τρόπων εις τους πληθυσμούς πλέον τους χριστιανικούς, επιβάλλουν την τουρκοφωνία και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του πρίγκιπος του Μανουήλ του Παλαιολόγου, ο οποίος συλλαμβάνεται Όμηρος και έχει μια διήγηση όπου βλέπει κατεστραμμένες βυζαντινές πόλεις, βυζαντινές μονές, βλέπει δηλαδή μια τραγική κατάσταση η οποία εμφανίζεται μετά την παρουσία και εξαιτίας των τουρκουμανικών φίλων και εξαιτίας των Οθωμανών. Και περιγράφει εκεί στο δάσκαλό του και Θεσσαλονικέ τον Δημήτριο Κιδώνη όσα τραγικά έβλεπε διασχίζοντας ένα μεγάλο μέρος της Καπαδοκίας, όπως ανέφερα, Όμηρος των Μουσουλμάνων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο, κύριε καθηγητά, κύριε Καταθανάση, να πούμε περισσότερα πράγματα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε εδώ στην συζήτησή μας, να πάμε σε το ερώτημα ενός ακροατή. Μας ρωτά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
1: Οι Τουρκομάνοι είναι καθαρά συνομαδικά φύλλα. Οι Σελτζούκοι και αυτοί προέρχονται βέβαια από την μεγάλη οικογένεια των Οσμανλίδων, έχουν αυτές τις διαφορές. Δηλαδή μια διαφορετική φυλετική απόχρωση που την εκφράζει η ποιότητα του χαρακτήρα των κατακτήσεων των Σελτζουκιδών ή Σελτζούκων Τούρκων απέναντι στα διάφορα τουρκομανικά φύλλα που έρχονται και αυτά μέσα, που είναι κατά μία ανάποψη είναι η διαφορά πιο συγκεκριμένη. Οι Τουρκομάνοι κατάγονται από ταταρικά φύλλα. Αντιλαμβάνεστε αυτά τα φύλλα που ακόμα και σήμερα, δηλαδή μέχρι τον 20ο αιώνα, αποτελούσαν, να μην ονοματίσω κράτη που σήμερα θρήσκευμα μουσουλμανικό, σύγχρονο κράτη, αποτελούσαν, που προέρχονται βέβαια αυτά τα ταρικά φύλλα, αποτελούσαν ας πούμε το φόβο και τον τρόμο της Ανατολής.
0: Οπότε μας είπατε έτσι για το 13ο αιώνα, φτάνοντας στο 15ο έχουμε την ίδια κατάσταση στην Καπαδοκία, στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Μικράς Ασίας και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η κατάσταση ασφαλώς έχει επιδεινωθεί και αυτό φαίνεται ότι μέσα από αυτές τις κατακτήσεις, ιδίως όταν είμαστε πλέον μετά τη διάλυση του κράτους του Σουλτανάτου του Ικονίου και την εξαφάνιση πλέον των Σελτζουκιδών Τούρκων, έχουμε μια κατάσταση πραγματικά δραματική ήδη στον 14ο και 15ο αιώνα, όπως σας ανέφερα λίγο πριν, και αυτό έχει τη σημασία του Εμμανουήλ Παλαιολόγου σε μια επιστολή του προς τον δασκαλό του Δημήτριο Κιδώνη, για να δείξω την παρουσία την ουσιαστική αλλά και τις και τους προβληματισμούς ορισμένων εξεχόντων Οθωμανών πια. Έχουμε τη συζήτηση του θεολογική πια του Μανουήλ Παλαιολόγου, ο οποίος είναι δεινός θεολόγος και φιλόσοφος, με έναν μουτερί, δηλαδή έναν ας πούμε θεολόγο, πνευματικό άνθρωπο που συζητούν διάφορα θεολογικά θέματα και μάλιστα αυτή η συζήτηση έχει εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, είναι η εποχή πλέον στο 15ο αιώνα που έχουν εξαφανιστεί πια παρόλο το ενδιαφέρον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία βρίσκεται στα έσκατά της, και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να δώσουμε μια εικόνα. Έχουν διαλυθεί οι Μητροπόλεις και οι Επισκόπες. Αναφέρω έτσι ενδεικτικώς, εδώ που είμαστε, με συγχωρείτε, στις αρχές ας πούμε του 15ου αιώνα, είχαν χαθεί πλέον οι 400 και πλέον Επισκοπές που υπήρχαν σε αυτόν τον ευρύ χώρο της Μικράς Ασίας. Είχαν εξαφανιστεί, είχαν μείνει μόνο τρεις, υφιστάμενες μέχρι το 1922, έτσι δεν είναι? Όπως ήταν για παράδειγμα η Μητρόπολη Κεσαρίας, η Μητρόπολη Ικονίου, που είναι γνωστές ακόμα, έστω και αν έχουν τιτουλάριους επισκόπους, και έχουν απομένει τρεις από τις 71 Μητροπόλεις, και αυτές που βρισκόταν σε έσχατη ένδυα, υφιστάμενες τις Μητροπόλεις, όλη την τραγωδία εκείνων των καιρών, μέσα και που αποτυπώνεται στους εκατοντάδες κρυπτοχριστιανούς και νεομάρτυρες. Εκείνες οι εποχές που δυστυχώς, ξέρετε, και χριστιανούς και νεομάρτυρες έχουμε μόνο, πώς να πω, αναφορές, χωρίς να έχει υπάρξει ειδική έρευνα επ' αυτού. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση η ζωή των Καπαδοκών κυλάει μέσα σε ένα κλειό βασανιστικό, τον οποίο οι πλέον τολμηροί το να αποφεύγουν εγκαθιστάμενοι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και μια πολιτική του Μωάμεθ που έφερε δραστήριους Καπαδόκες, mm-hmm. τους έφερε στην Κωνσταντινούπολη, και στην οποία Κωνσταντινούπολη είχαν τον δικό τους νέο Κωνσταντίνο και Ελένη, είναι και στα ψωμάθια και αναπτύσσουν πανέξιμοι και δραστήριο και επιδιδόμενες όπως ήσαν οι Καπαδόκες στο εμπόριο, στην κατασκευή χαλιών, στα μικροεπαγγέλματα. Αυτοί αποφεύγουν όλη την περιδίνηση mm-hmm. της υπόδειλης ζωής στην Καπαδοκία, ενώ οι άλλοι παραμένουν στις αιστείες mm-hmm. τους, έχοντας και αυτή την τουρκοφωνία, όπως σας είπα, μιλούν αυτή τη γνωστή καραμαλίδικη γλώσσα.
0: Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών ευρύτερα σε άλλες πόλεις μακριά από την περιοχή της Καπαδοκίας, και τι γίνεται στις πόλεις της Καπαδοκίας της ίδιας, έτσι όπως είναι για παράδειγμα η Κεσάρια και άλλες πόλεις, τα Τίανα?
1: Οι μετακινήσεις πληθυσμών υπήρξαν και αναγκαστικές από τους κατά καιρούς σουλτάνους. Mm-hmm. Τους φέρνουν ή στην Κωνσταντινούπολη, τους μετακινούν ή βόρεια ή νοτιότερα. Υπάρχουν μετακινήσεις στους επόμενους κυρίους αιώνες πριν του Κωνσταντινουπόλεως, όταν η Σμύρνη μετά το 16ο-17ο αιώνα αρχίζει να αποκτά μια έγλη εμπορική, πνευματική κτλ. Έρχονται πολλοί καραμαλίδες στη Σμύρνη ασκώντας τα επαγγέλματα που σας είπα πριν. Και ακόμα και στο μακρινό Πόντο έχουμε εγκαταστάσεις Καπαδοκών. Ακόμη δε και ιδίως αυτοί που είναι νοτιότεροι, ας πούμε, όπως είναι παράδειγμα στο Εικόνιο ή όπως είναι τις περιοχές της Λυκαωνίας, περνούν απέναντι στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε τέτοιες μετακινήσεις 16ο, 17ο, από το 17ο και 18ο αιώνα πλέον τους γνωρίζουμε καλά. Αλλά στους 15ο και 16ο αιώνα είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες οι μετακινήσεις προς την Κωνσταντινούπολη.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, διαβάζαμε για την περίπτωση του Σουλτάνου, του Σελήμ του Πρώτου, ο οποίος μετά το 1571, μετά την κατάληψη για της Κύπρου, μεταφέρει Έλληνες από την Κεσάρια, Καπαδόκες, στην Κύπρο.
1: Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Και είναι πολλοί, και μερικοί μάλιστα επιστρέφοντας στην Καπαδοκία κουβαλούν και το όνομα, ένα άλλο όνομα πια, δηλαδή που είναι καθαρά γεωγραφικό να το πω, ονομάζονται Κυρπιζόγλου, Κυρπίδης, Κυρπιζίδης κτλ. Mm. Που δηλώνει ότι αυτοί είχαν ζήσει, η οικογένειά τους, οι πρόγονοί τους αν θέλετε, επί καιρών ή στην Κύπρο. Βεβαίως έχουμε. Βέβαια έχουν εξαφανιστεί τώρα όλα αυτά.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε εικόνα ίσως από μαρτυρίες ή από στοιχεία που έχουν βρεθεί πώς ήταν αυτοί οι πληθυσμοί των Καπαδοκών που αναγκαστικά βρέθηκαν σε άλλη περιοχή, σε άλλο τόπο, σε άλλες πόλεις?
1: Αριθμητικά δεν μπορώ να σας πω. Άλλωστε και τα Οθωμανικά αρχεία για τους γνωστούς λόγους που είναι γραμμένα στην Αραβική, εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε σαφή τεκμήρια της παρουσίας και αυτών των μετακινήσεων. Βέβαια, το 17ο και 18ο αιώνα γίνονται σαφέστερα και μάλιστα είναι η παρουσία Κυπρίων λογίων στην Κύπρο και συνεργαζομένων με την περιόνιμη Ιερά Μονή του Κύκου, η οποία η Ιερά Μονή του Κύκου χρηματοδοτούσε εκδόσεις στη λεγόμενη Καραμαλίδικη, κυρίως εκκλησιαστικών βιβλίων. Καραμαλίδικη είναι αυτή η παράξενη γλώσσα και ιδίως γραφή, στην ελληνικά μεν γράμματα, τουρκική γλώσσα δε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η περίφημη καραμαλίδικη φιλολογία και καραμαλίδικη γλώσσα, την οποία και χρησιμοποιούσαν στην εκκλησία και στη λατρευτική, στη λατρεία της εκκλησίας μιλούσαν στα καραμαλίδικα. Δηλαδή σε αυτή την τουρκοφανή, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, γλώσσα, εγνώριζαν οι δυστυχείς ορθόδοξοι τουρκόφωνοι, μόνο καθώς γνωρίζουμε από τις πηγές, γνώριζαν μόνο να επαναλαμβάνουν το Πάρασκο Κύριε.
0: Μιλήσατε προηγουμένως έτσι για το ότι οι Καπαδόκες ήταν έμποροι, πάρα πολύ δεινοί, πάρα πολύ δραστήριοι έμποροι. Αυτό έτσι από πού πηγάζει, αν θέλετε, ίσχυε ανέκαθεν με αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες που είχαν, ήταν πολύ καλοί στο εμπόριο?
1: Αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες των Καπαδοκών εξεφράστησαν με την κυρίως στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, όπου είχαν εργαστεί χαλιών, ήταν ικανοί χρυσοχώοι, αργυροχώοι. Και μάλιστα οι Καπαδόκησες, εδώ αυτή την εποχή που μιλάμε, 16ο-17ο αιώνα και τον επόμενο αιώνα, φορούσαν και στην Κωνσταντινούπολη και στην ίδια την Καπαδοκία, φορούσαν πανάκριβα, να τα χαρακτηρίσω, κοσμήματα. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος δεσπότης, πάει ίσως κάπου και το 17ο αιώνα, ζήτησε από τις Καπαδόκησες να μην φοράνε αυτά τα πολυτελή κοσμήματα, διότι προκαλούσαν τη ζηλοφθονία των Οθωμανών. Αργυροχώοι διακρίνονταν επίσης στην κατασκευή του, φτιάχναν καλό σαμάλαιο, ήσαν καλοί μπογιατζίδες. Αν έχετε δει, αν έχουν δει και ακροατές μας και εσείς, κύριε Σπυρόπουλε, το έργο του Ηλία Καζάν, Αμέρικα, Αμέρικα, δείχνει την περιπέτεια ενός νεαρού Καπαδόκη που ξεκινάει από το χωριό του, υφιστάμενος καθοδόν ληστής και τα λοιπά, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, προσλαμβάνεται σε ένα εργαστήριο χαλιών και μετά ξεκινάει και φεύγει για την Αμερική.
0: Κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάω με τη βοήθειά σας, πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία, υποοθωμανική κυριαρχία. Αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μικράς Ασίας είναι η πρώτη αναφορά μας έτσι στην οθωμανική κυριαρχία αυτής της περίοδου, αυτής της περιοχής της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής πάντοτε Μικράς Ασίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, μας λέγατε για τα ταλέντα που είχαν οι Καπαδόκες και για την εμπορική τους δραστηριότητα, ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι. Αυτή τη δραστηριότητα, αυτά τα ταλέντα τα ασκούσαν και στην περιοχή τους και στην Καπαδοκία προτού μεταναστεύσουν σε άλλες πόλεις?
1: Θα μπορούσα να πω ότι μια τέτοια σκέψη, έτσι όπως την εκφέρετε, ήταν δύσκολη για το εσωτερικό της Καπαδοκίας. Οι πληθυσμοί ήταν πτωχοί, ήταν φτηνοτρόφοι, ήταν γεωργοί. Ασχολούμαι με μικροεμπόριο, αλλά αυτοί, αν επισκεφτεί κανείς στη σημερινή Καπαδοκία, υπάρχουν ακόμα πολυτελή κτίσματα, οικίες ή σχολεία, τα οποία βεβαίως εκτίζονται όχι από τους εντοπίους, αλλά από τους αποδήμους συμπατριώτες τους, οι οποίοι πολύ νωρίς είχαν συστήσει συλλόγους και σωματεία και είτε έκτιζαν αυτές τις πολυτελείς για την εποχή τους οικίες, ιδίως στην Κεσάρια ή στο Προκόπη ή στη Συνασσό, και τα σχολεία και τα λοιπά, τα έκτιζαν για τους συγγενείς τους, για τις ανάγκες των τοπικών ορθοδόξων κοινοτήτων. Και το εμπόριο, λέει κανείς, ή το, θα έλεγα, υποτυπώδες και βιοτεχνία και οι τέχνες, εν πάση περιπτώσει, στην Καπαδοκία. Ό,τι γίνονται από τους αποδήμους Καπαδόκες, οι οποίοι μεριμνούσαν, νοιάζονταν εν λόγω για την προκοπή και την επιβίωση των συμπατριωτών τους που άφηναν και κυρίως άφηναν τις οικογένειές τους. Συνήθως δεν μπαίνουν μαζί τους στις οικογένειες όταν ξενιτεύονταν και τις επισκέπτονταν ή άπαξ του έτους ή μετά από δύο και τρία και παραπάνω χρόνια.
0: Αυτές, αν θέλετε, οι μεταναστεύσεις, οι μεταφορές πληθυσμών, πόσο στήχησαν στην Καπαδοκία?
1: Εντάξει, είναι ένα δημογραφικό πρόβλημα, να το πω. Γιατί οι Καπαδόκες, ξέρετε, μέχρι τουλάχιστον την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 είναι, ισχύει για την Καπαδοκία, γιατί πολλοί κάνουν λάθος και ομιλούν για το 23. Οι Καπαδόκες ήρθαν βέβαια με δυσκολίες, ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά δεν είχαν υποστεί όλα τα δεινά της μικρασιατικής καταστροφής. Ομιλώ λοιπόν για τη δημογραφία, γιατί είχαν αυτό το πνεύμα της οικογένειας, της δημιουργίας μεγάλων οικογενειών. Και κάτω από αυτή την, ας πούμε, τη λογική και αυτή την παράδοση συντηρήθηκαν οι μικρές και μεγάλες οικογένειες στην Καπαδοκία. Δηλαδή τεκνοποιούσαν ή άπαξ ή δις ή τρεις του έτους ο Σάκης επισκέφτεται το ο απόδημος την οικογένειά του.
0: Μιλήσαμε για την οικονομία, μιλήσαμε λίγο και για την κοινωνία. Τι μπορούμε να πούμε για την παιδεία και τον πολιτισμό αυτή την περίοδο, έτσι, των πρώτων αιώνων ίσως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, από το 15ο-16ο και μετά?
1: Την πρώτη περίοδο, όπως συνέβη και σε όλη την ευρυχωρία της ερωμνιοσύνης, δεν μπορούμε να μιλάμε ασφαλώς για μια παιδεία. Βέβαια, εκείνο που θα λέει κανείς ότι είναι άξιο να ερεύνηση είναι ότι αυτά τα καραμαλίδικα που γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες οδηγούσαν σε μια πολύ λογική άποψη, λογικό συμπέρασμα, ότι διδάσκονταν και τουλάχιστον την ελληνική γραφή. Γι' αυτό σας είπα για την καραμαλίδικη γλώσσα και λογοτεχνία, τη λογοτεχνική ή αν θέλετε την παραγωγή, την τυπογραφική. Για να γράφουν ελληνικά σημαίνει ότι τα μάθαιναν, έστω και κολυβογράμματα, τα μάθαιναν σε κάποιο σχολείο. Για να μιλάμε μετά για τα σχολεία, την παιδεία της στην Καπαδοκία, αυτό ήταν ένα, να το πω, μιλάμε πάντα για την Οθωμανική περίοδο, ήταν ένα δημιούργημα κυρίως των τοπικών κοινοτήτων των τριών Μητροπόλεων και εκείνων των επιφανών Μητροπολιτών που ίδρυσαν σχολεία στην Καπαδοκία, κυρίως κοντά στις εκκλησίες, με, ας πούμε, την καλύτερη σχολή, και δεν ήταν μόνο σχολή για θέματα παιδείας, αλλά εκτινόταν και σε άλλες δραστηριότητες, στην περίφημη Μονή του Ζιζίνδερε, κοντά στη Μονή των Φλαβιανών, κοντά στην Κεσάρια. Δηλαδή μιλάμε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Εδώ βέβαια είναι το πρόβλημα, ότι τι γίνονταν μέχρι τότε.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε καθηγητά.
1: Εκείνο όμως που μπορεί κανείς έτσι να εικάσει είναι ότι η παιδεία παρεχόταν μέσω των μονών, και δεν ήσαν λίγες οι μονές στην Καπαδοκία, και μέσω των ενωριών. Αυτό διότι δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί, ας πούμε, αυτή η γνώση, να πω, και η προσήλωση στην πίστη των πατέρων. Βέβαια, αντιστοιχώς δεν έχουν μείνει και μέσα από την κακότητα των καιρών χειρόγραφα ή άλλα τεκμήρια που να μαρτυρούν την παιδεία πριν από το 1850. Η παιδεία αρχίζει έτσι να ζωγονείται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και οδήγηκε σε μια αν θέλετε έτσι, παρόρμηση των Καπαδοκών, οι οποίοι σημειώνω ότι κατά εκείνη την εποχή, καθ' όλη την Οθωμανοκρατία, μέλημά τους ήταν η διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως και ο λιγότερον της εθνικής συνειδήσεως. Θα το προσέξουμε. Αυτό δεν έχει ακόμη οριμάσει, αυτή η σχέση έτσι, της Ελληνοορθοδοξίας, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Οπότε δεν ήσαν και λίγοι, αρχίζουν επικοινωνίες πιο δραστήριες ακόμα και με τον ελλαδικό χώρο, πιο στενές, ακόμα και με τον ελλαδικό χώρο, που ιδέα δεν είχε πλην της Κωνσταντινούπολης ο ελλαδικός, ο σημερινός ελλαδικός χώρος, ιδέα δεν είχε περί της Καπαδοκίας, μήπως έχει ακόμα και τώρα, δηλαδή εδώ που τα λέμε. Ουδεμία γνώση είχε περί της Τουρκοφωνίας. Και οι Καπαδόκες παρεξηγούνται, δυστυχώς, πολλές φορές στην σκέψη των Ελλήνων της Μέσα Ελλάδος ότι ήσαν βασουλμάνοι. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν, δηλαδή, αυτό που ακόμα και σήμερα πολλοί δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν πρέπει να ταυτιστεί η γλώσσα με την θρησκεία ή πολύ περισσότερο με την εθνική συνείδηση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως συμβαίνει με τους στη Μακεδονία, με τους Σλαβόφωνους, που μπορούμε να είναι Σλαβόφωνοι ή να ήσαν, αλλά ήσαν ελληνικότεροι των ελληνοφώνων Ελλήνων.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η πρώτη μας αναφορά η σημερινή σε αυτήν την περίοδο, την χρονική, την ιστορική της Καπαδοκίας. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε. Τι λέτε? Και ήθελα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναφέρουμε και αυτό, αναφερθήκαμε έτσι στις μετακινήσεις πληθυσμών που έχουμε Καπαδοκών σε άλλες πόλεις, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στη Σμύρνη, είτε αλλού, ακόμη και στην Κύπρο, έτσι. Αυτοί φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς κατάφεραν να έχουν έτσι μια καλή οικονομική επίπεδο,

0: είναι καμιά 23 χιλιόμετρα βόρεια της Κεσάριας. Η οικογένειά του, οι παππούδες του, από όσο μπορώ να θυμάμαι, ήρθαν από τη Μουταλάσσα και στη Σμήνη και πρόκοψαν οι νεόμενοι αυτοί που έγιναν με αποκορύφωμα, ας πούμε, την προσωπικότητα του Αριστοτέλους Ωνάση. Ο δε άλλος είναι επίσης ένας σχεδόν συγχρονός μας, ο Ποδοσάκης. Ο Ποδοσάκης, ο Μπόντος. Ξέρετε, έχουμε τα χαρακτηριστικά ονόματα των, τα μικρά πράγματα των Καπαδοκών αναφέρονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Κοινή Διαθήκη. Θρησκευτικά ονόματα περισσότερο, εκκλησιαστικά μάλλον. Κυρίως επικρατεί το Βασίλειο, λόγω Μεγάλου Βασιλείου, το Στέφανος, το Αναστάσιος, ή στις γυναίκες για τη Σημανή και τα λοιπά. Ο Ποδοσάκης λοιπόν ήταν από ένα χωριό του, είναι πρόδρομος το όνομά του, Μπόντος είναι στα Καπαδοκικά, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει τόσα ευαγή ιδρύματα στους καιρούς μας. Από ένα χωριό στα νότια της Καπαδοκίας, το οποίο ονομάζεται Πόρος. Βέβαια είχαμε αρκετούς λογίους Καπαδόκες και εκείνη την εποχή, βέβαια τα χρόνια που μιλάμε, κυρίως είμαστε στον 18ο και 19ο αιώνα, μητροπολίτες οι οποίοι ήσαν Καπαδόκες ή ήρθαν και επίμεναν τους Καπαδόκες, που ίδρυσαν σχολεία, ανακαίνησαν ναούς, και σε κάθε περίπτωση είχαν μεγάλη συμβολή και στη διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής συνειδήσεως. Βλέπετε, ένα έτσι, ας το πω έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα της πνευματικής ζωής στην Καπαδοκία είναι εδώ ο γειτονάς μας, γιατί εγώ μένω κοντά στη Σωρωτή, όπου είναι το μοναστήριο, όπου είναι και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, θέλω να πω, ας πούμε, ο Άγιος Αρσένιος και τα λοιπά, ότι υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις και Μητροπολιτών και γηγενών κληρικών που βοήθησαν πάρα πολύ την πνευματικότητα, την πνευματική ζωή και σε κάθε περίπτωση και τον οικονομικό βίο της Καπαδοκίας και φυσικά και την θρησκευτικότητα αυτών των ανθρώπων που έμεινε, περιττώ να πω βέβαια ότι έχουν μείνει προς εξέταση αρκετές περιπτώσεις μελέτης του έργου αυτών των Καπαδοκών. Ευτυχώς στο Κέντρο Μικροσιατικών Σπουδών έχουν κατατεθεί νεότερα, βέβαια δεν θα μπορούσα να πω παλαιά, τα οποία έχουν καταστραφεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων, νεότερα του 18ου και του 19ου αιώνα, ή προσωπικές σημειώσεις ή σχολικά εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι της εποχής στα ελληνικά σχολεία της Καπαδοκίας, και έχουν γραφεί έτσι μερικές, ας πούμε, μεταπτυχιακές κυρίως και λιγότερο διδακτορικές διατριβές για αυτά τα πρόσωπα, με τη δυσκολία βέβαια ότι θα πρέπει αυτός που θα ερευνήσει αυτές τις πηγές να γνωρίζει την λεγόμενη καραμαλίδικη γλώσσα, ας πούμε. Ένας εκ των κορυφαίων. Ορίστε.
1: Ναι, σας ακούμε, ναι.
0: Ένας εξ αυτών των κορυφαίων δασκάλων της Καπαδοκίας, είμαστε στο 19ο αιώνα, είναι ο Αναστάσιος Λεβίδης, ο οποίος εκεί με ένα ταπεινό γαϊδαράκο γυρνούσε και κατέγραφε όλα τα μοναστήρια της Καπαδοκίας, και τα οποία χειρόγραφά του σώζονται, όπως γνωρίζω, στο Κέντρο Μικροσιατικών Σπουδών, έχοντας γράψει, ας πούμε, την πολιτική ιστορία, τη χορογραφία της Καπαδοκίας, την εκκλησιαστική ιστορία της Καπαδοκίας, την πολιτική ιστορία, τη φυσική ιστορία. Θέλω να πω με ένα λόγο πόσο αυτός ο άνθρωπος, λέω ότι χαρακτηριστικότερη περίπτωση, μας βοηθάει.

0: βοηθάει να γνωρίζουμε την ιστορία της Καπαδοκίας, όπως και από ένα πανέμορφο χωριό κοντά στην Κεσάρια, το Ανδρονίκιο Νόπο και ο Μεγαλοευρωπής Ναός, αλλά εν ερυπή σήμερα κείμενος Ναός του Αγίου Ανδρονίκου, ο καθηγητής της ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο Παύλος Καρολίδης, ο οποίος είναι και διάδοχος του Εθνικού μας Ιστορικού του Παπαρηγόπουλου, έγραψε αρκετά, κυρίως για την γλώσσα την καπαδοκική, και πρέπει κανείς να διαβάσει μελέτες για να αντιληφθεί τα πολλά προβλήματα που συνδέονται και με την παιδεία και με την και με την εκκλησιαστική ιστορία της Καπαδοκίας.
1: Κύριε καθηγητά, έχουν περίπου άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μας και ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε έτσι από τους Τούρκους επιχειρήσεις, προσπάθειες εκτουρκισμού έτσι των Καπαδοκών, πέρα από την τουρκοφωνία στην οποία αναφερθήκατε, την επιβολή της τουρκοφωνίας, ενδεχομένως και εξισλαμισμού, και αυτό αυτή την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, τους πρώτους αιώνες μέχρι το 18ο, και τι μπορεί να αλλάζει σε σχέση με τα αστικά κέντρα από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά τα μικρά χωριά που μπορεί να είναι και πιο απομονωμένα.
0: Έχουμε συνεχίσει εξισλαμισμούς, αλλά και συνεχή αντίσταση σε αυτό το την τραγωδία των εξισλαμισμών. Να φανταστείτε ότι και το 1821, όταν έφτασε στην Καπαδοκία η είδηση περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, είχαμε σειρά εξισλαμισμών. Σε ένα χωριό, τα Φάρασα, ή ένα κοντινό χωριό, δεν το θυμάμαι καλώς, κοντά στα Φάρασα, το χωριό δηλαδή του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, είχαμε εξισλαμισμούς οικογένειων, και είχαμε και ανάλογο πώς να πω γεγονός, αυτό με τις ναουσαίες γυναίκες που έπεσαν στην Αράπιτσα. Εκεί γυναίκες αυτού του χωριού και των Φαράσεων ακόμα έπεσαν σε ένα ποτάμι και προκειμένου να μην εξισλαμιστούν. Ακόμη όμως εξισλαμισμοί είτε ακούσει είτε ακούσει είχαμε και κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, όπου μονότι η Καπαδοκία ήταν κοντά στα 600 χιλιόμετρα μακριά από τα πεδία των ελληνοτουρκικών συγκρούσεων, οι Τούρκοι προσέβαλαν πολλές φορές και τα σχολεία και τα σπίτια και τις οικογένειες των Καπαδοκών, εκδικούμενοι κατά κάποιο τρόπο τις ελληνικές νίκες ή την ελληνική παρουσία στην Μικρά Ασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κύμα των εξισλαμισμών δεν έλειψε στην Καπαδοκία καθόλου, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η κυριαρχία.
1: Οι άνθρωποι που ζούσαν στα χωριά, έτσι, μπορεί να ήταν απομονωμένα αυτά τα χωριά ή σε ορεινές περιοχές.
0: Βέβαια, στα αστικά κέντρα δεν είχαμε και πολλά αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα ήταν το Προκόπι, όπου δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν έτσι εξισλαμισμοί βίαιοι. Το άλλο, το κοντινό, είναι η Σινασσός, και το άλλο είναι το Νεύσεχήρ, κοντά και αυτό η Νεάπολης, και πιο ψηλά είναι η Κεσάρια, επίσης αστικό κέντρο για την εποχή, και το Ίντζεσού χαμηλότερα, όπου δεν είχαμε βίαιους εξισλαμισμούς, αλλά είχαμε, θα έλεγα, έτσι ήπιους και όχι πρωτοφανείς. Και είναι όμως που προσωπικά, να μου επιτραπεί να πω, με έχει δυσαρεστήσει, είναι η παρουσία μετά την ανταλλαγή του 1900, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, ήρθαν το 1924 και κατεστάθησαν στους αναχωρούδες, ανταλλάξιμους για την Μητροπολιτική Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν εξισλαμισμένοι Ρωμνία από τα χωριά της Μακεδονίας, οι περίφημοι Βαλάδες, ή ορισμένοι από τα χωριά της Πίνδου Βλαχόφωνη. Έχουμε οι οποίοι οι οποίοι έτσι φέρονται πολύ εχθρικά απέναντι στους Έλληνες κάθε γεωγραφικού ελληνικού διαμερίσματος.
1: Μάλιστα.
0: Που επισκέπτεται, ναι, την Καπαδοκία.
1: Κύριε καθηγητά, έτσι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια μικρή σύνοψη.
0: Όπως θέλετε εσείς.
1: Των όσων είπαμε σήμερα με την βοήθειά σας, έτσι, η Καπαδοκία από Οθωμανική κυριαρχία, τι μπορούμε να πούμε, κυρίως έχοντας ως ορόσημο την άλωση της πόλης.
0: Η Καπαδοκία... με ορόσημο την άλωση του Κωνσταντινουπόλεως έχει ήδη κατακτηθεί από τα πρώτα φύλλα, είναι μετά τη μάχη του Μάτζικερ το 1071, δηλαδή γνωρίζει την τουρκική στη γενική έννοια του όρου κατοχή. Περνούν πρώτα οι Σελτζούκοι, μετά έχουμε τους Τουρκομάνους, οι Σελτζούκοι έρχονται τον 10ο αιώνα, μετά έχουμε τους Τουρκομάνους και στη συνέχεια μετά τη διάλυση που ανθίστανται οι Σελτζούκοι έναντι των Τουρκομάνων, έρχονται πλέον οι Οθωμανοί. Αρχίζει μια κάθε αυτό Οθωμανική κυριαρχία που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, η οποία κυριαρχία ακόμα όμως από τα χρόνια της ήπιας κυριαρχίας των Σελτζουκιδών επιβάλλει την τουρκική γλώσσα και που είναι τα καραμαλίδικα, είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών καπαδοκικών, είτε βίες προς την πόλη είτε εκούσιες αργότερα τον 16ο-17ο αιώνα και κυρίως μετά τον 17ο αιώνα προς τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Υπάρχει ένα άλλο ζητούμενο και πολύ χαρακτηριστικό, είναι που διατηρούν με μεγάλη αφοσίωση και μεριμνούν για τη διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως, να το πω μάλιστα με φανατισμό, μην έχοντας ακόμη πλήρη γνώση της εθνικής τους καταγωγής, η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται μετά τα μέσα του 19ου αιώνος, mm-hmm, όταν επικοινωνούν πλέον σταθερά με την βελτίωση των συγγενειακών μέσων με την Κωνσταντινούπολη, με την Αθήνα, με τη Μητροπολιτική εν γέννη Ελλάδα. Εκείνο επίσης που είναι χαρακτηριστικό για αυτή την εποχή και την νεότερη αν θέλετε, είναι η παρουσία πλέον εξαιρέτων Μητροπολιτών είτε γηγενών ή στις Μητροπόλεις της Καπαδοκίας και στις Εκκλησίες, η ίδρυση της περιονίμου μονής Ζιζίτερε, μίου προδρόμου στα Φλαβιανά έως προάστριο της Καπαδοκίας, που πολλά προσέφερε.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι την ανταλλαγή των καπαδοκικών ελληνισμών.
1: Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα αύριο. Θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας για την περιοχή της Καπαδοκίας υπό Οθωμανική κυριαρχία. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν αύριο να πούμε περισσότερα. Εμείς θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, με θέμα «Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία». Ήταν το πρώτο μέρος της συζήτησής μας πάνω σε αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, το Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη. Ού δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση.

0: Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη

0: ισόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου παρέστη το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί την ερχόμενη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κυρώθηκε από την Βουλή η Σύμβαση για την Εθνική Συνεισφορά στην Ατοϊκή Αντιβαλιστική Άμυνα. 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, νέες γραμμές ΟΑΣΑ και πάγωμα αναγκαστικών εκτελέσεων για τους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της πρωτεύουσας το Σαββατοκύριακο για τις εκδηλώσεις Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ρεκόρ προσέλευσης καταγράφει τουριστική κίνηση στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Λίγες νεφώσεις για αύριο, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με το γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τους υπόλοιπους 6 στίχους του Ψαλμού 102. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο ψαλμός αυτός αποτελεί μία σπουδή του ονόματος του Θεού. Όχι με την έννοια τι είναι ο Θεός ως προς την ουσία του, αλλά πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία, κατεξοχήν με τον άνθρωπο. Ο 17 και ο 18 στίχος αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση. «Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής, όπως έχουμε πει, εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδηλώνεται ως έλεος και σπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. «Οι φοβούμενοι τον Κύριο ως ελεήμονα και δίκαιο και οι ακολουθούντες τις εντολές σου». Η λέξη «φόβος» έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα βιβλικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί, θεμελιώνοντας συγχρόνως μία θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αρμονίας, συνθήκη που η αρχαιοελληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού, ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται, παραδείγματος χάρη, κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά «και πάσο λαός εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζον, φοβηθέντες δε πάσο λαός έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού, όταν βρίσκονται πρώτου καινού μνημείου. «Και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπον εφοβούντο γάρ». Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου, με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν τον προσεγγίσουμε, είναι η πρόσκληση «μη φοβού». «Μη φοβού, Αβραάμ, εγώ υπερασπίζω σου», ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. «Μη φοβού, Ιακώβ, μετά σου γαριμή και ευλογήσω σε», ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. «Μη φοβού, μετά σου γαριμή», θα πει στον λαό του, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή «μη φοβού, πες μου Ιακώβ και ηγαπημένος Ισραήλ». Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. «Εγώ είμαι, μη φοβήστε», θα πει στους μαθητές του όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσον της λίμνης. «Μη φοβού, θύγατερ Σιών», θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο. «Έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός», μας λέει.
άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών». Ο φοβούμενος τον Κύριο είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της σωρίας και αναπαύεται στον φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη ο φοβούμενος αυτών και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεκτός αυτό εστί. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου, φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στον Θεό. Αυτή είναι η πράξη, να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 17 που συνεχίζεται ως στίχος 18. «Η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησίων της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου και σε όσους θυμούνται τις εντολές του Θεού. Δεν αρκεί δηλαδή να γνωρίζει κανείς τη Διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με το Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω τον διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη «υποκριτής», όπως καταγγέλει ο Χριστός. «Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε, ούτως ο λαός τις χείλες σήμε τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων». Οι διδασκαλίες μεταποιούνται σε εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία ως νόμο του Θεού. Και είπε Κύριος, «Εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες ειν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Μάτιν δε σέβονται με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας». Στο 19 στίχο διαβάζουμε, «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι από τον 19 μέχρι τον 22 πρέπει να προσθέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στον Δαβίδ. Η τελευταία στίχη είναι μια επιπλέον δοξολογία στον Θεό, τον οποίο ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτόν τον θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτόν τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Από το βιβλίο της Αποκάλυψης επηρεασμένη η χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας τον ναό της. Ο ναός έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει την λεγόμενη ουράνια λειτουργία.
Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προσδιορισμός δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «Η Βασιλεία των Ουρανών» ή «Η Βασιλεία του Θεού» ή «Εν ουρανής» και από την άλλη «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε έναν τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό, τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, ο οποίος συνδέει γη και ουρανό. Στην Εβραϊκή Βίβλο υπάρχει η έκφραση «η ουρανή», σε διοικό αριθμό. «Την ουρανήν» θα μεταφράζαμε. Όπως είναι ο τύπος του διοικού αριθμού. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα την μετέφρασαν με τον πληθυντικό «η ουρανή». Στο στίχο όμως 17 η έκφραση «εν το ουρανό» ως τόπο του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό, αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε τρίτο πρόσωπο, εννοώντας ασφαλώς τον εαυτό του. «Είδα άνθρωπον αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού και είδα ότι υρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα τα οποία ουκ εξών ανθρώπολα λύσε». Δεν μπορεί άνθρωπος να διατυπώσει. Ένας τέτοιος ουρανός, ταυτόσιμος με τις εκφράσεις «εν της κόλπης του πατρός» ή «εν της δεξιής του πατρός», ένας τέτοιος λοιπόν ουρανός γίνεται οικείος τόπος για τους πιστούς που ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού. Και μάλιστα σε έναν τέτοιο ουρανό, τόπο της παρουσίας του Θεού, εισερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.

Στο στίχο 20 διαβάζουμε: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη «ευλογείτε», λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζον της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο, που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση «Ότε εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου» του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε ένα νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με το Θεό. «Ευλογείτε τον Κύριον», συνεχίζει στον 21 στίχο, «πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού». Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού ουράνιες στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια δυνάμεις και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως τους δικαίους της Καινής Διαθήκης, διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι, άγιοι, αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής, πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, «δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις τα έθνη ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού», αποτελεί τον αδιαλείπτος ευλογούντα και δοξολογούντα Κύριο. Και ο τελευταίος στίχος: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον». Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε: «Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο». Τώρα όμως, έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

0: Ο επόμενος ψαλμός του οποίου θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του είναι ο 144ος ψαλμός που αρχίζει με τη φράση «Κύριε εκέκραξα προσέ εισάκουσόν» και αποτελεί έναν από τους ψαλμούς που ψάλλονται κατά τους Εσπερινούς. Στους Εσπερινούς, εκτός από τον ψαλμό 103, τον λεγόμενο προημιακό, με τον οποίο τραγουδάμε τη δημιουργία και δοξολογούμε τον Δημιουργό, αναγνώσκονται επίσης οι Εσπέριοι ψαλμοί 140, «Κύριε και έκραξα προσέ εισάκουσόν μου», 141, «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη», 129, «Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε εισάκουσον της φωνής μου», και 116, «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη». Αυτοί οι ψαλμοί αποτελούν μια τετράδα υπό το κοινό όνομα «Κεκραγάριον». «Κεκραγάριον» επίσης ονομάζουμε ιδιαίτερα τους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού 140. Είναι φανερό ότι τον όρο δανειζόμαστε από τη λέξη «εκέκραξα» που περιέχεται σε αυτούς τους ψαλμούς. Λοιπόν, «Κύριε εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένεμε προσέ». Με τον πρώτο στίχο ο ποιητής μας εισάγει σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από εχθρούς και από αντίξωες δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που συχνά παρασύρουν τον άνθρωπο να βιώνει μια βαριά μοναξιά. Έχουμε πείρα λοιπόν από αυτόν τον εχθρό. Προσπαθούμε να ενταχθούμε σε ομάδα, ως απειλή ο εχθρός μας υποχρεώνει ή μας οδηγεί να ενταχθούμε σε ομάδα για να μην είμαστε μόνοι. Αλλά ούτε ενταγμένοι στην ομάδα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξασφάλιση της απουσίας αυτού του πειρασμού. Καμία εξασφάλιση. Ακόμα και μέσα στην ομάδα, στην πιο οικία ομάδα αν θέλετε, στην πιο στενή ομάδα, στον ίδιο τον οίκο μας, ανάμεσα στους συγγενείς μας που ξέρουμε ότι μας αγαπούν και ξέρουμε ότι τους αγαπούμε, ακόμα και εκεί αναδύεται από τα βάθη μας ένα είδος μοναξιάς. Κυριαρχεί η μοναξιά. Η φλιαρία μας συνήθως είναι μια αντιμετώπιση της μοναξιάς μας για να ξεχάσουμε την αλήθεια της μοναξιάς. Πώς η μοναξιά? Απόλυτη μοναξιά. Είσαι μόνος σου. Σε αυτή τη μοναξιά μαθαίνεις, αν θέλεις, ότι τελικά δεν είσαι μόνος σου. Ότι πέραν από όλους τους οικείους, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συμπατριώτες σου υπάρχει ένας που είναι πάντα μαζί σου. Και έτσι αρχίζει να ιδρύεται αυτό που ονομάζουμε προσευχή. Η προσευχή ιδρύεται πάνω στην ανασφάλεια της μοναξιάς. Και η προσευχή δεν έχει κανέναν άλλο λόγο παρά να σου φέρει κοντά σου αυτόν που ήταν, είναι και θα είναι κοντά σου, τον αληθώς οικείο σου. Όταν γίνεται η ενανθρώπιση και έρχεται ο λόγος, αυτός ο αληθός οικείος παίρνει ένα άλλο όνομα, πιο ουσιαστικό. Παλαιότερα ήταν ο Θεός. Στον ποιητή των ψαλμών είναι ο Θεός, είναι ο Κύριος. Στον χριστιανό έχει ένα όνομα. Γιατί έχει όνομα? Γιατί κάποιοι, σαν και εμάς, τον είδαν, τον ακούμπησαν, τον άκουσαν, τον ψηλάφισαν. Και αυτή η ψηλάφιση έγινε όταν αυτός ο ένας είχε νικήσει τον θάνατο και χαρίστηκε στους φίλους του. Κυριολεκτικά χαρίστηκε στους φίλους του. Είναι συγκλονιστική αυτή η αποστροφή του Χριστού στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, σε αυτή την προσευχή που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που μέσα σε τρία κεφάλαια συνοψίζει όλο το έργο του Υιού, η αποστροφή του για τους φίλους του, όταν ζητάει από τον πατέρα του να είναι ένα με τους φίλους του, ποτέ να μην χωριστεί από τους φίλους του, με τέτοιο τρόπο να είναι ένα, όπως είναι ένα με τον πατέρα του. Η σχέση δηλαδή των προσώπων της θεότητας, μια σχέση που μπορεί να μην κατανοούμε τι σημαίνει, αλλά υποψιαζόμαστε τι δύναμη μπορεί να έχει, κατά ανάλογο τρόπο να είναι η σχέση του Υιού με τους φίλους του, με τους μαθητές του. Δώσε να είμαστε ένα, εγώ σε αυτούς, αυτοί σε μένα, εγώ εν αυτής, αυτοί εν εμή. Όχι με τέμου, όχι με ταυτόν, αλλά εν εμή και εν αυτής, κατά τον τρόπο που εγώ είμαι εν σύ και εσύ είσαι εν εμή. Αυτή η μοναξιά κατατίθεται στο ποίημα, είναι μια μοναξιά που μπορεί να απελπίσει τον άνθρωπο. Τον ποιητή, αυτόν τον συγκεκριμένο ποιητή, δεν τον απελπίζει. Όμως από αυτή τη μοναξιά πηγάζει αυτή η κραυγή του. «Εκέκραξα. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, άκουσέ με. Βγάζω την κραυγή μου και ζητάω να με ακούσεις». Υπάρχει στον νόμο του Μωυσή, στον λεγόμενο Δεκάλογο, το δεύτερο άρθρο που λέει «Ου λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω». Δεν θα λάβεις, δεν θα πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού για μάταια πράγματα, για μάταιες καταστάσεις. Αν ψάξουμε τη ζωή μας και τη ζωή όλων των ευσεβών, θα αναγνωρίσουμε πόσες φορές χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού επί Ματέω, για ιδιοτέλειες που δεν ξέρουμε και να τις αξιολογήσουμε, αν είναι προς ωφέλειά μας ή προς ζημία μας. Σε μια εξαιρετική δέηση στα ειρηνικά της Θείας Λειτουργίας ζητάμε ωφέλη για τις ψυχές μας. Δεν προσδιορίζουμε εμείς ποια είναι αυτά τα ωφέλη. Τα αφήνουμε στον ουράνιο Πατέρα. Αλλά προς το συμφέρον μας είναι αυτό, προς το συμφέρον της ζωής μας. Ακόμη και ο θάνατος. Θα έχετε δει σε προσευχητικά κείμενα ή σε ασκητικά κείμενα, ακόμα και ο θάνατος, ο πρόωρος κυρίως θάνατος, μπορεί να είναι ωφέλιμος στην ψυχή, στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον ψαλμό 140 και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου. «Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ». Ο ποιητής εύχεται να σε ακουστεί η προσευχή του επειδή είναι φωνή κραυγής. Όχι φωνή και κραυγή, αλλά φωνή κραυγής. Η φωνή εν το και κραγένε. Μια τέτοια κραυγή εμπεριέχει μεγάλη δύναμη ελπίδας. Εμπεριέχει επίσης γνώση για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί σε σχέση με τα πλάσματά του. Στην νηπτική μας παράδοση έχουν κατατεθεί τέτοιες κραυγές έρωτος προς τον Θεό. Γνωστό είναι το περιεχόμενο της λεγόμενης μυστικής ευχής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, όπου μεταξύ άλλων συναντούμε μια ανάλογη με το στίχο του ψαλμού μας κραυγή. «Ελθέ, όν επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς». Ή η κραυγή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα δάση του Αγίου Όρους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος, υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος». «Κατευθυνθήτω», μας λέει στο δεύτερο στίχο, «κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή». Προσευχή και έπαρση των χεριών. Η πρώτη ενεργείται δια του λόγου, η δεύτερη δια σωματικής κινήσεως. Ως εικόνα όμως δεν είναι ενέργειες, αλλά διαθέσεις, δηλαδή στάσεις ζωής. Το κατευθυνθήτο, επειδή εμπεριέχει ευχή, δηλώνει επίσης παράκληση για θεϊκή ενίσχυση. Ο ποιητής θέλει να υπογραμμίσει την επιθυμία του και συγχρόνως να ζητήσει ενίσχυση. «Θέλω να επικοινωνήσω με σένα, Θεέ μου, γι' αυτό στείλε μια δύναμη να το επιτύχω. Δεν έχω εγώ τη δύναμη να κατευθύνω προς εσένα την προσευχή μου. Ας κατευθυνθεί λοιπόν η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Χρησιμοποιεί τη λέξη «θυμίαμα». Για την παράδοση των Ιουδαίων, το θυμίαμα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο λατρείας. Εικονολογεί μια σχέση της γης με τον ουρανό. Επειδή το θυμίαμα ως στοιχείο έχει την ιδιότητα της ανόδου, γι' αυτό εικονολογεί αυτή τη σχέση. Υπάρχει το θυμίαμα σε όλες τις θρησκείες των λαών. Στους Ιουδαίους έχει αναλυθεί η σημασία του και μάλιστα έχει περιπλακεί αυτή η ανάλυση με μια τελετουργία πολύπλοκη και περίπλοκη, ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία. Σε αυτή την κοινή λατρεία στο ναό των Ιεροσολύμων, όπως ιδιαίτερα διαμορφώθηκε από τους ιερείς Έσδρα και Νεεμία μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και όπως ίσχυε κατά τους χρόνους του Ιησού, εντοπίζονται δύο είδη θυσίας. Το θυμίαμα που προσφέρεται στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και η θυσία ζώων που προσφέρονται στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Ας μείνουμε στη θυσία του θυμιάματος που θεωρείται ισόκυρη και ανάλογη με τη θυσία του ολοκαυτώματος. Και το θυμίαμα είναι θυσία και η σφαγή ενός ζώου είναι θυσία και η προσευχή τελικά είναι θυσία για τον Ιουδαίο. Επειδή όμως το θυμίαμα δεν ελέγχεται, σχεδόν γίνεται άειλο, ενώ το ζώο ελέγχεται και πάνω στη θυσία του ζώου μπορείς να επιπροσθέσεις πολλές τυπικές διατάξεις, άρχισαν να δίνουν οι άνθρωποι και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν μεγάλη σημασία στις τυπικές διατάξεις της θυσίας, αφήνοντας το θυμίαμα να γίνεται μια δευτερεύουσα θυσία. Σε αυτή την τάση αντιδρούν σχεδόν όλοι οι προφήτες. Πάντως οι τρεις μεγάλοι προφήτες αντιδρούν τελείως. Αντιδρά και ο ποιητής μας στον 50ο ψαλμό, όπως θυμόσαστε. «Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων». Ο προφήτης Ιεζεκίηλ μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Σχεδόν θέλει να τις καταργήσει τις θυσίες και να μείνει μόνο το θυμίαμα. Υπήρχαν δύο στιγμές στη ζωή των Ιουδαίων που η προσευχή ήταν πολύ σημαντική. Το πρωί και το εσπέρας. Αργότερα έγιναν τρεις οι θυσίες και οι προσευχές, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στην πράξη από την εποχή των Μακαβαίων, δεύτερος αιώνας π.Χ. και μετά, η μεσημβρινή και η εσπερινή ενώνονται και επανέρχεται το παλαιό τυπικό της πρωινής και εσπερινής θυσίας. Πάντως, στην εποχή του Χριστού, έχουμε τρεις βασικές στιγμές θυσίας. Η πρωινή, η μεσημβρινή και η εσπερινή. Η εσπερινή θεωρείται πιο σπουδαία. Όχι γιατί τελειώνει η ημέρα και έχουν λόγο οι πιστοί να ευχαριστήσουν επειδή δεν τους συνέβη κάτι μοιραίο. Όχι γιατί έρχεται η νύχτα και φοβούνται το σκοτάδι, δεν ξέρουν πώς θα ξημερωθούν. Αλλά και γιατί έχουν την αίσθηση ενός τέλους δημιουργίας. Κάθε μέρα ο ευσεβής Ιουδαίος επαναλαμβάνει την εξαήμερη δημιουργία, δηλαδή κάθε μέρα στείνει τον κόσμο και το βράδυ πρέπει να μπορεί να πει «Ιδού καλά λίαν». Όποτε το λέει είναι ευχαριστημένος. Έτσι η εσπερινή δέησή του, η εσπερινή θυσία του είναι κυρίως ευχαριστιακή. Συγχρόνως είναι και δικαιωτική. Το θυμίαμα λοιπόν της εσπερινής δεήσεως θεωρείται σημαντικό. Ο προφήτης Δανιήλ καταθέτει μια εμπειρία του κατά την ώρα της προσευχής. «Και έτι εμού λαλούντος εν τη προσευχή και ιδού ανήρ Γαβριήλ ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή πετόμενος και ύψατό μου οσί ώραν θυσίας εσπερινής». Το άγγιγμα του Γαβριήλ το αντιλαμβάνεται «οσί ώραν θυσίας εσπερινής», δηλαδή δικαιωμένης κατάστασης. η εσπερινή θυσία δικαιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου βλέπει ο ποιητής και προφήτης σε όραμά του τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, οι 12 εκπροσωπούν τον Ισραήλ και οι 12 εκπροσωπούν τα έθνη, τον μη Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχουν οι εκπρόσωποι όλης της Οικουμένης. Αυτοί λοιπόν και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, εικόνα του προσώπου του Χριστού ως εσφαγμένου αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων. Ο καθένας λοιπόν κρατούσε και μία φιάλη με θυμίαμα. Αλλά τι ήταν αυτό το θυμίαμα? «Επροσευχέ των Αγίων», μας λέει ο συγγραφέας. Εδώ έχουμε πλέον μία περιγραφή του θυμιάματος με περιεχόμενο διαφορετικό από την εικονολογία της σχέσης ουρανού και γης που είπαμε προηγουμένως. Εδώ έχουμε το θυμίαμα ως εικόνα της λαχτάρας, μιας ερωτικής λαχτάρας. Γιατί το αρνίον στην Αποκάλυψη είναι νυμφίος, είναι ο νυμφίος. Και οι πρεσβύτεροι εκπροσωπούν τη γυναίκα, τη νύμφη, την οποία καταδιώκει ο εχθρός για να μην φτάσει μέχρι την αγκαλιά του αρνίου. Τελικά ο εχθρός συντρίβεται και η νύμφη φτάνει στην αγκαλιά του νυμφίου και τελείται αυτή η μυστηριώδης ένωση, ο γάμος όπως τον λέμε. Θυμόσαστε ότι στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός έχει αρκετές φορές μιλήσει για την εικόνα αυτού του γάμου, του βασιλικού γάμου, κυρίως στην παραβολή των 10 παρθένων. Ο στίχος του ψαλμού μιλάει για εσπερινή θυσία, της οποίας περιεχόμενο είναι η προσευχή. Αυτό σημαίνει μια ανατροπή της λατρευτικής συνήθειας της Ιουδαϊκής παράδοσης που αντιλαμβανόταν την εσπερινή θυσία ως προσφορά ζώων. Ανταυτού έχουμε μια σωματική κίνηση και μια εκφορά λόγου. Έπαρση των χειρών, θυμίαμα, προσευχή, δηλαδή άειλες και ανεικονικές περιγραφές. Ούτε θυμίαμα υπάρχει, ούτε σήκωμα των χεριών υπάρχει, ούτε κραυγή που ακούγεται υπάρχει. Και όμως όλα αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει από πίσω αυτή η μοναξιά που είπαμε. Και η μοναξιά αυτή ανοίγεται στη μόνη σχέση που μπορεί ο ποιητής να βρει, στη λαχτάρα του να τον ακούσει ο νυμφίος του. «Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου», μας λέει ο επόμενος στίχος. Στη Σοφία του Σιράχ, ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά τον 4ο π.Χ.

της δόσιμη επιστόμα μου φυλακή και επί των χιλέων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μη πέσω απ' αυτής και η γλώσσα μου απολέσει με. Γιατί το χρειάζομαι αυτό? Για να μη χαθώ εξαιτίας της γλώσσας μου. Ασφαλώς αυτός που θα ελέγξει την εκφορά του λόγου μου, δηλαδή την εξωτερήκευση της ανδιάθετης βούλησής μου, είναι ο ίδιος μου εαυτός. Αλλά για τον ποιητή μας έχουμε ανάγκη μιας θείας ενέργειας που θα μας βοηθήσει στον έλεγχο των λόγων μας. Ζητώντας από τον Θεό βοήθεια, δεν μεταθέτει την ευθύνη των πράξεών του, αλλά καταθέτει τη γνώση για μια πορεία που διαρκώς αναπαύεται στη σχέση του με τον Θεό. Ο ίδιος ο Δαβίδ έχει εντοπίσει αυτό τον ολισθηρό δρόμο, όπου μας παρασύρει ο ανέλεγκτος λόγος που εκφράζεται δια της γλώσσας. «Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου», μας λέει στον 38 ψαλμό. Την πιο περιεκτική όμως περιγραφή για το κίνδυνο της γλώσσας, του στόματος, τον κίνδυνο δηλαδή της εκφοράς προς τα έξω, της ύπαρξής μου, για να δημιουργήσω σχέση, να αγαπήσω ή να μισήσω, την έχει καταθέσει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην περίφημη επιστολή του. «Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ήτις εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ. Δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Την γλώσσαν ουδείς δυνατή ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετον κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εν αυτή ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρι αδελφοί μου, ταύτα ούτω γίνεσθε». Ξαναδιαβάζω το στίχο 3. «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και φράξε μου τα χείλια. Θέλω να ελέγχω τα λόγια μου, αλλά μια άλλη ροπή εντός μου με παρασύρει». Πρόκειται για τη διαρκή διαλεκτική ανάμεσα στον νόμο της φύσης και στον νόμο της χάρης. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ουγάρ ο θέλω ποιό αγαθόν, αλλά ο ου θέλω κακόν τούτο πράσω. Δεν κάνω το αγαθό που επιθυμώ, αλλά το κακό που δεν θέλω. Και επίσης, άρα ουν αυτός εγώ, το μένω ή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο της αμαρτίας. Εγώ ο ίδιος με τη διάθεσή μου ακολουθώ τον δρόμο του Θεού, ενώ τα θελήματα της σάρκας με οδηγούν σε έργα αμαρτίας. Επειδή, όπως μας λέει, βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει εγγενώς μια δύναμη εντός μου που αντιστρατεύεται την αγαθή μου θέληση και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας». Συνεχίζει τώρα με τον επόμενο στίχο 4 να ζητάει τη θεία ενίσχυση ώστε να μπορεί να ελέγχει όχι μόνο τα λόγια του αλλά και τα αισθήματά του. Τελικά εκφράζει την επιθυμία του να καθοδηγηθεί από τον Θεό. «Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες, συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Μην αφήσεις την καρδιά μου να παρεκκλίνει σε λόγους πονηρούς, και μάλιστα σε λόγους ψευδόνυμα καλούς, σε λόγους που με μηχανεύματα και προφάσεις τους ενδύω με περιεχόμενο αγαθότητας, ενώ είναι λόγοι πονηρίας. Μην αφήνεις, Θεέ μου, να παρασύρομαι από ένα περιβάλλον πονηρών ανθρώπων που θέλουν να με ελέγχουν, ακόμη κι αν είναι ισχυροί. Δηλαδή φύλαξέ με από τη δικαιολογία μιας τέτοιας παρεκκλήσεως, ώστε να μη συναναστραφώ με τους εκλεκτούς των αδίκων, με τους επιφανείς αδίκους. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέει και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανέτω την κεφαλή μου. Ότι έτ

και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Ας με επιπλήξει ο δίκαιος, το δέχομαι. Ας με ελέγξει ο δίκαιος, γιατί αυτός γνωρίζει τι είναι το έλεος. Πίσω από αυτόν τον δίκαιο υπάρχει το έλεος, δηλαδή η αγάπη. Τα καλά λόγια όμως του αμαρτωλού δεν τα θέλω. Η έκφραση «λιπανάτω την κεφαλή μου» αντλείται ως εικόνα από τελετουργική πράξη. Συνήθιζαν οι πιστοί να βάζουν λίπος των ολοκαυτωμάτων στο κεφάλι τους για να έχουν την ευλογία. Αυτό το λίπος που το παίρνω για ευλογία, άμα προέρχεται από χέρια αμαρτωλού, δεν το θέλω. Δηλαδή δεν θέλω την υποστήριξη του αμαρτωλού. Υπάρχει μια φράση δύσκολη. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Δύσκολος στίχος. Όλοι οι ερμηνευτές, ακόμη και ο Ιερός Χρυσόστομος, ισχυρίζονται ότι αυτός ο ψαλμός είναι δυσνόητος, γιατί έχει κάποιες φράσεις που δεν βγάζουν νόημα. Είναι, όπως λέμε στη φιλολογία, σαλευμένη φράσεις. Και στο εβραϊκό ακόμα κείμενο, όχι μόνο στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Η προσέγγιση που δίνουν οι ερμηνευτές είναι η εξής. Οι άδικοι δείχνουν μία ευδοκία απέναντί μου. Αυτή την ευδοκία δεν την θέλω αν προέρχεται από τους αμαρτωλούς. Αν προέρχεται από τους δίκαιους, ας με παιδέψουν οι δίκαιοι, γιατί πίσω από αυτή την παίδευση υπάρχει το έλεος, η αγάπη. Εγώ όμως προσεύχομαι για αυτούς. Η προσευχή μου βρίσκεται στον δρόμο τους. Δεν θέλω τη χάρη τους, αλλά προσεύχομαι για αυτούς. Αυτοί τώρα οι άδικοι, οι οποίοι τον ενοχλούν τον ποιητή, τον περιτριγυρίζουν τον ποιητή, τον παγιδεύουν τον ποιητή, τελικά κατεπόθησαν. Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν γιατί υπάρχει αυτή η δυνατή ελπίδα του ποιητή, η εσχέση του με τον Θεό. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας η κριτή αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Πάλι για τους αμαρτωλούς μιλάει, για τους αδίκους. Τι θα κάνουν, επικρατούν στην ιστορία. Αλλά τι θα κάνουν, θα μοιάζουν με μια πέτρα. Και τι παθαίνει η πέτρα άμα πέσει στο νερό? Χάνεται. Κατεπόθησαν. Καταπίνεται η πέτρα και χάνεται η ύπαρξή της. Δεν πάβει να είναι πέτρα, αλλά δεν έχει τίποτα να πει. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Τα λόγια μου θα τα ακούσουν μέσα στην ευχαρίστησή τους. Υπάρχει ασφαλώς έλλειψη ρήματος, κάποιου ρήματος. Ορισμένοι ερμηνευτές, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ιερός Χρυσόστομος, λένε ότι μέσα στην ευχαρίστησή τους τα ρήματά μου θα τα ακούσουν μάταια. Δεν θα τα ακούσουν αυτά που έχω να τους πω. Στον 7ο στίχο, βλέποντας νικημένους τους εχθρούς ο ποιητής, καταγράφει «Ως η πάχος γης, εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη». Αναφέρεται λοιπόν στην ισχύ των αμαρτωλών, δηλαδή των αδίκων, των νοητών του εχθρών. Το πάχος της γης διαρριγνύεται και χάνεται και τα οστά τους διασκορπίζονται στον Άδη. Προσέξτε, όχι στον τάφο. Στον τάφο δεν διασκορπίζονται τα οστά, είναι μαζεμένα. Στον Άδη όμως τα οστά διασκορπίζονται, γιατί ο Άδης είναι ο ουτόπος. Ο τάφος είναι τόπος, ο Άδης είναι ουτόπος. Στο όραμα του Ιεζεκίηλ τα οστά είναι στον Άδη, δεν είναι στον τάφο. Γι' αυτό είναι διασκορπισμένα. Βέβαια εκεί στο όραμα έχουμε την περιγραφή μιας δυναμικής επαναδημιουργίας του κόσμου, όπου μέσα από τα διασκορπισμένα οστά, δηλαδή μέσα από τη διασκορπισμένη ύλη, την άτακτη ύλη, μπορεί να ξαναδημιουργηθεί κόσμος, κόσμημα, κάλος. Και θυμόσαστε πόσο είναι χαρακτηριστική στην προφητεία η περιγραφή. Το ένα οστό πηγαίνει και βρίσκει ένα αντίστοιχο και συναρμολογούνται
και σιγά σιγά φτιάχνεται ο σκελετός και μετά το πνεύμα του Θεού φτιάχνει τη σάρκα και παρουσιάζεται ο άνθρωπος.

0: Από τον 8ο στίχο έχουμε καινούργια περίοδο. Έκανε ο ποιητής τη μικρή αυτή παρένθεση για να προσδιορίσει το περιεχόμενο του λόγου του, τις λέξεις του και να ζητήσει από το Θεό να τον προφυλάξει ώστε οι λέξεις του, ο λόγος του να είναι αγαθός. Τώρα επανέρχεται στην αφετηρία του ποίηματος, στη δεητική αναφορά προς τον Θεό. «Ότι προσέ Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλεις την ψυχή μου». Αφού έζησε αυτά που έζησε μέσα στη σκέψη του, αυτή την επίθεση των ανδίκων απέναντί του, τη διάθεσή του να τους αποφύγει, την καταφυγή του στον Κύριο για να τους αποφύγει, τώρα ζητάει από τον Κύριο να δικαιώσει το μοναδικό που διαθέτει. Και το μοναδικό που διαθέτει είναι η ελπίδα του. Υπάρχει μία ελπίδα. «Επειδή σε σένα ήλπισα, Κύριε, μην αφήσεις να χάσω τη ζωή μου». Η ψυχή για τον Ιουδαίο είναι η ζωή. Κατ' επέκταση, η ψυχή ισοδυναμεί με την ύπαρξη. Στην Εκκλησία παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και γίνεται η υπόσταση του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου. Θα ανοίξω μία μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να πούμε δύο λόγια για το περιεχόμενο της λέξης ψυχή. Η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό της φύσης. Πολύ νωρίς η Εκκλησία, όταν σχετίστηκε με τον ελληνικό κόσμο, με τα έθνη, και όταν λέμε έθνη την εποχή του 2ου-3ου αιώνα μετά Χριστόν, εννοούμε ελληνική παιδεία, μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή οικουμένη είναι συγκροτημένη πάνω στην ελληνική σκέψη, με διάφορες εκφάνσεις που έχει η ελληνική σκέψη και που τις γνωρίζουμε ως σχολές, η πλατωνική, η νεοπλατωνική, ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί. Ήδη από τον Απόστολο Παύλο έχουμε ένα τέτοιο άνοιγμα. Από το άνοιγμα αυτό όμως υπάρχει ένας κίνδυνος, που είναι ο κίνδυνος να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Όχι ο ελληνικός λόγος ως γλώσσα, εργαλείο δηλαδή, ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ξεκινάει ένας αγώνας των διδασκάλων της Εκκλησίας, ο οποίος θα τελειώσει, αν έχει τελειώσει ακόμα, γύρω στον 15ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα ένα από τους μεγάλους αυτούς διδασκάλους, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάνει μία προσευχή και ευχαριστεί τον Θεό που τον μυσταγώγησε στα μυστικά του Αριστοτέλη και τον προφύλαξε από τις παγίδες του Πλάτωνα. Φοβερή προσευχή. Δυστυχώς οι παγίδες αυτές του Πλάτωνα δεν έλειψαν και πολλές φορές παγίδευσαν τον εκκλησιαστικό λόγο και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να τον παγιδεύουν, ειδικά στο θέμα της ψυχής. Ο Ειρηναίος, ένας από τους μεγάλους πατέρες του 3ου αιώνα, ένας από τους θεμελιώδεις διδασκάλους, θα υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή, ο άνθρωπος δεν είναι σώμα, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γιατί ψυχή και σώμα και γιατί τα άλλα έμβια όντα δεν είναι ψυχή και σώμα. Θα μπορούσαμε να πούμε και τα ζώα ψυχή, αλλά με άλλο περιεχόμενο της λέξης. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα γιατί ο άνθρωπος εμπεριέχει πνοή Θεού. Γι' αυτό η παρουσία της Θείας Δυνάμεως και Θείας Ενέργειας ονομάζεται πνοή, δηλαδή ψυχή, που θα πει αέρας κατά βάση, κάτι που πετάει. Πώς αλλιώς θα την πουν αυτή την πνοή? Την λένε ψυχή. Σε μια τέτοια πολυσημεία που έχει ο όρος ψυχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψυχή είναι η ζωή, ψυχή είναι η ύπαρξη, ψυχή είναι το πρόσωπο, ψυχή είναι η υπόσταση. Αυτή την ψυχή του δεν θέλει να τη χάσει και θα την χάσει αν το πνεύμα του το πάρει ο Θεός από αυτόν. Η κοινωνία επομένως με το Θεό επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή. Η άρνηση της παρουσίας του Θεού δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή και σ' αναπνέει. «Φύλαξόν με από παγίδος εις συναισθείς αντόμη και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομία». Ξανά ο ποιητής επανέρχεται στους κινδύνους, σωματικούς και πνευματικούς, που τον απειλούν μέσα στα όρια του κόσμου τούτου. Ούτως ή άλλως υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν πειρασμοί. Υπάρχουν επίσης παγίδες που στείνονται από άνομους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Από τέτοιες παγίδες θέλει να φυλαχτεί και προστρέχει στην παρουσία του Θεού, παραδίδεται σε αυτή την παρουσία, ώστε με τη δύναμη του Θεού να διαφυλαχθεί από τις παγίδες και τα σκάνδαλα. Η παγίδα είναι κάτι που δεν το βλέπω. Αυτό θεωρείται παγίδα. Προχωράω στην οδό μου, ας την ονομάσουμε οδό Κυρίου, αλλά σε αυτή την οδό Κυρίου δεν βλέπω τον λάκκο. Είναι σκεπασμένος, είναι παγίδα. Εκεί ζητάω από σένα να με προφυλάξεις. Είναι περίπου ταυτόσιμο με αυτό που λέμε στην Κυριακή μας προσευχή «Μη είσαι εν έγκυση μάσης πειρασμών». Και τέλος φτάνουμε στον τελευταίο στίχο του ψαλμού, τον 10ο στίχο. «Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω». Η βοήθεια του Θεού μπορεί να αντιστρέψει τις κακόβουλες ενέργειες των εχθρών, πραγματικών και νοητών. Σε αυτή την παγίδα, το δίχτυ, το αμφίβλιστρον όπως λέει, με τη βοήθεια του Θεού θα πέσουν οι ίδιοι που την έστησαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί. Σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα ο ποιητής αισθάνεται ότι είναι μόνος. Κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω, μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Ο ψαλμός άρχισε με κραυγή, εκεί έκραξα, και τελειώνει με την κατάθεση μιας μοναξιάς. Κατά μόνα σημεί εγώ. Η κραυγή υπάρχει επειδή υπάρχει μοναξιά. Και η μοναξιά αυτή αντιμετωπίζεται αν μπορέσεις να βγάλεις την κραυγή, το ισχυρό και ευάλωτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Ευτυχώς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ευτυχώς που υπάρχει η Αγία Εκκλησία μας και μπορούμε και αναπνέουμε και μπορούμε και ζούμε και μπορούμε και υπάρχουμε. Μεγάλη δωρεά και μεγάλη προσφορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς και με τι να Τον ευχαριστήσω με τον Κύριο και την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους και τους Αγγέλους που τόσο καλά και τόσο υπέροχα μας φέρονται και μας φροντίζουν. Αρκεί και εμείς όσο γίνεται και όσο μπορούμε να προσπαθούμε να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την Άγια Χάρη, μέσα σε αυτή την ανίποτη ομορφιά, μέσα σε αυτή την άχλαντη καλοσύνη. Έρχονται στιγμές και ώρες που δυσκολευόμαστε αμέτρητα και απέραντα. Τότε η Θεία Χάρις μας βοηθάει περισσότερο και αποτελεσματικότερα. Το βλέπουμε μετά όταν συνερχόμεθα. Γι' αυτό και η ψυχή μας είναι και πρέπει να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Έστω κι αν υφιστάμεθα τόσα δεινά, έστω κι αν ανεβαίνουμε τον όποιο Γολγοθά μας. Όταν κανείς ευχαριστεί και είναι πικραμένος, η ευχαριστία επάνω πάει διπλή και πολλαπλή. Γιατί ο Κύριος μας ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για όλους μας και από το άφατο μαρτύριό Του παρακαλούσε και προσευχότανε ακόμη και για τους σταυρωτάς Του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τυπιούσι». Και ο Σταυρός του Χριστού, όπως και κάθε Σταυρός και τηρουμένο των αναλογιών, Σταυρός του Θεού δηλαδή, κυοφορεί την Ανάσταση. Γιορτάσαμε προχθές την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ήταν η μέρα συγκλονιστική, συγκινητική, εορταστική και πανηγυρική. Η μέρα μεγάλου πόνου για το θάνατο του Χριστού και το μαρτύριό Του, αλλά και η μέρα μεγάλης χαράς για την νίκη, για την Ανάσταση και για το θρίαμβό Του. Νιώσαμε υπέροχα, πήραμε δύναμη, αισθανθήκαμε καλά και συνεχίζεται με τα μεθέωρτα τροπάρια και τους ύμνους αυτή η μεγάλη γιορτή επί 8 ημέρας. Και παίρνουμε ξανά και ξανά τη Θεία δύναμη και αντλούμε τη Θεία χάρη και μπορούμε και βαστάζουμε και τα αβάστακτα και φέρουμε το σταυρό του μαρτυρίου μας ο καθένας, ή τον φτιάξαμε εμείς ή τον φτιάχνουν οι άλλοι, είτε μας τον έδωσε ο Θεός για να σωθούμε. Ήταν κάποτε, λέει μια ιστορία, ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος είχε βαρύ σταυρό κατά τη γνώμη του και υπέφερε και δεν άντεχε. Και ένα βράδυ κοιμήθηκε πολύ πικραμένος και πολύ παραπονεμένος. Και πόσοι δεν κοιμόμαστε έτσι κάθε βράδυ και αν δεν ήταν κοντά μας ο εσταυρωμένος, δεν θα ξυπνούσαμε. Και καθώς εκοιμήθη, είδε ένα όνειρο. Είδε τάχα πως βρέθηκε σε ένα μεγάλο κάμπο που ήταν γεμάτος από σταυρούς, ξύλινους, σιδερένιους, μαρμαρένιους κλπ. Και είδε κάποιο ουράνιο επισκέπτη που του λέει: «Τους βλέπεις αυτούς?» «Τους βλέπω», λέει. «Ευγάλε λοιπόν το δικό σου που λες πως δεν τον αντέχεις και πάρε έναν από αυτούς».
Το έκανε λοιπόν ο άνθρωπός μας, με ανακούφιση άφησε το σταυρό του και άρχισε να ψάχνει και να δοκιμάζει τους σταυρούς. Όπως κυρίες οι δεσποινίδες πάνε στα μαγαζιά και δοκιμάζουν πολλές φορές όλα τα φορέματα. Αλίμονο στις πολίτριες και στους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, δοκίμαζε, για αστείο το λέω αυτό, το κάνουν και οι άντρες. Δοκίμαζε τον έναν σταυρό, δοκίμαζε τον άλλο σταυρό, δοκίμαζε τον μπαρέκι. Κάτι δεν του βγαίνει. Πέρασε ώρα πολύ, δοκίμασε αρκετούς και κατέληξε σε κάποιον που του πήγαινε και δεν του πήγαινε. Τουλάχιστον τον βάσταζε, τον ανεχότανε. Και έδειξε λίγο ευχαριστημένος, αφού τόσο είχε ταλαιπωρηθεί με το να δοκιμάζει σταυρούς. Και του λέει ο ουράνιος επισκέπτης, πώς τον βλέπεις, σου πάει? Αφεντικό μου πάει και δεν μου πάει, τουλάχιστον αυτόν τον βαστάζω. Και του λέει εκείνος, για κοίταξε τον παιδί μου καλά. Τον κοίταξε, τον ξανακοίταξε, τον ξανακοίταξε. Κάπου τον ξέρω αυτόν, λέει. Κοίτα τον ακόμη πιο καλά, λέει, να τον γνωρίσεις. Κοιτάζει, ξανακοιτάζει. Α, ο δικός μου είναι, λέει. Αυτός που είχα και άφησα. Αυτόν που κουβαλάω τόσα χρόνια και τον άφησα πάρω άλλον. Του λέει, παιδί μου, κάμε υπομονή και βάσταξέ τον. Αυτός είναι ο δικός σου σταυρός, που είναι μοναδικός όπως και στον καθένα. Έτσι κι εμείς, ο καθένας μας φέρομαι από ένα σταυρό. Είτε είναι αρρώστια, είτε είναι πόνος, είτε είναι χωρισμός, είτε είναι ορφάνια, είτε είναι φτώχεια, είτε είναι σκλαβιά, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι αδικία, είτε είναι ανεργία, είτε είναι σύγχυση φρενών, είτε οτιδήποτε, είναι σταυρός, είναι πόνος. Και στο υπόγειο ο μεγάλος Ντοστογεύσκη λέγει, θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και δια του πόνου, άλλη αγάπη εκτός από αυτήν δεν γνωρίζω. Όταν μπει κανείς στο μυστικό του σταυρού, τότε τον συνεπέρνει η Θεία Χάρις και η Θεία Δύναμης. Και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει το νόημα του σταυρού, την ωφέλεια που προκύπτει και προπαντός τη χάρη που δίνει σε σταυρωμένους ο Κύριος και αντέχουν. Πώς θα αντέχαμε χωρίς τη Θεία Χάρη? Θα τρελαινόμαστε, θα τα χάναμε, θα συνέβαινε μεγάλο κακό. Και έχουμε και την άλλη ιστορία, γνωστές είναι, αλλά δεν πειράζει. Εκείνο του αδελφού μας που σε κάποια στιγμή έπεσε σε έκσταση και είδε όλη την απερασμένη ζωή του σαν σε κινηματογραφική ταινία. Είδε τη ζωή του να είναι μια έρημος, γιατί μια έρημος δεν είναι η ζωή μας, και εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο δεν περπατάμε και διαβαίνουμε. Και τόπους τόπους είχε οάσεις, αναψυχές, καραμελίτσες του Θεού που θα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ο Μακαριστός. Και έβλεπε πάνω στην άμμο της ερήμου να υπάρχουν τόπους τόπους τέσσερα ίχνη, τέσσερες πατημασές, και σ' άλλους τόπους δύο. Και ρώτησε εκείνον που του έδειχνε αυτό το μεγαλείο, αφεντικό, γιατί σε μερικά σημεία επάνω στην άμμο είναι τέσσερα χνάρια, δηλαδή περπατάνε δύο άνθρωποι, δύο οντότητες, και σ' άλλα είναι ένα? Τα τέσσερα, λέει, είναι δύο του Χριστού και δύο τα δικά σου. Περπατάτε μαζί με εκείνον στην έρημο της ζωής και σε κρατά από το χεράκι. Και πάτε χεράκι, χεράκι. Πολύ καλό, λέει, αυτό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, αδελφέ. Όταν όμως τα πατήματα γίνονται δύο, τι συμβαίνει? Ο Κύριος με έχει εγκαταλείψει, έχει φύγει? Δεν με έχει χεράκι, χεράκι? Με έχει αφήσει? Λάθος, λέει, κάνετε. Τα δύο πατήματα δεν είναι τα δικά σας. Είναι του Κυρίου. Και τα δικά μου που είναι? Τα δικά σου που είναι, ο Κύριος βλέπει ότι δεν αντέχεις ούτε να περπατήσεις, και ενώ σε κρατά αυτός από το χεράκι. Και τότε είναι που σε παίρνει αγκαλιά. Και δεν περπατάς πια εσύ, αλλά σε έχει αγκαλίτσα ο Κύριος, ιστορική του και τρυφερή και ανίποτη αγκαλίτσα, στους κόλπους τους δικούς του. Και έτσι περπατάει αυτός και για σένα, έχοντάς σε στη θεία του αγκάλι. Είναι αλήθεια αυτό?
Είναι φορές ζωή μας, δεν μπορούμε ούτε τα πόδια μας να πάρουμε. Ούτε να ζήσουμε δεν θέλουμε. Ούτε να υπάρξουμε δεν διανοούμεθα. Και τότε βγαίνουμε πέρα. Βγαίνουμε πέρα. Γιατί μας έχει στην αγκάλι το Χριστός. Και περπατάει για λογαριασμό μας, όπως και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για λογαριασμό μας. Και έληξε το όραμα. Και ο άνθρωπος εκείνος γέμισε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κύριο και προσπαθούσε κάθε μέρα να αφήνεται στα χεράκια του. Και όταν δεν άντεχε, τρύπωνε στην αγκαλίτσα του. Αυτός το Χριστός. Αυτή είναι η στοργή. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η εκκλησούλα μας η ίδια που είναι η αγκαλιά του Χριστού στο χάος. Πού έστηκε η γη, αναφωνεί ο Μέγας Βασίλειος. Πού στέκεται η γη, στο χάος στέκεται. Ποιος την κρατάει, ο Κύριος. Οι αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες θα σαλευτούν κατά Δευτέρα Παρουσία και θα πέσει ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια και θα αλλάξουν όλα και θα μεριάσουν τα σύμπαντα στο διάβα του Κυρίου. Έτσι είναι λοιπόν, αδελφοί και πατέρες μου, ο Κύριος μας έχει από το χεράκι. Γι' αυτό όπου και να πηγαίνουμε, όπου και να είμαστε, να προσπαθούμε να αισθανόμεθα την παρουσία Του, τη δύναμή Του, την αγάπη Του, τη στοργή Του και τη χάρη Του. Και στις δύσκολες ώρες, όταν μένεται η θάλασσα του βίου και όταν τα πάντα μας απειλούν να μας καταστρέψουν και να μας αφανίσουν, ακόμα και η τρικυμία του κρανίου μας που είναι η φοβερότερη, τότε ας τρυπώνουμε νοερά στην αγκάλι του Χριστού μας και ας καθόμαστε εκεί στο θεϊκό λιμάνι της, στον υπέροχο και ουράνιο κόλπο της, μέχρι να περάσει η τρικυμία και να γίνει ξανά γαλήνη μεγάλη στη ζωή και στην ψυχή μας. Πώς και με τι στα αλήθεια, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και να ξαναευχαριστήσουμε και να ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για αυτό το μεγαλείο Του, για αυτή την αγάπη, για την Αγία Του Εκκλησία, η οποία βάλεται από τον αρχαίο κακόφη και όλες τις αντίθετες δυνάμεις και όλα τα οργανά Του, τα φανερά και τα αφανή, με σκοπό να γκρεμιστεί, να καταπεί, να την καταπεί ο Άδης, να καταστραφεί. Κι όμως, ό,τι και κάνουν, όσο και αν λυσομανούν οι αντίθετες και αντίχριστες δυνάμεις, οι ορατές και οι αόρατες, ξαναλέγω, δεν μπορούν το πλοίο του Ιησού να βυθίσουν. Και όσες πύλες του Άδου παμφάγες κι αν ανοίξουν την Εκκλησία του Χριστού, καμιά από αυτές ούτε όλες μαζί δεν πρόκειται να καταπιούν και να εξαφανίσουν. Διότι μέσα στην Εκκλησία καπετάνιος είναι ο Χριστός και η Εκκλησία έχει θεία αποστολή. Είναι θεανθρώπινο καθίδρυμα. Και νικά και θα νικά πάντα μέχρι τη συντέλεια του αιώνος και το παρόν και το μέλλον του κόσμου και το δικό μας ανήκει στον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, οι όποιοι άλλοι, όσο δυνατοί και αν φαντάζουν και ό,τι κακό και αν προξενούν και όσο και αν απειλούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μονάχα μια τρύπα στο νερό. Και τα ίχνη τους είναι όπως τα ίχνη επάνω στο νερό που εξαφανίζονται σε λίγο. Έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό ας έχουμε δύναμη. Ας έχουμε δύναμη. Ας έχουμε πίστη. Ας κάνουμε προσευχή. Ας κάνουμε υπομονή. Και ας παρακαλούμε τον Κύριο να μην μας εγκαταλείπει.
να συγχωράει τα πτέσματά μας, να παραβλέπει τις ανομίες και τις αμαρτίες μας και να βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, δίπλα μας, μέσα μας, γύρω μας και παντού, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Από το Σταυρό του Χριστού άντλησαν δύναμη η Παναγιά μας πρώτα, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι και Ασκητές, οι Ιεράρχοι και όλοι εκείνοι οι Χριστιανοί όλων των αιώνων μέχρι σήμερα, και εμείς αντλούμε και θα αντλούν και εκείνοι που θα έρθουν, διότι ο Σταυρός του Χριστού είναι πηγή ακένωτος Θείας Χάριτος. Εσταυρώθη εκεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τον Αγίας και τον έκαμε έμψυχο. Γι' αυτό απευθυνόμεθα στον Τίμιο Σταυρό σαν να είναι έμψυχον τι. Και είναι έμψυχος ο Τίμιος Σταυρός, γιατί είναι έμψυχη και η αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού η αρρύφνητη. Και είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και ως Άκης τον ατενίζομαι και τον αντικρίζομαι και τον προσκυνούμε, αυτό αισθανόμεθα, αυτό εισπράττομαι και αυτό απολαμβάνομαι. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες ας ατενίζομαι νοερά και ψυχικά αλλά και με τα σωματικά μας μάτια το Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Σε ώρες μεγάλου πόνου, σε ώρες ανίποτης οδύνης, σε ώρες δύσκολες πολύ, ας κοιτάζομαι το Σταυρό τον Τίμιο και τον Ασταυρωμένο αναμάρτητο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όταν μας αδικούν και όταν οτιδήποτε κάνουμε κι εμείς και αδικούμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας και τη ζωή μας, ας ατενίζομαι στο Σταυρό και στον Εσταυρωμένο, και τότε γινόμαστε καλύτεροι. Παίρνουμε ελπίδα στην απελπισιά μας και υπομονή στην ανυπομονησία μας. Οι τρεις μάγοι που ήλθαν από την Ανατολή, μην ξεχνάμε ότι ο ίσκιος του Σταυρού πέφτει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τους οδηγούσε άγγελος Κυρίου μεταμορφωμένος σε ουράνιο άστρο. Έτσι εξηγούν οι πατέρες και δύο ιερός Χρυσόστομος το άστρο της Βηθλεέμ. Οι επιστήμονες λένε άλλα και καλά κάνουν και το ψάχνουν. Η αλήθεια δεν φοβάται αλίμονα από το όποιο σκοτάδι. Τους έφερε λοιπόν άγγελος Κυρίου μετασχηματισμένος σε αστέρι που τους χαροποιούσε και τους έδινε χαράν μεγάλη σφόδρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ήρθε λοιπόν επάνω στο οίκημα που ήταν ο Χριστός και τους παρέδωκε σε εκείνον. Τον προσκύνησαν, τον ελάτρευσαν, του πρόσφεραν τα τίμια δώρα τους, χρυσών και λίβανων και σμύρναν, και πήραν τη χάρη του νεοτεχθέντος βασιλέως, του θείου βρέφους, του ανθρωπίσαντος προαιωνίου Θεού. Και καθάρισαν τα μάτια τους, ξαγνίστηκε η ψυχή τους, δυνάμωσε η ύπαρξή τους, και καθώς πήγαν να κοιμηθούν, τώρα πια δεν είδαν τον άγγελο μεταμορφωμένο σε αστέρι, αλλά τον είδαν στην πραγματικότητα. Άμα εγγίζει κανείς τον Ιησού, καθαρίζεται. Και αν μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του, γίνεται πιο λευκός και από το χιόνι και έχει λευκή στολή. Οι Εβραίοι όταν εκεί στην έρημο τους δάγκωναν τα φίδια και δεν ήξεραν τι να κάνουν, τους έδωσε ο Μωυσής κατά παραγγελία του Θεού τον χάλκινον όφιν, το ομοίωμα του όφεως.
Και όταν το σδάγγωνε ένα φίδι και κοίταζαν τον χάλκινο όφι, εθεραπεύοντο. Αυτό είναι προτύπωση της σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αχράντου σταυρικού του πάθους και της σωτηρίας η οποία προκύπτει από εκεί. Ήταν κάποτε ένα ελάφι, το είχε ο Κέσαρας, ήταν πεντάμορφο και έγραφε πάνω «Μη με πειράζετε, είμαι του Κέσαρος» και δεν τολμούσε κανείς να πειράξει το ελάφι του Κέσαρος, γιατί μετά θα έβρισκε αντιμέτωπό του τον ίδιο τον Κέσαρα. Έτσι και κάθε ψυχή που βαπτίζεται γράφει επάνω της με το Πνεύμα το Άγιο «Μη με πειράζετε, είμαι του Χριστού». Αυτό είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Και ο Σταυρός ο Τίμιος είναι η σημαία, το λάβαρο, το σύμβολο της νίκης και το τρόπαιον αυτής. Των χριστιανών το λάβαρο και εκείνο το σταυρό το τίμιο είδε στον ουρανό το κατά μεσήμερο ο Άγιος και Μέκας Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών, και θαμπόθηκε και μαγεύτηκε και ερωτεύτηκε τον τίμιο και ζωπιό σταυρό υπάρχει και θείος αίρος. Άλλωστε και στη ζωή τα πάντα είναι αίρος, λέγει ο σοφός Βενέζης. Και το βράδυ είδε στον ύπνο το Χριστό μας και του υπέδειξε να κάνει σημαία και λάβαρο τον τίμιο σταυρό και να προπορεύεται του στρατεύματος και θα νικά. Το έκαμε και νίκησε και νικούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυτό το λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι και η ελληνική σημαία μας. Καμιά άλλη σημαία τέτοια δεν είναι στον κόσμο. Είναι η σημαία μας, η ελληνική σημαία μας, η ελληνοορθόδοξη σημαία μας, για το χατήρι της οποίας σκοτώθηκαν παλικάρια στον πόλεμο και μεγαλούργησαν στις μάχες και στους αγώνες, νικώντας βαρβάρους και πολεμίους. Και έστειλε τη μανούλα την Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους να βρει τον Τίμιο Σταυρό, και με τη χάρη του Κυρίου τον ευρύκε και έφτιαξε εκκλησιά εκεί μεγάλη, η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος, το Ναό της Αναστάσεως που υπάρχει μέχρι σήμερα, και έκαναν τα εγγένεια και έβαλαν και τον Τίμιο Σταυρό, και κάθε χρόνο την επόμενη των εγγενείων στις 14 Σεπτεμβρίου τον ύψωναν. Κάνουμε και εμείς εδώ την ύψωση κάθε χρόνο στο μέσο του ναού, εκεί που είναι το παλαιάο άμβον, και ο ιερεύς με το σταυρό κατεβαίνει μέχρι το έδαφος και μετά γύρεται καθώς ψάλεται με κατάνοιξη και δέος, αλλά και με δύναμη και στεντορία τη φωνή, το Κύριε Ελέησον. Συμβολίζει αυτό την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, καθώς έσκυψαν και τον έβγαλαν από το λάκκο και από το σκουπιδαριό που τον είχαν θάψει οι Ιουδαίοι και τον ανύψωσαν. Έτσι κάνουμε και εμείς αυτές τις ανυψώσεις, 4 ανυψώσεις, για να ευλογούν τα 4 σημεία του ορίζοντος. Και το Τίμιο Σταυρός αγιάζει, ευλογεί και φρουρεί τον τετραπέρατο κόσμο και είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Και οι πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας λένε ότι ο κόσμος στέκεται και διακρατείται και συνέχεται από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ο οποίος στο τέλος του κόσμου ολόλαμπρος θα προπορευθεί του ουρανίου Κριτού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε όσοι τον αγάπησαν και πορεύθησαν
σταυροφόροι σε αυτή την πλάση θα χαρούν και θα εφρανθούν βλέποντας τις όντως χαράς των σημείων, τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Οι άλλοι όμως, οι εχθροί του Σταυρού, τότε θα κλάψουν και θα χτυπηθούν, αλλά θα είναι αργά. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενευτής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας των Αθηνών που τον ευγνωμονούμε, κλαίει στις επιστολές του σε πολλά σημεία τους εχθρούς του Σταυρού και επισημαίνει ότι είναι το τέλος αυτών απώλεια και Θεός η κοιλία. Βλέπετε στα ραδιόφωνα τα πάντα, μιλάνε όλοι τις οικονομικές παραμέτρους, όλο για τα υλικά αγαθά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αποκτήσουμε, που έλεγαν οι παλαιοί. Μα δεν είναι το πάνω αυτό. Η κοιλιά μας, το στομάχι μας και όλα τα υλικά αγαθά θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα. Τα έχουμε τώρα, τα χρησιμοποιούμε τώρα, αλλά είναι μέσα και όχι σκοπός. Ενώ για τον Απόστολο Παύλο, ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός είναι το καύχημά του. Δεν είναι καυχά του για τίποτα άλλο και πολλά να καυχηθεί, παρά μονάχα είναι το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διού κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο, όπως λέει στην προς Γαλάτας υπέροχη επιστολή. Πέρασαν 3 αιώνες και βάρβαροι από την Περσία ήλθαν και πήραν από τους Αγίους Τόπους τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον Πατριάρχη Ζαχαρία και με άλλα τιμαλφή. Ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος μόλις είχε αναλάβει τη βασιλεία μετά από την τυραννία του Φωκά, είπαμε και προχθές στο ραδιόφωνο, το Φωκά, τον τύρανο, δεν είναι ο Νικηφόρος Φωκάς, προσέξτε αυτό, εκεί πέρα μερικοί ρωτούσαν, διαβάστε και η ιστορία. Νικηφόρος Φωκάς είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες του Βυζαντίου. Τις μεγάλες προσωπικότητες. Ελευθέρωσε την Κρήτη που θα ήταν μέχρι σήμερα στους μουσουλμάνους και στους αθέους αγαρινούς. Εβοήθησε τα μέγιστα τη βασιλεία και ήταν ο αυτοκράτορας ασκητής. Τον δολοφόνησαν στο δωματιάκι του, καθώς κοιμάται όχι στο κρεβάτι του, αλλά πάνω στην προβιά, όπως οι ασκητές του Αγίου Όρους και οι ασκητές της Εκκλησίας μας. Άλλος ο Νικηφόρος, ο δεύτερος ο Φωκάς, και άλλο ο τύρανος Φωκάς. Ο ένας στην 10ο αιώνα και ο άλλος στην 7ο. Ο τύρανος Φωκάς, με τη βοήθεια των Πρασίνων στο Βυζάντιο, εφώνευσε τον υπέροχο αυτοκράτορα Μαυρίκιο 582-602, τον αυτοκράτορα αυτόν, τον οποίον ειδοποίησε ο Θεός και του είπε: «Θέλεις, Μαυρίκε, να σε τιμωρήσω εδώ για τα αμαρτήματά σου ή στην αιωνία κόλαση?» Και τι το απήντησε ο σοφός αυτοκράτορα: «Εδώ, Θεέ μου, μέσω ασκητού που ήρθα από την Ιερουσαλήμ», τα λέει ο Θεοφάνης στην εικονογραφία, πιστεύω θα βγει σε λίγο να διαβάζεις τα απευθείας. Και τότε τον βρήκαν πολλά δεινά. Και μάλιστα ο τύρανος Φωκάς τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ. Τον ταπείνωσε. Τον έβαλε πάνω σε ένα γάιδαρο, γυμνών σχεδόν. Και τον έφτυναν και τον προπυλάκιζαν. Και μετά τον πήρε, τον πήγε σε ένα νησάκι εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη και τον εφώνευσε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο για την οικογένειά του. Ο αυτοκράτορος Μαυρίκιος, ο οποίος καθιέρωσε την εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου ως οικουμενική και πανορθόδοξη εορτή, τόσο αγαπούσε. Αλλά επειδή ως άνθρωπος είχε αυτός τις ατέλειες και τις δυσκολίες του, τις οποίες εδέχεται και εις δύο στο έλεος του Θεού,
επήγε με μαρτυρικό τέλος. Γιατί ο Κύριος είδε πως άγγιζε να μπει στον παράδεισο και τον εξάγνησε με το σταυρό που του έφερε τον επονίδιστο και τον έβαλε στον παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς, αν έχουμε δυσκολίες και σταυρούς, αρρώστιες και βάσανες, υποβαθμίσεις, δύο ουμούς και ό,τι άλλο, ας σκεπτόμεθα ότι ο Κύριος το επιτρέπει για το καλό μας. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Αχριδών ή Βουλγαρίας, η μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, έχει πει το εξής ωραίο: αν κάποιος υποφέρει και αδικείται, ή σβήνει αμαρτίες ή φτιάχνει στεφάνι μάρτυρος. Και τα δύο είναι καλά και μεγάλα και σπουδαία. Και έτρεξε λοιπόν ο σοφός και μέγας Ηράκλειος, σαν άλλος Μέγα Αλέξανδρος, στην Περσία με τις επίλεκτους και ευσεβείς στρατιώτες του, και ύστερα από αγώνες 6 ετών και μάχες και μαρτύρια, σε χειμώνες και σε λιοπήρια, σε άνοιξες και φθινόπωρα, κατόρθωσε και πήρε το τίμιο και ζωπιό σταυρό, νικώντας κατά κράτος τους Πέρσες και συνάπτοντας ειρήνη, αιώνια ειρήνη, όπως τη λέει ο Άγιος Θεοφάνης στη χρονογραφία του. Και εκεί, στις τόσες και πολλές μάχες, λέει πάλι ο Άγιος Θεοφάνης, έβλεπε φανερά ο Μέγας Ηράκλειος και οι στρατιώτες του την προστασία της Παναγίας. Τι είχε αυτός ιδιαίτερα του, σαν τον Κολοκοτρώνη και περισσότερο. Και όταν μαθεύτηκε στην Οικουμένη η μεγάλη νίκη του Ηράκλειου κατά των Περσών, λέει ο βασιλέας της Ινδίας, του έστειλε χαιρετίσματα και δώρα. Ο βασιλέας της Ινδίας, σαν να πάλι ο Μέγας Αλέξανδρος, του έστειλε δώρα και χαιρετίσματα και επένους για τη μεγάλη του αυτή νίκη. Οι ειδωλολάτρε του Βυζαντίου ήταν και τότε, η Εκκλησία δεν κλείνει το στόμα κανενός, ούτε κάνει κανένα με το ζόρι χριστιανών, ονόμασαν τον Μέγαν Ηράκλειον πως νέον Ηρακλήν, που κατέβηκε στον Άδη και έφερε τον Τίμιο Σταυρό. Οι δυτικοί, Φράγκοι και οι υπόλοιποι, ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με την νίκη του Ηρακλείου που τον πένεψαν, και κάποιος μεγάλος από αυτούς υποστήριξε πως κατάγεται από το γένος του Ηρακλείου. Ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ, η μεγάλη αυτή ψυχή, δανείστηκε από την Εκκλησία τα χρυσαφικά, τα Άγια Σκεύη και τα υπόλοιπα για να κόψει νόμισμα. Και όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν πως ιεροσιλεί, τους είπε: εγώ τα κόβω αυτά για να εξαγοράσω εχμαλώτους και να φέρω πίσω τον Τίμιο Σταυρό και να βοηθήσω τη χριστιανοσύνη. Ο Κύριος για τον άνθρωπο έχισε το αίμα του. Το αίμα αυτό που βάλουμε στο Άγιο Ποτήριο το έχισε ο Κύριος για τους ανθρώπους. Και όταν επέστρεψε και αποκατεστάθη αυτοκρατορία οικονομικά, γιατί ήταν στο χειρότερο χάλι, στο χειρότερο κακό σημείο, τότε επέστρεψε στην Εκκλησία τα δανεικά και με το παραπάνω. Και όχι μόνο αυτό, αποκατέστησε και τους στρατιώτες του που επέζησαν, οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη σταυροφορία, και με τη βοήθεια του Θεού και τη δική του πρωτοπορία εχάρισαν τη νίκη στην Εκκλησία και στην αυτοκρατορία. Τους έδωσε κτήματα στη Μικρά Ασία, τους ετοίμησε, τους πρόσφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε, καθώς και στις χείρες και στα ορφανά εκείνων που είχαν πέσει στις μάχες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον θυμάται το Μέγα Ηράκλειο.
τον θυμάται και τον ευγνωμονεί. Εμπνέεται από την πίστη του και παραδειγματίζεται από τους αγώνες του. Φρονηματίζεται από την ευσέβειά του και τον νιώθει εγκαλόπισμα του γένους των Ορθοδόξων. Και καταργώντας σχεδόν την αυτοκρατορία των Περσών, ο Πέρσης βασιλεύς έλεγε την εποχή εκείνη βασιλεύς βασιλέων, βασιλεύς βασιλέων. Και καθώς ενίκησε τον αείδητο βασιλέα των βασιλέων, επήρε ο Ηράκλειος τον τίτλο του και ονομάστηκε πρώτη φορά ο αυτοκράτορ της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βασιλεύς, αντί ρηγός, αντί δεσπότου και αντί ιουδήποτε άλλου ονόματος και προσωνυμίας. Ονομάστηκε βασιλεύς και έκοψε νομίσματα και έγραφε Ηράκλειος βασιλεύς. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να εξελληνίζεται. Να εξελληνίζεται. Και καθώς λέει ένας δυτικός ιστορικός, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εξελληνίστηκε από τον Ηράκλειο και πέρα και με τη βοήθεια του Ιστινιανού και του Θεοδοσίου και του Θεοδοσίου του Δευτέρου και της Πουλχερίας και των μεγάλων εκείνων πρωθυπουργών Αυριλιανού, Ανθεμίου και Κύρου του Πανοπολίτου, εξελληνίστη σιγά σιγά και έφτασε στα χρόνια του Ηρακλείου, και αυτό επισημοποιήθηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Μπορεί ο Ηράκλειος να μην είναι το Έλλην, αλλά είναι το Έλλην και ορθόδοξο στην ψυχή και στη ζωή του. Κλεισούλα αυτό κάνει. Παίρνει από όλα τα έθνη και μας κάνει ένα έθνος, το έθνος του Άγιον, το έθνος και γένος των ορθοδόξων χριστιανών. Το Βυζάντιο ήταν όντως πολυεθνική αυτοκρατορία, αλλά είχε δύο συνεκτικά στοιχεία: την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Να το πούμε και αυτό. Την οποία το Βυζάντιο δεν επέβαλε σε κανέναν, αλλά είχε και έχει τόσο μεγαλείο, είναι τόσο ποιητική και τόσο, αν αναφέρω άλλα, που και τότε και τώρα ενέπνεε τους σοφούς και καλοπροαίρετους και ποιητικούς ανθρώπους, τους υπέροχους ανθρώπους κάθε εποχής, και την αγκάλιαζαν και την υιοθετούσαν και την έκαναν γλώσσα τους. Γιατί κατά τον Κικέρονα η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Και κατά νεωτέρους ξένους, η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του Παραδείσου. Φοβάμαι, λένε μερικοί νεότεροι Άγιοι, όχι Έλληνες, πως και στον Παράδεισο ελληνικά θα μιλάμε. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Όμως οι περισσότεροι δεν την εκτιμούμε τη γλώσσα μας, δεν την αγαπάμε. Βλέπετε γίνει στα σχολεία, σχεδόν την έβγαλαν. Τα παιδιά μας σε λίγο θα συνοούνται με γρυλισμούς. Καθώς και εμείς. Γίνεται μέγας πόλεμος, το βλέπετε, προκειμένου να εκτοπιστεί η Αγία μας γλώσσα. Η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάμε, το Ευαγγέλιο εγγράφει και είναι στην ελληνική γλώσσα. Δεν έχει σοβινισμό όμως, γι' αυτό και μετέφρασαν και σε όλες τις άλλες γλώσσες. Θα μεταφράζεται. Όσες γλώσσες και αν προκύπτουν, θα μεταφράζουν και το Ευαγγέλιο. Διότι ο Ιησούς έστειλε τους Αποστόλους εις πάντα τα έθνη. Αλλά αν πούμε και το λόγο τον καλό, ότι το Ευαγγέλιο γράφει στην ελληνική γλώσσα, στην αθάνατη, στην ποιητική, στην ουράνια, στην αιώνια και στην υπέροχη γλώσσα. Και όσο θα υπάρχει ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και ελληνιστές ορθόδοξοι και λοιποί όπου γης, η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει. Μπορεί να φτάνει σε οριακά σημεία, αλλά όμως
ξαναγεννιέται και λαούς ανασταίνει. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, έλεγε «Μάθετε γράμματα ελληνικά, γιατί η ελληνική είναι και η Εκκλησία». Και τους πλήρωνε να μην είναι αρβανίτικα ή ό,τι άλλο. Όχι ότι είχε καμία απέχθεια με τους Αλβανούς και τους Τούρκους, τους αγαπούσε ιδιαίτερα και αυτόν αγαπούσαν. Αλλά ήξερε πολύ καλά αυτός που είχε σπουδάσει όλη τη σοφία του κόσμου. Όλη τη σοφία του κόσμου. Δεν ήταν απλά ένας αγράμματος καλόγερος και μόνο. Που και αυτή είναι ένδοξη βέβαια, αμάν θεοφώτιστη. Ήξερε και το έλεγε με τα λόγου γνώσεως. Διότι η Εκκλησία είναι γραμμένη το Ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα στην ελληνική και όποιος ξέρει καλά ελληνικά και διαβάζει σωστά το Ευαγγέλιο και τους πατέρες, τότε μπαίνει βαθύτερα στα νοήματα του Ευαγγελίου και σώζεται ευχερέστερον. Να γιατί τα έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και σήμερα για να τελειώσω,

0: Τώρα είναι που κυριαρχεί περισσότερο ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός. Τώρα είναι που μας κυκλώνει η Ανάσταση και η Μετάνοια. Τώρα είναι που αρχίζει να φέγγει. Τώρα είναι που οι ψυχές και οι υπάρξεις μας ταλαιπωρημένες από τους αντιθέους ξυπνάν και ζητάνε το φως του κόσμου. Ζητάνε τον Χριστό, την Παναγιά, την Εκκλησιά. Γι' αυτό και βλέπουμε να γεμίζουν οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, ακόμη και από αθέους και απίστους ψυχούλα και εκείνοι που ζητάνε το Σταυρό να προσκυνήσουν, την Ανάσταση να χαρούν και τις ψυχές τους να ξαναφτιάξουν. Και πάλι σας ευχαριστώ, ο Τίμιος Σταυρός Βοήθεια, καλή αντάμωση, καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σταχνάρια των Συγχρόνων Αγίων.
2: Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Κείμενα από την ομότιτλη 8η έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγυαλίας.

Ο ιερός ζαός του Ευαγγελιστού Λουκά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πολύ γρήγορα αναδείχθηκε εστία φιλόξενη και πνευματικό λίκνο για αμέτρητες ψυχές. Ήταν μια όαση στην έρημο της πρωτεύουσας. Η χαρισματική προσωπικότητα του πατρός Ευσεβίου ήταν ισχυρός μαγνήτης για όλους. Επί τρεις και πλέον δεκαετίες, το Ιπποκράτειο υπήρξε καταφύγιο ψυχών και πολυσύχναστη πνευματική κυψέλη. Εξομολογούμε στο Ιπποκράτειο, εκκλησιάζουμε στο Ιπποκράτειο, στέλνω τα παιδιά μου για κατηχητικό στο Ιπποκράτειο, ακουγόταν από πολλούς. Και βέβαια εννοούσαν το ναό του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού και τον πατέρα Ευσέβιο, του οποίου το όνομα ταυτίστηκε με το Ιπποκράτειο. Σύχναζαν εκεί οι φυλακόλουθοι, οι φιλομόναχοι και πολλές χριστιανικές οικογένειες. Νέοι δε, πάρα πολλοί, εργαζόμενοι και φοιτητές. Κοντά στον όσιο γέροντα γνώριζαν το Θεό. Άνοιγαν τα μάτια της ψυχής τους. Ζούσαν τη Θεία Αποκάλυψη. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας από τον πατέρα Ευσέβιο είχε μια άλλη αίσθηση. Ήταν ουράνια μυσταγωγία και βιωματική εμπειρία της Θείας Χάριτος. Την Κυριακή ο ναός γέμιζε έως έξω. Εκκλησίασμα πολυπληθές και φιλόθεο. Οι ψάλτες, ευλαβέστατοι άνθρωποι, συνήθως φοιτητές, έψαλαν ήσυχα και κατανυκτικά. Ο λειτουργός αφουσιωμένος στην τέλεση του φρικτού μυστηρίου. Τα μάτια κάτω. Οι κινήσεις του ταπεινές. Διάβαζε τις ευχές με βαθιά κατάνοιξη και δέος. Πάλιν και πολλάκις, σι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε. Το εκκλησίασμα μυστικά συμπροσευχόταν. Η όλη λειτουργική παρουσία του γέροντα ενέπνεε τους πιστούς. Ύψωνε το βλέμμα και τα χέρια στον ουρανό. Και αίτησι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα με τάρσια πτερωτά. Το έλεγε με τέτοιο τρόπο, σαν να τους έβλεπε. Ο ίδιος ο εισάγγελος λειτουργός θα πρέπει να ζούσε ανέκφραστες πνευματικές εμπειρίες. Συχνά κατά την πανίερη ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, η συγκίνησή του κορυφωνόταν και γινόταν αντιληπτή. Η φωνή του έσπαζε και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις ευχές. Στο μεταφόβου Θεού, όλοι σχεδόν οι πιστοί προσέρχονταν να κοινωνήσουν ο ένας πίσω από τον άλλον με απόλυτη σιγή και ευλάβεια. Μόνο η φωνή του πατρός Ευσεβίου ακουγόταν να επαναλαμβάνει αργά και καθαρά σε καθένα που μεταλάμβανε. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, η άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιο. Την ευλάβεια και την ευταξία που επικρατούσαν εκεί θα τη ζήλευε και η καλύτερη ενορία. Το κατανυκτικό ναίδριο του Αγίου Λουκά ήταν μια κυβωτός Αγία, παράδεισος επί της γης. Η λειτουργία τελείωνε γύρω στις 10 το πρωί. Οι εκκλησιαζόμενοι είχαν όμως την αίσθηση ότι είχε σταματήσει ο χρόνος. Χαρά ανέκφραστη γεύονταν οι ψυχές στις ανεπανάληπτες εκείνες ευχαριστιακές συνάξεις.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο πατήρ Ευσέβιος έβγαινε στην ωραία πύλη να μιλήσει. Στεκόταν με τις παλάμες σταυρωμένες, τα μάτια χαμηλά. Μέσα στη βαθιά του ταπείνωση και απλότητα ήταν επιβλητικός. Η ομιλία του άγγιζε τις καρδιές. Απλή, χριστοκεντρική και πατερική, με θέμα το ευαγγελικό ή το αποστολικό ανάγνωσμα. Μιλούσε ήσυχα, χωρίς περιττές κινήσεις. Ο λόγος του διεισδυτικός και πλήρης χάριτος. Μυστικά άρδευε τις ψυχές. Αφύπνιζε την καρδιά και το νου, θεράπευε και χαροποιούσε, διότι μιλούσε ούκεν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, άλλεν διδακτής πνεύματος Αγίου. Ο εμπνευσμένος γέροντας είχε το χάρισμα να διατυπώνει βαθιά θεολογικά νοήματα με απλά λόγια. Καθηγητές πανεπιστημίου πήγαιναν να ακούσουν την ομιλία του. Ομολογούσαν ότι τους ωφελούσε, διότι ανέλυε λεπτά σημεία του πνευματικού αγώνα. Όμως και οι ολιγογράμματοι και τα παιδιά ακόμη την κατανοούσαν. Ο λόγος του ποτέ δεν ήταν επιτηδευμένος. Ήταν έκφραση και απάβγασμα της εν Χριστώ ζωής του. Έλεγε παραδείγματος χάριν πολύ συχνά «Να πατάμε γη και να ζούμε ουρανό». Αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Αποτελούσε ουσιαστικό βίωμα για εκείνον, γιατί ναι μεν ζούσε στη γη, αλλά ήταν ουρανοπολίτης, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Γι' αυτό και ο λόγος του είχε πάντα θετικό αποτέλεσμα. Προβλημάτιζε και αναμόχλευε τις ψυχές και τις οδηγούσε σε μετάνοια. Πολλοί που τον άκουσαν να μιλάει, πήραν τη μεγάλη απόφαση να αλλάξουν πορεία ζωής και να πλησιάσουν το Θεό. Ο εκκλησιασμός, η προσευχή, ο αγώνας κατά του παλαιού ανθρώπου, η μετάνοια και η μυστηριακή ζωή ήταν συνήθως τα κύρια σημεία της ομιλίας του. Καυτηρίαζε τις υποχωρήσεις και τη χλιαρότητα. Εφιστούσε πάντοτε την προσοχή στο πνεύμα του κόσμου και την κοσμική ζωή που είναι λίβας που κατακαίει ό,τι καλό και άγιο φυτρώνει στην ψυχή. Έτσι έλεγε. Μερικές στιγμές ο λόγος του γινόταν πύρινος, προφητικός. Η συγκίνησή του ήταν εμφανής όταν μιλούσε για την άπειρη αγάπη του Θεού ή για το πόσο πληγώνουμε τον Κύριο με τις αμαρτίες μας και οι πιστοί αποκόμιζαν πολύ ωφέλεια. Του έλεγαν πνευματικά του παιδιά «Γέροντα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία ομιλία. Για μένα τα είπατε όλα αυτά σήμερα». Και εκείνος απαντούσε με απλότητα. «Τι είπα? Ότι με φώτισε ο Θεός. Κάθε Κυριακή που βγαίνω από λίγα λόγια παρακαλώ τον Κύριο να είναι πρώτα για μένα». Και άλλοτε «Ομιλίες είναι αυτές? Αυτές δεν είναι ομιλίες. Είναι λίγα λόγια, απλές νουθεσίες. Ομιλίες κάνουν οι μεγάλοι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες». Τόσο ταπεινά ένιωθε ο γέροντας, ο οποίος θεολογούσε αληθινά, καθώς η και καθαρμένη ψυχή του καταβγαζόταν από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το γράμμα που ακολουθεί είναι μαρτυρία από τον κύριο Ηλία Γιώτα, ο οποίος στην παιδική του ηλικία εκκλησιαζόταν στον Άγιο Λουκά. Όταν έφυγε ο πατήρ Ευσέβιος από το Ιπποκράτιο, ο Ηλίας δεν ήταν περισσότερο από 10 ετών. Η ψυχή του όμως είχε ζυμωθεί με τις νουθεσίες του γέροντα. Αυτό ομολογεί με ευγνωμοσύνη ύστερα από αρκετά χρόνια ως φοιτητής της φιλοσοφικής σχολής. Αλεξανδρούπολη, 26 Φεβρουαρίου 1995. Σεβαστέ μου πατέρα Ευσέβιε, εμείς από τότε που συνταξιοδοτηθήκατε και φύγατε από τον Άγιο Λουκά περιπλανηθήκαμε σε διάφορες ενορίες και εκκλησίες. Στον Άγιο Λουκά πηγαίναμε σε κάποιους εσπερινούς και πάντοτε στη γιορτή του και στη γιορτή της Οσίας Ξένης. Δεν ξέρω, πατέρ Ευσέβιε, χωρίς εσάς η εκκλησία μου φαινόταν άδεια, αισθανόμουν ξένος.
Είχα συνδεθεί συναισθηματικά και είχα ταυτίσει τον Άγιο Λουκά με εσάς. Τον πρώτο καιρό δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα πάω στον Άγιο Λουκά και δεν θα σας δω. Κοντά σας βίωσα τη χριστιανική ζωή. Αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα στην ψυχή μου τα λόγια σας και η πραότητα της φυσιογνωμίας σας και πολλές φορές έρχονται στο νου μου και με συγκρατούν από ολισθήματα. Η νουθεσία σας, το να είμαστε στη βάση μας, στην αποστολή μας, το να βελτιώνουμε τον εαυτό μας, το ότι οι προσευχές μας πρέπει να ανεβαίνουν στα ουράνια σαν το καλύτερο θυμίαμα και το ότι ο κόσμος και ο διάβολος αποτελούν καθημερινούς πειρασμούς, στριφογυρίζουν στο μυαλό μου. Πολλά σημεία από τα κηρύγματά σας τα χρησιμοποιούσα στις εξετάσεις των θρησκευτικών στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οι καθηγητές μου έβαζαν 20 και με πενούσαν. Μου έχετε προσφέρει πάρα πολλά και σας οφείλω πολλά. Ίσως να λέτε ότι υπερβάλλω. Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα που μεγάλωσα, το συνειδητοποιώ. Συνειδητοποιώ τα ωφέλη που αποκόμισα από σας. Με σεβασμό ασπάζομαι τη δεξιά σας. Το πνευματικό σας παιδί, Ηλίας Ιώτα.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι περισσότεροι πιστοί δεν έφευγαν αν δεν έπαιρναν πρώτα την ευχή του. Ένας-ένας ή και οικογένειες ολόκληρες πήγαιναν μπροστά στη βόρεια πύλη του ιερού. Ο γέροντας στεκόταν εκεί, με το στιχάρι και το πετραχύλι του. Η μορφή του ακτινοβολούσε ουράνιο φως. Με ηλαρό πρόσωπο και ανυπόκριτη αγάπη τους δεχόταν όλους. Έδινε στον καθένα και το ύψωμά του. Έλεγε ένα λόγο πατρικό, ενθαρρυντικό, γλυκύτερον υπερμέλη και κυρίων, και έφευγαν με γεμάτη την καρδιά. Μερικούς που είχαν ιδιαίτερη ανάγκη τους καλούσε ο ίδιος. «Κύριε Γιώργο, ελάτε να πάρετε το υψωματάκι σας». Όλοι λαχταρούσαν να πάρουν από τα Άγια Χέρια του ένα ύψωμα. Δεν ήταν μόνο η ευλογία, αλλά και η χαρά ότι τους σκέφτηκε, ότι προσευχόταν για εκείνους, ότι τους έχει έννοια ο εκλεκτός του Θεού. Κρατούσαν ένα ύψωμα με το όνομά τους γραμμένο στο περιτύλιγμα και μια σύντομη ιδιόχειρη ευχή, για την οποία έκπληκτοι διαπίστωναν πως ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν να ακούσουν ή η απάντηση στο πρόβλημα που τους απασχολούσε, χωρίς να του έχουν μιλήσει γι' αυτό. «Ο πατήρ Ευσέβιος δεν ήταν πνευματικός μου», γράφει η Κωνσταντίνα Ρο, αρχιτέκτον. «Όμως του ζητούσα να εύχεται για μένα όταν περνούσα δυσκολίες, χωρίς να του τις περιγράφω». Συνέβαινε λοιπόν να δέχομαι με ευχαρίστη έκπληξη και συγκίνηση ευχές που αφορούσαν το πρόβλημα που ζούσα εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, την περίοδο που δεν ήμουν δημιουργική ή παραγωγική στην εργασία μου, ο πατήρ Ευσέβιος μου ευχόταν γράφοντας τα χαρτάκια με τα οποία δίπλωνε το ύψωμα. «Χρόνια πολλά και καρποφόρα, γεμάτα από υγεία και δράση». Άλλοτε πάλι, όταν η ανυπομονησία μου για κάτι έφτανε στα ύψη, ο παππούλης ευχόταν πολύ διακριτικά στο χαρτάκι του υψώματος «και ζωής υπομονετικής και αγίας». Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με την υγεία μου. Όταν υπήρχε ανάγκη, συμπλήρωνε «με πλούσια υγεία». Οι ευχές που έγραφε ο πατήρ Ευσέβιος ήταν εξατομικευμένες και ενδεικτικές της πατρικής στοργής και της εφευρετικής αγάπης του. Ήταν συνάμα μια διακριτική προτροπή για αγώνα. Ενέπνεαν και θέρμαιναν τις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έγραφε «με πλούσιες πατρικές ευχές και ευλογίες Χριστού» ή «μερίδα της Παναγίας για να περπατάς τα χνάρια της παιδί μου». Άλλοτε «ο Ιησούς να αποτελεί την συνισταμένη και το κέντρο της ζωής μας». Άλλη φορά «μερίδα των ταγμάτων για να προστατεύουν και να φρουρούν». Και πάλι «ευαρέστως λατρεύομεν των Θεών με τα εδούς και ευλαβίας και πολύς υπακοής και αφοσιώσεως». Και άλλη φορά «στο πνευματικό μου παιδί που πολύ αγωνίζεται να γίνει Άγιο. Ολοψύχως εύχομαι να το επιτύχει αυτό». Τα πνευματικά του τέκνα φυλάσσουν εκείνες τις ευχές ως ευλογία από τα αγιασμένα χέρια του. Τις διαβάζουν και αναλογίζονται πόσες μερίδες είχε βγάλει στην Αγία Προσκομιδή για την πνευματική τους προκοπή ο ακούραστος γέροντάς τους.

Στο τέλος, διάβαζαν την ευχαριστία και ο πατήρ Ευσέβιος κατέλυε με πολύ ευλάβεια τη Θεία Κοινωνία. Με την ίδια συνέστηση και το φόβο που κοινωνάει ο ιερεύς μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, πρέπει να καταλύει τη Θεία Κοινωνία και στο τέλος της λειτουργίας, έλεγε. Ή μήπως δεν είναι το ίδιο σώμα και αίμα Χριστού που κοινωνήσαμε πριν λίγο? Επομένως, είναι απαράδεκτο να γίνονται συζητήσεις στο ιερό εκείνη την ώρα ή να διακόπτει κάποιος τον ιερέα όταν καταλύει. Η κατάλυση που έκανε ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία. Δεν επέτρεπε στον εαυτό του βιασύνη και προχειρότητα. Με ειδικό μάκτρο σκούπιζε επιμελώς το Άγιο Ποτήριο. Κατόπιν τακτοποιούσε σχολαστικά την Αγία Πρόθεση και την Αγία Τράπεζα. Δίπλωνε τα καλύματα, προσέχοντας να μην ξεφύγει καμιά γωνιά. Έφτιαχνε τα κυροπήγια, ανανέωνε το καντήλι του εσταυρωμένου. Είχε υποδειγματική τάξη στο ιερό, που φανέρωνε την αληθινή ευλάβειά του προς τα θεία. Το Άγιο Βήμα ήταν ο πιο ευχάριστος, ο πιο αγαπητός χώρος για εκείνον επάνω στη γη. Όταν το ετοίμαζε από βραδύς για τη Θεία Λειτουργία, δεν ήθελε να τον ενοχλεί κανείς, διότι προσευχόταν. Ξεσκόνιζε παντού με πολλή επιμέλεια. Έβαζε στο φιαλίδιο νάμα, σουρώνοντάς το με αποστηρωμένη γάζα. Προμηθευόταν το πιο αγνό και εκλεκτό νάμα. Επίσης, πήγαινε ο ίδιος στα σπάτα να πάρει το καλύτερο αλεύρι, που το μοίραζε σε πνευματικά του παιδιά για να ζυμώνουν πρόσφορα και συνιστούσε να μην αγγίζουν το πρόσφορο στη σφραγίδα. Έκανε ό,τι μπορούσε ακόμη και από υλικής απόψεως, ώστε να είναι καθαρή και άμμομη η λατρεία. Το ιερό του Αγίου Λουκά ήταν άριστα εξοπλισμένο. Χαρά του πατρός Ευσεβίου ήταν να αγοράζει ιερά σκεύη. Φρόντιζε ώστε η κούπα του Αγίου Ποτηρίου να είναι από καθαρό ασήμι και η Αγία Λαβίδα μεγάλη. Και δεν ενοχλούσε την οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου για όλα αυτά. Επίσης, είχε μεριμνήσει να υπάρχουν κεντητά καλύματα Αγίας Τραπέζης διαφορετικά για την κάθε περίοδο. Και όταν τα άλλαζε, φορούσε πάντοτε πετραχύλι. Από ευλάβεια, δεν δίπλωνε ποτέ τη στολή του επάνω στην Αγία Τράπεζα.

0: Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά ετελούντο όλες οι ιερές ακολουθίες χάρη στο φυλακόλουθο γέροντα. Ποιος θα λησμονήσει τους κατανυκτικούς εσπερινούς της Μεγάλης Θεσσαρακοστής, το μεγάλο απόδειπνο, την ακολουθία των χαιρετισμών εκεί? Ο πατήρ Ευσέβιος βίωνε αγιοπνευματικά το λατρευτικό κύκλο των εορτών της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ανέπνεε κανείς κοντά του το άρωμα της μετανοίας και της κατανήξεως που εξέπεμπε η ταπεινή καρδιά του. Κανείς δεν έμενε ασυγκίνητος όταν στον εσπερινό της συγνώμης έβλεπε το σεβάσμιο ιερουργό να κάνει μετάνοια από την ωραία πύλη προς το εκκλησίασμα και να ζητάει πρώτο συγχώρηση. Η πράξη του αυτή συγκλώνιζε και βοηθούσε τους πιστούς να σκύψουν στον εαυτό τους και να συναισθανθούν τη δική τους πτωχία. Συντετριμένοι περνούσαν να πάρουν συγχώρηση από τον Άγιο Γέροντα και μεταξύ τους. Απαραίτητο συμπλήρωμα της πνευματικής πανδεσίας των ιερών ακολουθιών ήταν ο λόγος οικοδομής και παρακλήσεως από τον ακαταπώνητο γέροντα. Το απλό και σύντομο κήρυγμά του ήταν διαποτισμένο από το πνεύμα και τη σοφία των Αγίων Πατέρων. Ως άλλος σιτοδότης Ιωσήφ δεν άφηνε ευκαιρία που να μην προσφέρει τον πνευματικό άρτου, τον Λόγο του Θεού. Σε βαπτίσεις, γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, αλλά και σε κάθε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση, σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εγκαίνια καταστημάτων, θεμελιώσεις, κόψιμο βασιλόπιτας, συναισθιάσεις, έκανε πάντα μια σύντομη ομιλία. Έδινε πνευματική χρειά στο κάθε γεγονός, εντάσσοντάς το στη ζωή της Εκκλησίας και στην υπόθεση της αιώνιας σωτηρίας.
1: Σταχνάρια των συγχρόνων Αγίων.
0: Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης, επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Κείμενα από την ομότιτλη 8η έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγυαλίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο προφητάναξ Δαβίδ στον 8ο ψαλμό αναφέρει, θα το αποδώσουμε σε απλή μετάφραση. «Κύριε ο Θεός και Δεσπότης ημών του περιουσίου λαού σου, εξόχως θαυμαστή και εκθαμβωτική διαλάμπει η δύναμη και η σοφία σου σε όλα τα δημιουργήματά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου και ανυμνούν το όνομά σου, γιατί η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου εκάλυψε όλη τη γη και ανυψώθηκε υπεράνω των ουρανών. Όχι μόνον οι όρημοι και οι χέφρονες, αλλά και αυτά τα νήπια και τα μικρά που ακόμα θυλάζουν ανυμνούν το μεγαλείο της δημιουργίας σου. Από τα στόματά τους επίησες τέλειο ύμνο της δόξα σου, για να αποστομωθεί και ξεφτελιστεί με αυτό κάθε εχθρός που με πείσμα και γεμάτος τυφλή εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία έφτιαξες με τα δάχτυλά σου, χωρίς να παραστεί ανάγκη να εργαστεί για αυτά το παντοδύναμό σου χέρι, όταν βλέπω τη σελήνη και τα άστρα του ουρανού που εθεμελίωσες και τακτοποίησες, σκέφτομαι τότε και ανακράζω. Τι είναι ο άνθρωπος απέναντι αυτόν, ώστε να καταδέχεσαι έστω και να τον θυμάσαι, και πολύ περισσότερο, ποια αξία έχει κάθε απόγονος του πρώτου ανθρώπου, ώστε να φροντίζεις και να μεριμνάς ιδιαίτερα γι' αυτόν. Τον έπλασες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, με δόξα και τιμή τον έχεις στεφανώσει, γιατί τον έχεις εγκαταστήσει βασιλιά στα δημιουργήματά σου. Όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του, όχι μονάχα τα κατοικίδια ζώα, τα πρόβατα και όλα τα βόδια, αλλά και τα άγρια ζώα του λόγκου, καθώς και τα πτηνά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Ποιητής του ψαλμού αυτού είναι, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί πότε και κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε ο ψαλμός. Πιστεύετε ότι ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό αυτό κάποια νύχτα που η σελήνη με το πλήθος των αστεριών δημιουργούσαν μια μαγεία και μια μυσταγωγία στην καρδιά του. Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό, βλέπει τη σελήνη, τα άστρα και γεμίζει η καρδιά του από θαυμασμό, με αποτέλεσμα να ξεσπά σε ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Δημιουργό. Ρίχνει ένα βλέμμα γύρω του, βλέπει τα βουνά και τους κάμπους, τις λίμνες και τους ποταμούς, τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Ακούει το κελάδιμα των πουλιών, το κελάρισμα των ριακιών, τον φλίσβο της θάλασσας και νιώθει ολόκληρη τη φύση να υμνεί και να εξαγγέλει τη δόξα του Θεού. Παρατηρεί την ομορφιά του σύμπαντος, την αρμονία ανάμεσα στα δημιουργήματα, την πανσοφία και παντοδυναμία του Θεού και πλημμυρίζει ο ψυχικός του κόσμος από ποικίλα συναισθήματα. Βλέπει το σύμπαν ολόκληρο και διακρίνει μέσα στη δημιουργία τη φυσική αποκάλυψη του Θεού. Περνά μέσα από τα δημιουργήματα και βρίσκει το Δημιουργό. Ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα μνημονεύει το τελειότερο των δημιουργημάτων, τον άνθρωπο, τον οποίο παρόλο που ο Δημιουργός έπλασε λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, επρίκησε με σπάνια χαρίσματα και με πολλές δυνατότητες, ώστε να είναι ο βασιλιάς και κυρίαρχος της γης και ο μοναδικός από τα δημιουργήματα κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όπως και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν την ύπαρξη του Δημιουργού και θεωρούν τα δημιουργήματα προϊόντα συμπτώσεως και τύχης, έτσι και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι ο κόσμος ολόκληρος αποτελεί δημιούργημα του Θεού. Σε όλους αυτούς, αποστομωτική απάντηση δίνουν τα άδολα νήπια και τα αθώα παιδιά, τα οποία με όλη την αγνότητα της καρδιάς τους ψάλουν τα μεγαλεία του Θεού, καταντροπιάζοντας έτσι όλους όσους αρνούνται την ύπαρξη του Δημιουργού του σύμπαντος κόσμου. Αυτό που αισθάνεται και ζει ο Δαβίδ, πρέπει να το αισθάνεται και να το ζει κάθε άνθρωπος που πιστεύει και αγαπά το Θεό.
Ο πιστός άνθρωπος δεν πιστεύει απλά σε μια ανώτερη δύναμη που είναι διάχυτη σε ολόκληρο τον κόσμο και με την οποία ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση. Ούτε πάλι μπορεί να πιστεύει σε κάποιο Θεό που κάποτε δημιούργησε τον κόσμο και έκτοτε αποθυμένο σε κάποια απόμερη γωνιά του σύμπαντος έπαυσε να ενδιαφέρεται και να φροντίζει γι' αυτόν. Ο πιστός άνθρωπος πιστεύει σε ένα προσωπικό Θεό με τον οποίο έχει μια ουσιαστική γνωριμία και σχέση και ο οποίος Θεός παίζει αποφασιστικό ρόλο στη ζωή του και από τη δική του θέληση και από το θεϊκό του νόμο εξαρτά την οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη του. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να έρθει σε αντίθεση με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Αν κάποιο βράδυ υψώσουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό, θα δούμε με γυμνό μάτι τα πολυάριθμα αστέρια που σαν κατιλάκια φωτίζουν και μαζί με το θαμπό φως της σελήνης δίνουν μια μαγευτική εικόνα που προκαλεί την έκσταση και τον θαυμασμό. Και αν περιμένουμε να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα το λαμπρό αστέρι της ημέρας, ο ήλιος, τις πρώτες πρωινές ώρες, με τη γεμάτη μεγαλοπρέπεια ανατολή του, και αν θελήσουμε να αγκαλιάσουμε με το βλέμμα μας τις πανύψηλες κορυφές των ωραίων, με τα πυκνά δάση και την οργιώδη βλάστηση, τους καταπράσινους κάμπους, τα μικρά ριάκια και τα μεγάλα ποτάμια, τις πηγές των υδάτων, τις όμορφες λίμνες και τις απέραντες θάλασσες, αν συνεχίσουμε να παρατηρούμε τον θαυμάσιο αυτό ζωγραφικό πίνακα του σύμπαντος, εύλογα θα διερωτηθούμε. Ποιος θα έκανε όλα αυτά? Ποιος έκανε τον ήλιο με τη σελήνη και τα αναρρύθμιτα ουράνια σώματα, τα οποία στροβιλίζονται στο άπειρο και κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα και μάλιστα με τόση αρμονία, ώστε ποτέ να μην συγκρούονται μεταξύ τους? Ποιος έκανε και το δικό μας πλανήτη με τα μαγευτικά τοπία, με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών, με τα πολύχρωμα λουλούδια, με τις κρυστάλλινες πηγές? Ποιος πλούτησε τους ωκεανούς με τα πλήθη των ψαριών και τα δάση με τα πολυάριθμα ζώα? Ποιος έκανε τον κυρίαρχο και εξουσιαστή της γης, το αριστοτέχνημα αυτό της δημιουργίας, τον άνθρωπο, η παρουσία του οποίου δίνει ομορφιά και χάρη στον πλανήτη μας? Στο βασικό και θεμελιώδες αυτό ερώτημα βιάζονται μερικοί επιπόλοιοι να μας δώσουν κάποια απάντηση. Είναι η φωνή των παραλόγων οι οποίοι μας λένε: «Ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε, όλα βρέθηκαν τυχαία και συμπτωματικά. Όλος αυτός ο θαυμάσιος κόσμος της δημιουργίας είναι δημιούργημα της τύχης». Η απάντηση δεν έχει καμιά επιστημονική και ιστορική τεκμηρίωση και ανήκει το λιγότερο στο χώρο του παραλόγου. Εμείς τότε θα συμφωνήσουμε μαζί τους, αν μπορέσουν να μας αποδείξουν ότι το ρολόι που φοράνε στο χέρι τους, το σπίτι στο οποίο κατοικούν, η πόλη που μένουν, το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους, ο ιερός ναός στον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί, το εργοστάσιο που εργάζονται οι εργάτες, τα αυτοκίνητα που τρέχουν πάνω στην άσφαλτο, τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς, τα καράβια που αυλακώνουν τους ωκεανούς, ότι όλα αυτά βρέθηκαν τυχαία. Τότε θα είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε, χωρίς επιφύλαξη, ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι δημιούργημα της τύχης. Αν για τη δημιουργία όλων αυτών των απλών πραγμάτων χρειάστηκε κάποιος νους να σχεδιάσει, κάποια τσέπη να αδειάσει, κάποιο χέρι να κουραστεί, πολύ περισσότερο για το σύμπαν ολόκληρο χρειάστηκε κάποιος δημιουργός. Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα, μια είναι η ατράνταχτη αλήθεια. Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Ο Θεός επίησε την ξηρά και τη θάλασσα. Ο Θεός πλούτησε τους ωκεανούς με το αμέτρητο πλήθος των ψαριών. Ο Θεός υπηρκοδότησε τα πυκνά δάση με τα αναρρύθμιτα σμήνη των πουλιών. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ολόκληρο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Η Αγία Γραφή στο θέμα της δημιουργίας είναι σαφής και κατηγορηματική. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη.
αφού έθεσε αυτά σε κίνηση και εξέλιξη σύμφωνα με τους νόμους που όρισε. Αγαπητοί ακροατές, στις μέρες μας είναι πολλοί οι παράλογοι κήρυκες της δημιουργίας του κόσμου από την τύχη και του ανθρώπου ως εξελεκτικού προϊόντος του πυθίκου. Η επιθετικότητα μάλιστα αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε τέτοια έξαρση που νομίζει κανείς ότι παραφρόνησαν και έχασαν κάθε στοιχείο λογικής. Ασφαλώς πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ηθική υποδομή, χωρίς ίχνος ντροπής και προπαντός για πλαστογράφους της επιστήμης, όταν μάλιστα τις απατηλές θεωρίες τους προσπαθούν να τις παρουσιάσουν ως συμπεράσματα της επιστήμης. Αυτό και απάτη λέγεται και ψεύδος χαρακτηρίζεται και κακοήθεια χειρίς του είδους, γιατί η αληθινή επιστήμη απλά μελετά, σιωπά, εκπλητωμένη και θαυμάζουσα. Αλήθεια, τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και νημήν? Υπάρχει ανθρώπινο αντιστάθμισμα στη θεϊκή του αγάπη? Μας τα έχει δώσει όλα. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Και όχι μονάχα αυτό, μας προσφέρεται και ο ίδιος καθημερινά στην ευχαριστιακή μας επικοινωνία. Γήινα και ουράνια, φθαρτά και άφθαρτα, υλικά και πνευματικά, όλα μας τα έδωσε ο Κύριος για προσωπική μας χρήση και διάθεση. Μεγάλη τιμή και θαυμαστή η κυριαρχική εξουσία του καθενός μας πάνω στη γη. Χρέος μας να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας και να πολιτευόμαστε άξια του χρέους και των ευθυνών μας. Η καλή χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων επάνω στη γη μας αξιώνει να γίνουμε και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Από τη γη εξαρτάται και η κατάκτηση του ουρανού. Βασιλείς εδώ, αλλά και βασιλόπουλα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, λοιπόν, δημιούργησε τα πάντα. Ας τον δοξάζουμε, λοιπόν, και ας διδασκόμαστε από τη δημιουργία παρατηρώντας προσεκτικά. Για κοιτάξτε αλήθεια τι είπε ο ίδιος ο Κύριός μας. Καταμάθετε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Μικρά, όμορφα, χαριτωμένα καθώς είναι τα αγριολούλουδα, τραβάνε την προσοχή μας, μας ξεκουράζουν και μας ανανεώνουν. Τα κρίνα του αγρού που με τόση αυθονία και αφάνταστη ποικιλία έχει σκορπίσει στη γη ο Δημιουργός, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όμως ο καλλιτέχνης του σύμπαντος μας προτρέπει να τα προσέξουμε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι. Κοιτάξτε αυτά τα μικρά στολίδια της γης, όχι σαν το μικρό παιδί, αλλά σαν το βαθύ στοχαστή. Και καθώς θα αναλογίζεστε το πώς φυτρώνουν και μεγαλώνουν, χωρίς να κοπιάζουν ή να γνέθουν, θα καταλάβετε την αγάπη μου και την πάνσοφη πρόνοιά μου. Η πρόσκληση λοιπόν είναι για το σχολείο της φύσεως. Ας τη δεχτούμε. Ας πάμε στο διδασκαλείο της δημιουργίας. Με πνεύμα μαθητείας ας καθίσουμε δίπλα στα κρίνα του αγρού να ακούσουμε το μάθημα που μας διδάσκουν. Να ελπίζουμε είναι το πρώτο δίδαγμα που παίρνουμε. Αν καταμάθουμε τα κρίνα του αγρού, αν με προσοχή μεγάλη σκεφτούμε το πώς αρχίζουν τη ζωή τους και πώς τη συνεχίζουν, θα παρατηρήσουμε και τις δυσκολίες τους. Εμπόδια σε κάθε τους βήμα. Φραγμοί σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Εχθροί παραμονεύουν παντού. Οι κάμπιες, τα σκουλίκια, τα πουλιά, η ξηρασία, ο ορμητικός αέρας, η καταιγίδα είναι μερικά από όσα θα συναντήσουν. Κι όμως παρόλες τις αντικσοότητες, το μικρό αγριολούλουδο αναπτύσσεται. Τα κρίνα του αγρού στολισμένα με τα ωραιότερα χρώματα σκορπούν την ομορφιά και το άρωμά τους. Η παρουσία τους είναι ένας θρίαμβος της ελπίδας. Μια διάψευστη μαρτυρία της θείας πρόνοιας αποτελεί το καθένα από αυτά. Και το συμπέρασμα είναι τόσο αβίαστο και τόσο φυσικό. Αν για τα αγριολούλουδα που είναι ένα χορτάρι και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια, ο Θεός μας τόσο φροντίζει ώστε να τα στολίζει και να τα αυξάνει, πολύ περισσότερο δεν θα φροντίσει για τον άνθρωπο.
γιατί τότε να είμαστε ολιγόπιστοι? Γιατί να λέμε «θα φροντίσει τάχα για μένα ο Θεός, παρακολουθεί τις δυσκολίες μου και θα απλώσει το παντοδύναμο χέρι του, μήπως με έχει ξεχάσει». Γιατί αλήθεια δεν βλέπουμε τα κρίνα του αγρού και όλα τα θαυμάσια του Θεού στον κόσμο? Ας μη μας κατατρώει λοιπόν το σαράκι της μέρημνας. Υπάρχει κάποιος που έγινε άνθρωπος για μας, ώστε να μας καταλαβαίνει. Υπάρχει ο ουράνιος πατέρας που τον Υιό αυτού το μονογενή έδωκε. Το ρεύμα της απελπισίας, το οποίο δέρνει τόσες ψυχές που δεν πιστεύουν, ζητάει να παρασύρει και μας. Ας αντισταθούμε λοιπόν. Την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τις επαγγελματικές μας μέρημνες, τις αρρώστιες μας, το μέλλον μας, γενικά τα προβλήματά μας, καθώς θα τα εμπιστευόμαστε στην πρόνοια του Θεού, θα τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Η βεβαιότητα πως υπάρχει ένας πάνσοφος και στοργικός πατέρας θα μας εμψυχώνει. Μας λένε όμως και κάτι άλλο ακόμα τα κρίνα του αγρού. Μας συμβουλεύουν να μην μεμψιμηρούμε. Τα κρίνα ανθίζουν. Πάντοτε και με οποιασδήποτε συνθήκες, τα μικρά ποικιλόμορφα άνθη χαρίζουν την ομορφιά και το άρωμά τους. Δεν τους έρχονται όλα ευνοϊκά. Τι με αυτό όμως? Εκείνα προχωρούν στο έργο τους. Τα αγκάθια που είναι γύρω τους δεν είναι ικανά να εμποδίσουν το άρωμά τους. Η σκιά του μεγάλου δέντρου που τους κρύβει τη θέα του ήλιου δεν τα στεναχωρεί. Ξέρουν πως κι αυτή κάτι καλό τους δίνει. Φυλάει τη δροσερότητα.

γυρίζουν. Κι είναι τόσο ωραίο, τόσο παρήγορο για την εποχή μας το να ανθίζουν οι ψυχές. Το αγκάθι που είναι κοντά σου δεν είναι έτσι τυχαίο. Ο πάνσοφος Θεός που ξέρει από το πικρό να βγάζει γλυκό θα χρησιμοποιήσει και αυτό για το καλό σου. Ίσως κάποιο δηλητηριώδες έντομο εμποδίζει να πλησιάσει. Ίσως αυτό διώχνει το μολυσμό και τον θάνατο από την ψυχή σου. Σύ με την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου στο Θεό άνθιζε ως κρίνο εν μέσω ακανθών. Σκόρπιζε τριγύρω την ευωδιά σου με τα λόγια και το απλό και ευχάριστο ύφος σου. Ένας διδακτικός μύθος, αγαπητοί ακροατές, μας λέει πως κάποτε ένας μοναχός, ένας ληστής, ένας ζωγράφος, ένας φιλάργυρος και ένας σοφός, κυνηγημένοι από μια ξαφνική καταιγίδα, τρέχοντας, ανακάλυψαν και κατέφυγαν σε ένα σπάνιο και μεγαλόπρεπο σπήλαιο. Ο μοναχός τότε φώναξε με θαυμασμό: «Τι καταπληκτικό ερημητήριο! Ο ληστής, πραγματικά υπέροχο καταφύγιο! Ο ζωγράφος, υπέροχος πίνακας για την τέχνη μου! Ο φιλάργυρος, καταπληκτικός κρυψώνας για να ασφαλίσω τους θησαυρούς μου!» Ο σοφός δεν είπε τίποτα, έμεινε άφωνος να θαυμάζει. Πόσο αλήθεια σπανίζει ο θαυμασμός, η έκσταση από τη ζωή μας! Η χρησιμοθυρική εποχή μας στέρισε τη χαρά του θαυμασμού. Δεν μας αφήνει να απολαύσουμε και να διδαχτούμε από τις φυσικές ομορφιές της θεϊκής σοφίας. Μετράει και αξιολογεί το κάθε τι με τον πύχη του συμφέροντος. Βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος στο δάσος. Δεν το θαυμάζει. Δεν το απολαμβάνει. Το βλέπει χωρίς καν να το παρατηρεί. Ή το παρατηρεί χωρίς να το βλέπει, να σκέφτεται, να φιλοσοφεί, να θαυμάζει και να διδάσκεται. Ανίκανος να φουγκραστεί τη φωνή του δάσους, να το εξερευνήσει και να το ζήσει, σκέφτεται ίσως την αξιοποίηση και την οικοπεδοποίησή του. Τι κρίμα να λείπει από το σύγχρονο, ηλιστικοκρατούμενο άνθρωπο το αισθητήριο του θαυμασμού, η αναγωγή από τα αισθητά στα υπεραισθητά, από τα υλικά στα υπερυλικά, στα πνευματικά, από τα δημιουργήματα στον πάνσοφο δημιουργό. Να μην μπορεί να θαυμάζει, να εκστασιάζεται όταν συναντά τη φυσική ομορφιά και να αποδίδει δόξα και ευχαριστία στην αγαθή πρόνοιά του. Αδικεί τον εαυτό του στερώντας του τόσες ομορφιές. Του ψαλιδίζει τα φτερά της ψυχής. Ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος, πόσα θα είχε να μας διδάξει. Μπροστά του βρίσκονται τα ανήσυχα πλήθη, καθισμένα πάνω στο φυσικό τάπητα της γης, περιμένουν να ακούσουν την παρήγορη φωνή του θείου διδασκάλου. Τι τους λέει? «Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν?» Αφήστε λοιπόν τα μεγάλα και τα θαυμάσια της φύσεως. Ρίξτε μονάχα μια προσεκτική ματιά στα μικρά και απλά αυτά πετεινά του ουρανού. Σκεφτήκατε ποιος φροντίζει και ενδιαφέρεται για αυτά? Ποιος τους προμηθεύει την τροφή? Ποιος τους προσφέρει τις πουπουλένιες και ανάλαφρες στολές, τις προστατευτικές και πολύχρωμες, για να τονίζουν το θαύμα της δημιουργίας? Ποιος, η τυφλή τύχη ή η απρόσωπη φύση? Θα πρέπει να υπάρχει πολλή προκατάληψη για να μην αντιλαμβάνεται κανείς τα αυτονόητα. Ναι, αλλά για να δούμε όλα αυτά τα θαυμαστά της θείας πρόνοιας πρέπει να εμβλέψουμε, να μάθουμε να παρατηρούμε, να σκεφτόμαστε και να θαυμάζουμε. Το ίδιο μεγάλο θαύμα θα ταινίσουμε αν από το φυσικό κόσμο στρέψουμε την προσοχή μας στο φυτικό βασίλειο. Αρκεί τη θέση της αδιαφορίας να την πάρει φιλοσοφημένη παρατήρηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, «Καταμάθετε», είπε ο Κύριος, «παρατηρήστε προσεκτικά και σπουδάστε το μαγευτικό κόσμο των φυτών. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν,

πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστοι. Διδάγματα ζωής, δυνάμεως και ελπίδας από τα μικρά και ταπεινά άνθη, αλλά μονάχα για εκείνους που παρατηρούν, σκέπτονται και θαυμάζουν. Τι είναι ένα άνθος, ένα λουλούδι? Κι όμως η αγαθή πρόνοια του Θεού τα φροντίζει με περισσό ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν το ενδιαφέρον αυτό του Θεού, που το σαμφιένισε τα άνθη, να μην περιβάλλει με στοργική αγάπη τα δημιουργήματά του, τα πρικισμένα από τον ίδιο με αθάνατη ψυχή? Γιατί επομένως να απογοητευόμαστε από τις δυσκολίες και τα εμπόδια? Γιατί να χάνουμε το θάρρος μας μπροστά στις αντικσότητες της ζωής? Γιατί? Δεν χρειάζονται πολλές αποδείξεις. Αρκεί να μάθουμε να βλέπουμε τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Να βλέπουμε το κάθε τι με απλότητα και καθαρότητα καρδιάς. Να βλέπουμε και να θαυμάζουμε όπως έκανε ο σοφός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στις θεολογικές προσεγγίσεις σε μία εκπομπή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και εσείς μας λέτε, και βέβαια και για μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ δε περισσότερο, αφού έχουμε την δυνατότητα να συζητούμε και να μαθαίνουμε όλοι μας πράγματα σχετικά με την πίστη μας, με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσαλεγκίδη. Κύριε καθηγητά, λέω ιδιαίτερα για μας, γιατί εμείς έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε και διαζώσεις και λίγο πριν την εκπομπή και λίγο μετά την εκπομπή. Οπότε κάτι περισσότερο μένει σε εμάς. Και εδώ είναι ίσως το πιο άδικο σε σχέση με τους ακροατές μας. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω για να σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Το θέμα που έχουμε εδώ και δύο εκπομπές και σας ζητάμε την δική σας βοήθεια, έχει να κάνει με την Θεία Χάρη. Την Θεία Χάρη που δεν είναι κάτι, όπως τονίσατε και εσείς αρκετές φορές, μαγικό, που έρχεται όπως ένα ξόρκι για να επέμβει στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι κάτι μοναδικό και μυστηριακό, είναι ο ίδιος ο Θεός και εξαρτάται πάντοτε από την δική μας δεκτικότητα, από την δική μας ικανότητα να αποδεχτούμε την Θεία Χάρη, την παρουσία του ίδιου του Θεού μας. Είχαμε μιλήσει στις προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε καθηγητά, για τις αισθήσεις, τις πνευματικές αισθήσεις και πώς ενεργοποιήθηκαν με το βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, πώς κατάφεραν να μείνουν ανενεργές από την δική μας αμαρτωλότητα, από την δική μας τάση προς την αμαρτία, όμως υπάρχει και η δυνατότητα που προσφέρεται πάντοτε για να τις επανακτήσουμε και να τις επανεργοποιήσουμε. Οι πνευματικές αισθήσεις λοιπόν του πιστού, ας είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, αν και εσείς δεν έχετε αντίρρηση, για το πώς μπορούν να επανακτηθούν, πώς μπορεί ο πιστός να τις κατανοήσει, να τις κατανοήσουμε όλοι μας και πώς γίνεται να τις αποκτήσουμε.
1: Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό, επειδή συμβαίνει να είναι αποφασιστικής σημασίας το μέσο αυτό δια του οποίου έχουμε την άμεση κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι η άμεση και προσωπική σχέση που αποκτά ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό είναι η άκτιστη θεοποιός χάρη του. Όμως αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως πανταχού παρούσα. Εκείνο το οποίο κάνει μεθεκτές αυτές τις ενέργειες του Θεού γενικότερα και ειδικότερα την άκτιστη θεοποιό χάρη είναι η κάθαρση της καρδίας. Βασική προϋπόθεση που συνδέεται στενά με την καθαρότητα της καρδίας όμως είναι και η εναλλαγή, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, των αισθήσεων του ανθρώπου. Η ύπαρξη δηλαδή κατάλληλων αισθήσεων δεκτών, θα λέγαμε, της άκτιστης Θείας Χάρης. Οι αισθήσεις αυτές παρέχονται από την ίδια την Θεία Χάρη, η οποία μεταμορφώνει αυτές τις κτιστές ανθρώπινες αισθήσεις σε πνευματικές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αυτή η μεταμόρφωση? Είπαμε, οι αισθήσεις, οι ανθρώπινες, οι κτιστές γίνονται πνευματικές. Τι σημαίνει η έκφραση πνευματικές? Μήπως χάνουν οι φυσικές αισθήσεις τα οντολογικά ιδιώματά τους, δηλαδή? Όχι βέβαια. Οι κτιστές αισθήσεις εμπλουτίζονται από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνονται κατά έναν ανέκφραστο τρόπο, δηλαδή κατά έναν τρόπο πραγματικό μεν, μυστηριακό δε, γίνονται αγωγή της Θείας Χάριτος. Οι νέες και μεταμορφωμένες ή αν θέλετε πνευματικές αισθήσεις, όπως τις είπαμε προηγουμένως, γίνονται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Τότε που γεννάται ο άνθρωπος στη νέα ύπαρξη, αποκτά και αυτές τις νέες, τις πνευματικές του αισθήσεις. Το βάπτισμα γενικότερα μας προπαρασκευάζει με τον τρόπο αυτό δηλαδή με την παροχή αυτών των αισθήσεων για την μετοχή στην αίδια ζωή του Θεού, στην άκτιστη δηλαδή, την άναρχο και ατελεύτητο ζωή του Τριαδικού Θεού. Και όπως χωρίς τις φυσικές μας αισθήσεις δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε στην παρούσα ζωή, έτσι και χωρίς τις πνευματικές αισθήσεις δεν μπορούμε να μετέχουμε στην μέλουσα μακάρια ζωή. Η μέλουσα όμως και η παρούσα ζωή, είπαμε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ότι περιχωρούνται, η μια δηλαδή περνάει μέσα στην άλλη. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει και διατηρήσει στη συνέχεια ή επανακτήσει μαζί με την καθαρότητα της καρδιάς στην οποία αναφερθήκαμε, όταν επανακτήσει τις πνευματικές του αισθήσεις που χορηγεί, είπαμε, η άκτιστη Θεία Χάρη, μπορεί να έχει από την παρούσα ζωή πρόγευση της μέλουσας, τότε δηλαδή που θα επαναενεργοποιηθούν οι απενεργοποιημένες αυτές πνευματικές αισθήσεις λόγω της αμαρτίας. Τότε λοιπόν η Θεία Ενέργεια και η Χάρη του Θεού γίνεται διαφανής με τους καθαρούς, με αυτούς τους και καθαρμένους καλύτερα οφθαλμούς της καρδίας. Έτσι λοιπόν μιλάμε για οφθαλμούς της καρδίας και όχι οφθαλμούς που έχουμε στο πρόσωπο, αυτούς δηλαδή τους αισθητούς οφθαλμούς. Και το λέμε αυτό γιατί τυφλώσον βιολογικά κανείς μπορεί να βλέπει και να βλέπει διαυγός και τυλαυγός. Αυτό θα το θυμάστε αρκετοί από τους ακροατές. Ήταν μια εμπειρική πραγματικότητα με τον πατέρα Πορφύριο. Έτσι πήγαινε κανείς κοντά του και ενώ ήταν τυφλός και ενώ δεν του είχε καταθέσει το όνομά του, τη ζωή του, την περιέγραφε. Πρόσφατα είχα έναν συνάδελφο από την Αμερική, ο οποίος ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε μια τέτοια εμπειρία, όταν ο επισκέπτης είπε στον πατέρα Πορφύριο ότι έρχεται από την Αμερική και από ένα συγκεκριμένο μοναστήρι, του το περιέγραψε πώς ήταν και του είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο μοναστήρι, για σίδερα πολλά και τα λοιπά, και λέει μα αυτά δεν υπάρχουν. Θα υπάρξουν, του είπε στη συνέχεια, και ήταν το κοδωνοστάσιο που επρόκειτο να γίνει, ως παρόντα είδε και τα μέλλοντα. Όχι μόνο του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια αυτά που ήταν το σπίτι του, αν θέλετε. Αυτό το διαρκές παρόν δηλαδή του Θεού, μέσω του οποίου δηλαδή η πραγματικότητα δεν έχει παρελθόν και μέλλον, αλλά μέσα στο διαρκές παρόν του Θεού όλα είναι παρόντα, αυτό το αποκτά ο άνθρωπος με τις πνευματικές του αισθήσεις, ανεξάρτητα αν οι βιολογικές σωματικές του αισθήσεις είναι απενεργοποιημένες λόγω γύρατος ή κάποιες άλλες αναπηρίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ταυτίζει την κάθαρση των οφθαλμών της καρδιάς με την μετασκευή, όπως λέει, ή την εναλλαγή των αισθητών οφθαλμών. Έτσι, μόνο μετά την μετασκευή αυτή και εναλλαγή των οφθαλμών των μαθητών του Χριστού λόγου χάρη, έγινε ορατό το άκτιστο φως της Θείας Χάρης κατά την μεταμόρφωση του Χριστού. Έτσι μιλάμε για μία αλλίωση, πνευματική αλλίωση, έτσι, όχι παραφθορά, των οφθαλμών της ψυχής και του σώματος με την άκτιστη Θεία Χάρη, έτσι ώστε να γίνει μία η ενέργεια του πνεύματος και των οφθαλμών. Έτσι όπως γίνεται με το αισθητό φως, ενώ μες στο σκοτάδι δεν βλέπουμε, όταν έχουμε το αισθητό φως γίνεται ένα ο οφθαλμός μας με το φως και μπορούμε και βλέπουμε τα αντικείμενα. Αντιστοίχως αυτό το πράγμα συμβαίνει με τα πνευματικά γεγονότα. Μάλιστα, συνοψίζοντας αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στην πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας που αφορά τον τρόπο της θέας της άκτης της Θείας Χάριτος, παρατηρεί ότι η καθαρή την καρδία πάντοτε με άλλα μάτια εταίρης οφθαλμής, όπως λέει είδων, όχι με την φυσική αντιληπτική δύναμη, αλλά δια του πνεύματος αιώρων. Έβλεπαν δια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το κλειδί για τον τρόπο θέας της Θείας Χάριτος. Η θέα της Θείας Χάριτος και της δόξας του Θεού, που αποτελεί άλλωστε και κατεξοχήν βιβλική αλήθεια όπως γνωρίζουμε, δεν γίνεται με την κτιστή αντιληπτική δύναμη των αισθητών οφθαλμών, αλλά με την άκτιστη ενέργεια και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη φύση καθεαυτήν δεν μπορεί να μετέχει στην Θεία Δόξα και στο άκτιστο φως της Θείας Χάριτος, αν προηγουμένως δεν ανακραθεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος δεν έβλεπε το Θείο με την φυσική ανθρώπινη δύναμη, αλλά είχε ανακραθεί, το λέει το κείμενο έτσι, ευρισκόμενος πλήρης Πνεύματος Αγίου, είδε την δόξα του Θεού, έτσι, και όλα τα άλλα τα σχετικά. Άρα έγινε ένα πνεύμα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όταν λέμε έγινε ένα πνεύμα ή έγινε πνεύμα, για να μην παραξηγείται το πράγμα αυτό, να το διευκρινίσω λίγο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά και για τα σώματα τα οποία των πιστών, όπως και για την ψυχή, ότι πρέπει να γίνει πνευματική. Γιατί όντας σωματικά, όντας ο άνθρωπος σωματικός, σαρκικός ή ψυχικός, δεν μπορεί να βλέπει τα του πνεύματος και δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος ή πνευματικό σώμα είναι εκείνα τα οποία εμφορούνται ενεργώς υπό του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα όχι απλώς είναι παρόν στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, αλλά είναι ενεργώς παρόν. Αυτό σημαίνει ότι εμπλουτίζεται από την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα εξακολουθεί να είναι σώμα. Δεν γίνεται δηλαδή άειλο, είναι εμπλουτισμένο. Να το πούμε πολύ πιο απλά και κατανοητά. Όπως είναι τα Άγια Λείψανα τα οποία ευωδιάζουν. Είναι σαν τα άλλα ανθρώπινα οστά. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι εκείνο που κάνει την διαφορά, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι αυτά έχουν την ευωδία του Αγίου Πνεύματος ή ακόμη και όταν συμβαίνει να μην ευωδιάζουν, είναι ενεργά κατά του πνεύματος του ακαθάρτου. Καθαρίζουν δηλαδή τους ανθρώπους από τα δαιμόνια, εκδιώκουν δαιμόνια, παρέχουν ιάσεις κτλ. Με ποιον τρόπο? Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος αυτά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, μετά από την ανάκραση του νου του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, γίνεται ο άνθρωπος και αυτός ένα πνεύμα με τον Κύριο. Είναι αυτό που ζήτησε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Οπότε με τον τρόπο αυτό, όταν γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα, τότε βλέπει τα πνευματικά. Όπως η γνωστική προσέγγιση, ας πούμε, και κατανόηση του Χριστού γίνεται όχι από αυτούς οι οποίοι είναι ευφυείς κατά κόσμο, κάθε άλλο θα έλεγα. Πολλές φορές εκπλήσεται κανείς με τόση ευφυΐα πως δεν κατανοεί στοιχειώδη πράγματα τα οποία διαβάζει. Έτσι λοιπόν, όπως μόνον αυτοί οι οποίοι έχουν νου Χριστού κατανοούν και προσεγγίζουν τον Χριστό βιωματικά, έτσι και η θέα της Θείας Χάριτος γίνεται από όσους έχουν πνευματικούς οφθαλμούς. Δηλαδή έχουν οφθαλμούς εμπλουτισμένους με την άκτιστη θεοποιών χάρη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην θέα των αισθητών και στην θέα του άκτιστου φωτός της Θείας Χάριτος. Όπως ο νους συνδεδεμένος με ανέκφραστο τρόπο με την αίσθησή μας, βλέπει τα αισθητά και όπως η αίσθηση λέει, εξαιτίας της συνάφειας που έχει με το νου, οι αισθήσεις μας δηλαδή συνδέονται με το νου, έτσι, και προβάλλει τα νοητά συμβολικός και αισθητός και έτσι τα κατανοεί, έτσι γίνεται και στην πνευματική διαδικασία. Αυτά τα δύο δηλαδή, ο νους και η αίσθηση, καθώς τώρα είναι ενωμένα με το Πνεύμα το Άγιο, με την άκτιστη Θεία Χάρη, βλέπει πνευματικός το αόρατο και άκτιστο φως. Τη στιγμή δηλαδή που αυτό συμβαίνει και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω, οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τίποτε από αυτά. Ούτε φως βλέπουν, ούτε ευωδία του Αγίου Πνεύματος αισθάνονται, ούτε όλη την άλλη μεταβολή η οποία επέρχεται στην ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου, αυτά τα μυστήρια τα οποία βιώνει στο μέτρο της καθαρότητάς του και στο μέτρο της προσφοράς του Θεού για αυτόν, για τον συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, όπως γίνονται αυτά τα πράγματα πολύ αισθητά σε αυτόν, πνευματικά, πνευματικώς αισθητά, και δεν γίνονται αντιληπτά από τους γύρω του, έτσι είναι και για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μεν αισθητά, έχει μεν αισθήσεις, ας το πούμε σε βιολογικό επίπεδο, όμως δεν λειτουργούν. Βλέπουμε μερικούς ανθρώπους, έχουν οφθαλμούς και τους έχουν ανοιχτούς, αλλά δεν βλέπουν, ή έχουν αυτιά, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν. Έχουν στόμα και γλώσσα, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και στα πνευματικά πράγματα. Το άκτιστο φως της Θείας Χάριτος αποτελεί φυσική ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή είναι πανταχού παρόν, ότι γίνεται θεατό και αισθητό από όλους. Έτσι λοιπόν, η προϋπόθεση για να δει κανείς αυτό το φως πρέπει να έχει γίνει δέκτης και να έχει πάρει αυτό το φως και εντοφωτεί αυτό μπορεί να δει και τον Θεό. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, εντοφωτήσου ο ψώμεθα φως. Έτσι λοιπόν δίνει στην θέα του ακτίστου φωτός της Θείας Χάριτος ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς και όλοι οι ησυχαστές του 14ου αιώνα ένα τριαδολογικό περιεχόμενο. Με αυτό το φως, το οποίο καθοράται και το οποίο είναι ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας, θεάται ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο οποίος είναι φως εκ φωτός, το υποστατικό φως του Πατρός, και οράται και ο Πατέρας ως το αρχή φωτοφως της τριαδικής αυτής θεότητας. Έτσι λοιπόν ο τριαδικός Θεός οράται με έναν απόρριτο τρόπο, και απόρριτος λέγεται επειδή δεν είναι σε όλους βατός, αλλά είναι υπέρ όραση και υπέρ αίσθηση αυτή η θέα του φωτός της Θείας Χάρης, ο οποίος Θεός κατ' ουσίαν είναι αθέατος, αλλά χαρισματικά μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, με την μεταμορφωμένη αυτή αίσθηση, με την κάθαρση της καρδίας, γίνεται κατ' οικονομία του Θεού βατός, θεατός και θα λέγαμε πνευματικά αισθητός.
0: Έτσι είναι. Η μεταμόρφωση αυτή, όπως μας την είπατε εσείς, όπως πραγματικά συμβαίνει, έτσι γίνονται οι αισθήσεις μας πνευματικές και έτσι μπορούμε μόνο με τα πνευματικά αισθητήρια, με μια υπερόραση και μια υπεραίσθηση, τελικά να προσεγγίσουμε όσο μας επιτρέπεται το Θεό. Σας ακούσαμε να κάνετε αναφορά για την μετοχή μας στη χάρη του Θεού και τώρα και στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Τι εννοούμε θεολογικά με αυτό, κύριε καθηγητά, όταν λέμε ότι μετέχουμε στη χάρη του Θεού?
1: Ναι, εδώ χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές και στην καθημερινότητα ακούμε αυτά τα πράγματα και έχουμε την αίσθηση ότι είναι κενά περιεχομένου ή ότι εννοεί κάτω από αυτήν την διατύπωση κανείς και άλλα πράγματα τα οποία η συνείδηση της Εκκλησίας που εκφράστηκε μέσα από τους ησυχαστές πατέρες δεν τα νομιμοποιεί. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο της Εκκλησίας συνδέεται στενότατα με την δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει μια πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα λέγαμε ότι μας έδωσε την φυσιολογία αυτού του πράγματος. Αναφερόμενος λοιπόν στην δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει άμεσα και προσωπικά στον ίδιο τον Θεό και πιο συγκεκριμένα να μετέχει στην θεοποιώ χάρη του Θεού, προσδιορίζει με πολύ μεγάλη σαφήνεια την έννοια αυτής της συμμετοχής για την οποία μιλάμε. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς παραδείγματος χάρη, ότι σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε, μας λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε πλέον, πλήρως. Και επειδή το μετέχον πρέπει να μετέχει σε κάποιο μέρος της ολότητας του μετεχομένου, είναι φανερό ότι το μετεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι μεριστό, μερίζεται δηλαδή. Και όπως γνωρίζουμε, για τον Θεό η ουσία του Θεού είναι εντελώς αμέριστη. Γι' αυτό και είναι εντελώς αμέθεκτη. Λέμε, δεν έχουμε καμία πρόσβαση στην ουσία του Θεού. Η ενέργεια όμως του Θεού μερίζεται. Πώς μερίζεται? Αμερίστος. Είναι η αποφατική διατύπωση αυτή, έτσι. Δηλαδή, ενώ γίνεται μεθεκτή, δηλαδή φαίνεται να αποσπάται προς εμάς, μένει και αναπόσπαστη στον Θεό. Αυτό διασφαλίζει η αποφατική θεολογία, με την διατύπωση αυτή διασφαλίζει την αλήθεια για τον Θεό. Έτσι είναι δυνατόν λοιπόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιώ χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, θα μας πούνε οι θεόπτες. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούν να κατανοήσουν οι δυτικοί επειδή δεν έχουν εμπειρία του ακτίστου. Γι' αυτό και όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιώ χάρη, είπαμε, μετέχουν σε αυτήν την ενέργεια και έχουν αίσθηση ότι μετέχουν στην ενέργεια του Θεού. Όταν οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για μέθεξη του Θεού, η μέθεξη αυτή δεν πρέπει να νοείται ούτε κατά την ουσία, ούτε κατά την υπόσταση, αλλά μόνον κατά την άκτιστη θεοποιώ χάρη και ενέργεια. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ακόμη και να το σημειώσουμε ότι η άκτιστη Θεία Χάρη κατά τη μέθεξή της δεν διασπάται η ίδια από την Θεία Ουσία, με την οποία πρέπει να πούμε ότι παραμένει πάντοτε αδιαίρετα ενωμένη, αλλά επισπάται προς τους μετόχους αυτής. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο και ο φίλος και σύγχρονος Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ο φίλος λέει πως ο Χριστός είναι λυπτός και μεριστός, γιατί ο ένας και αδιαίρετος Θεός εμφανίζεται να μερίζεται, να ποικίλεται και να είναι με ποικίλο τρόπο, δηλαδή να φανερώνεται στους ανθρώπους και να μεταδίδεται. Πώς μεταδίδεται? Κατά την Θεία Χάρη και ενέργεια. Πάντως, αν τα κτίσματα μετήχαν στον Θεό, γιατί πρέπει να δώσουμε και αυτήν την διευκρίνηση, γιατί δεν μετέχουν στην ουσία του Θεού. Αν μετήχαν λοιπόν στην ουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα είχε τόσες υποστάσεις όσες θα ήταν και τα μετέχοντα πρόσωπα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός δεν θα ήταν τριαδικός, αλλά θα ήταν μυριοϋπόστατος ανάλογα με αυτά τα πρόσωπα που θα μετήχανε στην ουσία του.
0: Μας είπατε μόλις προλίγου, κύριε καθηγητά, ότι η ουσία του Θεού είναι αμέριστη και γι' αυτό αμέθεκτη. Ενώ αντίθετα εμείς οι πιστοί μετέχουμε στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, ακριβώς όπως το είπατε και τώρα, με την μυριοϋπόστατη ουσία του Θεού που θα ήταν διαφορετικά. Όταν μετέχουμε όμως στο Θεό, μετέχουμε μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό.
1: Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε με κάθε ακρίβεια, γιατί και εδώ γεννώνται εύλογα ερωτήματα. Μια φορά σε μία ομιλία μου σε επαρχιακή πόλη στη Μακεδονία ερωτήθηκα από έναν κληρικό εάν οι δυτικοί έχουν λίγη χάρη. Και απήντησα ότι λίγη έχουμε εμείς. Όποιος έχει λίγη, είναι θέμα χρόνου ή να έχει και περισσότερη. Γιατί ακριβώς την λίγη μετέχεται όλος ο Θεός. Να το εξηγήσουμε αυτό. Η Θεία Χάρη, ως άκτιστο φυσικό ιδίωμα και ενέργεια του Θεού, είναι ενωμένη με Αυτόν, συνουσιωμένη, θα μας πούν οι πατέρες. Γι' αυτό και όταν μετέχεται, μετέχεται όλος ο Θεός δι' αυτής, ως ενεργόν. Όλος ο Θεός δηλαδή είναι παρόν στους μετόχους της χάρης του αμερός. Μετά από αυτά που είπαμε για την έννοια της συμμετοχής, γεννάται το ερώτημα, θα έλεγε κανείς, πώς κατανοείται η μετοχή στον όλο Θεό. Μετέχοντας δηλαδή στον όλο Θεό, δεν μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο που λέγαμε προηγουμένως. Και αν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε πάλι να πει κανείς πώς μπορούμε να μιλάμε πλέον για μετοχή του Θεού και όχι για κατοχή του Θεού. Είναι μερικά πράγματα τα οποία λογικώς δημιουργούν αδιέξοδο. Αλλά αυτό είναι το μυστήριο του Θεού εδώ πέρα, το οποίο θα επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε. Καταρχήν πρέπει να επαναλάβουμε ότι η μέθεξη του Θεού δεν σημαίνει μέθεξη της ουσίας, όπως είπαμε, αλλά μέθεξη μόνο των ενεργειών του. Επειδή όμως ο Θεός είναι ένας, ενιαίος, απλός και αμερής, μετέχεται όλος από τις ενέργειές του, μεριζόμενος όμως αμερίστος, όπως άλλωστε είπαμε. Οι επιμέρους ενέργειες του Θεού, όπως είναι λόγου χάρη η αγαθότητά του, η σοφία του, η πρόνοιά του και άλλες, αποτελούν προσόντα ιδιότητες, ενέργειες δηλαδή του Θεού και όχι μέρος του Θεού. Όλος ο Θεός είναι αγαθότητα, όλος ο Θεός είναι και σοφία και πρόνοια. Γι' αυτό μετεχόμενος ο Θεός δεν τέμνεται, αλλά καθώς μετέχει κανείς σε κάτι από αυτά, μετέχει ενιαίος, απλός και αμερός, θα μας πούνε οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, και είναι όλος ο Θεός παρών και ενεργών παντού σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι η μέθεξη της άκτισης Θεοποιού Χάρης σημαίνει μέθεξη του όλου Τριαδικού Θεού, όχι όμως και μέθεξη όμως όλων των ενεργειών του. Και αυτό να το προσέξουμε. Όταν λέμε δηλαδή ότι μετέχεται ο όλος Τριαδικός Θεός, δεν πρέπει να εννοηθεί ότι τίποτε από τα προσόντα του Θεού δεν μένει αμέθεκτο. Είναι γνωστό λόγου χάρη ότι όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό. Δεν μπορεί να υπάρχει κτίσμα το οποίο να μην μετέχει στον Θεό και να υπάρχει. Δεν μετέχουν όμως όλα τα κτίσματα κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι, όλα τα αισθητά όντα μετέχουν στον όλο Τριαδικό Θεό, αλλά κατά το είναι μόνο. Μετέχουν δηλαδή μόνο σε μία ενέργεια του Τριαδικού Θεού, στην ουσιοποιώ ενέργεια. Και έτσι αποκτούν και αυτά ουσία και το είναι τους. Δεν μετέχουν όμως στην ζωοποιώ ενέργειά του, στην οποία μετέχουν μόνον οι ζώντες οργανισμοί. Βλέπετε δηλαδή, αν μετήχανε και τα ανόργανα σε αυτήν την ενέργεια, την ζωοποιώ δηλαδή, θα ήταν και αυτά ζωντανά. Όσοι μετέχουν τώρα στον Θεό λογικός και νοερός, δεν σημαίνει ότι μετέχουν και πνευματικός. Οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, οι άγγελοι μετέχουν νοερός και λογικός στον Θεό. Πνευματικός μετέχουν όλοι, εξαρτάται. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, να μετέχουν δηλαδή υποχρεωτικός και πνευματικός, τότε και οι πονηροί άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι θείοι και πνευματικοί, ενώ θα εξακολουθούσαν να παραμένουν στην πονηρία τους. Θεία όμως και πνευματικά καθιστά τα λογικά όντα μόνον η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Άρα έχουμε μια απόλυτη διευκρίνηση σε αυτήν την σχέση, σε αυτήν την μετοχή. Μετέχεται μεν όλος, αλλά κατά αυτήν την ενέργεια δεν μετέχει κανείς στον Θεό, τη συγκεκριμένη που είπαμε.
0: Μιλάμε λοιπόν για τη μετοχή στο Θεό. Μιλήσαμε για το αν μετέχουμε στο Θεό μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό και ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σας, κύριε καθηγητά. Με ποια έννοια λέγεται ότι όλα τα όντα μετέχουν στο Θεό ή στις άκτιστες ενεργείες Του?
1: Αν νοήσουμε την μέθεξη των όντων στον Θεό κατά κυριολεξία, τότε όλα τα όντα θα έχουν άκτιστο το είναι τους, ενώ άλλα θα έχουν άκτιστο και το ζήν ή το λογίζεστε, το νοήν, ανάλογα με την άκτιστη ενέργεια, όπως είπαμε, του Θεού στην οποία μετέχουν. Εκφράζοντας την θεολογία και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας εδώ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε πως όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό, επειδή τα κτίσματα είναι αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και όχι κατά κυριολεξία μέτοχα της δημιουργικής δυνάμεώς Του. Έτσι, τα κτίσματα λέγεται ότι μετέχουν στον Θεό, όπως θα ήταν δυνατόν να πούμε ότι τα τεχνητά πράγματα που κάνει κάποιος άνθρωπος μετέχουν στην διάνοια του τεχνίτου τους, παραμένοντας όμως εντελώς άσχετα από την ενεργό διάνοια του τεχνίτη. Αυτή τη διευκρίνηση πρέπει να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας όταν μιλούμε για αυτήν την μετοχή. Η μέθεξη όμως της θεοποιού χάρης από τα λογικά κτίσματα αποτελεί πραγματικά μέθεξη του Θεού. Επομένως, μόνον οι Άγιοι με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος είναι κατά κυριολεξία μέτοχοι του Θεού. Άρα, με όσα είπαμε μέχρι τώρα, βλέπουμε την σχετική σημασία της μέθεξης για τα άλλα κτίσματα, σε άλλες ενέργειες δηλαδή του Θεού, ως αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειάς Του, και άλλο πράγμα είναι η πραγματική μετοχή σε αυτό που είναι ο Θεός. Και αυτό το έχουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι λοιπόν προσκτώνται στην κτιστή φύση τους αυτήν την υπερφυά και θεία μετοχή, όπως εκείνη, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πάλι που μας το διευκρινίζει πάρα πολύ καλά, όπως γίνεται με εκείνους οι οποίοι αποκτούν την επιστήμη. Η μέθεξη δηλαδή της Θείας Χάρης, ενώ παρέχεται από κοινού προς όλους τους μετόχους της, βιούμενη εμφανίζεται διαφοροποιημένη από τον κάθε μετοχό της. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο βαθμό ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην προσφορά του Θεού, όπως έγινε σαφές με όσα είπαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή μας, ανάλογα με τον ζήλο, ανάλογα με την καθαρότητα που έχει καθένας, κατά αντίστοιχο τρόπο και ο άνθρωπος αυτός μετέχει περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά αυτή η μετοχή της ακτής του Θείας Χάριτος, και σε άλλο σημείο από ό,τι ενθυμούμε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το παρουσιάζει σαν την υγεία και σαν την θερμότητα του σώματος, που υπάρχουν μεν και λειτουργούν μέσα του και δεν φανερώνονται παρά μόνον όταν αυτό ζητηθεί. Είναι όμως κατά έναν τρόπο, θα λέγαμε φυσικό, ενώ είναι υπέρνουν και υπεραίσθηση, όμως είναι ενωμένα πραγματικά, χαρισματικά βέβαια, με τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Είναι ένα θέμα δύσκολο, κύριε καθηγητά, γιατί οι περισσότεροι, μη έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση, ίσως τώρα να αισθανθούμε ότι χανόμαστε. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε, ότι όλα αυτά είναι πολύ κοντά και ότι η μέθεξη, η μετοχή μας στην Θεία Χάρη, η μετοχή μας στο Θεό, δεν είναι κάτι άπιαστο. Ίσα ίσα εξαρτάται πάντοτε από εμάς. Αν αυτό νομίζω το κρατήσουμε στο μυαλό, μπορούμε πιο εύκολα να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και να το ερμηνεύσουμε ανθρωπίνως πάντοτε εμείς, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η πεπερασμένη λογική μας. Με ποια έννοια μπορούμε να πούμε τώρα ότι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται η μέθεξη της χάριτος του Θεού?
1: Κοιτάξτε, πράγματι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται αυτή η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο, και μάλιστα θεμελιώνεται χριστολογικά. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιώνια και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει χαρακτηριστικά εκεί στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή του: «Κατηδίαν πρόθεση και χάριν την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Θα έλεγε κανείς εδώ, πώς μετήχαμε στην άκτιστη Θεία Χάρη προχρόνων αιωνίων, εμείς που δεν υπήρχαμε τότε, αλλά δημιουργηθήκαμε εν χρόνο, αν η χάρη αυτή που φτάνει σε μας μετεχόμενη δεν συνέβαινε να ήταν αποκειμένη, ας πούμε, στον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος που αναφέρεται στο παραπάνω βιβλικό χωρίο μας λέει ότι η αφετηρία της συμμετοχής του ανθρώπου στην χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι προαιωνίως θεμελιωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, ο οποίος είναι και το πρωτότυπο του κατοικώνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πριν ή δημιουργηθεί ο άνθρωπος, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος παραδείγματος χάρη εδώ, ότι ο σκοπός του Θεού ήταν να γίνει ο Υιός του Θεού άνθρωπος, και για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή δημιουργήθηκε για τον Χριστό ο άνθρωπος, και εκεί βρίσκεται ο σκοπός της υπάρξεώς του, σε αυτήν δηλαδή την μετοχή. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και κατοικώνα του Θεού Λόγου. Έγινε δηλαδή ο αληθινός, ο πλήρης, ο ακέραιος άνθρωπος, θα λέγαμε ότι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο οποίος ενώ είναι δεύτερος Αδάμ, είναι το πρότυπο του πρώτου Αδάμ. Κατ' εικόνα του οποίου δευτέρου Αδάμ έγινε ο πρώτος Αδάμ. Αυτός από τον οποίο εμείς προερχόμαστε. Αλλά αυτό το κατά πρόθεση και χάρη έχει αυτήν την έννοια, ότι πριν υπάρξουν οι αιώνες, ο χώρος δηλαδή, ο χωρόχρονος θα λέγαμε, κινήσεως των αγγέλων, πριν υπάρχει η κτήση η αισθητή, αυτό ήταν στην πρόθεση του Χριστού. Να μας δοθεί δηλαδή αυτή η άκτιστη θεοποιός χάρη για να γίνουμε εμείς μέτοχοι της θεότητας στο Χριστό. Άρα δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικός μετοχή του Θεού χωρίς την μετοχή στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Να γιατί έγινε ο κόσμος, να γιατί έγινε η Εκκλησία. Δηλαδή θα έλεγε υπό μία έννοια κανείς ότι η Εκκλησία είναι ο σκοπός υπάρξεως του κόσμου. Η Εκκλησία είναι αυτή που εκκλησιάζει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά εκκλησιάζει και όλη την κτήση, γιατί σκοπός και των επιμέρους κτισμάτων μέσα από τους γνωστούς λόγους των όντων, τον λόγο δηλαδή και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει κάθε πράγμα, βλέπουμε ότι μέσα στην εν Χριστώ αποκάλυψη, την οποία διατυπώνει εκεί αλαθήτως ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα έχουν τον προορισμό τους, έχουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, έχουν την ολοκλήρωσή τους εν Χριστώ. Μόνον έτσι, όταν δούμε τα πράγματα, όταν τα δούμε δηλαδή χριστολογικά με την προοπτική του σκοπού τους, που είναι η μέθεξη σε αυτήν την χάρη του Θεού, μπορούμε να καταλάβουμε το γεγονός της Εκκλησίας, το γεγονός του γιατί υπάρχουμε έτσι πως υπάρχουμε.
0: Όλα λοιπόν έχουν σκοπό, όπως μας είπατε εσείς, εν Χριστώ, γιατί όλα γίνονται για τον Χριστό, να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, και ας το κρατήσουμε αυτό. Ποια σημασία έχει για τη σωτηρία του ανθρώπου η θεμελίωση της χάρης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε τώρα στη συνέχεια εύλογα μετά από όσα είπαμε προηγουμένως, ότι με την υποστατική ένωση ακριβώς της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως στον Χριστό δόθηκε η οντολογική, η πραγματική δηλαδή δυνατότητα για μια συνεχή μετοχή της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο, που εντάσσεται και παραμένει ζωντανός βέβαια, έτσι, στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία έκανε σκληρούς αγώνες για να διασφαλίσει την αλήθεια, η οποία αναφέρεται σε αυτήν την πληρότητα της ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε ο Θεός Λόγος. Δηλαδή δεν είναι ιδεολογική η αλήθεια, δεν είναι θεωρητική η αλήθεια στην Εκκλησία και ούτε είναι πεισματάριδες οι πατέρες οι οποίοι εμένουν στην με κάθε ακρίβεια διατύπωση αυτής της αλήθειας. Και γιατί? Γιατί έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα η αλήθεια αυτή. Η αλήθεια αυτή δηλαδή είναι υπόθεση ζωής και η όποια εσφαλμένη θεώρησή της αποξενώνει τον πιστό από την μέθεξή της, δηλαδή από τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Και επανερχόμαστε σε αυτήν την υποστατική αλήθεια, στο ότι δηλαδή οι δύο φύσεις ενώθηκαν παραμένοντας στην ακεραιότητά τους στο πρόσωπο του Χριστού, και σε αυτήν την πληρότητα θεμελιώνεται η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας για την μετοχή του όλου ανθρώπου στην άκτιστη Θεία Χάρη, πράγμα που έχει ως συνέπεια την πραγματικότητα, όπως είπαμε, της σωτηρίας του όλου ανθρώπου. Το να επιμένουμε δηλαδή ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν πλήρης και παρέμεινε πλήρης, διασφαλίζει την δική μας δυνατότητα στην πληρότητά της η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα δηλαδή και νους, όλα να γίνουν μέτοχα της ακτίστου αυτής θεοποιού ενεργίας του ανθρώπου πιστού, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος οργανικά στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία δηλαδή. Έτσι, στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο την στηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην χριστολογική αυτή διδασκαλία της Εκκλησίας.

0: δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να πάσχει, όπως λένε οι πατέρες, τα θεία. Το σώμα του Χριστού μετεχόμενο μυστηριακώς κατά τη Θεία Ευχαριστία από τους πιστούς, από μέσα τους πλέον γεμίζει και περιαυγάζει, όπως λένε οι πατέρες, την ψυχή, επειδή αυτό αποτελεί την πηγή του φωτός της Θείας Χάριτος.
1: Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να υποστηρίξουμε ότι ο τρόπος κοινωνίας μας με τον Θεό είναι άκτιστος, γιατί όλη την ώρα σε αυτό που μας περιγράφεται είναι το πρότυπο που υπάρχει και πώς αυτό εφαρμόζεται από τον Χριστό στους ανθρώπους. Μας είπατε ότι η υποστατική ένωση του Χριστού, ο Θεός άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό το πρότυπο της σχέσης της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση. Τι γίνεται λοιπόν με τον τρόπο κοινωνίας μας με τον Θεό?
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε αυτό μονολεκτικά και μετά να το εξηγήσω δια πολλών. Ότι δηλαδή ο τρόπος αυτός της κοινωνίας δεν είναι κτιστός, αλλά είναι άκτιστος. Είναι αυτό που συχνά λέω με την διατύπωση εμπειρία του ακτίστου. Η άκτιστη χάρη του Θεού, που όπως ήδη είπαμε επανειλημμένος δόθηκε στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία του, με τη δημιουργία του αν θέλετε, ήταν εκείνη με την οποία κοινωνούσε ο Θεός άμεσα και προσωπικά με τον Αδάμ και την Εύα. Ο τρόπος δηλαδή της κοινωνίας του Θεού και του ανθρώπου ήταν αλλά και παραμένει άκτιστος, αφού άκτιστη είναι η Θεία Χάρη με την οποία και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί άμεσα και πραγματικά με τον ίδιο τον Θεό. Η Θεία Χάρη δηλαδή, ως φυσικό και ουσιώδες γνώρισμα του Θεού, γίνεται χαρισματικά, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της Εκκλησίας, γνώρισμα και του κτιστού ανθρώπου. Και έτσι μόνο με το άκτιστο αυτό προσόν του Θεού, που είναι κατά φύσιν σε εκείνον, πετυχαίνεται η άμεση κοινωνία του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό, να σημειώσουμε όμως πάντα χαρισματικός. Κατά φύσιν στον Θεό, χαρισματικός στον άνθρωπο. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος με την θεότητα του Θεού είναι να κοινωνήσει στις άκτιστες ενέργειές του. Η άμεση αυτή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό μέσα στην πατερική θεολογία λέγεται συχνά και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία όμως αυτή προϋποθέτει όλο το σωτηριώδες έργο του Χριστού και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την ημέρα την γενέθλια της Εκκλησίας, δηλαδή την Πεντηκοστή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να τον ξαναθυμηθούμε, αναφέρεται στην διάνοιξη των ουρανών κατά την βάπτιση του Χριστού και στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αυτών, όπως είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή μας, παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να προχωρεί ακολύτως δια πάντων. Δεν εμποδίζεται δηλαδή από τίποτα. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μαρτυρεί την διάνοιξη των ουρανών, θέλει να μας πει ότι οι ουρανοί νωρίτερα ήταν κλειστοί. Γι' αυτό μιλάμε για διάνοιξη των ουρανών κατά τη βάφτιση του Χριστού και γι' αυτό μιλάμε για το μέγα γεγονός αυτό της Θεοφάνειας. Γιατί όμως ήταν οι ουρανοί κλειστοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ δηλαδή και των απογόνων του, που εμπόδιζε η αμαρτία αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί εμπόδιζε την χάρη του Αγίου Πνεύματος? Γιατί εμείς όντες αμαρτωλοί δεν ήμασταν χωρητικοί αυτού του Πνεύματος. Οπότε με ένα συμβολικό τρόπο βέβαια λέγονται εδώ τα πράγματα, ότι οι ουρανοί ήταν κλειστοί. Δεν είχαμε πρόσβαση δηλαδή στον ουρανό. Με άλλη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και δεν υπήρχε η καταλλαγή. Έπρεπε

0: έπρεπε να γίνει η συμφιλίωση. Η συμφιλίωση όχι του Θεού με εμάς, ημών μετά του Θεού. Και αυτόν τον ρόλο, θα λέγαμε, τον έπαιξε, αν επιτρέπεται θεολογικά κιόλας να λέγεται αυτό, είναι ατυχής, αλλά η δυνατότητα του εκφράζεστε επακριβώς είναι εξαιρετικά δύσκολη εδώ. Το έκανε ο Χριστός για μας. Δηλαδή αυτός αναλαμβάνοντας ο αθώος όν την αμαρτία όλου του κόσμου, θυσιάστηκε για αυτήν την αμαρτία, μας καθάρισε από την αμαρτία και μας κατέστησε όχι μόνον λευκούς και καθαρούς από την αμαρτία, αλλά μας κατέστησε τέκνα του Θεού, αφού μας γέννησε άνωθεν δια του Αγίου Πνεύματος και γίναμε εμείς, πήραμε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα γεγονότα λοιπόν της βαπτίσεως του Χριστού, για να επανέλθουμε, βεβαιώνουν την οντολογική δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει πλέον χαρισματικός σε αυτήν την χάρη του Θεού. Με το μυστήριο του βαπτίσματος, το προσωπικό δηλαδή μυστήριο του βαπτίσματος του κάθε ενός από μας, με το μυστήριο αυτό οικειωνόμαστε και μετέχουμε στην άκτιστη Θεία Χάρη, αφού γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού και παράλληλα γινόμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, όπου δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα, πρόκειται για την χαρισματική παρουσία του πάντα, ενοικεί μονίμως πλέον μέσα μας.
1: Και με αυτό το λόγο, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση από αυτό ακριβώς το σημείο. Έχουμε σήμερα το θέμα μας, που είναι η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Σταματάμε ακριβώς εδώ και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε στην ερχόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία θα ακούσουμε σήμερα για την έμπρακτη αγάπη που εκφώνησε ο Παπαδημήτριος ο Αγιορείτης από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους κατά την επίσκεψή του στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο στις 17 Απριλίου 2018.

0: Μια πλήρης ανάλυση για την σημαντικότερη αρετή, αξία όπως λένε κάποιοι κοσμικοί και πώς την βιώνουν οι αγιορείτες. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Παπά Δημήτρη από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους να μας μιλά για την έμπρακτη αγάπη.
1: Επέλεξα ένα θέμα να αναπτύξω στην σημερινή, στη σημερινή συνάντηση μαζί σας, επηρεασμένος κυρίως από τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Θυμάστε την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει για την ταπεινοφροσύνη, όσοι ήσασταν τότε. Ήταν ο Άγιος Ισάκος Σύρος το κείμενο το οποίο είχα υπόψη μου. Σήμερα είχα πιο πολύ υπόψη μου τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, ένα μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας μας. Ο τρίτος που έχει το όνομα του Θεολόγου, ο πρώτος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο δεύτερος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο τρίτος ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος, ο οποίος έχει μία ιδιότυπη ερμηνεία στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως, που λέει ο Χριστός εκεί επείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και λοιπά. Το γνωστό Ευαγγέλιο αυτό έχει μία ιδιότυπη, θα την ακούσετε παρακάτω. Αυτό είναι η καρδιά ουσιαστικά της σημερινής ομιλίας, όμως με την ευκαιρία αυτή θα μιλήσουμε για την ελεημοσύνη, για την έμπρακτη αγάπη, γιατί αυτό είναι η ελεημοσύνη, η έμπρακτη αγάπη. Κάποιος ρώτησε τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο τι είναι καρδία ελεήμων και αυτός απήντησε: καρδία ελεήμων είναι καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως. Δηλαδή το να φλέγεται η καρδιά σου από υπερβολική αγάπη για όλα τα κτίσματα και για, και για τα πτηνά και τους ανθρώπους και για τα πτηνά και για τα ζώα και για τους δαίμονες ακόμη, διότι και αυτοί ήταν πλάσματα του Θεού, ήταν άγγελοι και εξέπεσαν, και ένας που έχει σπλαχνία πονάει ακόμη και τους δαίμονες, και από την πολύ και μεγάλη σπλαχνία σφίγγεται η καρδιά του ελεήμονος. Δεν αντέχει να σηκώσει ή να ακούσει ή να δει κάποια ζημιά στην κτήση από την υπερβάλλουσα αγάπη του. Δεν αντέχει να βλέπει κάτι το θλιβερό να συμβαίνει στην κτήση. Και ο Κύριος μας παραγγέλει: γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Δηλαδή να γίνουμε έσπλαχνοι, όπως είναι ο ουράνιος πατέρας μας, και να αγαπούμε όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αλλά όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς μας. Τότε θα είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού. Και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μας παρακινεί: μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώσση, αλλά ενέργο και αληθεία. Δηλαδή να μην αγαπάμε με λόγια μόνο, αλλά έμπρακτα, αληθινά, εκφράζοντας την αγάπη μας με έργα. Έμπρακτη αγάπη είναι ελεημοσύνη. Αλλά τι είναι η ελεημοσύνη? Άρα και είναι μόνο η μετάδοση χρημάτων ή υλικών αγαθών σε αυτούς που δεν έχουν ανάγκη? Φυσικά είναι και αυτό. Είναι όμως και η πνευματική ελεημοσύνη και η θυσία για τους άλλους και η υπομονή στην αδυναμία τους και το να συγχωρούμε τους άλλους, αυτούς μας λυπούνε, όλα αυτά είναι ελεημοσύνη. Και ο κόπος της διακονίας, να διακονούμε τους ασθενείς, και ο χρόνος που θα διαθέσουμε για κάποιον που μας ζητά να τον βοηθήσουμε, όλα είναι ελεημοσύνη. Και η έμπονη προσευχή για τους άλλους ανθρώπους είναι ελεημοσύνη. Και ένας καλός λόγος σε ένα πονεμένο αδελφό είναι ελεημοσύνη. Και η αιμονή μας στην ορθόδοξη πίστη είναι ελεημοσύνη προς τους ετεροδόξους. Αν τους αγαπάμε αληθινά, θα εμένουμε στην ορθόδοξη πίστη. Θα αναφέρω τρία πολύ όμορφα παραδείγματα που έτυχε να δω σε κάποια βιβλία. Το πρώτο αναφέρεται στο γεροντικό, παραδείγματα ελεημοσύνης, έτσι. Αναφέρεται στο γεροντικό για έναν ιερέα στην Κωνσταντινούπολη, τον Μαρκιανό, ο οποίος ήταν τελείως ακτήμων, δεν είχε κτήματα δικά του, αλλά ήταν και πάρα πολύ ελεήμων. Πηγαίνοντας μια μέρα ο Μαρκιανός στο ναό, τον οποίο ο ίδιος είχε ανακαινήσει και εκείνη τη μέρα θα γινόταν τα εγκαίνια του ναού, βρήκε έναν άνθρωπο δυστυχισμένο, φτωχό και μελανιασμένο από το κρύο, που ζητούσε κάποια ελεημοσύνη. Ο Μαρκιανός δεν είχε χρήματα να του δώσει και γι' αυτό σκέφτηκε να του δώσει τα ρούχα του. Μπήκε στο Άγιο Βήμα, έβγαλε τα ρούχα του τα έδωσε στο φτωχό και αυτός φόρεσε τα τριμμένα άμφια του. Όμως όλη την ακολουθία συνέβαινε ένα παράδοξο πράγμα. Τα βλέμματα όλων των ανθρώπων ήταν στραμμένα στο Μαρκιανό, που τον βλέπαν να φοράει μία πολυτελή χρυσοήφαντη στολή. Και μάλιστα σκανδαλιζότανε που τη βρήκε τόσο πανάκριβη στολή που φορούσε. Πήγαν μάλιστα στον Πατριάρχη και του λένε τι είναι αυτά που κάνει ο Μαρκιανός. Ο οποίος τον κάλεσε για να τον ελέγξει. Τότε ο Πατριάρχης διεπίστωσε ότι πίσω κάτω από τα φαινόμενα πολυτελή άμφια που φορούσε ήταν ολόγυμνος. Και του ρωτάει έκπληκτος, ποιος σε γύμνωσε Μαρκιανέ? Και εκείνος δείχνοντας το Άγιο Ευαγγέλιο του λέει αυτό με γύμνωσε δέσποτα. Δηλαδή θέλοντας να κάνει υπακοή στην εντολή του Χριστού που αναφέρεται στο Άγιο Ευαγγέλιο έκανε αυτή τη θυσιαστική ελεημοσύνη και η χάρις του Θεού τον έντισε με θεϊκό φως. Ένα δεύτερο περιστατικό. Πριν ακόμη επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία γινόταν μάχες από τον κόκκινο στρατό στις πόλεις που είχαν ακόμη τα βασιλικά στρατεύματα. Σε μια μικρή πόλη ζούσε μια μητέρα με τα δυο παιδιά της. Ο σύζυγός της ήταν στρατιώτης στα βασιλικά στρατεύματα. Την πόλη αυτή την πολιορκούσε ο κόκκινος στρατός και μετά από λίγο την κατέλαβε. Ένα βράδυ μια νέα γυναίκα, η Ναταλία, της ιδίας ηλικίας με τη μητέρα που είχε τα δύο παιδιά, έρχεται κρυφά μέσα στη νύχτα στο σπίτι αυτής της μητέρας και της λέει «Έμαθαν οι Μπολσεβίκοι ότι είσαι εδώ και σήμερα θα έρθουν να σε εκτελέσουν και πρέπει να φύγεις αμέσως. Θα μείνω εγώ στη θέση σου και όταν θα έρθουν να ζητήσουν εσένα θα πω εγώ ότι είμαι εσύ. Μα λέει θα σε εκτελέσουν εσένα. Δεν πειράζει, εγώ δεν έχω παιδιά». Και έμεινε στο σπίτι ενώ η μητέρα με τα παιδιά έφυγαν. Και πράγματι η Ναταλία εκτελέστηκε μετά από λίγο, θυσιάστηκε από αγάπη προς τον πλησίον της και από αγάπη προς Αυτόν, τον Κύριο και Θεό μας, που πρώτος θυσιάστηκε για μας πάνω στο Σταυρό. Από τώρα και στο εξής δεν είναι πια μία απλή γυναίκα η Ναταλία, αλλά είναι η Αγία Ναταλία. Ένα τρίτο περιστατικό. Στα μέρη του Πόντου, πριν από την ανταλλαγή, ζούσε μια ευλαβεστάτη και πολύ ελεήμων γυναίκα η Μαρία. Συνέβη τότε να πέσει μεγάλη πείνα στην περιοχή εκείνη και πολλοί και χριστιανοί και μη χριστιανοί πέθαιναν από την πείνα. Αυτή ήταν πλούσιοι. Η οικογένεια Μαρία είχε και ο σύζυγός της είχαν πολλά και σιτηρά και άλευρα στα υπόγεια του σπιτιού τους και δεν μπορούσε να υπομένει τους ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, οπότε κρυφά από τον άντρα της ο οποίος ήταν άσπλαχνος με τις υπηρέτριές της κατέβαινε κάτω, πήρε την απόφαση, πήγε κάτω στα υπόγεια του σπιτιού που είχε τα αλεύρια και κάθε νύχτα ζυμώνανε ψωμιά και τα ψήνα και τα μοιράζανε στους φτωχούς. Όταν το πήρε ήδη ο σύζυγός της, άρχισε να την κακοποιεί, να τη δέρνει. Αυτή όμως δεν σταμάτησε το θεάριστο έργο της. Τελικά και από τις κακουχίες και από τις αγρυπνίες δεν άντεξε και πέθανε νέα. Μετά την ταφή της ένα ουράνιο φως περιέλουσε το μνημείο της. Και όταν έφτασε η ώρα που γινόταν η ανταλλαγή, που ερχόταν οι Έλληνες εδώ, η Μαρία άρχισε να εμφανίζεται σε πολλούς εκεί στον Πόντο και να τους λέει «Μη με αφήσετε εδώ να με πάρετε μαζί σας». Όταν ανοίξανε τον τάφο βρήκαν το λείψανό της άφθαρτο και βοδιάζον, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν ολόκληρο λείψανο και πήραν μόνο το χέρι της και το φέρανε εδώ στην Ελλάδα. Στα παραδείγματα που αναφέραμε βλέπουμε ότι τα Άγια αυτά πρόσωπα αγάπησαν τον πλησίον τους όχι σαν τον εαυτό τους αλλά παραπάνω από τον εαυτό τους. Γι' αυτό και έλαβαν πλούσια τη χάρη του Θεού και έκαναν έργα που ξεπερνούν την αδύναμη ανθρώπινη φύση μας. Και όντως δεν είναι δυνατόν χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς να έχουμε τη χάρη του Θεού, εμείς που είμαστε άνθρωποι εμπαθείς και αδύναμοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια τρομερά έργα σαν αυτά που σας ανέφερα. Μόνο ψυχές αλλοιωμένες από τον Θείο έρωτα και πλήρης από τη χάρη του Θεού θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια έργα. Επομένως η ελεημοσύνη Και η έμπρακτη αγάπη για την οποία μιλάμε δεν είναι μία αυτοαξία που από μόνη της έχει αξία, αλλά είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όμως χαρίζεται σε αγιασμένες ψυχές, σε ψυχές που αγωνίζονται δηλαδή για την αγιότητα. Σε αυτές δίδεται και η χάρη της ελεημοσύνης. Δεν είναι η οποιαδήποτε ελεημοσύνη ευάρεστη στον Θεό, αλλά αυτή που γίνεται με τη χάρη του Θεού και προς δόξαν του Θεού. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω κάποια πράγματα που είναι λίγο κουραστικά, αλλά όσο μπορούμε, αλλά είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι παρμένα από τους Αγίους Πατέρες, κυρίως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της κατά Θεόν ελεημοσύνης? Πρώτη προϋπόθεση, η ελεημοσύνη μας να γίνεται για τον Χριστό. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όταν κάνουμε ελεημοσύνη ότι αυτή προσφέρεται στον Χριστό. Αυτό το τονίζει πολύ όμορφα ο Άγιος Χρυσόστομος. Όποιος αγαπά τον Θεό δεν θα παραβλέψει τον αδελφό, ούτε θα προτιμήσει τα χρήματα αντί για το μέλος του σώματός του, εφόσον κάθε άνθρωπος είναι μέλος του σώματος του Χριστού και μέλος δικό μου. Δεν λέει ο Απόστολος, είμαστε αλλήλων μέλη. Δεν θα προτιμήσει λοιπόν, λέει ο Χρυσόστομος, τα χρήματα αντί για τον αδελφό του. Αλλά θα δείξει μεγάλη προθυμία, καθώς θα θυμάται αυτόν που είπε, «Ο ποιήσας ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησε». Και όταν έχει κανείς στο νου του ότι τη φροντίδα που προσφέρομαι στον αδελφό την δέχεται ο ίδιος ο Χριστός μας, θα κάνει όλα όσα χρειάζονται με πολύ προθυμία και θα προσφέρει απλόχερα την ελεημοσύνη. Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αναφέρει μετά ο Άγιος Χρυσόστομος τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες με θυσία της ζωής τους, θα θυμάστε εκεί πρωί πήγανε στο μνημείο του Κυρίου μας, δεν λογάριαζαν καθόλου τον εαυτό τους, ξόδευαν και όσο ήταν ο Κύριός μας στην επίγεια ζωή του, ξόδευαν από τα υπάρχοντά τους, αλλά και μετά την ταφή του Κυρίου μας πήγαιναν στο μνημείο με κίνδυνο τη ζωή σου να διακονήσουν τον Κύριό μας. Και μετά, αφού λέει αυτό ο Χριστός μας για τις μυροφόρες, στρέφει το λόγο σε εμάς και λέγει, εμείς όμως ούτε τρέφουμε τον Κύριο όπως κάνουν μυροφόρες, όπως είπαμε, στην επίγεια ζωή του Κυρίου μας όταν πεινάει, ούτε τον ντύνουμε όταν είναι γυμνός, αλλά και όταν το βλέπουμε τον Κύριό μας να ζητιανεύει, τον προσπερνούμε, εννοώντας ότι ο Κύριός μας πεινάει και διψάει και ζητιανεύει στα πρόσωπα των αδελφών μας των ενδεών. Όμως ο ίδιος είναι, ο Κύριός μας είναι, όπως τότε που διακονούσαν οι μυροφόρες τον Κύριό μας, ο ίδιος είναι και τώρα στα πρόσωπα των ενδεών. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε τους πτωχούς όταν τους ελεούμε, σαν να ελεούμε τον ίδιο τον Χριστό. Το ίδιο νόημα έχει και το πατερικό ρητό, το πολύ γνωστό, ανέπαυσες τον αδελφόν σου, ανέπαυσες Κύριον τον Θεόν σου. Τότε έχει αξία η ελεημοσύνη μας όταν γίνεται για τον Χριστό, όταν είναι χριστοκεντρική. Αλλιώς δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά είναι ένας εγωκεντρισμός και μία φαρισαϊκή αυτοδικαίωση, που όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά και μας ζημιώνει. Ένα σημείο την ελεημοσύνη μας την κάνουμε για τον Χριστό και όχι για να ικανοποιούμε τον εαυτό μας, είναι το να μην σκανδαλιζόμαστε όταν αυτός που ευεργετήθηκε από μας, αντί να μας πει ευχαριστώ, φερθεί και με αχαριστία απέναντί μας. Εκείνη να σημειώσει ότι πραγματικά την ελεημοσύνη μας την κάνουμε για τον Χριστό. Λέει πολύ όμορφα για αυτό το θέμα ο Άγιος Σάκος Ήρος. Ορίστε. Λέω, ένα σημείο ότι την ελεημοσύνη μας την κάνουμε για τον Χριστό είναι όταν αφού κάνουμε την ελεημοσύνη μας, αντί να εισπράξουμε ευχαριστώ από τον ευεργετηθέντα, φερθεί και μαχαριστεί αυτός απέναντί μας. Και εμείς αντί να στεναχωρηθούμε, και μάλλον εμείς δεν στενοχωρούμαστε για αυτή την αχαριστία. Λέω και ο Ισάκος Ήρος, η αληθινή ελεημοσύνη φαίνεται από την υπομονή αυτού που προτιμάει να τον αδικούν. Τότε φαίνεται, εδώ είναι ξεκάθαρο, ότι την κάνω για τον Χριστό. Αν με αδικήσει ο ευεργετηθής, θα πάρω όλο το μισθό από τον Χριστό. Αν μου πει και ένα ευχαριστώ, θα πάρω και λίγο μισθό από τους ανθρώπους. Θα μειωθεί τρόπο την άλλη. Φυσικά αυτά είναι, βλέπετε πόσο ψηλά μέτρα μας ζητούν οι Άγιοι Πατέρες. Πολύ ψηλά μέτρα. Φυσικά δεν τα λέμε αυτά για να απελπιστούμε, αλλά για να φωτιστούμε Διότι όταν τοποθετούμε μία κορυφή ψηλή, βλέπουμε, αυτό μας βοηθάει και στο να έχουμε ταπεινό φρόνημα, ότι πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις ψηλές κορυφές που βάζουν οι Άγιοι Πατέρες, μας βοηθάει στο να έχουμε ταπείνωση, να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας. Λοιπόν, και συγχρόνως μας παρακινεί στο να κυνηγήσουμε τις ανώτερα ανώτερα. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η αγαθή προαίρεση σε αυτού που κάνει την ελεημοσύνη. Για να είναι η ελεημοσύνη μας ευάρεση στον Θεό, πρέπει να γίνεται από ειλικρινή αγάπη προς τον αδελφό μας και χωρίς να έχουμε κάποιο ιδιωτελή λογισμό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ο Κύριος είπε να μην κάνουμε την ελεημοσύνη μας έμπροσθεν των ανθρώπων, πρόσθεσε προς το Θεαθήνε αυτής. Διότι δεν επιβραβεύει ή τιμωρεί απλά την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά καθορίζει και τη ζημία και το μισθό από την προαίρεση αυτού που κάνει την ελεημοσύνη. Διότι αυτό που επιθυμεί ο Θεός είναι να διαπλάσει την ψυχή μας και να την απαλλάξει από κάθε αρρώστια. Αφού λοιπόν απαγόρευσε να κάνουμε ελεημοσύνη για επίδειξη και μας δίδαξε τη ζημιά που προέρχεται από αυτό, είπε: αν κάνετε έτσι, δηλαδή για επίδειξη την ελεημοσύνη σας, δεν θα λάβετε μισθό από τον ουράνιο πατέρα σας. Λοιπόν, το εξηγώ λιγάκι αυτό το σημείο. Δεν επιβραβεύει ή τιμωρεί απλά την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά η ζημία ή ο μισθός για την ελεημοσύνη μας καθορίζεται από την προαίρεσή μας. Αν η προαίρεσή μας είναι αγαθή, τότε έχουμε μισθό. Αν δεν είναι αγαθή, δεν έχουμε μισθό. Πολύ πόσο όμορφα είναι στο σημείο αυτό να αναφέρουμε το παράδειγμα του Αγίου Νικολάου. Θα θυμάστε από το βίο του Αγίου Νικολάου, που ήταν ένας πατέρας που είχε τρεις κόρες και δεν είχε χρήματα να τις αποκαταστήσει, να τις παντρέψει, και σκεφτόταν να τις βάλει σε ένα πορνείο για να βγάλουν χρήματα να τις παντρέψει. Και όταν το έμαθε ο Άγιος, τόσο φιλάνθρωπος Άγιος Νικόλαος, πηγαίνει και μαζεύει, βάζει σε ένα πουγγί, σε ένα μαντίλι, τη λίγη χρήματα και τα ρίχνει κρυφά μέσα στο σπίτι του πατέρα αυτού, του δυστυχισμένου, και έτσι παντρεύτηκε η πρώτη κόρη. Μετά από λίγο την έφτασε η ώρα για τη δεύτερη, κάνει το ίδιο για τη δεύτερη, για την τρίτη, και μετά για την τρίτη. Ο πατέρας παραφύλαγε να δει ποιος είναι αυτός ο ευεργέτης του. Και κάποιος όταν έπεσε και το τρίτο πουγγί, για την τρίτη, χυμάει, τον αρπάζει, τον βρίσκει τον Αγιο Νικόλο. Αλλά ο Άγιος Νικόλος τον επιτίμησε αυστηρά και το απαγόρευσε να τον φανερώσει όσο θα ζούσε. Λόγω της εμπάθειάς μας είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ελεημοσύνη από ματαιοδοξία, ανθρωπαρέσκεια ή αυταρέσκεια, να αρέσουμε στον εαυτό μας δηλαδή. Να κάνουμε την ελεημοσύνη μας ή να κερδίσουμε τον ανθρώπινο έπαινο, είτε τον αυτοέπαινο, να επενέσει ο εαυτός μας τον εαυτό μας. Τότε η ελεημοσύνη μας δεν είναι αληθινή. Άλλοτε πάλι περιμένουμε από αυτούς που ελεήσαμε την ανταπόδοση. Και αυτό το αποκλείει ο Κυριός μας λέγοντας: δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Δηλαδή να δανείζετε σε αυτούς που δεν ελπίζετε να λάβετε πίσω αυτά που δώσατε. Στο σημείο αυτό μερικοί με ρωτάνε καμιά φορά: δάνεισα κάποια χρήματα, δεν μου τα δίνει και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αν δεν μπορούμε να τα δώσουμε, ας πούμε συγχώρεσε με αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου δώσω. Και αν τα δώσουμε για να είναι, να πάρουμε μισθό και αμοιβή από τον Χριστό μας, ας τα δώσουμε χωρίς να ελπίζουμε να τα πάρουμε πίσω. Τότε θα έχουμε και μισθό από τον Θεό μας. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν θέλω να κάνω ελεημοσύνη και δεν έχω να δώσω, τότε κάνω ελεημοσύνη με αίμα. Ο άλλος που έχει και δίνει υλική βοήθεια νιώθει και χαρά, ενώ αυτός που δεν έχει να δώσει, συνέχεια υποφέρει και ταπεινωμένος λέει: δεν έκανα ελεημοσύνη. Η καλή διάθεση είναι το παν. Αν κάποιος ζητήσει από ένα φτωχό ελεημοσύνη και ο φτωχός, αν και στερείται, του δώσει, τότε θα έχει πνευματική χαρά και ο Θεός θα φωτίσει κάποιον να σας στείλει και σε αυτόν βοήθεια. Τρίτη προϋπόθεση, η προθυμία της προσφοράς μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος: έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπει εσύ εξ ανάγκης. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δηλαδή κάθε ένας να προσφέρει ό,τι έχει με ευχαρίστηση, όχι με λύπη ή από ανάγκη, διότι ο Θεός αγαπάει αυτόν που με χαρά προσφέρει. Αυτή η χαρά αποδεικνύει ότι η ελεημοσύνη πηγάζει από αληθινή αγάπη για τον άλλο. Σχολιάζει και ο Άγιος Χρυσόστομος: δεν είναι ελεημοσύνη το να δώσει κανείς απλώς κάτι, αλλά το να το δώσει με προθυμία, με χαρά, και το να γνωρίζει ότι οφείλει χάρη σε αυτόν που το λαμβάνει. Εάν όμως κάποιος δεν δίνει έτσι, καλύτερα να μην δίνει. Διότι αυτό είναι ζημία και όχι ελεημοσύνη. Δηλαδή, οφείλομαι, ρωτάει τον πατήρ Βασίλειος, γιατί οφείλει. Θα το δούμε παρακάτω που λέει ότι ουσιαστικά περισσότερο ευεργετείται ο ευεργετών παρά ο ευεργετηθής. Αυτό που οφείλομαι όλοι στους άλλους είναι η αγάπη. Άρα λοιπόν οφείλομαι την αγάπη. Μηδενή λέει, μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους. Εάν συνειδητοποιούσατε πόσο κερδίζετε, λέει πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, εσείς που δίνετε και όχι αυτοί που παίρνουν, θα γνωρίζετε πόσο μεγάλο είναι το κέρδος σας. Διότι σε αυτούς που λαμβάνουν τρέφεται το σώμα τους μόνον, ενώ σε αυτούς που ελεούν προκόπτει η ψυχή τους. Και σε άλλο σημείο ο ίδιος Άγιος λέγει, το μέγεθος της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από το πλήθος των χρημάτων, αλλά από την προθυμία των προσφερόντων. Γι' αυτό και αυτός που προσφέρει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος με πολλή αγάπη σε αυτόν που το προσφέρει, ή ας πούμε η χείρα που έδωσε τα 2 λεπτά με πολλή αγάπη, 2 λεπτά είχε και αυτά έδωσε, έγιναν πολύ αποδεκτοί από το Θεό. Έτσι μαθαίνουμε από τα παραδείγματα αυτά ότι παντού ο Κύριος των όλων ζητά την αγαθή προαίρεση. Λέγει και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν ένας στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, υποθέσουμε ότι έχω αγάπη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και έχω 2 ρολόγια, λέει, ένα καλό και ένα χαλασμένο. Αν δώσω, λέει, το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν δώσω το καλό, τότε σημαίνει ότι έχω αγάπη αληθινή. Τέταρτη προϋπόθεση και τελευταία, το να ελεούμε όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως. Λέγει ο Κύριος μας, παντί το ετούντι σε δίδου. Σε καθέναν που σε ζητάει να δίνεις. Σαν μορφή αγάπης η ελεημοσύνη προϋποθέτει τη συνείδηση ότι μία είναι η ανθρώπινη φύση. Όλοι εμείς είμαστε μία φύση, μία φύση έχουμε, την ανθρώπινη φύση. Και ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι της γης είμαστε αδελφοί και ίσοι μεταξύ μας. Γι' αυτό το λόγο η ελεημοσύνη μας οφείλει να προσφέρεται σε καθένα που την έχει ανάγκη, ανεξάρτητα από την κατάστασή του, την ιδιότητά του, τον χαρακτήρα του. Τότε μιμούμαστε τον Κύριο και Θεό μας, ο οποίος τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι ενεργούσε και ο Αγιότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιωάννης ο Λεήμων. Ελεούσε διακρίτως όλους. Αυτό τονίζει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αυτός που κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος τον Θεό δεν ξεχωρίζει τον πονηρό από τον αγαθό ή τον δίκαιο από τον άδικο σε αυτά που έχει ανάγκη το σώμα του, αλλά μοιράζει σε όλους εξίσου ανάλογα με την ανάγκη τους. Το ίδιο λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Ελεήμων είναι εκείνος που δεν ξεχωρίζει μέσα του τον ένα από τον άλλον, αλλά τους ελεεί όλους. Θα αναφέρω μια πολύ ωραία ιστορία που μας είπε ο γέροντάς μας, ο πατήρ Χριστοφόρος, ο οποίος είναι πολύ ευλογημένη ψυχή και δοξάζουμε τον Θεό μας που μας έδωσε αυτόν τον γέροντα. Παρακαλούμε να εύχεστε και εσείς και για τον γέροντά μας και για όλους τους αδελφούς της μονής μας, να πορευόμαστε με ταπείνωση και πόθο Θεού και αγάπη για να ευαρεστήσουμε και εμείς τον Θεό. Για αυτό το λόγο πήγαμε και στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, αυτή η ιστορία μας την ανέφερε ο γέροντάς μας, ο οποίος όπως ξέρετε είναι από την Κύπρο και από τα κατεχόμενα της Κύπρου, και μάλιστα η πατρίδα του είναι τώρα στα χέρια των Τούρκων. Συνέβη αυτή η ιστορία μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Οι Τούρκοι εισβολείς μπαίνοντας σε ένα χωριό συνέλαβαν τα νέα παλικάρια του χωριού και τα συγκέντρωσαν στην αυλή του σπιτιού του δασκάλου με σκοπό να τα εκτελέσουν. Όμως πριν πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους, θέλησαν να φάνε στα φύλλα από την κλιματαριά του σπιτιού που ήταν έξω στην αυλή. Ο οικοδεσπότης του σπιτιού, ο δάσκαλος, τότε τους λέει: «Μη φάτε από τα σταφύλια αυτά, γιατί είναι ραντισμένα και θα πεθάνετε». Απόρρισε εκεί ο επικεφαλής του αποσπάσματος του τουρκικού και λέει: «Μα εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να σας σκοτώσουμε και εσύ ενδιαφέρεσαι για τη ζωή μας?» Και απαντάει ο δάσκαλος, που ήταν ευλογημένη ψυχή και άνθρωπος του Θεού: «Εγώ είμαι δούλος του Χριστού και ο Κύριος μου έτσι με προστάζει να κάνω». Μετά από αυτό, τους χάρισαν τη ζωή, δεν τους εκτέλεσαν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ακόμη κεφάλαιο, προτού πάω στο τελευταίο που είναι για το σας είπα του Αγίου Σημαίων του Θεολόγου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο σύντομα και αυτό. Ποιοι είναι οι καρποί της κατά Θεών ελεημοσύνης? Πρώτος καρπός, η ελεημοσύνη ευεργετεί τον ευεργέτη, αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Οι Άγιοι Πατέρες υπογραμμίζουν ότι ο στόχος της ελεημοσύνης δεν είναι τόσο η βοήθεια αυτού που λαμβάνει την ελεημοσύνη, όσο η βοήθεια αυτού που προσφέρει την ελεημοσύνη. Αυτό τονίζεται σε πολλά σημεία στην Αγία Γραφή. Ήδη ο Κύριός μας στην επί του όρους ομιλία του λέει: «Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Όσοι ελεούν θα ελεηθούν από τον Θεό». Και αλλού λέει: «Ποιήσατε αυτοίς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπετε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς». Ο μαμονάς είναι το χρήμα. Και λέει να κάνετε φίλους από τα χρήματα. Και πώς θα κάνουμε φίλους από τα χρήματα? Μοιράζοντας τα στους ενδεείς, αυτούς που έχουν ανάγκη. Και τότε λέει, όταν εκλείπετε, όταν θα φύγετε από τη ζωή αυτή, θα σας δεχθούν αυτοί που ευεργετήσατε στα αιωνίους κοινάς. Μας παρακινεί δηλαδή ο Κυριός μας να κάνουμε φίλους από τον άδικο πλούτο, σκορπίζοντάς τον σε αγαθοεργίες, για να μας υποδεχθούν οι ευεργετηθέντες στην αιώνια βασιλεία του Θεού σαν πρεσβευτές μας τον Κύριο. Δεύτερος καρπός της ελεημοσύνης, το λένε πάλι πολύ όμορφα οι Άγιοι Πατέρες, η ελεημοσύνη ισχυρό φάρμακο κατά των ασθενειών της ψυχής μας. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ας μη παραβλέπουμε σας παρακαλώ το κέρδος των ψυχών μας, το φάρμακο των τραυμάτων μας. Αυτό το φάρμακο της ελεημοσύνης μας προσφέρει τόσο σπουδαία θεραπεία και τόσο πολύ εξαφανίζει τις πληγές από τις ψυχές μας, ώστε να μην μείνει ούτε ίχνος ούτε ουλή στην ψυχή μας. Κάτι που δεν συμβαίνει, λέει, με τα υλικά τραύματα, με τα τραύματα που συμβαίνει στο σώμα μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος ονομάζει τους φτωχούς ιατρούς των ψυχών μας. Οι ιατροί των ψυχών ημών, οι συνυπαίνητες, ευεργέτε και προστάτε. Δεν δίνεις τόσα όσα παίρνεις. Δίνεις χρήματα και παίρνεις τη βασιλεία των ουρανών. Σβήνεις τη φτώχεια και συμφιλιώνεις τον εαυτό σου με τον Θεό. Αλλού πάλι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν ξεπλύνει τόσο πολύ το νερό τις βρωμιές του σώματός μας, όσο ξεπλύνει η ελεημοσύνη την ακαθαρσία της ψυχής. Και όπως δεν τολμάς να μπεις μέσα στον ναό με ακάθαρτα χέρια και ακάθαρτος, αν και αυτό είναι μικρό το κακό, έτσι ούτε στην προσευχή να πηγαίνεις να προχωρήσεις χωρίς την ελεημοσύνη. Εδώ πάλι θέλω να σημειώσω, δεν είναι μόνο ελεημοσύνη, ξαναλέω, να μοιράζουμε χρήματα. Ελεημοσύνη είναι και ένας καλός λόγος και να πάμε να θυσιαστούμε, να κουραστούμε για τον άλλον και να προσφερθούμε για τον άλλον και να κάνουμε υπομονή στην παραξενιά του άλλου και να συγχωρήσουμε τον άλλον. Όλα αυτά είναι ελεημοσύνη. Και αυτά είναι, όπως λέει εδώ πέρα οι Άγιοι Πατέρες, φάρμακο που θεραπεύουν τις ψυχές μας και καθαρίζουν τους ρήπους της ψυχής μας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσευχή, ούτε στον εκκλησιασμό, ούτε στη Θεία Κοινωνία, αν δεν κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη, την πνευματική ελεημοσύνη. Πες το ότι είμαστε φτωχοί και δεν μπορούμε να κάνουμε την υλική ελεημοσύνη. Ο ίδιος ο Άγιος Χρυσόστομος συγκαταλέγει την ελεημοσύνη μαζί με τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων και την μελέτη των Θείων Γραφών στα δραστικότερα φάρμακα που θεραπεύουν τις ασθένειες της ψυχής. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το τίμιο αίμα του Χριστού, αν το λάβουμε με καθαρή συνείδηση, μπορεί να θεραπεύσει κάθε ασθένεια της ψυχής μας. Μαζί με αυτό και η ακρόαση με προσοχή των Αγίων Γραφών και η ελεημοσύνη που συνοδεύει την ακρόαση. Με όλα αυτά νεκρώνονται τα πάθη που καταστρέφουν την ψυχή. Και πράγματι με τη μελέτη των Θείων Λόγων φωτίζεται η ψυχή μας. Με την ελεημοσύνη κάνουμε έργα αυτά που διαβάσαμε και με τη Θεία Κοινωνία γινόμαστε ένα με τον Κύριο και Θεό μας, που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Η ελεημοσύνη δίνει, τρίτος καρπός της ελεημοσύνης είναι ότι δίνει αξία σε όλα τα κατά Θεόν έργα μας. Η ελεημοσύνη κάνει θεοφιλή και θεάρεστα όλα τα κατά Θεόν έργα μας. Αντίθετα, η απουσία της τα κάνει ανώφελα και άχρηστα. Το αναφέρει πάλι πολύ ωραίο ο Άγιος Χρυσόστομος για τις 5 παρθένες, της παραβολής των 10 παρθένων. Ότι είχαν προσφέρει την νηστεία, την αγρυπνία, την εγκράτεια, την νηστεία, την ψαλμωδία, αλλά δεν είχαν έλεος λέει, στις λαμπάδες τους και σβήναν οι λαμπάδες τους. Και ερμηνεύει πολύ ωραίο ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτό το έλεον κάνει μία παραφθορά βέβαια, γιατί το έλεον γράφεται με αλφα γιώτα, ενώ το έλεος με έψιλον, αλλά κάνει μία ένα τέτοιο συσχετισμό Άγιο Χρυσόστομο και λέει ότι δεν είχαν έλεος, με έψιλο και τα δύο, έλεος, δηλαδή δεν είχαν ελεημοσύνη. Και αυτό ήταν που έλειπε στις λαμπάδες τους και γι' αυτό σβήναν οι λαμπάδες τους. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε την ελεημοσύνη, όλα τα έργα μας, τις αρετές και οι νηστείες μας και οι αγρυπνίες μας και όλα γίνονται άκαρπα και ανώφελα. Και λέει πολύ ωραία, παρουσιάζει τον Κύριό να μιλάει στις παρθένες, στις μωρές και να τις λέει: «Ναι, είστε με παρθένες, αλλά δεν έχετε πρίκα. Είστε παρθένας, αλλά δεν φοράτε νηφικό στολισμό. Διαφυλάξατε την αγνότητα της σάρκας σας, αλλά με την απανθρωπία τραυματίσατε την αγνότητά σας. Το σώμα σας είναι αμόλυντο από σαρκικές αμαρτίες, αλλά η συμπεριφορά σας είναι απάνθρωπη. Ο νηφώνας μου ανήκει σε αυτούς που απέκτησαν το λάδι της αγαθοεργίας». Τέταρτος καρπός της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη μας κάνει ομοίους με τον Θεό. Για να μην σας κουράσω με όλα αυτά που γράφω και είναι πολύ όμορφο των Αγίων Πατέρων, θα αναφέρω μόνο ένα ποίημα πολύ ωραίο που αναφέρει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Τι μεγάλη αξία έχει η ελεημοσύνη, μας πάει στον θρόνο του Θεού. Το μετέφρασα στη Δημοτική αυτό το ποίημα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, του ποιητού των Κοντακίων. Νικά, λοιπόν ακούστε το τι ωραίο που είναι, νικά τις άλλες αρετές η ελεημοσύνη, η πράγματι λαμπρότερη, προεξάρχει από όλες τις άλλες κοντά στον Θεό, διαπερνά την ατμόσφαιρα, ξεπερνά τη σελήνη και τον ήλιο και φτάνει ανεμπόδιστα στην πύλη των επουρανίων. Δεν σταματά και πάλι, αλλά φτάνει μέχρι τους αγγέλους και τους χορούς προσπερνά των αρχαγγέλων. Πρεσβεύει στον Θεό για τους ανθρώπους, στέκεται μπροστά στον θρόνο του Βασιλέως Χριστού, ζητώντας από αυτόν τον άφθαρτο στέφανο. Και τώρα έρχομαι στην καρδιά, όπως είπα, λίγο υπομονή ακόμη, στην καρδιά της σημερινής ομιλίας, που είναι του Αγίου Σημαίων του Θεολόγου, ότι δεν μπορούμε να ελεούμε τους άλλους αν δεν ελεήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Κάνει, όπως είπα, μία ιδιότυπη ερμηνεία του Ευαγγελίου της Μελούσης Κρίσεως. Εκεί ο δίκαιος κριτής, απευθυνόμενος στους δικαίους, θα τους πει: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, διότι πείνασα και με ταΐσατε, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφτήκατε». Και τότε θα του πούνε οι δίκαιοι: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάσει, να διψάσει και λοιπά όλα αυτά και εμείς σε διακονήσαμε?» Και ο Κύριος θα τους πει ότι εφόσον τα κάνετε όλα αυτά στους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, σε μένα τα κάνατε. Σύμφωνα λοιπόν με τη γνωστή ερμηνεία του Ευαγγελικού αυτού αναγνώσματος, την ευσπλαχνία και ελεημοσύνη που θα δείξουμε στους αδελφούς μας, την δέχεται ο Κύριός μας σαν να την προσφέραμε σε αυτόν. Όμως ο Άγιος Σημαίων ξαναλέει μια ιδιότυπη ερμηνεία και λέει τα εξής: «Όταν ακούς τον Κύριο να λέει ότι κάνετε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνετε, μη θεωρείς ότι το είπε ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς, όπως τα φαντάζονταν μερικοί, και για εκείνους που στερούνται τη σωματική τροφή. Αληθινά ο Κύριος διψά και πεινά τη σωτηρία του καθενός μας, και σωτηρία μας είναι η αποχή από κάθε αμαρτία. Και φυσικά είναι αδύνατο να κατορθωθεί η αποχή από κάθε αμαρτία χωρίς την εργασία των αρετών και την εκπλήρωση όλων των εντολών». Δηλαδή ο Κύριος πεινάει, λέει ο Άγιος Σημαίων, και διψάει τη σωτηρία των ψυχών μας. Και εφόσον δεν εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ψυχών μας, αφήνουμε τον Κύριό μας να πεινάει και να διψάει. Να, αυτό είναι το νόημα της ερμηνείας που κάνει ο Άγιος Σημαίων. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Σημαίων κάνει ένα σημαντικό σχόλιο. Λέει: «Λένε οι Άγιοι Πατέρες μας ότι οι δαίμονες τρέφονται από τις πονηρές μας πράξεις και παίρνουν δύναμη εναντίον μας. Ενώ όταν απέχομαι από τα κακά, εκείνοι οι δαίμονες δηλαδή λιμοκτονούν και χάνουν τη δύναμή τους. Έτσι σκέπτομαι ότι τρέφεται από μας και εκείνος που πτώχευσε για τη σωτηρία μας, δηλαδή ο Χριστός μας, και όταν παραβλέπεται η ψυχή μας, παραβλέπουμε την ψυχή μας, υποφέρει από πείνα». Πόσο σημαντικό είναι αυτό, λέει ο Άγιος Σημαίων, ότι οι αμαρτίες μας τρέφουν τους δαίμονες και τους κάνουν πιο δυνατούς εναντίον μας. Αντίθετα, ο αγώνας μας να τηρούμε τις εντολές του Χριστού τρέφει τον Χριστό. Άρα λοιπόν, άλλο είναι το νόημα των λόγων του Κυρίου. Και ποιο είναι αυτό? λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο Θεός έγινε για σένα φτωχός άνθρωπος, οφείλεις και εσύ που πιστεύεις σε αυτό να γίνεις όμοιος με εκείνον φτωχός. Εκείνος έγινε φτωχός κατά την θεότητα, άφησε τους ουρανούς και ήρθε στη γη, και εσύ είσαι φτωχός κατά την θεότητα. Γι' αυτό ο Θεός επτώχευσε και έγινε άνθρωπος. Έτσι και εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη φτώχεια μας που έχασαμε τη χάρη του Θεού και να θελήσουμε να προστρέξουμε στο Χριστό μας για να μας πλουτίσει με τη θεότητά Του. Καταλήγει ο Άγιος Σιμεών, όταν λοιπόν ετοιμάσεις τον εαυτό σου προς υποδοχή του Χριστού, τότε λέγεται ότι γίνεται δεκτός από σένα. Και όταν εσύ πεινάς και διψάς για εκείνον, με την νηστεία, την αγρυπνία, την εγκράτεια, την αγάπη, όλα αυτά με τα οποία αυτή την ευλογημένη περίοδο ασχολούμαστε όλοι, όταν λοιπόν πεινάμε και διψάμε με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την εγκράτεια, με την αγάπη, κάνουμε τα έργα της αγάπης, τότε όλα αυτά τα μετράει ο Χριστός μας ως τροφή και ποτό Του. Πώς? Γιατί με αυτά και με παρόμοια έργα και πράξεις καθαρίζουμε την ψυχή μας και απαλλάττουμε τον εαυτό μας από την πείνα και τη βρωμιά των παθών. Και ο Θεός που σε δέχθηκε και έκανε δικά Του όλα τα δικά σου και ποθεί να σε κάνει Θεό κατά χάρη όπως εκείνος έγινε άνθρωπος, όλα αυτά που κάνεις για την αθάνατη ψυχή σου, ο Χριστός τα μετράει ότι τα κάνεις για εκείνον. Ναι, είπα προηγουμένως ότι όπως ο Θεός έγινε φτωχός για μας, για να μας πλουτίσει με τη θεότητα, εμείς είμαστε πάλι φτωχοί κατά τη θεότητα και πρέπει να πλουτίσουμε τη θεότητα του Χριστού. Και θα πλουτίσουμε τη θεότητα του Χριστού όταν αγωνιζόμαστε να κάνουμε τις άγιες αρετές, τις άγιες εντολές του Χριστού. Θα μπορούσαμε να πούμε, προσέξτε το αυτό, θα ήθελα αυτό να προσέξετε, αυτήν παράγραφο που τα λέει εν συνόψη όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν δεν φροντίζομαι για την αθάνατη ψυχή μας, ο δίκαιος κριτής, ο Χριστός μας, θα έλεγε στον καθένα μας: η ψυχή σου πεινούσε να ακούσει το Λόγο του Θεού και να γευθεί τα Άγια Μυστήρια και εσύ δεν την έθρεψες με αυτά. Η ψυχή σου διψούσε για την αδιάλειπτη προσευχή για το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με των αμαρτωλών και εσύ δεν την πότισες με αυτήν την αδιάλειπτη προσευχή. Η ψυχή σου ξενιτεύτηκε, απομακρύνθηκε από το πατρικό σπίτι, την εκκλησία και εσύ δεν την επέστρεψες πίσω. Η ψυχή σου ήταν γυμνή από αρετές και εσύ δεν ασχολήθηκες να την ντύσεις την ψυχή σου με τις αρετές. Ήταν άρρωστη από τις αμαρτίες και εσύ δεν την πήγες στον ιατρό, το πνευματικό, για να θεραπευτεί. Η ψυχή σου ήταν στη φυλακή των παθών και εσύ δεν ασχολήθηκες να την ελευθερώσεις από τα πάθη. Αυτά κραυγάζει ο Χριστός μας λέγοντας: εφόσον όλα αυτά δεν τα έκανες στην αθάνατη ψυχή σου, ούτε σε μένα τα έκανες. Συνεχίζει πάλι ο Άγιος Σιμεών, ως αδελφός, μου λέει τώρα ο πατήρ Βασίλης να παραλάβω αυτήν την παράγραφο, το ξαναλέω. Σαν να μας λέει ο Χριστός μας, το κάθε ένα από εμάς: η ψυχή σου πεινούσε να ακούσει το Λόγο του Θεού και εσύ δεν την έθρεψες. Η ψυχή σου διψούσε για την αδιάλειπτη προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με των αμαρτωλών, και εσύ δεν την πότισες με την αδιάλειπτη προσευχή. Η ψυχή σου ήταν γυμνή από τις αρετές και εσύ δεν προσπάθησες να την ντύσεις. Η ψυχή σου ήταν στη φυλακή των παθών και εσύ δεν προσπάθησες να την ελευθερώσεις από αυτά. Η ψυχή σου ήταν άρρωστη και δεν την πήγες στο πνευματικό, στον ιατρό να τη θεραπεύσει. Ήτανε ξενιτεμένη από την εκκλησία, το πατρικό σπίτι και εσύ δεν φρόντισες να την γυρίσεις πίσω. Και λέει, εφόσον όλα αυτά δεν τα έκανες στην ψυχή σου, ούτε σε μένα τα έκανες. Αλλά ας παραθέσουμε λίγους ακόμη από τους λόγους του Αγίου Σιμεών. Ως αδελφός και μέλος του Χριστού που είσαι, αν όλους τους άλλους ανθρώπους τους τιμήσεις, τους φιλοξενήσεις, τους ταΐσεις, τους ποτίσεις και παραμελήσεις την ψυχή σου, την παραφύσεις την ψυχή σου ακάθαρτη, στερημένη, να βρίσκεται μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι, νεκρή, τότε δεν πρόσβαλες τον αδελφό του Χριστού, δηλαδή τον εαυτό σου. Βλέπετε μια αναγωγική ερμηνεία, ότι κάθε ένας από εμάς είναι αδελφός. Εφόσον δεν φρόντισε για την ψυχή μου, δεν φρόντισε για τον αδελφό του Χριστού, δηλαδή για την αθάνατη ψυχή μου. Δεν τον εγκατέλειψες πεινασμένο και διψασμένο. Δεν αρνήθηκες να τον επισκεφτείς ενώ ήταν στη φυλακή των παθών, ο εαυτός σου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και θα ακούσεις Δεν ελέησες τον εαυτό σου, την αθάνατη ψυχή σου, ούτε θα ελεηθείς. Δεν ξέρω, το καταλάβουμε αυτό, που είναι πολύ δύσκολο. Τα ίδια μας λέγει με άλλα λόγια και Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Γι' αυτό ο Κύριος υπέμεινε τα πάθη και έδωσε το σώμα του στο θάνατο και μας εξαγόρασε από τη δουλεία του διαβόλου για να κάνει την ψυχή μας κατοικία του. Γι' αυτό κατά τη μέλουσα κρίση εκείνους που έβαλε στα αριστερά του για να του στείλει στην κόλαση μαζί με τον διάβολο τους είπε: «Ήμουν ξένος και δεν με φιλοξενήσατε. Πεινούσα και δεν μου δώσατε να φάω. Διψούσα και δεν με ποτίσατε. Διότι η τροφή του και το ποτό του και το ρούχο του και η στέγη του και η ανάπαυσή του βρίσκεται στις ψυχές μας». Πάντοτε λοιπόν ο Χριστός μας χτυπάει την πόρτα της ψυχής μας επειδή θέλει να μπει μέσα. Αν το δεχθούμε λοιπόν και το βάλουμε μέσα μας, ας το δεχθούμε λοιπόν και ας τον βάλουμε μέσα μας, διότι αυτός είναι για μας και τροφή και ποτό και αιώνια ζωή. Και κάθε ένας που δεν δέχτηκε μέσα του τον Χριστό και δεν τον ανέπαυσε με τις θεοφιλείς σκέψεις του και πράξεις του και ενέργειές του, δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τους Αγίους, ούτε μπορεί να μπει στην επουράνια πόλη. Άρα λοιπόν κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, αναπαύουμε τον Χριστό, τον ταΐζομαι και τον ποτίζομαι όταν το δεχόμαστε μέσα μας. Και δεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας όταν έχουμε το νου μας και την καρδιά μας συνεχώς στραμμένα σε Αυτόν και τις Άγιες εντολές Του. Όταν φροντίζομαι για την αθάνατη ψυχή μας. Αυτό θέλει ο Κύριός μας και αυτό είναι το πρώτο και κύριο έργο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας. Επειδή όμως κάποιοι μπορεί να πούνε, μα αφού είναι έτσι τότε και δεν θα λάβω μισθό αυτοί που ελέγουν, τότε γιατί να κάνουμε ελεημοσύνες. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Άγιος Σημεών και λέει ότι ο Κύριος νομοθέτησε την ελεημοσύνη και το σκόρπισμα των υλικών αγαθών για να μας απαλλάξει από την αιώνια καταδίκη λόγω της φιλοκτιμοσύνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που κάνει την ελεημοσύνη μας προς ενδεείς θεάρεστη είναι η καθαρότηση καρδιάς μας από την οποία πηγάζει και ελεημοσύνη. Την καρδιά μας λοιπόν πρέπει πρωτίστως να φροντίζουμε με τη μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με την αδιάλειπτη προσευχή, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με την υπακοή στο πνευματικό μας, με την τήρηση των εντολών του Χριστού.

Και ένα τελευταίο κεφαλαιάκι, πολύ μικρό, που το ανέφερα στην αρχή για τους ετεροδόξους χριστιανούς, που είπα η αγάπη μας προς τους ετεροδόξους αδελφούς μας, που είναι αδελφοί μας, πολύ αγαπημένοι και αυτοί. Όλοι οι άνθρωποι της γης είναι αδελφοί μας. Και οι ετερόδοξοι είναι αδελφοί μας και αυτοί. Και η αγάπη μας, η ειλικρινής μας αγάπη για τους ετεροδόξους, είναι να μένουμε συνεπείς στην Αγία μας πίστη. Θα αναφέρω πολύ όμορφα λόγια του μακαριστού γέροντά μας, του πατρός Γεωργίου. Εάν πράγματι, βέβαια είναι σε γραμμένα σε μια γλώσσα λίγο αρχαΐζουσα, είναι από μια ομιλία του γέροντα, την οποία βρήκαμε στο αρχείο του γέροντα, δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ αυτή η ομιλία, και έχει τίτλο αυτή η ομιλία «Αγάπη ή θεολογία». Τρόπο δυνατό, δηλαδή η αγάπη είναι κόντρα στη θεολογία. Είναι δυνατόν για λόγους αγάπης προς τους ετεροδόξους δήθεν να παραμερίσουμε τη θεολογία? Είναι δυνατόν αυτό? Δεν γίνεται. Λέει λοιπόν ο γέροντάς μας, ο μακαριστός, «Εάν πράγματι αγαπώμεν τους αδελφούς μας τους ετεροδόξους, δεν δυνάμεθα παρά να αληθεύομεν προς αυτούς κατά το αποστολικόν λόγιον, αληθεύοντες εν αγάπη, και να ομολογούμε την αληθή ευαγγελική πίστη, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, έσαι στέμι μάρτυρες, την πίστη την οποία παρελάβομεν όχι για τη δικαιοσύνη μας, αλλά για τη χάρη και φιλανθρωπία του μεγάλου Θεού, καταγγέλλοντες προς αυτούς τους ετεροδόξους, εν πνεύματι αγάπης και κατανοήσεως, τα σημεία εκείνα στα οποία διέστρεψαν τη γνησία αποστολική παράδοση. Εάν αποφεύγουμε να το κάνουμε αυτό, να λέμε στους ετεροδόξους ποιο σημείο δεν είναι ορθόδοξοι και διέστρεψαν την αποστολική πίστη και παράδοση, δύο τι να θα συμβαίνουν. Ή δεν τους αγαπούμε αληθινά και τους κοροϊδεύουμε, να μην τους λέμε ποιο είναι το λάθος στην πίστη τους, ή δεν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Ξαναλέω, αν λοιπόν δεν λέμε την αλήθεια στους ετεροδόξους και λέμε δεν βαριέσαι, οι διαφορές στην πίστη είναι αμεληταίο ποσό, λοιπόν, ή λοιπόν δεν τους αγαπούμε αληθινά και συμφωνούμε ότι αυτή η πλανημένη πίστη τους είναι αληθινή πίστη, ενώ δεν είναι, είναι πλανημένη πίστη, ή δεν πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε την ορθόδοξη πίστη. Και άρα ψευδόμεθα και υποκρινόμεθα εμφανιζόμενοι σαν ορθόδοξοι, ενώ δεν είμαστε. Θα ακούσουμε σε λίγο κατά τον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης τον Υμνοδό να μας λέει: «Δεύτε πιστή επεργασόμεθα προθήμως το δεσπότη, ναι μη γαρ της δούλης των πλούτων, και αναλόγως έκαστος πολυπλασιάσομεν το της χάριτος τάλαντον, ομέν σοφίαν κομιήτο διέργων αγαθών, ο δε λειτουργίαν λαμπρότητος επιτελίστο, κοινωνήτο δε του λόγου πιστός το αμοιήτο, και σκορπιζέτο τον πλούτον παίνει συνάλλος, ούτω γαρ το δάνειον πολυπλασιάσομεν, και ως οικονόμη πιστή της χάριτος δεσποτικής χαράς αξιωθόμεν». Σας το μεταφράζω γιατί είναι λίγο στα αρχαία και είναι δύσκολο. «Εμπρός πιστή ας καλλιεργήσομε από αγάπη προς τον Κύριο με προθυμία τα χαρίσματα που λάβαν από εκείνον, διότι αυτός μοιράζει στους δούλους του τον πλούτο των χαρισμάτων του, και καθένα σας προσπαθήσουμε να πολλαπλασιάσουμε και να αυξήσουμε τα δώρα που μας χάρισε ο Θεός. Ο ένας που έχει το χάρισμα της σοφίας, ας σκορπίζει τη σοφία με έργα αρετής, ότι τα έργα αρετής είναι αληθινή σοφία. Ο άλλος σας προσφέρει υπηρεσίες λαμπρές στο κοινωνικό σύνολο. Ο πιστός σας μεταδίδει την πίστη με τη διδασκαλία του Θείου Λόγου σε αυτόν που αγνοεί την πίστη. Και άλλος σας σκορπίζει τον πλούτο του στους φτωχούς. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι χάρισμα λάβαμε από τον Κύριό μας θα το πολλαπλασιάσουμε. Και έτσι θα αξιωθούμε σαν άξιοι διαχειριστές των θείων χαρισμάτων να απολαύσουμε τη χαρά που δίνει ο Δεσπότης Κύριος. Ό,τι μας χάρισε λοιπόν ο Άγιος Θεός, σοφία, λόγο διδασκαλίας, χάρισμα διακονίας, χάρισμα υπομονής, πλούτο υλικό, διάκριση πνευματική, δεν μας τα έδωσε για να τα κρατούμε εγωιστικά για τον εαυτό μας, αλλά για να τα σκορπίζουμε στους αδελφούς μας. Και έτσι θα δοξάζουμε με τη διαμήραση αυτών των χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός, θα δοξάζουμε τον δωρεοδότη Χριστό, διακονώντας και ευεργετώντας τους αδελφούς μας. Έτσι θα αξιωθούμε να λάβουμε την αμοιβή για τους κόπους μας, όταν θα έλθει εν δόξη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα φέραμε το Άγιον Όρο στην οδηπορία μας και την αληθινή και έμπρακτη αγάπη μέσω Κρήτης και συγκεκριμένα από την Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο, με την ομιλία που εκφώνησε ο Παπαδημήτριος ο Αγιορείτης από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Μια ομιλία η οποία εκφωνήθηκε στα πλαίσια της επίσκεψής του εκεί στις 17 Απριλίου 2018. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.